0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ύλες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα, ψαλά. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με έναν εκπληκτικό Γιάννη Κωνσταντέλη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην κατάμεση Τούμπα και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Άντερλεχτ. Ο Κωνσταντέλης σημείωσε και τα δύο γκολ. Ο Κωνσταντέλης είναι διαφορετικός, το ξέρετε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για το τι έκανε χωρίς την μπάλα. Πίεζε παντού και συνεχώς βοηθούσε στα κλεψίματα, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Υποκριθήκε στο Κωνσταντέλια και ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, Ιγκορ Κόστιουκ, δεν έχουμε ποδοσφαιριστές σαν κι αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΕΠΑΚ, ήρθε ισόπαλος 2-2, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση χάρη στο 2-1 του πρώτου αγώνα. Σκόρερ για τους πράσινους, η Γιάνγκουζη στο 44. Ράστοντερ στο 85, για τους Ούγκρους σκόραραν οι Πέτος στο 35 και Γκέρφι στο 57. Ο Δάνος προπονητής των Πράσινων, Γιάκουμ Νίστρουπ, δήλωσε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση». Η ΕΠΟ συνεχάρει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για την πρόκρισή τους στην επόμενη προκριματική φάση του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Εθνικό Αστέρα μέχρι την πρώτη εθνική. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια να μένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι εναντίον της Νεϊμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας στην Κωνσταντινούπολη. Βρίσκεται από το απόγευμα της 5ης ο Κωνσταντής Τζολάκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλη. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League. Δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, για την απόκτηση αριστερού μπακ κινητή ένωση. Ο Άρης επικράτησε 3-1 της Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι. Τα γκολ η Καντεβέρε στο 6, Ράτσιτς στο 33 και Μασίρου στο 84. Οι Ιταλοί μείωσαν τις καθυστερήσεις με τον Κολπάν. Ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από την Σαν Λορέντζο τον 26χρονο αργεντινό εξτρέμ Γκρεγόριο Ροντρίγκες. Στον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ υπέγραψε 3 συμβόλαιο με τους πράσινους 1 εκατομμύριο ευρώ, θα βάλει στα ταμεία της η Βιλερμπάν. Ο 18χρονος Αλέξανδρος Στομάκος υπέγραψε 4 επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Η Εθνική Ελλάδα σε εφήβων αυτοκτόνησε στον προημιτελικό με την Ισπανία. Παρότι προηγήθηκε συν 29, ετήθηκε 69-66 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τώρα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να εμποκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, αντιδρώντας τα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η ιταλική ομάδα θα πληρώσει στην Wolfsburg 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή στόπερ. Εκπληκτικός ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεν Γκάλεν. Και η ομάδα του προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, Ρόντι, ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα απομένει να τα βρει η Ισπανική ομάδα με την Manchester City, η οποία φέρεται να ζητά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: On the
1: crown. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάνω καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Με φωτιές σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι, έχει φωτιές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει φωτιά στο Ρέθυμνο. Η φωτιά στην Πάρο είναι ακόμα σε ισχύ, καθώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Έχουμε φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο, παρότι εκεί είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και επίσης έχει ξεσπάσει και φωτιά στην σεδαστική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα.
1: Και στην Ανατολοκαρανανία, το ξέρω.
2: Και στην Ανατολοκαρανανία.
1: Πολλά μποφόρια.
2: Πολλά μποφόρια, και αυτό είναι ένα πρόβλημα κυρίως στο Ρέθυμνο, γιατί το έβλεπα και χθες το βράδυ και το πρωί, αλλά κυρίως χθες το βράδυ που διάβαζα για τους ανέμους. Είναι πάρα πολλά τα μποφόρια και δυσχερούν πάρα πολύ την κατάσταση και αυτό που μπορούν να κάνουν οι περιοριστικές δυνάμεις.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μίλησα με τον δήμαρχο τη Ρεθύμνου.
2: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση, δεν είναι εκεί, αλλά είναι πολλά χρόνια, έχει εμπειρία, έχει αντιμετωπίσει. Και άρχισα να τον ρωτώ πράγματα που κυκλοφορούσαν στα social. Ένα από αυτά, και όχι μόνο στα social, αλλά και σε συνεντεύξεις σε εκπομπές. Ένα από αυτά. Φταίει το όχημα για τους δύο ανθρώπους που κάηκαν, δυστυχώς?
2: Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε αυτό, ναι.
1: Επειδή ακούστηκε, τον ρώτησα και μου λέει, σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε καμία σχέση το όχημα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν λίγοι. Σε ένα τέτοιο μέτωπο δεν είχαν βοήθειες, γύρισε ο άνεμος και έγινε αυτό που έγινε. Χθες και σήμερα πάντως τον δήμαρχο του Ισπάρου δεν τον βρίσκουμε.
2: Τον δήμαρχο της Πάρου.
1: Ναι, ναι. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά μέχρι τώρα δεν τον, από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα δεν τον έχουμε βρει.
2: Στο Ρέθυμνο μάλιστα υπάρχουν έτσι και όχι ολική καταστροφή, ευτυχώς. Στην Πρέβελη, σε αυτό το φοινικό δάσος, δεν ξέρω όσοι έχετε πάει, μιλάμε για ένα υπέροχο μέρος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. 31 Ιουλίου σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πάει ο Ιούλιος, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι, ο Πουρναράς δεν
2: έχει πιει καφέ. Εγώ είμαι συντόνι.
1: Δεν έχει πιει καφέ ακόμα.
2: Ναι. Δύο γουλιές έχω
1: πιει. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, ναι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και από τις 9 και μετά θα ξεκινήσει μια άλλη εκπομπή που θα είμαστε ξανά μαζί. Υπάρχει και σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, σε αρκετές περιφέρειες, μεταξύ αυτών και η Αττική.
1: Που σημαίνει ότι δεν φεύγουν λόγω των ανέμων, δεν φεύγουν και τα καράβια.
2: Ναι, ναι.
1: Από Λαύριο και Ραφίνα.
2: Σημαντικό αυτό.
1: Από Πειραιά φεύγουν μέχρι τώρα όλα. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση εκτός από το.
2: Το Blue Star Paros.
1: Μπράβο. Ναι. Πάει Σύρο.
2: Σύρο Τίνο Μύκονο.
1: Αυτό.
2: Ναι. Και καλό θα ήταν όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε σήμερα, επικοινωνήστε να είστε σίγουροι. Ναι.
1: Αν το σηκώσουν.
2: Γιατί θα το σηκώσουν.
1: Γιατί θα είναι πολλά τα
2: τηλέφωνα. Εντάξει, παιδιά, κάποιοι θα το σηκώσουν.
1: Ναι. Κάποιος. Δεν είναι όλοι.
2: Εντάξει, θεωρητικά.
1: Δεν είναι όλοι τόσο επιμελείς στις δουλειές.
2: Εντάξει, προφανώς συμφωνώ.
1: Που σηκώνει το τηλέφωνο, ό,τι ώρα να είναι.
2: Προφανώς.
1: Που σηκώνει όλα τα τηλέφωνα.
2: Σαν τον πρωθυπουργό.
1: Εσύ αμέσως εκεί το μυαλό σου. Ενώ άλλε δουλειέ, παιδί μου, που παίρνει ένα τηλέφωνο και το σηκώνει.
2: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν ακυρωθεί το δρομολόγιο σου, σου έρχεται μήνυμα στο κινητό, φαντάζομαι. Δηλαδή, εμένα που μου έχει αλλάξει κανένα δύο φορές η ώρα, έρχεται από την εταιρεία μήνυμα στο κινητό.
1: Όταν λοιπόν είναι πολλά τα μηνύματα, όταν είναι μεγάλο το πρόβλημα, καλό είναι να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε πριν πάτε, με όποιο τρόπο, κάποια στιγμή κάτι θα βρείτε. Τον πράκτορά σας επί το πλείστο, που πήρατε το εισιτήριο, που θέλετε να πάρετε το εισιτήριο, για να δείτε τι κάνατε. Παρασκευή σήμερα και με έχει πιάσει το άγχος από σήμερα.
2: Τι άγχος υπάρχει σήμερα?
1: Της Κυριακάτικης Ανάρτησης.
2: Της Κυριακάτικης Ανάρτησης, ναι.
1: Δηλαδή, επειδή άκουσα και τις εντολές,
2: ναι.
1: Τη 12η, τη 10η, την 11η εντολή, πώς σας έλεγε, πώς σας λέει το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Του Πρωθυπουργού εννοώ. Εάν βάλει τις μισές από αυτές στην Κυριακάτικη Ανάρτηση, θα διαβάζουν μέχρι την Τρίτη.
2: Ναι, θα την κάνει πολύ μεγάλη.
1: Γιατί πολύ μεγάλη την κάνει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά αν βάλει αυτό το κομμάτι, μέρος αυτών που έβαλε στη χθεσινή. Στο χρυσό καβαδάκι, τελευταίο έτσι, πάνε διακοπές μετά. θεωρητικά δεν πάνε πουθενά, τους είπε. Πάνε, αλλά δεν πάνε διακοπές. Εάν βάλει λίγα από αυτά να βάλει στην κυριακάτικη ανάρτηση, θα τη διαβάζουμε, θα διαβάσουμε σε μίση.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή θα διαβάσει εσύ από εκεί μέχρι εκεί και εγώ από κάτω και από εκεί και κάτω. Γιατί τώρα να τη διαβάσει εσύ όλοι και εγώ όλοι, δεν θα φτάσει Κυριακή.
2: Αν και αν είναι τόσο μεγάλη και διατρία θα μπορούσε να γίνει, απλά δεν έχουμε.
1: Να βρούμε τα παιδιά. Τα παιδιά έχει τον Ιωάννου, όποιο είναι εδώ έξω. Πούμε, παιδιά, διαβάζετε κομμάτι ανάρτηση.
2: Σήμερα έχουμε και την συνάντηση του Πρωθυπουργού στις 10 με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Μια συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ο Δήμαρχος θα πάει ως Δήμαρχος ή θα πάει ως εκπρόσωπος του Πασόκ?
2: Ναι, ως Δήμαρχος φαντάζομαι.
1: Όχι ως εκπρόσωπος του Πασόκ.
2: Όχι.
1: Γιατί ως δήμαρχος.
2: Αν και θα το ήθελε πολύ να είναι και να πηγαίνει και ως εκπρόσωπος, μπορεί να πετάξει δηλαδή κάτι.
1: Ναι.
2: Αλλά ως δήμαρχος. Η θεσμική συνάντηση είναι ως δήμαρχος.
1: Και, τώρα... και όταν θα πετάξει κάτι, θα πετάξει κάτι υπέρ του Ανδρουλάκη ή υπέρ του Τσίπρα?
2: Κάτσε τώρα. Υπέρ του Ανδρουλάκη είναι λίγο δύσκολο γενικότερα.
1: Γενικότερα.
2: Ναι. Υπέρ του Πασόκ μπορεί.
1: Υπέρ του Τσίπρα.
2: Υπέρ του Τσίπρα μπορεί και να πετάξει τίποτα.
1: Λες να του ξεφύγει κάτι?
2: Όχι, μπορεί, άμα συμφωνεί παράδειγμα με, με το νέο μοντέλο εσωτέλεια τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο έδωσε το παρόν, μπορεί να πει ότι ήταν ωραίο αυτό που είπε ο Τσίπρας. Ναι, συμφωνώ σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Αυτό.
1: Φέρει πει να γίνουν πάλι το κομμάτι των δεύτερων εκλογών και να μα σταματήσουν.
2: Αυτό παράδειγμα, κάτι τέτοιο μπορούσε να το πει. Οπότε να κλείσει το μάτι εκεί.
1: Σε ποιον?
2: Στον. Αυτό, ναι.
1: Στον Τσίπρα δεν
2: είναι. Ναι, δεν ξέρω.
1: Αφού μην κλείσει το χειμώνημα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Κλείσει το όχι, ναι.
1: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι τώρα καταλαβαίνω, πραγματικά καταλαβαίνω, επειδή είδα πολλές φορές το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη εκεί που πήγε.
2: Ναι.
1: Το τι σημαίνει να υδρώνεις τη φανέλα και να θες να γίνεις βουλευτής.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, διότι είδα να σε βρίζουνε.
2: Και εσύ να χαμογελάς.
1: Χαμογελάς και να τρέχεις να σφίγγεις τα χέρια των άλλων όλων όσων και χεράτα δηλαδή για να πάρεις ένα ψηφουλάκι. Ναι.
2: Και έχεις σπάσει τώρα με άλλο σημαντικό θέμα για τις ημέρες είναι, μιας και ανέφερες τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη, με τα γυαλιά τα οποία φορούσε.
1: Είπε ναι τα φοράω, ναι τα φοράω και κάνω και 600 ευρώ, τι θέτε?
2: Αυτό.
1: Από τα δικά σας τα πήρα.
2: Αυτό.
1: Από εσάς τα πήρα, από τα τζέπια σας τα πήρα.
2: Είχε σηκωθεί το ζήτημα, το είχα δει από χθες το πρωί στα social media. Είχαν κυκλοφορήσει κάποιες, όχι κάποιες, φωτογραφίες που είχαν κάνει zoom στα γυαλιά και λέγανε ότι έχει κάμερα και είναι αυτό το μοντέλο, αυτά τα συγκεκριμένα γυαλιά.
1: Ναι, το είπε μόνος του.
2: Και το είπε μόνος του, αυτά είναι. Και μετά το πήγε στη Βουλή και ο κύριος Δοδονής από το Πασόκ. Και είχε και φωτογραφία μάλιστα και την έδειξε. Και ήταν και ο κύριος Σαμυράς, ο οποίος διαφώνησε και αν δεν κάνω λάθος ισχυρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ισχυρίστηκε ότι δεν είναι αυτά. Αυτό πήγε και στη Βουλή το θέμα και μετά υπήρξε μια σκηπή στη Βουλή, υπήρξε και απάντηση του Υπουργού.
1: Εν τω μεταξύ, ο Γεωργιάδης, πριν ο Πρωθυπουργός, πριν
2: λαλήσει,
1: δηλαδή πριν τους πει χθες, γίνεται Γεωργιάδηδες,
2: ναι.
1: Το πες όλους. Μην ασχολείστε με τα χαρτοφυλάκια σας μόνο, δεν ξέρω αν εννοούσε κάποιον συγκεκριμένο, που ο οποίος καμιά φορά λείπει.
2: Έχει ταξίδια.
1: Ναι, έχει συναντήσεις.
2: Ναι, εντάξει, είναι η θεσμική του ιδιότητα. Αυτή που.
1: Γίνεται ο Γεωργιάδης, κατάφερε με τα γυαλιά, κατάφερε με να τον βρίσκουν και χεράτα να πηγαίνει χωρίς να τρέχει τίποτα. Να γίνει πάλι viral. Δηλαδή για πλάκα. Για πλάκα. Δηλαδή πριν το πει ο Πρωθυπουργός, ο Γεωργιάδης έδειξε ότι ακολουθεί αυτά που θα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν ακολουθεί. Τα κάνει πριν τα πει ο Πρωθυπουργός. Διότι του είπε, όχι μόνο τα χαρτοφυλακιά σας. Όπως είπε και ο Μαρινάκης. Εχμές. Τρεις-τέσσερις λέει βγαίνουν μπροστά για το έργο μας. Όλοι οι άλλοι λέει μόνο το χαρτοφυλάκιό τους. Ξεκινώντας φαντάζομαι από το Δένδια. Δηλαδή ο πρώτος που έδειξαν είναι ο Δένδιας.
2: Ναι. Και είπαν ότι έχει γίνει σημαντικό έργο στην κυβέρνηση, πρέπει να το αναδεικνύεται.
1: Τώρα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πάλι στο καφεδάκι στο τελευταίο για το καλοκαίρι εννοώ, ότι έτσι θα πάμε. Έτσι θα πάμε. Δεν θα κάνω έναν σχηματισμό, δεν θα σας αλλάξω.
2: Ναι.
1: Αλλά μην έχω δυσάρεστες εκπλήξεις. Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι.
2: Σου λέει όλο κάτι κάνει κάποιος και αναγκάζομαι να τον διώξω και να κάνω σχηματισμό.
1: Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω να σας διώξω, λέει. Κάντε κάτι και εσείς να μείνετε, ρε παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία δεν μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και σκάνδαλα που θα μπορούσαν να μην εμπλέκονται άνθρωποι της Δημοκρατίας μέσα. Να μην εμπλέκονται βουλευτές και υπουργοί της Δημοκρατίας.
2: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε να γίνει.
2: Δεν ξέρω, εκτός αν αναφερόμαστε σε κάτι πιο παλιό. Από τη στιγμή που είναι τώρα σε περίοδο διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πώς δεν θα εμπλακεί δηλαδή?
1: Να μην εμπλακεί, να μην ασχοληθούν με τα σκάνδαλα. Δηλαδή να μην θέλουν να αυξήσουν λίγο πλούτο των ανθρώπων, των συνεργατών. Δηλαδή δεν μπορεί να τον έχει τον πρωθυπουργό στη γωνία, να μην ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Τι αύριο, σήμερα να μην ξέρει τι τον περιμένει. Από πού θα του κάσει μπόμπα? Και έχουμε και το νερό νεράκι, έτσι.
2: Και έχουμε και το νερό νεράκι.
1: Πάλι μια μεγάλη κόντρα εκεί, αντιπολίτευση κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς συγχρονίζουμε με αυτό.
2: Και η αντιπολίτευση κατηγορεί για ιδιωτικοποίηση στην ουσία.
1: Ναι, συγγνώμη. Τον Χατζηδάκη για το ρεύμα τον θυμάστε από το 19. Η ίδια κόντρα δεν ήταν που έλεγε ο Χατζηδάκης εμείς το κάνουμε για το καλό του πολίτη και ο πολίτης θα δει τα τιμολόγια να έρχονται φτηνά και αυτό θα είναι το έργο της κυβέρνησης. Από τότε τα τιμολόγια τα είδαμε ποτέ φτηνά ή τα είδαμε επί 50.000 επάνω? Να μην πω 10, 20, 30 φορές, 50.000 φορές επάνω.
2: Μήπως είχες επιλέξει το λάθος χρώμα και δεν είχε κάτι τα χρώματα?
1: Εννοείς να πάω να ψηφίσω τον μπλε?
2: Ναι, αυτά
1: είναι. Ναι, αυτό δηλαδή είναι πολύ μεγάλη αιχμή. Αυτό είναι αιχμή, κύριε Πουρναρά, ας πούμε. Λοιπόν, το ίδιο δεν βλέπουμε τώρα με το νερό. Τα ίδια δεν μας λένε. Τα ίδια δεν μας τάζουν. Και η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου μετά την πόλη της Ακρόπολης, του ρεύματος, είναι και το νερό να φύγει από πάνω μας. Να πάει σε καμία ιδιωτική εταιρεία, τελειώνουμε. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι καταρχάς δεν είμαστε ικανοί ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό, ούτε την Ακρόπολη να τη φέρουμε εις πέρα, δηλαδή να τη λειτουργήσουμε, να τα λειτουργήσουμε αυτά. Να τα έχουμε στο ελληνικό κράτος.
2: Να τα διαχειριστούμε.
1: Και να τα διαχειριστούμε.
2: Ναι.
1: Να διαχειριστούμε τη λειτουργία τους. Και να είναι προς το καλό όλων μας. Πρέπει λοιπόν να τα δώσουμε σε κάποιες εταιρείες. Τώρα, από πού τις βρήκαμε αυτές τις εταιρείες, πώς κέρδισαν τους διαγωνισμούς, πώς δεν κέρδισαν τους διαγωνισμούς, δεν είναι του παρόντος, θα το βρούμε. Θα το ψάξουμε και θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ότι μας λείπει δηλαδή. Αλλά πραγματικά, αυτή είναι η ολοκλήρωση του έργου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ρεύμα το 19, Ακρόπολη το 26, νερό το 26 και ό,τι έγινε στο ενδιάμεσο. Γιατί πήγατε εκεί, πώς το είπαμε. Οι άγγελοι, πώς τους είπε.
2: Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως. Πήγατε εκεί και γκρεμίσατε αυτά που γκρεμίσατε και είχατε πει, είχε υποσχεθεί και κάτι 7 εκατομμύρια εκεί. Εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Για την αλλαγή, για την ανάπτυξη που γίνεται στη μετάβαση. Πού είναι αυτά? Γιατί εγώ μίλησα εκεί με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που ανήκουν και στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν τα πήρανε.
1: Τα περιμένουν, λέει.
2: Α, τα περιμένουν.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά είναι πριν πέντε πόσα χρόνια πίσω.
2: Εντάξει, θα έρθουν και τι βιάζει εσύ να πάνε τα.
1: Σε ποια τετραετία?
2: Τα 7 εκατομμύρια. Στην επόμενη.
1: Ναι, και αν δεν βγει ο πρωθυπουργός αυτός.
2: Αφού έχει πει στην τρίτη τετραετία, θα σταματήσω.
1: Ναι, αν δεν βγει ο ίδιος.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Πάντα 7.
2: Ότι θα βγει.
1: Α, είναι σίγουρο ότι θα βγει. Μα, όλοι είναι σίγουροι θα βγει.
2: Μα αυτό είναι το κίνητρο και σου λέει ψήφισέ με για να στα δώσω. Ωραίο κίνητρο αυτό. Άμα δεν με ψηφίζει, θα στα δω, πότε θα πάρει.
1: Κάτσε τώρα. Δηλαδή, ψήφισε με τρίτη τετραετία, γιατί αυτά που έταξα την πρώτη θα τα πάρει την τρίτη.
2: Ναι.
1: Διότι αν δεν βγω, εγώ τα έταξα την πρώτη τετραετία. Φυσικά περίμενε την πρώτη, περίμενε την δεύτερη. Αν δεν βγω την τρίτη όμω, τα χάσε.
2: Καλά, γιατί για να βγει πάλι δεν θα έχει χάσει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να τα δώσει. Πάντω δεν έχουν πάει. Δηλαδή, οι βόλτε που κάνανε οι υπουργοί και χαλάσαν και βενζίνη, γιατί δεν είναι και φτηνή. Παρόλα τα δεκάλεπτα του Πρωθυπουργού που δεν μας είπε που τα βρήκε, τα δεκάλεπτα, τα πεντάλεπτα.
2: Τα δεκάλεπτα, αλλά δεν υπάρχει μείωση τώρα στη βενζίνη.
1: Πώς δεν υπάρχει, τα δεκάλεπτα, άμα δεν ήταν τα δεκάλεπτα του Πρωθυπουργού θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Λοιπόν, παρότι πλήρωσαν βενζίνη και πήγαν εκεί πάνω, δεν είχαν αποτέλεσμα. Ούτε στη μία Μακεδονία τη Δυτική, ούτε στην άλλη Μακεδονία την Ανατολική, ούτε στην τρίτη Μακεδονία την Κεντρική. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία στη βόρεια μεριά.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα λοιπόν, τσάμπα οι βενζίνες, τσάμπα τα ταξίδια. Πότε ξαναφεύγουν?
2: Δεν ξέρω πότε ξαναφεύγουν, αλλά εντάξει, γίνεται η προσπάθεια να κρατήσουν όσο το γίνεται περισσότερο.
1: Ναι.
2: Δημοσκοπικά πάντως είναι στην Βόρεια Ελλάδα, έχει χαμηλές πτήσεις.
1: Και έχουμε και το θέμα με τα σπιτάκια, το οποίο αρχίζει να ανεβαίνει. Αρχίζουν να μιλάνε και για ονόματα πια συγκεκριμένα. Για πρώην περιφερειάρχες,
2: ναι.
1: Όχι έναν.
2: Και για τοπική αυτοδιοίκηση και για.
1: Για δημάρχους.
2: Για δημάρχους, ναι.
1: Πρώην περιφερειάρχες, όχι έναν, δύο.
2: Και αν φτάσει το θέμα και σε υπουργούς ή υφυπουργούς, έτσι.
1: Γιατί να φτάσει?
2: Λέω, και αν φτάσει.
1: Αυτές τις εκπλήξεις φοβάται ο Πρωθυπουργός μας.
2: Αυτό.
1: Αυτές, μην μου κάνετε καμιά πείτε το μου τώρα να ξέρω τι έχω να κάνω. Μήπως προλάβω και σας αλλάξω πριν στο θέμα. Δηλαδή, βρε παιδιά, είμαι 8 χρόνια κυβέρνηση. Είμαι 8 χρόνια Πρωθυπουργός. Έναν ανασχηματισμό μόνο δεν μπορώ να κάνω δηλαδή. Οι προηγούμενοι πώς κάνανε ανασχηματισμούς μόνοι τους. Φύγε εσύ, έλα εσύ, επειδή θέλω εγώ. Γιατί δηλαδή πρέπει να κάνω ανασχηματισμούς. Να σας αλλάζω. Διότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και να είμαι και κυβέρνηση επιτελικού κράτους ψηφιακού των αρίστων. Έβαλα έναν αρίστο, ίσα που τον έβαλα, ίσα που τον έβγαλα.
2: Σήμερα λήγει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Με τους κωδικούς τάξη να την η διαδικασία, ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως όλα.
1: Τι εννοεί το επίδομα? Δεν έχει. Τα επιδόματα έχουν καταργηθεί από το 19.
2: Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
1: Τα επιδόματα ήταν πριν το 19.
2: Έχει και τώρα κάποια.
1: Όχι, αποκλείεται.
2: Εντάξει, το φοιτητικό επίδομα δεν είναι σαν τα άλλα.
1: Συγγνώμη,
2: δεν είναι fuel pass.
1: Θέλεις λοιπόν να βάλω το βίντεο να λέει τι είπε ο Πρωθυπουργός το 19. Για την προηγούμενη κυβέρνηση.
2: Τι, ότι ήταν κατά των επιδομάτων. Καλά, εντάξει, ναι.
1: Ωραία.
2: Κατά λοιπόν, της επιδοματικής πολιτικής.
1: Επειδή εσύ είσαι άψιστο στο μας, εμένα μου τα λέει ο Πρωθυπουργός και τα πιστεύω.
2: Ναι.
1: Επιδόματα δεν υπάρχουν.
2: Αφορούσε,
1: από το 19 και μετά.
2: Αφορούσε τα πας, βέβαια. Αν και, το ρωτούσε, και τότε να το ρωτούσε, τα πας θα εννοούσε. Δεν θα εννοούσε το φοιτητικό επίδομα.
1: Πού πας?
2: Αυτά τα πας, ναι.
1: Αυτά που πας και έρχεσαι.
2: Αυτά που πας και έρχεσαι.
1: Ναι, δεν είναι επιδόματα αυτά.
2: Αυτά είναι επιδόματα.
1: Αυτά είναι επιδόματα. Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά... Δεν έχουμε τέτοια. Τα έχουμε φύγει.
2: Υποτίθεται έχουν καταργηθεί.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Έχουμε και το τελευταίο αντίο σήμερα στο Αγρίνιο για τον 27χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Το όνομά του Κώστας Λεμοδέτης. Χθες ήταν και το τελευταίο αντίο των άλλων δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Και εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

0: Σε πολιτικό επίπεδο σήμερα θα συνομιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Στην εκπομπή 9 με 11.
1: Γιατί καρφώνεστε, θα κάνει συνάδελφοι μετά?
0: Γιατί θέλω να ανεβάσω τα νούμερα του σταθμού γενικότερα και τους καλώ να μείνουν εδώ και στην επόμενη εκπομπή.
1: Εκτός δηλαδή από άψο στο Μάσα και Ιούδας.
0: Ναι. Λοιπόν, στην πολιτική μας ζήτηση θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Μαντάτο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, πάμε Καλαμάτα δηλαδή.
0: Γι' αυτό το τόνισε το Μεσσηνίας.
1: Καλαμάτα, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έστειλε καταρχάς την κυρία Κεραμέως
0: με
1: τον κύριο Κυρανάκη και ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά έστειλε και τον Μπρυναρά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός όμως μαζί με τη βούλτευση.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Γιατί είπε. Μην πάτε σε νησιά.
0: Να πάτε στα χωριά σας, οι Έλληνες.
1: Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός.
0: Και εγώ ως γνήσιος Έλλην.
1: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μαζί με τη βούλτεψη στείλανε και τον Μπρυναρά στην Καλαμάτα.
0: Ναι. Εντάξει, τι να κάνει ο Πρωθυπουργός, έριξε όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι.
1: Για το πουγγί όμως είπε, λέει, μην το παρανοίξετε, λέει, και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί, τι πρόβλημα έχει? Η κοστολόγηση πρέπει να γίνεται από τα άλλα κόμματα. Εμείς που βγάζουμε τα δικά μας και τα δίνουμε από τα τσέπια μας, δίνουμε ό,τι θέλουμε. Κυβέρνηση δεν είμαστε. Δικά μας δεν είναι. Συγγνώμη, επάνω.
0: Δικά μας. Βγάζουμε αμαλάκι, δίνουμε και περισσότερα, δίνουμε και λιγότερα.
1: Αυτό. Εμείς τα δίνουμε. Οι άλλοι όμως, άμα τάξουν, θα πρέπει να μας πούν πού θα τα βρουν.
0: Στα διεθνή, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, είχαμε και το Συμβούλιο Ειρήνης, αυτό το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, που είναι λίγο αλόκοτη, είναι λίγο ηρωνική η ονομασία να έχεις ένα Συμβούλιο Ειρήνης και να μιλάς για πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Αυτό είπε, ότι αποφάσισε το Συμβούλιο της Ειρήνης. Και επίσης δεν ξέρω αν είδες και τις εικόνες σε ό,τι έγινε στον Ισπανικό θύλακα στην Θέουτα, στα σύνορα με το Μαρόκο, που εκατοντάδες μετανάστες μπήκαν μαζικά στον θύλακα και τρέχοντας προς το Ισπανικό έδαφος. Υπάρχει αυτό, μια αναστάτωση.
1: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες και μάλιστα από εκεί που ήταν όξω από εδώ άρχισε να βάζει χοντρά το θέμα του μεταναστευτικού. Άρχισε να βάζει χοντρά το θέμα του μεταναστευτικού, γιατί απέναντί του έχει επιλέξει να έχει τον Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί εύκολο αντίπαλο. Σου λέει, αυτόν τον έχουμε κερδίσει 70 φορές, τι 70, τι 71. Και επίσης στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να πει ο Τσίπρας και να πει ότι δεν ήξερα ότι η θάλασσα έχει σύνορα και το έμαθα τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα ότι αυτοί που είναι στις πλατείες δεν λιάζονται και είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι αυτά δεν τα ήξερα και τα έμαθα τώρα. Άρα είναι ένα θέμα που έχοντας απέναντί του τον Τσίπρα, που έχει επιλέξει δηλαδή ως αντίπαλο, θεωρεί ότι είναι πολύ ευάλωτο σε αυτό το κομμάτι. Τι να βγει να πει, ότι δεν ήξερα τότε ότι η Ελλάδα έχει σύνορα και το έμαθα μετά? Διότι είπε, δεν ήξερα το ένα, δεν έμαθα στο Κασίδι το κεφάλι και τώρα πάω και έμαθα, θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Τι να πει, ότι αυτά δεν τα ήξερα τότε? Δεν τον παίρνει να πει ότι αυτά δεν τα ήξερα. Άρα ο πρωθυπουργός βαράει, μεταφορικά, εκεί που θεωρεί ότι ο αντίπαλος που επέλεξε είναι ακόμα πιο ευάλωτος. Διότι και ο σύντροφος στην Ισπανία έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, βέβαια, εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δεν είναι προϊόν αντιπαλότητας πολιτικής.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ζήτημα κανονικό τώρα.
1: Επειδή λοιπόν είναι και σύντροφος, είναι και εκεί σύντροφος της.
0: Σοσιαλδημοκράτης.
1: Ναι, οπότε είδατε τι προβλήματα μπορεί να έρθουν με αυτού του είδους τις κυβερνήσεις.
0: Μα αυτό ήταν κύριο επιχείρημα σε πράγματα που έχω διαβάσει ήδη από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ότι αυτή είναι η πολιτική της κέντρο-αριστεράς. Αυτό θα έχουμε και εδώ, αν ξανάρθουν αυτοί.
1: Γι' αυτό λοιπόν πάει εδώ και μέρες και το έχει σηκώσει ψηλά το θέμα, γιατί σου λέει ότι εκεί δεν μπορούν να απαντήσουν.
0: Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 1-2 λεπτά.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisabv.gr.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. 8:30 ακριβώς, την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έχει κίνηση στους δρόμους, κύριε Γεωργιάδη?
1: Εντάξει, λίγα πράγματα. Δεν είναι για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Δεν είναι αγωνιστική χαιρετισμούς.
1: Εμείς που είμαστε και εκπαιδευμένοι στην κανονική κίνηση.
0: Οι Αθηναίοι.
1: Ναι, και όχι μόνο, γιατί οι Πειραιώτες, οι Θεσσαλονικοί.
0: Εντάξει, ναι. Τους Πειραιώτες βασικά τους έβαλα μαζί, ρε παιδάκι.
1: Δεν μπορεί να βάλει την Αθήνα και τον Πειραιά, ίσα.
0: Εντάξει τώρα. Ναι. Έτσι.
1: Στον Πειραιά έχει κίνηση.
0: Στο λιμάνι έχει.
1: Έχει. Θέλουν αυτοί να φύγουν. Και θα φύγουν. Ναι. Εκτός από το ένα μέχρι τώρα δεν υπάρχει άλλη πληροφορία, παιδιά. Δεν υπάρχει, αλλά εσείς πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Και με μπεφόρια θα φύγετε.
1: Από Ραφίνα πάντως και από Λαύριο επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα φύγετε μέχρι τώρα. Δεν φεύγουν τα καράβια μέχρι τώρα. Στον Πειραιά μόνο ένα. Είπαμε αυτό που πάει Σύρο την Ομίκονο.
0: Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, ο Σύφης, η Ιωσήφίνα, η Ζωζεφίνα, Τζέσικα. Τζέσικα είναι το ένα με ένα σίγμα και το άλλο με δύο σίγμα. Είναι σαν το Γιάννης και Γιάννης. Φρυδερίκος και ένα από τα αγαπημένα μου ονόματα γενικά, Φρυδερίκη.
1: Φρυδερίκη.
0: Πω, τρομερό. Ναι.
1: Άμα είσαι...
0: Είναι τα δύο αγαπημένα μου ονόματα, Φρυδερίκη και Λιδία.
1: Τι σχέση έχει το Φρυδερίκη με το Λιδία? Το Φρυδερίκη φέρνει και μνήμες κατευθείαν
0: φωτογραφίζει. Καλά, σαν όνομα, τώρα είναι πολύ ωραίο τώρα.
1: Φωτογραφία όμως κατευθείαν.
0: Είχαμε επίσης την κόντρα, δεν το είπαμε στο πρώτο μέρος, την επισκόπηση της επικαιρότητας. Έχουμε και την κόντρα Ελλάς. Πασόκ για τα οικονομικά τους. Βγαίνει η Ελλάς, είδα και βιντεάκι της κυρίας Κούφο-Νικολάκου και λέει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ χρωστάνε πάνω από ένα δις, 1,16 νομίζω είναι ο ακριβώς αριθμός αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα κόμματα λέει δεν είναι στην ουσία ανήκουν στις τράπεζες με τόσο που χρωστάνε. Έχουμε την απάντηση από το Πασόκ και κάνει λόγο για ένα γιοταχή κόμμα Τσίπρα το οποίο δεν γνωρίζουμε από πού έχει χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, αυτές οι ερωτήσεις έχουν γίνει και εδώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, ερωτήματα.
1: Και τους μεν και τους και τους μεν και τους δε.
0: Ναι. Κλασικά ερωτήματα, αλλά απάντηση δεν υπάρχει.
1: Η κυρία Κοφονικολά που είπε ότι εφόσον χρωστάνε στις τράπεζες, δεν πρόκειται να τις ακουμπήσουν. Ναι. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, διότι τους χρωστάνε. Εδώ όμως αυτό είναι. Έχει λυθεί το θέμα. Διότι έχει λυθεί το θέμα.
0: Με τις τράπεζες.
1: Βεβαίως.
0: Ότι το έχει πει ο κύριος Άδωνης.
1: Ναι.
0: Να τη λύσει. Εντάξει.
1: Έχει λυθεί το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει, έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα
0: καλά,
1: το
0: έχει λυθεί. Τι έχει λυθεί, απλά δεν πληρώνουμε αυτό, είπε. Δεν γίνεται να πληρωθούν.
1: Ναι, γιατί παλιά παίρναμε πολλά λεφτά και τώρα παίρνουμε λίγα. Ναι. Τι κάνουμε τώρα. Και το έχουμε λύσει το θέμα. Ναι. Έχει τελειώσει. Τελείωσε. Αυτό το θέμα λοιπόν που ετελείωσε και το λέμε πολλά χρόνια και το λέτε πολλά χρόνια όλοι μαζί. Και καλά κάνετε και καλά κάνουμε. Αλλά έχει τελειώσει, αφού δεν το καταλάβατε. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε ο υπουργός. Και από τη στιγμή που το λέει ο υπουργός, είναι θέσφατο. Η κυρία Κουφονικολάκου όμως και οι συνάδελφοί της, στις ερωτήσεις όλων των δικών μας συναδέλφων, αλλά και του κόσμου, εσείς, και όχι μόνο εσείς, και το άλλο νέο κόμμα, και αν έρθει και τρίτο νέο κόμμα ή και τέταρτο νέο κόμμα, τα λεφτά, πού τα βρήκατε? Και όσο έχει να κάνει με το δεύτερο νέο κόμμα, πρώτο στη σειρά της κυρίας Χαρτιανού, δεν έχει τίποτα εκδηλώσεις, δεν κάνει και έξοδα. Δεν φαίνεται και πουθενά και λέει δεν έχουμε λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ιστιτούτα, εκδηλώσεις, περιοδίες, ξανά μανά, πού τα βρήκατε τα λεφτά και η απάντηση ελάτε στα γραφεία μας να ψάξετε, λέει να δείτε. Σδόε, θα πάμε όλοι μαζί, 10 εκατομμύρια Έλληνας έξω από τα γραφεία. Και θα πούμε με τη σειρά μας ένας-ένας να δούμε πού βρήκατε τα λεφτά, διότι τα έχετε στα γραφεία σας, αλλά δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα, δεν τα δίνετε να τα μάθει ο κόσμος πού βρήκατε, τον τρόπο που βρήκατε τα λεφτά. Άρα, έχετε δίκιο για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αλλά μιλάτε για κάτι το οποίο οι ίδιοι που έχετε δίκιο για εκεί δεν μας καλύπτετε. Δεν δίνετε στον κόσμο πού βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε αυτό το νέο κόμμα, προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, δηλαδή ο κ. Τσίπρας που τα βρήκε, για να πληρώνεστε εσείς και να γυρνάτε όλη την Ελλάδα και να κάνετε πάρτις.
0: Καλημέρα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο. Ο Γιώργος από το Ηλιόλουστο, Ηλιών, αλήθεια λέει σε αυτό, άλλες φορές έλεγε βροχερό και με έβαζε σε υποψίες. Μία μέρα ακόμα για διακοπές. Πες μας και πού θα πας, Γιώργο. Εμείς έχουμε λίγες μερούλες ακόμα εδώ στα στούντιο.
1: Ναι, γιατί θα πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Πες μας και πού θα πας πρωινάρα. Για να δούμε, είσαι με ή χωρίς τη βούλτεψη.
0: Τώρα θα πάω με βούλτεψη μαζί.
1: Με βούλτεψη.
0: Καλαμάτα. Στην Τίνο, πολύ ωραία η Τίνος. Πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία χωριά. Έχω πάει δύο φορές στην Τίνο. Και ωραία Παναγιά.
1: Εγώ χρόνια πήγαινα στα Εστέρνια, στον Όρμο. Κάτω και στο χωριό, αλλά βασικά στον Όρμο στα Εστέρνια. Και εκείνη και το θαλασσάκι. Καταπληκτική, καταπληκτική ταβέρνα. Καταπληκτική. Πάνω στη θάλασσα. Λίγο ακριβούτσικη βέβαια, αλλά πολύ καλή.
0: Σε αυτά δεν έχω πάει. Για την Τίνο λες.
1: Ναι, ναι, στα Εστέρνια.
0: Εγώ ήμουνα στη χώρα, στα μπαράκια.
1: Όχι, μα εντάξει.
0: έχει πολύ ωραία εκεί.
1: Στον πύργο για να φας γρατοπούρικο.
0: Ναι. Στον πύργο έχω πάει, εντάξει.
1: Για να φας γρατοπούρικο. Ναι. Στο Βόλακα για να δεις αυτό το πέτρωμα που έχει εκεί. Έχει πολλά, πολλά η Τίνο, η οποία είναι παρεξηγημένη. Δεν είναι αυτό που βλέπεις μπροστά. Δεν είναι μια εκκλησία μαζεμένου.
0: Όχι, μα έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει και πολύ τουρισμό και νέο κόσμο πηγαίνει πλέον πολύ στην Τίνο. Δεν είναι το νησί ότι πάω για την Παναγία. Πολύ νέο κόσμο πηγαίνει.
1: Να πας και στην Παναγία, να κάνεις και το σταυρό σου.
0: Και έχει και ωραίες θάλασσες, αρκεί να μην έχει αέρα.
1: Όλες οι Κυκλάδες.
0: Στην Τίνο παρά είναι. Άμα έχει αέρα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο.
1: Γιατί στην Άνδρα μπορεί.
0: Δεν το έχω πετύχει στη Σάλανη. Στην Τίνο το έχω πετύχει.
1: Όλες οι Κυκλάδες είναι έτσι. Όταν έχει αέρα, θα κάνει τον κύκλο του νησιού και θα πας από εκεί που ο αέρας φυσάει προς τα μέσα. Γιατί άμα χτυπάει από μέσα προς τα έξω, έχει την άμμο στην πλάτη.
0: Καλημέρα και στον Θάνο. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, γεια σου, Θάνο. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα.
1: Άντε να μάθουμε τι λένε οι συνάδελφοι.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή λέει: ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μία ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Να σου πω πάνω.
0: Για την Πάρο.
1: Ο υπερτουρισμός.
0: Ναι.
1: Τα δημιουργεί αυτά. Και μιλάμε, η Πάρος ήτανε, ξεκίνησε από την Παρικία και πήγαινε χωριά-χωριά για να φτάσεις μέχρι, ξέρω εγώ.
0: Η Πάρος χτίζεται παντού τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν χτίζεται, δεν έχει πουθενά άλλου.
0: Αυτό, ναι.
1: Τώρα είναι από την Παρικία μέχρι την Άωσα, είναι μια πόλη. Ένα χωριό ή ό,τι πώς θέλετε πείτε το. Όλος αυτός ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα. Θα έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να το προφυλάξουν το νησί και να το κρατήσουν εκεί ψηλά που ήταν. Ναι, η ανάπτυξη μέχρι ενός βαθμού. Όλα τα προβλήματα του υπερτουρισμού, μάλλον τα προβλήματα, συγγνώμη, του υπερτουρισμού, είναι αυτά που δημιουργούν τα υπόλοιπα. Και να το προσέξουν και οι άλλοι δήμαρχοι και τα άλλα νησιά που είναι δίπλα και έχουν μία ανάπτυξη να είναι μέχρι ενός σημείου.
0: Αυτό ξέρεις το μέχρι ενός σημείου που προσπαθούν να το κάνουν, στην Άνδρο.
1: Εντάξει, όσο αντέχει το νησί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν περιοχή. Είναι η Άνδρος και είδες, οι κάτοικοι δεν είναι τόσο υπέρ, είναι τόσο όσο. Είδες, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω.
1: Είδες τα Κουφονίσια, τι γίνεται.
0: Το είδα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα πάμε στα Κουφονίσια για να κάνουμε διακοπές.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: τώρα αυτό ήταν. Η εφημερίδα Τα Νέα, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης και λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δις τα χρέη το 2025. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Άνηση μάχη με την Λερναία Ίδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχίζει αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Και δίπλα ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Μάλιστα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, αυτό το λέω εγώ, το λέω εφημερίδα, κόπηκε το ρεύμα για κάποιες ώρες.
1: Ο δήμαρχος, ο κ. Μαστροκούκος, μας είπε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, τα πράγματα μάλλον είναι καλά.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή που επικοινωνήσαμε.
0: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα, εμπόρευμα. Κόλαφος οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ, σύγκρουση με την στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πες το, θες να πεις κάτι για το νερό.
1: Όχι για το νερό. Ναι. Το νερό, άσε, είναι σαν το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε το Χατζηδάκη το 19. Το ίδιο πράγμα θα γίνει, όπως ο Χατζηδάκης είπε, εμείς οι άνθρωποι που δεν θα πληρώνουμε πια ακριβούς λογαριασμούς του ρεύματος, ό,τι είπε το 19 ο Χατζηδάκης, το 26 το έχουμε. Δεν υπάρχει ακριβό ρεύμα. Πληρώνουμε φτηνό. Έχουμε τώρα τη συνέντευξη του Διαματοπούλου στο θέμα που λίγες πριν. Για την κόντρα Πασόκ Τσίπρα, για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Είπε η κυρία Διαματοπούλου σε πρωινή τη συνέντευξη πώς γίνεται. Και ποιος χρηματοδοτεί, ποιος το πληρώνει το κόμμα που εμφανίστηκε με την πολυδάπανη καμπάνια Ινστιτούτο, πολλούς εργαζόμενους, την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Πού βρέθηκαν αυτά. Φυσικά, δεν πρόκειται να μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε. Διότι αν ήταν να μάθουμε, θα το είχαμε μάθει ήδη. Εάν το μάθουμε τώρα, θα είναι μαγειρεμένο. Γιατί άμα σε ρωτήσω. Πώς ρε φίλε πας στην Action και πας στον Action Collection ρε Πουρναρά και δίνεις 6 χαρτοστάρια την βραδιά. Πού τα βρίσκεις, αφού ξέρω πώς θα παίρνεις εδώ. Πώς δίνεις 6 χαρτοστάρια και δεν μου λες. Εάν φτάσεις μετά από μήνες και μου πεις εκεί τα βρήκα τα λεφτά, το έχεις μαγειρέψει.
0: Ναι. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οικογένειες τα φιλέτα στα προάστια και οι ευκαιρίες στο κέντρο της Αθήνας. Και από κάτω, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους υπουργούς να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, να παρουσιάζεται στους πολίτες όσα υλοποιούμε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό πραγματικά είναι πολύ εύκολο.
0: Ποιο να.
1: Το έργο της κυβέρνησης. Παίρνεις λογαριασμούς. Του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Παίρνεις σε λίγο τους λογαριασμούς το νερό. Παίρνεις τις αποδείξεις από τα βενζινάδικα. Πας σούπερ μάρκετ και αγοράς ό,τι θες τώρα και σε μια εβδομάδα. Τα βγάζεις μπροστά και λες ορίστε. Το έργο της κυβέρνησης. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι υπέρ της κυβέρνησης ή κατά της κυβέρνησης το έργο.
1: Συγγνώμη, είπε αν είναι υπέρ ή κατά το έργο της κυβέρνησης.
0: Είπε το έργο της κυβέρνησης. Αλλά φαντάζομαι ότι θα εννοούσε να πείτε κάτι υπέρ, παιδιά, πείτε κάτι καλό.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το έργο της
0: κυβέρνησης. Αυτό είναι της κυβέρνησης. Αυτό έργο, το έργο αυτό είναι. Ναι.
1: Αυτό δεν είναι το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό, ο Πρωθυπουργός δεν είπε το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και αν οι άνθρωποι που πάνε και το κάνουν, αυτοί και το κάνουν αυτό και πάνε και τα. Το ρεύμα, τότε τώρα. Στο σούπερ μάρκετ.
0: Και να πούνε δηλαδή να παρουσιάσαμε το έργο.
1: Το έργο αυτό κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός δηλαδή του ζητάει να πούν ψέματα. Αυτό υπονοείς εσύ.
0: Όχι, ψέματα θα πούνε, αλλά κάτι καλό να πούνε. Κάτι ωραίο, ρε παιδάκι μου.
1: Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Φτιάξει μας λίγο.
1: Άδωνες Γεωργιάδης. Κάτι ωραίο. Και με ωραία γυαλιά.
0: Ωραίος, ναι, και περιποιημένος πάντα. Κόντρα ξυρισμένος πάντα, ωραίος.
1: Ωραία. Άμα θέλω να πω κάτι ωραίο, ας πούνε Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Είναι πάντα φρεσκαδούρα, χωρίς. Δεν το λέω για πλάκα. Είναι πάντα φρεσκαδούρα ο Άδωνες.
1: Ωραία. Εδώ. Άρα λοιπόν, ή τους λέει να πούνε ψέματα.
0: Ναι.
1: Ή τους λέει δείχτε κάτι άλλο.
0: Όχι, μπορείς να πεις και τη μισή αλήθεια. Μπορεί να μην είναι ψέμα αυτό που θα πεις, μα πεις τη μισή αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Όπως αυξήσαμε τους μισθούς, αυτό που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλήθεια. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί.
1: Δεν είναι μισή, είναι ολόκληρη αλήθεια.
0: Ναι, ολόκληρη αλήθεια.
1: Εκεί που τους είχαν πριν, τους αύξησαν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Όταν λες. Αλλά αυτό έχει καταπολεμήσει την ακρίβεια, όχι. Δηλαδή. Αυτό όμως να το πούμε. Αν πούμε αυξήσαμε τους μισθούς.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν λες να πούμε το μισό.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να πούμε το μισό ωραίο. Θα πούμε μόνο Άδωνης ή μόνο Γεωργιάδης.
0: Το Άδωνης, γράφει πιο ωραία.
1: Τρελός το Γεωργιάδης, γιατί όλοι οι Γεωργιάδες είμαστε ωραίοι.
0: Εντάξει, το Άδωνης όμως είναι λες Άδωνης και ξέρεις ποιος είναι.
1: Ενώ ο Γεωργιάδης μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύεσαι, ναι. Δεν βλέπεις εγώ που κάνω διευκρινητικές υποσημειώσεις.
1: Με ποιον κάνεις εκπομπή, μην κατηγορηθείς κιόλας.
0: Αυτό. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας και έχει τα πρόσωπα τον Προέδρο. Αλήθεια αυτό. Κοίτα πώς έχουν γίνει πρόεδροι. Τσίπρας, Φάμελος, Δούρου, Χαρίτσης, Κασελάκης, Γαβρίλης Ακελαρίδης.
1: Και είναι κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Είναι κρίμα για έναν που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Για τον κύριο Πολάκη, ναι. Ο οποίος έχει προσπαθήσει πόσες φορές και δεν έχει γίνει.
1: Είναι
0: ακόμα.
1: Κρίμα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος. Αν κλείσει ο κύκλος, όταν κλείσει, εγώ δεν θα το. Αλλά πριν ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί. Μπορεί να υπάρχει 100.000 χρόνια. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει μία φορά αρχηγό.
0: Είναι αμαρτία, λες.
1: Είναι αμαρτία να μην τον έχει μία μέρα.
0: Μια μέρα, τι να προλάβει να κάνει μια μέρα.
1: Παλιά δεν υπήρχαν ταινίες που θέλουν να γίνω μια μέρα πρωθυπουργός.
0: Αυτό,
1: θέλω να γίνω μια μέρα αρχηγός.
0: Μια μέρα αρχηγός. Και από κάτω λέει για τον Μητσοτάκη στο Υπουργικό: μόνο εμείς έχουμε σχέδιο εκλογές την άνοιξη του 27. Η εφημερίδα Εσπρέσο: το κινητό ξεκλειδώνει την βαλίτσα της φρικής, τα μεταθάνατων SMS που φέρεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Αναφέρεται στο περιστατικό με την Σωρό που βρέθηκε στην Κυψέλη σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Πριν δύο μέρες νομίζω ταυτοποιήθηκε η Σωρός. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης: αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Ανακοινώθηκε χθες η επίσημη εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ανάπλαση, το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το Μονοπάτι Πολιτισμού και τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια. Η εφημερίδα, ποια εφημερίδα είναι αυτή, η εφημερίδα Κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τέξαν, το Υπουργείο Οικονομικών, απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι, η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνη της εταιρείας. Αυτή η εταιρεία είναι αυτή που.
1: Τα σπιτάκια.
0: Που προμήθευε τα σπιτάκια.
1: Να σου πω, σου δίνω λεφτά.
0: Ναι. Εμένα προσωπικά δώσου μου, ναι.
1: Για να πας σπιτάκια.
0: Ναι.
1: Σου δίνω λεφτά.
0: Ναι.
1: Και θα πάρεις από που θες, επειδή τα βρήκε πιο φθηνά. Από πού και σπου. Εγώ σου δίνω λεφτά για να τα πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Μα το είπε ο δήμαρχος αυτό.
1: Ναι. Ο
0: κύριος Δανίλη.
1: Ο οποίος ήταν ο πρώτος που φώναξε και λέει: παιδιά, υπάρχουν πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ βρίσκω τα λεφτά. Και στα δίνω για να πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Όχι από που θες.
1: Όχι από που θες εσύ.
0: Γιατί ο Γεωργιάδης όμως, παράδειγμα, τι είναι πιο ωραίος, δηλαδή.
1: Τώρα μόλις το είπαμε προηγουμένως, ότι όταν θες να πεις κάτι ωραίο, λες Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα σπιτάκια, προς το μην τον μπλέξετε. Γεωργιάδη, όχι, εμένα εννοούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει σκάνδαλο εκεί. Όχι. Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Απλά εσύ παράκουσες.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τι είπε χτες. Μην έχω τίποτα κακές και άσχημες εκπλήξεις. Έτσι θα πάμε, αλλά μην μου κάνετε καμιά τρίπλα στο τέλος και τρέχω και δεν φτάνω πάλι. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε με. Αν πάμε, πού θα πάμε από ό,τι φαίνεται. Μέχρι την άνοιξη για εκλογές. Νομίζω θα τελειώσουμε στα σπιτάκια, θα είναι τα σπιτάκια και τέλος.
0: Τι, θα υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ετοιμάσου, έρχεται. Και ήδη είναι τρία ονοματάκια τα οποία σιγά
0: ζεστά,
1: σιγά
0: ζεστά.
1: Ζεστά τα οποία θα τα δεν τα βλέπεις πια πλέον όπως ήταν μέχρι πριν κάνα 20ήμερο κατά κόρο σε όλα τα κανάλια.
0: Μήπως έχουν τώρα καλοκαιράκι δουλειές.
1: Ναι, έχουν πάει μια μικρή βόλτα, έχουν μια μικρή αποχή. Μήπως έχουν ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς τις διακοπές τους. Μιλάμε για τρία συγκεκριμένα ονόματα.
0: Διακοπές διαρκείας ή τώρα έτσι, για το καλοκαιράκι.
1: Θα δούμε, αυτό θα το δει, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά παιδιά, κάντε ζάπινγκ, δεν θα τους δείτε σε όλα τα κανάλια πια. Τον ένα μετά τον άλλον, τον ένα μετά την άλλη.
0: Τώρα αφού πώς θα το καταλάβουν, αφού θα ξέρουν σε ποιον αναφέρεσαι, θα ψάχνουν. Βασικά μπορεί να γίνει quiz αυτό, ψάξτε ρε παιδιά.
1: Ναι, ποιοι ήταν κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκκληση Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πύρινη λέλαπα. Από κάτω Πασόκ και Ελλάδα 2.0. Μείζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Και τρίτο θέμα. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις. Τουρισμός για όλους. Η εφημερίδα Εστία: το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας Στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμος στόχος τα ενεργειακά συμφέροντα.

Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, μαζικό όχι στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα. Πατέρα Σάββας Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Εφημερίδα Πολίτικα, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πυρηνική καταστροφή. Και η εφημερίδα Star, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από την βαλίτσα, στο φως νέα στοιχεία για τον ανατριχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη, το γενετικό υλικό πάνω στην βαλίτσα και η αναζήτηση του ιδιοκτήτη της, ποια η σχέση του ζευγαριού από το κερατσίνι και τα μηνύματα στο κινητό.

0: δεν λύθηκε κάτι προς το παρόν.
1: Α, δεν,
0: έτσι κι αλλιώς η λύση είναι μια διαρκής και ατέρμονη προσπάθεια. Δεν είναι προϊόν μια στιγμή.
1: Μπάστα.
0: Περιμένεις και σε λυθεί το Κυπριακό, μπαμ, το λύσαμε. Δηλαδή κάτσε ρε παιδιά, να συζητήσω. Θα τα ξαναπούμε.
1: Μόνο για οικονομικούς λόγους πήγαμε εκεί, αλλά εγώ γυρνάω. Μπάστα. Η λύση είναι μια, από την είπε,
0: ατέρμονη.
1: Να το γράψουμε. Για να έχω να το λέω. Αύριο να έχω να λέω ατέρμονη.
0: Αύριο είναι Σάββατο. Μπορεί να το πει κάπου αλλού.
1: Να το πει κάπου αλλού. Δηλαδή σάρες μόνο με σαν να κάνω παρέα.
0: Ξέρω εγώ. Και ο Ηλίας, ο φίλος ο Ηλίας, γεια σου Ηλία, την καλημέρα μας. Λέει καλημέρα παιδιά, ο Άδωνης είναι φρεσκαδούρα, περηφανεύεται για μαλλιά μπότοξ πέρα από τα ρουσφέτια. Κανονικοποιεί και τον ναρκισισμό στην εμφάνιση Ηλίας.
1: Αυτό είναι καλό. Μακάρι να μάθουμε να ντυνόμαστε όμορφα όλοι, να είμαστε προσεκμένοι.
0: Ναι, και εγώ δεν το παίρνω ως κακό αυτό.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, να εμφανιζόμαστε και να εμφανιζόμαστε όπως πρέπει.
0: Αλήθεια.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι. Διότι, κύριε Πουρναρά, η ομορφιά είναι υποκειμενική. Η ομορφιά. Η παρουσίαση όμως.
0: Η παρουσίαση όμως.
1: Η εμφάνιση είναι όσο μπορούμε καλύτερη για όλους μας. Ναι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και εσείς οι παντρεμένοι, άμα θέλετε να κρατήσετε και καμία γυναίκα δίπλα σας, να προσέχετε.
0: Λοιπόν, στα μεταγραφικά θέλω να πω κάτι.
1: Πήρε παίχτη ο Ολυμπιακός.
0: Δεν πήρε τραντοφύλακα ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία,
0: τον
1: πήρε παίχτη ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πήρε παίχτη η ΑΕΚ, ποιος πήρε παίχτη με τα γραφικά.
0: Αυτές είναι οι αθλητικές μεταγραφές.
1: Γιατί
0: έχουμε και τις πολιτικές μεταγραφές. Κοίτα, θέλω να πω τώρα κάτι. Θέλω να πω κάτι σοβαρά.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Πάμε, πες μου.
1: Λοιπόν, θα αρχίσεις να μου μιλάς για μεταγραφές και θα κάθομαι.
0: Όχι, μόνο για μία.
1: Θα κάθομαι να ακούω για μεταγραφές όταν θα μου λες ποσά, συμβόλαια και πότε έχουν πέσει υπογραφές.
0: Δεν έχουν, δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι στις αθλητικές μεταγραφές. Στις πολιτικές δεν υπάρχουν.
1: Ούτε ποσά.
0: Είναι έλα και βλέπουμε. Είναι αορίστου.
1: Αυτά τα λέει ο Τσίπρας, έλα και βλέπουμε.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, έλα και βλέπουμε.
1: Αυτά τα λέω Τσίπρα, έλα και βλέπουμε.
0: Έχει υπόλοιπα αυτό, έλα και έλα, ίσως το κόμμα και εντάξει. Τι να υπογράψουμε. Κάποια στιγμή μπορεί να ξαναβγεί να πα άλλο κόμμα. Έτσι κι αλλιώς. Όλοι οι παιδιά κόμματα του Θεού είμαστε. Δηλαδή τη ίδια ιδεολογία πάνω κάτω, γύρω-γύρω.
1: Άρα δεν έχουμε ούτε συμβόλαιο, ούτε υπογραφέ.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι ένα συν ένα, όταν δύο συν ένα.
0: Όχι, είναι ελεύθερο. Μόνο εμεί το έχουμε καθιερώσει και έχουμε ένα συν δύο. Δηλαδή ξεκινάει μία ώρα εκπομπή και μετά είναι συν δύο.
1: Σε παρακαλώ πολύ, παιδιά, 69-43-943, γιατί έχω μπερδευτεί. Είναι μία συν δύο ή δύο συν ένα.
0: Αφού ξεκινάμε μία ώρα εκπομπή πρώτα.
1: Δεν έχει σημασία, ναι, αλλά δύο είναι κανονικά.
0: Να πάμε προς τα πίσω, δηλαδή. Δύο συν ένα. Δύο συν ένα, ναι. Ακούγεται και καλύτερο. Λοιπόν, στο Πασόκ μετά τον κύριο Χουρδάκη, και είχαν ακουστεί, ο οποίος ήταν ανεξάρτητος και πήγε κανονικά στο Πασόκ ο άνθρωπος. Υπήρξαν μια φημολογία μετά την ανεξορτοποίηση της κυρίας Κοροβέση, η Μυρτώη Κοροβέση, η οποία.
1: Η οποία δεν είναι κρατοπίχτες.
0: Οι οποίες, όχι, το αντίθετο θα πω. Οι οποίες φήμες έλεγαν ότι είναι κοντά στο Πασόκ και συνομιλεί με το Πασόκ και γι' αυτό ανεξορτοποιήθηκε. Επικοινώνησα εγώ με το περιβάλλον της κυρίας Κοροβέση και αυτό διαψεύδεται. Η ανεξαρτοποίησή της είναι για καθαρά αμιγώς, για πολιτικούς λόγους 100%. Και αυτή τη στιγμή δεν ούτε έχει συνομιλήσει ούτε με κόμμα Τσίπρα, ούτε με Ανδρουλάκη, ούτε με κανένα άλλο κόμμα. Δεν ξέρει καν τι θα γίνει.
1: Με κόμμα Τσίπρα δεν θα μπορούσε να έχει συνομιλήσει.
0: Το έβαλα μόνος μου αυτό.
1: Διότι ο κύριος Τσίπρας θα της έλεγε την έδρα δεν θέλουμε.
0: Ναι.
1: Άρα διώξει την έδρα. Σε μένα που την κράτησα 3 χρόνια και μετά από 3 χρόνια την έδωσα και έκανα κόμμα. Και εσείς την κρατήσατε όσο την κρατήσατε, θα τη δώσετε τώρα για να έρθετε στο κόμμα.
0: Όπως και να έχει, πάντως αυτό που μου μεταφέρθηκε και είναι έγκυρο είναι ότι η Μυρτώη Κοροβέση δεν απεχώρησε γιατί συνομιλεί με κάποιο άλλο κόμμα, απεχώρησε για καθαρά πολιτικούς λόγους και πολιτικές διαφωνίες.
1: Τώρα αν θα συνομιλήσει με άλλο κόμμα.
0: Αυτό
1: θα
0: τώρα εντάξει, είναι
1: λοιπόν,
0: πιο μετά.
1: Ηλία, καλημέρα. Στις 2 η μία δώρο, λέει ο Ηλία.
0: Τι πράγμα στις
1: 2 ώρες η μία δώρο.
0: Α, ναι, 2 και μία. Ναι. Σωστό είναι αυτό.
1: Στις 2 ώρες η μία δώρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο τιμή και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δαστική έκταση στην περιοχή Φλόκα στην Δυτική Αχαΐα. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Το τελευταίο αντίο θα πούν στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από την ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Δεμένα στα λιμάνια, τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα θα συναντηθεί στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων με ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxiNet. Τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξέλιξη αυτή ως ιστορική συμφωνία. Εκατοντάδες μετανάστες έβαλαν μαζικά από το Μαρόκο στην Θέουτα τον Ισπανικό θύλακα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα, ανεμίως 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Επειδή εμείς εδώ κρατάμε τις δεσμεύσεις μας, εγώ δηλαδή, όχι ο Πουρναράς, εγώ εδώ, ότι πρώτα χαιρετάω αυτόν που είχα απέναντί μου και μετά όλους εσάς που είστε λίγο πιο δίπλα. Παρακατούλια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, από όπου και μας ακούτε. Ξεκινάει η εκπομπή, το 2-1.
0: Το 1 πάει.
1: Το 1 πάει, ναι.
0: Ξεκινάει το 2.
1: Ναι, ναι, ξεκινάει το 2 τώρα. Κανονικά.
0: Λοιπόν, η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, ναι, με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Γιώργο.
1: Τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, για να μην μπερδεύονται και νομίζω ότι κάνω με υπουργούς εκπομπές και έχω τράβαλα. Και, δηλαδή, μήπως στιγματιστώ ως μη αντικειμενικός.
0: Και δεν φοράς ακόμα γυαλιά.
1: Αυτό. Στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα στα σχόλιά σας.
0: Θα σου βάλω τα γυαλιά, αυτό είναι.
1: Θα σου βάλω τα γυαλιά. Να πω ότι έχουμε και νέα φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί στην Βιωτία, συγκεκριμένα στην ξηρονομή Βιωτίας. Μία πυρκαγιά σε ορτοδαστική έκταση εστάλει μήνυμα. Μάλιστα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, 2 ελικόπτερα, ενώ βοηθούν και οι υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιώργος, όχι Γιώργο, δεν έχουμε φύγει, γιατί να φύγουμε. Εδώ είμαστε, δεν ξέρω αν είσαι κάπου απ' έξω. Την καλημέρα και στον Πάμφωτο, ο οποίος λέει καλημέρες σε λογική και φαντασία. Εσύ είσαι η φαντασία, φαντάζομαι, η λογική. Ποιο θες να πάρεις? Εμένα μου αρέσει λογική, φαντασία. Κοίτα, ήμουν πάντα της λογικής, αλλά το φαντασία ξεπερνάει νομίζω, είναι πιο ωραίο.
0: Άντε, κράτα το καλό.
1: Θα κρατήσω το φαντασία εγώ. Καλό σου κου σε όλους με υγεία. Ντρέπομαι για το ποίημα που είπα στο δημοτικό. Θαλασσινός για την Ελλάδα που χάνεται, ως υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο που χειρίζεται την υπογενετικότητα και τα ζητήματα της οικογένειας, έπρεπε να είναι μία μάνα με 3-4 παιδιά. Πάλι ο Δήμος για την Δόμνα. Η υπεροχή των ανθρώπων δεν απαιτεί την τελειότητα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, Πάμφωτο, για τα ωραία μηνύματα.
0: Εγώ, ναι. Εγώ πάντως έστειλα Ιωάννου έξω να δει αν ο Γιώργος είναι έξω.
1: Ναι, είναι ο Γιώργος.
0: Και αν οι μπουγάτσες είναι εκεί.
1: Ο ακροατής ο Γιώργος μας στέλνει μηνύματα ότι είμαι απ' έξω από το σταθμό. Λέει: έχω φέρει μπουγάτσες.
0: Ο Ιωάννου είναι ήδη
1: έξω. Και στείλαμε άτομο να βγει. Έπρεπε να πάρουμε τις μπουγάτσες για να μπει και ο Γιώργος βασικά μέσα. Αν θέλει, αν δεν ξέρω αν δεν θέλει. Να πει, μπορεί και να πει και μια καλή μέρα στο μικρόφωνο. Open εκπομπή, έχει ξαναδεί. Open εκπομπή να μπαίνουν ακροατές και να είναι μια καλή μέρα.
0: Πολλές φορές. Ναι, πολλές φορές. Ανοιχτές εκπομπές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
1: Ισχύει αυτό. Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό σου κου, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Κώστας.

0: Μόλις ήρθαν οι μπουγάτσες, Γιώργο.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εδώ τώρα με σφέτια και δωροδοκίες και, ναι. και. Αλλά ήταν πολύ ξεκαθαρό. Έφερα, λέει, δύο μπουγάτσες, μία από τον Μπουρναρά για να πάρω κανένα ταξίδι.
0: Ναι.
1: Που δίνει ταξίδι. Εδώ ο κυβερνητικός που προσπαθεί να αλλάξει το ρου της κατάστασης. Πώς είπατε διακοπές, πώς είπατε στα νησιά.
0: Και δωροδοκία για τον κύριο Γεωργιάδη για να δώσει κανένα τραπέζι.
1: Πώς τρώτε έξω.
0: Γιατί κοίτα, ταξίδι χωρίς χορτάτος δεν μπορεί να πας. Να ψωμολισάς τώρα και να θες ταξίδι. Πρώτα χορταίνεις, είσαι ωραίος. Και μετά λες να κάνω και το ταξιδάκι μου.
1: Μπάω σε ένα ωραίο ξενοδοχείο από αυτά που δίνει ο Πουρναράς και δεν βγαίνει όξο.
0: Αυτό.
1: Τρώω καρπούζι στο μπαλκόνι, στην περάντα.
0: Με φέτα που δεν έχω δοκιμάσει τίποτα κιόλας. Και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, τώρα που το ξεκινήσαμε, παιδιά, μόνο ο Γιώργος τα φέρνει μπουγάτσες. Λάτε και κανένας άλλος, έχουμε καμιά τυρόπιτα, κανένα πενελί, ελάτε. Πέρα από την πλάκα πάντως, Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Μ' αρέσει που άμα διαβάσεις περισσότερο τις εφημερίδες αναπτυχθείς λίγο παραπάνω από το, την πρώτη του είδηση. Αρκετές γράφανε και για την πλατφόρμα και τον τουρισμό για όλους. Πληροφορίες λέει πως για την πλατφόρμα. Αφού η πλατφόρμα έχει μία πληροφορία, ρε Πουνάρα.
1: Ότι θα πέσει.
0: Ναι. Και τι να πούμε άλλες.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλες οι πληροφορίες στην πλατφόρμα είναι άχρηστες. Γιατί όταν μπείτε πάρα πολύ, θα πέσει η πλατφόρμα. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να ξέρεις τις λεπτομέρειες της πληροφορίας. Τις λεπτομέρειες της πλατφόρμας.
0: Κάθεστε και γράφετε για μια πλατφόρμα η οποία μόλις θα πέσει. Ναι. Οπότε πρώτα θα πούμε ότι θα πέσει. Αυτή είναι η είδηση. Και μετά, όταν και αν και εφόσον, ναι, λέμε τι άλλο πρέπει να κάνετε. Ναι.
1: Όποιος καταφέρει να μπαίνει, παράδειγμα, μπορεί να λέμε τι γίνεται.
0: Αυτό τώρα είναι εχμές του κυρίου Πουρναρά, που από τη μία είναι φιλοκυβερνητικός και από την άλλη λέει ότι το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων δεν μπορεί να φτιάξει μια πλατφόρμα που δεν πέφτει. Και εγώ το απαντώ. Όταν είναι να πληρώσεις, οι πλατφόρμες δεν πέφτουν. Αλλά ξέρεις γιατί.
1: Για πες.
0: Δεν παίρνουν πολύ. Πώς θέλουν να μπουν να πληρώσουν.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Όταν είναι να πάρεις, η πλατφόρμα πέφτει.
1: Γιατί εκεί θέλουν να πάρουν πολύ.
0: Και παίρνουν πολύ και πέφτει η πλατφόρμα. Άρα δεν φταίει το επιτελικό.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί. Κράτος. Ότι ο κόσμος φταίει, μην μπαίνετε.
0: Αυτό.
1: Το έχω ξαναπεί πολλές φορές εγώ. Ότι η πλατφόρμα είναι ότι το κάνουμε για να δώσουμε κάτι. Δεν είπε ότι πρέπει να το πάρετε κιόλας.
0: Να πείτε το πάρετε κιόλας. Λοιπόν, επειδή όμως μετά από δική σας απέτηση και από χτες που μιλήσατε και μας στείλατε μηνύματα, εμείς φροντίσαμε να σας δώσουμε μια λύση, να μάλλον να σας δώσουμε τη σωστή πληροφορία. Διότι θα είναι όλο το τριήμερο με εμποφόρια, οπότε αφού δεν μπορείτε να πάτε στα νησιά, δεν μπορούν να φύγουν τα καράβια.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή να πω ότι υπάρχουν ωραίες στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Που είναι το μόνο που φεύγουν ακόμα, ναι, μέχρι νεοτέρας, ναι, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Επειδή όμως μας είπατε ότι δεν θέλετε να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, η άλλη λύση είναι να πάτε μέχρι το Κηφισό, να πάτε στα πρακτορία και να δείτε πού μπορείτε να πάτε ένα τριημεράκι στη χερσαία Ελλάδα.
1: Που έχει τρομερά μέρη.
0: Ο κύριος Φάτσιος, ο πρόεδρος εκεί από τα πρακτορία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Φάτσιο.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, η πληροφορία που θέλουν οι ακροατές μας, επειδή είχαν επισχεδιάσει να ταξιδέψουν με καράβι ή ήταν στο μυαλό τους να... και δεν θέλουν να χάσουν το Σαββατοκύριακο λόγω αέρα, θέλουμε να ρωτήσουμε εάν έχει πολύ κόσμο, εάν βρίσκουμε εισιτήρια και τι γίνεται με τις τιμές.
2: Καταρχάς, οι τιμές είναι οι ίδιες που ήταν από πέρυσι, δεν έχουν αλλάξει τίποτε, είναι το πιο χαμηλό κόστος που υπάρχει στο μεταφορικό μέσο του πολίτη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα ό,τι ώρα θα πάνε στο Κηφισό κάτω ή στο παραχωρείο μας που βγάζουμε τα εισιτήρια, θα βρουν εισιτήρια αμέσως. Δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε φεδρικά λεωφορεία, είμαστε οργανωμένοι, φεύγουν κανονικά την ώρα στα λεωφορεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε εισιτήρια, γιατί είναι τελευταία στιγμή, είχα στόχο να πάω μέχρι τη Ραφίνα, να πάω κάπου μέχρι το Λαύριο, τελικά άλλαξα γνώμη, δεν θα πάω γιατί δεν φεύγουν τα καράβια, αλλά δεν θέλω να χάσω το Σαββατοκύριακο. Πώς προμηθεύομαι εισιτήρια? Πριν έρθω, έτσι, πριν έρθω να μάθω δρομολόγια και πριν έρθω να τα έχω πάρει ήδη.
2: Ναι, στα περαστικά λεωφορεία βγαίνουν και ηλεκτρονικά, μπορεί να τα βγάλουν, και γραφείο πόλεως έχουμε στην Ομόνια, το οποίο βγάζει εισιτήρια για όλη την Ελλάδα. Και στον Κηφισό κάτω και στη Λωσίου μπορούν να πάνε και να βγάλουν εισιτήρια κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα κανένα.
0: Μάλιστα, μία έτσι διαδρομή, αν θυμάστε απ' έξω πόσο κάνει, δηλαδή να ρωτήσω εδώ επειδή έχω...
2: Να πούμε για Θεσσαλονίκη, 45 ευρώ.
0: 45, να πούμε επειδή έχω τον Καλαματιανό απέναντί μου για Καλαμάτα. απέναντί μου τον έχω τον Καλαματιανό.
2: Για Καλαμάτα είναι 22 ευρώ.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Όσο είναι τα διόδια μόνο για να θυμάσαι, έτσι.
2: Να σκεφτείτε ότι το τρένο είναι πολύ πιο ακριβό. Το τρένο σήμερα, αυτό το αργό τρένο είναι πιο ακριβό. Για τη Σαλονίκη έχει 55 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα η καλύτερη λύση και η πιο προσιτή οικονομικά είναι το λεωφορείο.
2: Υπάρχουν,
0: δεν είναι σε πληρότητα δηλαδή που να πούμε δεν βρίσκουμε.
2: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε οργανωμένοι, έχουμε φεδρικά λεωφορεία. Εμείς λεωφορείο, βάζουμε λεωφορεία αμέσως άλλο. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Μα κανένα.
0: Και οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί παρόλη την αύξηση του πετρελαίου.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς την όλη την εισπράττουμε εμείς. Όλο αυτό το βάρος αυτό.
0: Μάλιστα. Ακούσατε. Όσοι τελευταία στιγμή λοιπόν αλλάξατε και δεν μπορείτε να φύγετε λόγω των ανέμων, το λεωφορείακι και καλό σας ταξίδι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάτση, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο.
2: Το εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Είναι τα μόνια τα κτέλη τα οποία κρατάνε πραγματικά την ώρα τους, φεύγουν ακριβώς την ώρα τους, δεν υπάρχει καθυστέρηση καμία και οι διαδρομές λόγω των. Έχουν γίνει όλοι οι δρόμοι τώρα. Σχεδόν όλοι, σε όλη την Ελλάδα οι δρόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί. Είναι πολύ σύντομε οι διαδρομές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε και εσείς καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Ναι, διότι είχες αποφασίσει να πεταχτείς μέχρι τα Θερμιά.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Κίθυνο δηλαδή.
1: Και αλλά δεν μπορείς τώρα να πας.
0: Πεταχώστα μέχρι το Λαύριο δίπλα. Φτηνό είναι και το εισιτήριο για Κίθυνο, θα πήγαινε. Τώρα όμως που δεν φεύγει το καράβι.
1: 22 ευρώ για Καλαμάτα.
0: Τώρα που δεν φεύγει το καράβι, δεν μπορεί να πας. Άρα τι να κάνεις, να κάτσεις το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα που είναι αρά.
1: Εντάξει.
0: Πετάξουμε μέχρι το Κηφισό, μέχρι το Λιωσίον, πάρε ένα λεωφορείο και διάλεξε που θα πας και πήγαινε. Διότι για Καλαμάτα 22 ευρώ. Είναι όσο είναι τα διόδια.
1: Ναι. Για να πας είναι τα διόδια 10, θα σου πω ακριβώς, είναι 15 ευρώ χωρίς Αττική, χωρίς Αττική Οδό, άμα δεν πας από την Αττική, 17 ευρώ, 17 κάτι, άμα πας από Αττική. Εκεί είναι, 15 με 17 ευρώ για να πάρει. Δηλαδή πήγαινε, αλλά θες.
0: Άρα λοιπόν, μόνο
1: 35 ευρώ, 40.
0: Μόνο τα διόδια περίπου έχεις πάρει το λεωφορείο, έχεις πάει με την ησυχία σου, παίζεις και με το κινητό, ακούς και ραδιόφωνο. Άμα θες.
1: Ναι,
0: ακούς και ραδιόφωνο, άμα θες.
1: Σαν τον Γιώργο που μας λέει, εγώ ευχαριστώ, ο Γιώργος με τις Μπουγάτσες είναι αυτός. Εγώ ευχαριστώ, λέει, για την ενημέρωση και την ραδιοφωνική παρέα. Ακούς και ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν. Ναι, εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε αν αυτή η δωροδοκία,
1: ναι,
0: μπορεί να καταγγελθεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί αυτό είναι μια μορφή δωροδοκίας. Ο Γιώργος, δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο mood Αδόνιδος Γεωργιάδη να προσπαθήσει να κανονικοποιήσει το ρουσφέτη.
0: Άλλο το ρουσφέτη ή άλλο η δωροδοκία.
1: Ναι, εντάξει, είναι στο ίδιο πλαίσιο όμως τώρα. Να κανονικοποιήσει κάποια πράγματα δηλαδή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος πρόσφατα ήταν με τραχτέρ απ' έξω, με απειλές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Από την απειλή στη δωροδοκία.
1: Από την απειλή στο γλυκό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν,
1: οπότε
0: αυτό πρέπει να το δούμε αν είναι επιλήψιμο και αν πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία. Αυτεπάγγελτα πάει αυτό.
1: Εγώ θα κανονικά θα έπρεπε.
0: Δεν
1: θα έπρεπε να πάει αυτεπάγγελτα.
0: Γιατί έχουμε εισαγγελέ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, γιατί σε όλα δεν έχουν πάει αυτεπάγγελτα. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης για το Τζίπρο, του λέει εσύ τα έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει αυτεπάγγελτο.
0: Γιατί δεν έγινε.
1: Α, δεν έγινε.
0: Έγινε και αυτεπάγγελτο και ο Τσίπρας έκανε μήνυση.
1: Ναι. Τι άλλο δεν έγινε αυτεπάγγελτο. Υπήρχαν και άλλο, ένα θέμα.
0: Πολλά θέματα αυτεπάγγελτα. Ο Γεωργιάδης με τον. Πάλι ο Γεωργιάδης με τον πρώην σύντροφό του.
1: Α, με τον κύριο Σαλμά, αυτό.
0: Με τον πρώην σύντροφό του. Δεν ήταν αυτεπάγγελτο.
1: Αυτεπάγγελτο.
0: Και εκεί όμως έγινε μήνυση. Από τον Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Από τον Υπουργό έγινε μήνυση.

0: Λοιπόν, στην Ισπανία, στην Θέουτα, έχουν περάσει μέσα σε λίγες ώρες 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες προερχόμενοι από το Μαρόκο. Μάλιστα, υπάρχουν και 18 νεκροί στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Και με το Υπουργείο στην Ισπανία να λέει ότι θα γίνει χρήση, θα επιστρατευτεί θα επιστρατούν οι ένοπλες δυνάμεις για να υπάρξει μια σχετική τάξη.
1: Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι αυτό που προσπαθεί εδώ και μέρες ο Πρωθυπουργός να το βάλει ως πρώτο θέμα, το μεταναστευτικό, διότι το δίπολο που έχει ο ίδιος επιλέξει, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα που θεωρεί ότι τον έχει κερδίσει πολλές φορές, οπότε δεν τον φοβάκεται ιδιαίτερα, να το πω κάπως έτσι, ότι σε αυτό θα του βρει και άλλες αδυναμίες, διότι δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα και έμαθα ότι η θάλασσα έχει σύνορα ή ότι αυτοί οι μαύροι στις πλατείες βιάζονται. Δηλαδή, εδώ είναι το αδύναμο σημείο και το αδύνατο σημείο, ένα από αυτά που θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι έχει, όπως επίσης ότι οι σύντροφοι που έχετε την ίδια άποψη, κοίτα τι τραβάνε.

0: Και για πες πόσο καιρό έχεις σκοπό να μείνεις ακόμα να κάνεις μια εκπομπή. Γιατί τη βλέπω, βλέπω την Καλαμάτα να μου έρχεται μπροστά μου.
1: Καμιά εβδομαδούλα ακόμα.
0: Βλέπω την Καλαμάτα να μου έρχεται μπροστά μου.
1: Μέχρι, δηλαδή, μέχρι την άλλη Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπή.
0: Αρχίζει και κοιτάει τα εισιτήρια, πόσο κάνουν. Σου λέει αν με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Θα πάρω το αυτοκίνητο, δεν θα το πάρω. Αρχίζει και βλέπει και κοιτάει τις παραλίες.
1: Μέχρι, τώρα... μέχρι να τις ξέρω απ' έξω.
0: Ναι, αλλά τις κοιτάει αν έχουν κόσμο. Είναι ένα θεματάκι.
1: Και χωρίς να πληρώνεις ξαπλώστρες, ομπρέλες και.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: αυτό είναι στα μεγάλα σύν.
0: Είναι στα μεγάλα. Εκτός ότι υπάρχει και ελεύθερη, χωρίς ξαπλώστρες και ομπρέλες.
1: Καλά, αυτό, αυτό εννοείται. Πολλές.
0: Η τεράστια παραλία. Είναι η μεγαλύτερη παραλία μέσα σε θάλασσα.
1: Α, εσύ λες μέσα στην Καλαμάτα. Εγώ λέω για τη Μεσσηνία γενικότερα. Υπάρχουν και πολλές χωρίς ομπρέλες, χωρίς τίποτα.
0: Και μέσα στην πόλη μιλάω. Και δεν το λέω επειδή προσπαθώ να πείσω τον Πουρναρά να μείνει κάνα δύο μέρες ακόμα παραπάνω. Φύγω εγώ. Δεν πρόκειται να τον επίσω. Είναι έτσι κι αλλιώς είναι προς τα εκεί. Πραγματικά είναι και οικονομικό, διότι έχει και διαμονή για όλα τα βαλάντια. Έχει καταπληκτικό φαγητό η πόλη αυτή. Έχει πολύ καλές τιμές. Δεν πνίγεσαι. Δεν μπορεί να πνιγείς, δηλαδή. Δεν είναι κουφονίσει που μαζευτήκαν και πνίξαν.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα να κουφονίσει τώρα. Πόπο, εντάξει, δηλαδή. Ο τουρισμός από ένα σημείο και μετά, όταν περνάει το όριο, γίνεται, περνάει στο όριο του απαράδεκτου. Δηλαδή.
0: Και το νιώθουν στην πάρα αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Το νιώθουν στην
1: δηλαδή πάρα. Και δεν μπορεί να περάσει και καλά τώρα. Να πας τώρα και να σου ένας πάνω στον άλλο, τώρα σε μια παραλία. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Να σου πω έτσι μια μικρή ιστορία. Πήγα κουφονίσια για ρεπορτάζ και είχα να πάω καμιά πάνω από 10 χρόνια. Και είμαστε ένα πλοίο που έφτανε νύχτα. Μου έχουν κάνει κράτηση να μείνω κάπου. Δεν ξέρω εγώ που θα μείνω, γιατί είναι το ρεπορτάζ, το έχει κάνει η εφημερίδα. Φεύγω λοιπόν, κατεβαίνω στα κουφονίσια και είναι αργά. Είναι 3-4 ώρα το πρωί, αργά δηλαδή, που φτάνουμε στο νησί. Κατεβαίνω μία κάτω, κάνω μία αριστερά, μία δεξιά. Δεξιά, ειδικά προς Ιταλίδα, ποιος εκεί πάει, έβλεπα πισίνες και τέτοια φώτα, πολλές. Συγγνώμη. Λέω, δεν μπορεί. Λάθος έκανα.
1: Πριν
0: 10 χρόνια που είχα έρθει, ήταν μόνο Λοφίσκος αριστερά, τίποτα άλλο και δεξιά μέχρι την Ιταλίδα με τα πόδια και ηλεκτροκάμπικ, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατέβηκα, άκουσα λάθος. Με έχει πάρει ο ύπνος στη διαδρομή και άκουσα λάθος. Και πάω ξαναμπω στο καράβι, λέω: παιδιά, έκανα λάθος, συγγνώμη.
1: Εγώ κουφονίσια πάω.
0: Εδώ μου λέει είναι. Και ξαφνικά έρχεται ένα μικρό πουλμανάκι και μου λέει: γεια σας. Λέω: γεια σας. Στο κύριο Γεωργιάδες είχαν και τα μπελάκια. Λέω: μάλιστα, να σας παραλάβουμε, λέει: ποιο, τα κουφονίσια, πουλμανάκι. Και με πήγαν σε ξενοδοχείο με τζακούζια, με πισίνες, με αυτό. Και λέω: Χριστέ και Παναγία. Έχω κάνει λάθος νησί. Όχι, σωστό. Ναι. Ήτανε μέσα σε μία δεκαετία η τεράστια αλλαγή. Κατέβαινες από το καράβι, ολοφίσκωσε αριστερά με το χωριό τα σπίτια και μέχρι κάτω δεξιά, μόνο με τα πόδια έσπαγες κανένα τζιπ. Φυσικά, τώρα. Και επίσης, τώρα που είπα τζιπ, με το που ανοίγει η πόρτα και αρχίζουν και κατεβαίνουν αυτοκίνητα, το τι Cayenne και Land Rover κατέβαινε στα κουφονίσια. Και λένε, παιδιά, η μεγαλύτερη από εσάς είναι 5-6-7 χιλιόμετρα. Τι τα φέρνετε όλα αυτά εδώ. Άρα είχε ξεκινήσει ήδη με γκουρμέ εστιατόριο. Δηλαδή είχε ξεκινήσει ήδη και άλλαζε το νησί. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι η πορεία του. Αυτά που λέγαμε για την Πάρο χρόνια. Μέχρι ενός σημείου η ανάπτυξη και ο υπερτουρισμός. Όταν γίνει υπερτουρισμός, δεν μπορεί, θα το πληρώσει το νησί. Λοιπόν, και εσείς στο 6939-943-943, μια αντίστοιχη ιστορία, μια αντίστοιχη ιστορία διακοπών, κάτι που είχατε δει πριν χρόνια και το ξαναείδατε πηγαίνοντας διαφορετικό, είτε θετικά είτε αρνητικά, για να μας πείτε έτσι να γυρίσουμε μαζί σας και εμείς σε αυτά τα μέρη που έχετε πάει. Όπως σας λέμε εμείς, να μας πείτε κι εσείς.
1: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα των ιστοριών από διακοπές. Μην ανεβάζουμε. Μία από κάπου ένα ακροατή.
0: Δεν κρατάς τις υποσχέσεις σου και δεν λειτουργεί. Είσαι σαν την κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άμα στείλουν, θα το διαβάσω.
0: Πες μου πόσες αυτή τη στιγμή ατάκες πρωθυπουργού έχεις βάλει σήμερα.
1: Σήμερα δεν έχω βάλει καμία.
0: Ωραία, πού είναι, πώς στηρίζεις τις υποσχέσεις σου.
1: Εντάξει, τις βάλαμε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, και τα 7 εκατομμύρια στην πρώτη τετραετία τα τάξαμε. Δεν είπαμε όμως θα τα δώσουμε στην τρίτη αν βγούμε. Το είπε και η κυρία Μαρκογιαννάκη, η Δυτική Μακεδονία εννοούσε. Δεν ξέρω αν την άκουσε στη συνέντευξή τη.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι. Τα 7 εκατομμύρια, λέει, 7,5 για την ακρίβεια, που τάξατε, λέει, στην πρώτη τετραετία στην Δυτική Μακεδονία για την μετάβαση. Και όλα αυτά που θα αλλάξουν. Πούντα. Και είπα, πάει, η κυβέρνηση είπε πολύ απλά: αν βγούμε, θα τα δώσουμε στην τρίτη τετραετία.
1: Ωραία, μια χαρά. Ψήφισε την Δημοκρατία να δοθούν χρήματα 7 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία.
0: Όπως επίσης απάντησε και στο, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλαγή ταχύτητας θέλω. Και λέει η κυρία Μαρκογιαννάκη, ναι εντάξει, πάτησα τον γκάζι, αλλά είχαν ξεχάσει, λέει, την όπισθεν. Και πηγαίνοντας προς το επόμενο διαλυματάκι μας, να πούμε ότι, παιδιά, πρακτικά εμένα έχει αρχίσει και με καταβάλει αυτό το άγχος της κυριακάτικης ανάρτησης.
1: Έλα μου που έχεις άγχος τώρα για το τι θα γράψει ο Πρωθυπουργός.
0: Μετά από αυτό που, αυτά που άκουσα να λέει χθες στους υπουργούς και στέλνοντάς τους για να κάνουν ταξιδάκια και για
1: μην
0: να...
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Δηλαδή θα κάνει τετραπλή ανάρτηση. Με το κυβερνητικό.
1: Όχι, όχι, τώρα επειδή είναι καλοκαιράκι θα είναι πιο μαζεμένο.
0: Πάμε στοιχήματα.
1: Αμέ.
0: Ε.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, αν έχει μικρότερη ανάρτηση από την προηγούμενη,
1: ναι,
0: θα μείνεις άλλες 10 μέρες στην Καλαμάτα. Αν
1: εντάξει,
0: έχει μεγαλύτερη, θα γυρίσει 5 μέρες πιο νωρίς.
1: Θα μείνω άλλες 12.
0: Όχι, θα μείνει άλλες 10 από αυτές.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Αν έχει μικρότερη ανάρτηση, θα γυρίσει 5 μέρες πιο νωρίς.
1: 5 μέρες πιο νωρίς.
0: Στις 12.
1: Θα το δούμε.
0: Παιδιά, το σκέφτεται ήδη. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε,
1: πάμε σε διάλειμμα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλες. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Και εδώ βλέπεις πάνω μου αυτά που μας έρχονται. Το πετρέλαιο πέφτει, λέει. Έχει...
1: Ναι, ναι, παιδιά, υπάρχει μεγάλη πτώση στο πετρέλαιο.
0: Πάρ' όλα τα μπαμπούμ.
1: Πάρ' όλα τα μπαμπούμ.
0: Δηλαδή, μπαμπούμ και
1: πέφτει. Εντάξει, πέφτει το, για πλάκα το λέω, ηρωνικά το λέω, το μεγάλη πτώση. Υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίτα. Τώρα, η τιμή στο βαρέλι, στο Brent. Από τον κόσμο δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν αντιλαμβάνεται, δεν αφουγκράζεται στην τσέπη του, δεν τον απασχολεί τώρα. Αν είναι στο 95, αν πέσει στα 90 ή αν πάει στα 88. Το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος προφανώς βλέπει τα καύσιμα στο βενζινάδικο που πηγαίνει και θα βάλει 20 ευρώ και θα ανέβει ίσα πως ο δείκτης. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος και αυτό τον νοιάζει.
0: Ναι, αλλά είναι 10 λεπτά πιο
1: κάτω. 10 λεπτά αυτά που είδε ο πρωθυπουργός τώρα.
0: 10 λεπτά πιο κάτω, ξέρεις τι είναι, 10 λεπτά πιο κάτω.
1: Αυτό ξαναλέω ότι δεν υφίσταται.
0: Κάτσε κύριε Πουρναρά.
1: Γιατί αυτό θα γινόταν αν ήταν 90 και πήγαιναν 80. Θα λέγαμε μειώθηκε γιατί έκανε την ανακοίνωση ο πρωθυπουργός. 1,90 ήταν, 1,90 παρέμεινε και μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Ναι, πώς έπεσε δηλαδή.
0: Δεν πήγε 2 κάτι.
1: Αυτό
0: δεν
1: όμως,
0: πήγε 2,10.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω ότι. Ότι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού έπιασε τόπο. Αυτό που δεν το ξέρω εγώ όμως. Όταν πήγαινε 2.
0: Γιατί το καταρχάς ο Πρωθυπουργός και δεύτερον και 2,5 έχει πάει σε νησιά. 2,30, 2,28, 2,9, 2,10 είναι στην Αττική. Χθες ήμουν Βραβρώνα, 2,10.
1: Ναι.
0: 2,9 για την ακρίβεια. Έτσι. 2-3 βανεσίνα που κάθομαι και
1: μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν ο κύριος Φάτσος, ο πρόεδρος εκεί στα ΚΤΕΛ, μας δίνει τη λύση.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, για να πας στην Καλαμάτα 22 ευρώ. Ούτε διόδια, ούτε βενζίνη. Παίρνεις το λεωφορείο, πας εκεί, κάνεις τις διακοπές σου, κάνεις το μπανάκι σου, πηγαίνεις εκεί βόλτες και γυρνάς φτηνά. Ορίστε. Είναι μία λύση. Επειδή όμως με αυτή τη βόλτα που θα κάνεις, θα κάνεις και μπάνιο. Δεν θα κάνεις και μπάνιο, κύριε Πουρναρά.
1: Προφανώς. Άμα δεν κάνεις μπάνιο, θα πας σε βόλτα χωρίς μπάνιο.
0: Μπορεί να κοιτάς τι θέας της
1: παραλίες. Εντάξει, θα την κοιτάς και τη θέα, αλλά θα κάνεις μια βουτιά, παιδιά.
0: Επειδή όμως έχουμε ακούσει διάφορα προβλήματα και σύμφωνα με τις δικές σας ερωτήσεις, μας έχουν πειράξει τα φύκια. Τα παιδιά σας, εσάς, δηλαδή κάτι βγάζετε, κοκκινίλες βγάζετε. Είναι η διαμονή σας στην άμμο, με πετσέτα ή χωρίς πετσέτα. Θα πρέπει να έχουμε μια πληροφορία και το τι πρέπει να κάνουμε για το κομμάτι που λέγεται αλλεργίες. Αλλεργίες οι οποίες δημιουργούνται το καλοκαίρι περισσότερο. Υπάρχουν το καλοκαίρι περισσότερο. Τις εφευρίσκουμε το καλοκαίρι, τις βλέπουμε το καλοκαίρι. Όλες αυτές τις απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις μη τις δίνω εγώ. Ο κύριος Μίκος, γιατρός αλλεργιολόγος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μίκο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί ρωτούν οι άνθρωποι και περισσότερο για τα παιδιά τους και ξεκινάμε με το χρηστικό. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους όταν φεύγουν διακοπές?
2: Σωστά. Καταρχήν, αυτοί που είναι ήδη αλλεργικοί να πάρουν τα φάρμακά τους, τα οποία τα ξέρουν. Πολλές φορές χαλαρώνουν και δεν τα παίρνουν, δηλαδή να πάρουν τα φυταμενικά τους, κορτιζόνες τους. Αλλά επειδή το καλοκαίρι κινηθόμαστε στη φύση περισσότερο, άρα μπορεί να δεχτούμε περισσότερο πιθανό κάποιον νυγμό από τσιπήματα, μπορεί να γίνουν ενοχλητικά ή από ένα νυγμό εντόμου. Και όπως είπατε, προηγουμένως σε μια παραλία να βγει μια δερματίτιδα, γιατί πιάσαμε κάποια φύκια, κάποια χόρτα. Τα απαραίτητα πρέπει να έχει, και αυτά θα έδινα και εγώ και στο γιο μου, να έχουμε αντισταμινικό. Οι γονείς πρέπει να δώσουν, υπάρχει σε μορφή σιροπιού και να ξέρουν τη δοσολογία, ενώ για μεγαλύτερη παιδιά υπάρχει και χάπι. Είναι εύκολα χάπια αυτά να τα πάρει κάποιος, ακόμα και χωρίς συνταγή. Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μια κρέμα κορτιζόνης. Μια ήπια κρέμα κορτιζόνης για τα τσιμπήματα είναι πολύ βασικό. Τσιμπήματα, καψίματα. Και επειδή τώρα τελευταία ακούμε και βλέπουμε, γίνεται επίσης πολύ συχνά και τα τσιμπήματα από τσούχτρες, τις περίφημες τσούχτρες. Να πούμε ειδικά για τις τσούχτρες δύο δουλειές που πρέπει να κάνουν, αν συμβεί αυτό στο παιδί τους ή στους ίδιους. Να ξεπλύνουν πολύ καλά την περιοχή με θαλασσινό νερό επί τόπου, να πάρουν μια κάρτα, μια σκληρή πλαστική κάρτα και να τρίψουν στο κατοδέρμα να φύγουν διάφορα κυστήρια που αφήνει η τσούχτα και δεν φαίνονται, και μετά να απλώσουν αυτή την κορτιζονούχα κρέμα που σας είπα σε πολύ μεγάλη ποσότητα για 1-2-3 φορές τη μέρα, την πρώτη μέρα. Να πάρουν ένα αντισταμινικό, πονάει επίσης, μπορούν να πάρουν και ένα τεπών αν συμβεί αυτό το γεγονός. Στα τσίματα εντόμων ημενοπτέρων, δηλαδή αυτά είναι οι περίφημες φύγες μέλισσες. Παίρνουμε αντισταμινικό και βάζουμε τοπικά μια κρέμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω σε κάποιον που δεν είναι αλλεργικός, αλλά επειδή πονάει και θα κάνει τοπικό πρίξιμο αντισταμινικό.
1: Μάλιστα, αντισταμινικό κάθε πότε παίρνουμε?
2: ουσιαστικά είναι μια φορά τη μέρα. Το μυστικό είναι να το πάρεις εκείνη την ώρα που γίνεται το γεγονός.
1: Ναι.
2: Και ένα άλλο κόλπο να ξέρουν, παρότι υπάρχουν αντισταμινικά σε μορφή ζελέ, εμείς παράδειγμα στα λιγότερα δεν το έχουμε γράψει ποτέ. Δροσίζει αυτό η μορφή ζελέ, αλλά αυτό ουσιαστικά χρειάζεται μια ήπια κρέμα κορτιζόνης τοπικά. Τοπικά το τονίζω, έτσι δεν το αφήνουμε πολύ. Είναι κάποιοι ασθενείς τελευταία που αναφέρουν ότι ενώ παλιά δεν είχαν προβλήματα με κουνούπια τα παιδιά τους, τώρα το αντισπάει κουνούπια κάνουν μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή κάνουν μεγάλη κοκκινίλα τοπικά και εξαπλώνεται και αυτό παραμένει για αρκετές μέρες το σημείο αυτό.
0: Κύριε Μίκο, ρωτάει η Εμμανουέλα στην προχθεσινή επίσκεψη με το παιδί της στην παραλία, έβγαλε λέει σε αρκετά σημεία του σώματος το παιδί σαν πολλά κουνούπια μαζεμένα, σαν σπυράκια.
2: Κάποιο χόρτο στα βράχια υπάρχουν ορισμένα φύκια τα οποία κάνουν δερματίτιδες. Άλλη θεραπεία είναι κρέμα κορτιζόνης ήπια μαζί με αντισταμινικό και μια ανυδάτωση. Βέβαια το καλοκαίρι χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα, οπωσδήποτε θέλουμε αντιλιακά. Είναι σημαντικό να το βάζουμε πια το αντιλιακό, ο ήλιος δεν είναι τόσο πια φίλος, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Άρα στα απαραίτητα φάρμακα, ουσιαστικά που θα έχει ένας γονιός που πάει παραλία εξοχή κάποιος, θα έλεγε να πάρει οπωσδήποτε αντισταμινικό και μια κρέμα κορτιζόνης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πιο δραστικά μετά να έχουν εντύπωση κορτιζόνης, δεν το προτείνουμε ποτέ εμείς κάτι τέτοιο. Σε αυτούς που είναι αλλεργικοί στις μέλισσες φύκες και έχουν σοβαρές αλλεργίες, τους δίνουμε φυσικά. Και ξέρουν και έχουν κάτι ενέσεις αδρεναλινής που υπάρχουν τώρα, η οποία πρόσφατα βγήκε σε ερευνητικό σπρέι. Αλλά αυτό είναι για ειδικές περιπτώσεις. Δεν πρέπει ο γενικός κόσμος να κουβαλάει τέτοιες ενέσεις. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει μάλλον.
1: Μάλιστα. Πόσο σύνηθες είναι να μην έχουμε αλλεργία σε κάτι και να αποκτήσουμε αλλεργία και να μην το γνωρίζουμε εμείς?
2: Δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Είναι απρόβλεπτες οι αλλεργίες. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προβλέψει μερικές φορές. Αυτοί που το ξέρουν εντάξει, αλλά πολύ συχνά το καλοκαίρι όντως πραγματικά παρουσιάζονται πολλά νέα περιστατικά, γιατί είμαστε πιο εκτεθειμένοι, πιο χαλαροί. Θα πάμε στα βέντε, θα πάμε έξω, θα πάμε ψάρια συνήθως. Ο στρακοειδή είναι στην κορυφή των αλλεργικών αντιδράσεων που προκαλούν αυτά τα δύο. Όχι δεν τα πρέπει να τα τρώμε, να τα τρώμε, αλλά αρχίζεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα. Δηλαδή κάθε Σεπτέμβριο έχουμε όλοι στις διακοπές μου, έγινε αυτό για τρέμου. Δηλαδή είναι ένα πολύ κλασικό περιστατικό που συμβαίνει, ότι κάτι συμβαίνει και στις διακοπές. Μπορεί λοιπόν να συμβεί, δυστυχώς, ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Η Γιάννα λοιπόν ρωτάει σε συνέχεια, γιατί και το δικό της παιδί είχε αυτό που σας είπα, τα ασπυράκια, το οποίο λέει φύγανε την άλλη μέρα και εμφανιστήκανε ξανά την Τρίτη Τέταρτη.
2: Μια δερματίδα διακούπησε κάποιο χόρτο, φύκια, μπορεί. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν είναι επικίνδυνα πράγματα, αλλά πρέπει να πάρει αντισταμινικό και μια τοπική αλήφη κρέμα κορτιζόνης είναι ό,τι πρέπει. Αντισταμινικό, παράδειγμα που δίνω στο γιο μου όταν βγαίνει, είναι μεγάλο παιδί, πάντα χρειάζεται, αν όχι σε κάποιον από την παρέα. Γιατί έκανες ένα εξάνθημα, γιατί είχες με τη μύτσο ένα μπούκωμα, γιατί είχες μια φαγούρα στο σώμα από κάποιο οτιδήποτε, μια δερματίτιδα. Είναι ένα λοιπόν εύκολο και φάρμακο που μπορείς να το βρεις παντού σε όλα τα φαρμακεία. Καλό να το έχουμε μαζί μας.
0: Και πάλι άλλη μια ερώτηση ακροάτριας. Κυριακή, καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα και στην Κυριακή. Λέει με πρίξιμο, πότε επιβάλλεται η επίσκεψη σε γιατρό ή σε κέντρο υγεία, νοσοκομείο,
2: κάτι τέτοιο? Κάθε πρίξιμο πρέπει να πάει σε ένα γιατρό που να ξέρει και να μπορεί να δει παραπέρα τι γίνεται. Ιδίως στην περιοχή του στόματος, στην περιοχή δηλαδή του προσώπου. Αν στα άκρα δεν είναι επικίνδυνο, θα πάρει αντισταμινικό, εντάξει, αλλά αν είναι στην περιοχή του προσώπου, καλό είναι να πάει. Αν συνδυάζεται και με εξάνθημα, οπωσδήποτε πρέπει να πάει. Αλλά είναι. Τα ίδια πράγματα κάνουν και εμείς όταν έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα δώσουμε ενέσιμο αντισταμινικό, ενέσιμο κορτιζόνη. Μπορεί λοιπόν αυτό να πάρει τουλάχιστον το χάπι το αντισταμινικό. Είναι μια πρώτη εύκολη αντιμετώπιση, πολύ χρήσιμη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά πρίξιματος ο πρόσωπο, ναι, πράγματι πρέπει να πάει στο PCS εδώ και να εξεταστεί από ένα κέντρο υγείας νοσοκομείο, κάποιο γιατρό που να ξέρει από αυτά τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσείς.
2: Εγώ.
0: Ναι, αν έχετε κάτι.
2: Ελπίζω να έχουν πολύ καλές διακοπές όλοι οι αγαπητοί ακροατές σας, να μην φοβούνται, να πάνε προετοιμασμένοι. Δεν χρειάζεται και τρομερή προετοιμασία. Μία κρέμα κορτιζόνης, ένα αντιλιακό, ένα αντισταμινικό πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα πακέτα των διακοπών. Δηλαδή εκεί που βάζουμε τα ρούχα μας, βάλτε, ας βάλουμε και το αντισταμινικό μας. Δεν είναι κάτι νούμερο, είναι εύκολο και θα μας λύσει από πολλά προβλήματα. Θα έχουμε τσιμπήματα από κουνούπια. Καλό είναι κάποιοι που έχουν τέτοια προβλήματα να πάρουν και εντομοποθητικά. Δεν είναι τόσο τρομερό, είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αυτά είχα να πω στο αγαπητό
1: μου. Τελευταία ερώτηση. Το αντισταμινικό σε περίπτωση που υπάρχει που έχουμε αλλεργία καλύπτει?
2: Ναι, αυτό σας λέω. Είναι το μισό πρόβλημα.
1: Το μισό πρόβλημα. Δεν είναι
2: τα περισσότερα πιο χοντρά προβλήματα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αυτό μπορεί να το πάρουν όλοι οι ασθενείς. Είναι εύκολο. Σε κάτι δίνουμε χάπια κορτιζόνης, το ξέρουν. Δηλαδή δεν δίνουμε σε οποιονδήποτε πάρε χάπια κορτιζόνης για τις διακοπές. Όχι. Δεν το προτείνουμε αυτό. Ένα αντισταμικό όμως μπορεί να πάρει. Μάλιστα. Δεν είναι για τον γενικό πληθυσμό να τον εφοδιάσουμε, δηλαδή με μέση και χάπια, κορτιζόν και τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να φοβάσει. Ένα αντισταμικό όμως μπορεί να το πάρει. Είναι εύκολο. Δεν είναι κανένα λάθος. Αν το πει κατά λάθος, δεν θα κάνει κάτι κακό στον εαυτό του.
1: Ωραία.
0: Ωραία, κύριε Μίκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλεργιολόγος στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Περάσαν οι εποχές που εμείς.
1: Που δεν σε έπιανε τίποτα.
0: Όχι, δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας.
1: Αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, έλεγα εντάξει, λέγανε οι δικοί μας γονείς. Ωραία, άμα υπάρξουν, εφόσον και αν. Που ήταν και σπάνιο, καμιά τσούχτρα, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά ήτανε.
1: Και τι κάνατε τελικά?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ένα παυσίπονο καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Μία σφίγγα. Οκ, δεν έγινε και τίποτα. Τα κουνούπια, το μόνο που κάναμε είναι βάζαμε ένα φιδάκι και το ξυνόμαστε όταν μας το έτρωγαν.
1: Ναι.
0: Μέσω της κλιματικής αλλαγής έχουν αλλάξει και όλα. Όπως και μαζί με την ακρίβεια και την κλιματική αλλαγή έχει έρθει και η γατοκέφαλη που λέω εγώ.
1: Η γατοκέφαλη, ναι.
0: Έτσι. Είναι η κλιματική αλλαγή έχει φέρει και την ακρίβεια.
1: Το για πες το μου αυτό, για εξήγησε το.
0: Η λαγοκέφαλη δεν είναι εισαγόμενη.
1: Εντάξει, εισαγόμενη τώρα. Ας πούμε ότι είναι εισαγόμενη, ναι. Έρχονται, ναι.
0: Οι μοβ τσούχτρες αυτές οι διάφορα χρώματα που έρχονται δεν είναι εισαγόμενα.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη.
1: Ναι.
0: Τα δύο πρώτα δεν τα φέρνει η κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Και την ακρίβεια. Η κλιματική αλλαγή.
1: Είναι με την.
0: Συνειρμικά. Συνειρμικά. Εσύ αυτό δεν καταλαβαίνεις.
1: Η μέθοδος των τριών.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι συνειρμικά. Όλα τα εισαγόμενα είναι με την κλιματική αλλαγή.
1: Εντάξει, εύκολη λύση είναι αυτό. Φταίει η κλιματική αλλαγή τώρα. Είναι μια πολύ εύκολη απάντηση αυτή.
0: Πολύ καλή απάντηση.
1: Ναι. Όπως και το η ακρίβεια είναι εισαγόμενη.
0: Είναι μια πολύ εύκολη. Μα απάντηση. Είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Και η γατοκέφαλη που λέω εγώ είναι εισαγόμενη. Και οι μέδουσες, οι μόβοι, οι πορτοκαλί, οι ρόζ, οι κόκκινες που δεν εισαγόμενες είναι. Δεν τις είχαμε με τέτοια. Και καρχαρία βρήκαμε χτες πάλι εκεί στην Κόρινθο κοντά. Και αυτοί εισαγόμενοι είναι. Όλα εισαγόμενα είναι. Άρα η κλιματική αλλαγή φταίει για όλα.
1: Στην φωτιά στο Ρέθυμνο συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΔΕ. Αναμένεται μάλιστα να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ από τον Οκτώβριο, Γιώργο, ένα θέμα, ωραίο θέμα αυτό. Έρχεται το τέλος της πληρωμής στα ενίκια με μετρητά.
0: Και.
1: Και. Απλά λέω την πληροφορία. Τι και λέει.
0: Η ποινή ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι η ποινή?
0: Η ποινή είναι ότι δεν θα παίρνεις το 5% έκπτωση, αν είσαι επαγγελματίας.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, και δεν θα παίρνεις τα λεφτά μπόνους, άμα θες να πάρεις λεφτά μπόνους.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουν καταλάβει εκεί σε αυτή την κυβέρνηση ότι τα ενίκια που πληρώνει ο κόσμος δεν είναι αληθινά.
1: Τι εννοείς δηλαδή τώρα?
0: Εννοώ ότι εγώ στο έχω νοικιάσει 500 και έχω βάλει 80.
1: Γίνονται τέτοια πράγματα?
0: Στην Ελλάδα του σήμερα, του 2026, στην κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτος των αρίστων. Εάν υπάρχει αρίστος, ο οποίος τη μία μέρα μένει, την άλλη μέρα, την ίδια μέρα βγαίνει, γίνονται και αυτά. Άρα λοιπόν, τι προσπαθούν να πούνε? Ότι εντάξει, θα πληρώνουμε τα ενίκια μέσω τράπεζας για να αποφύγουμε, λέει, τη φοροδιαφυγή. Μα ποια ενίκια? Έχει πάει κανένας υπουργός να νοικιάσει κανένα σπίτι? Έχει πάει κανένα τηλέφωνο να νοικιάσει κανένα σπίτι? Είναι σαν την επίσκεψη στο γιατρό. Στην τύχη η αριθμή 100 με απόδειξη, 70 χωρίς απόδειξη. Εσύ τι θα κάνεις? Το ίδιο γίνεται και με τα ενίκια.
1: Εγώ με απόδειξη.
0: Ναι, το ίδιο γίνεται και με τα ενίκια. Μας το είπε και ο κύριος Κιαδάς σε αυτή την εκπομπή προχτές. Πόσο το νοικιάζεις? 500. Πόσοι είστε? 2. 2 είστε? 600.
1: Εντάξει, αυτό τώρα ήταν. Δεν είναι απλά στρέβλωση και παθογένεια. Ναι. Αυτό είναι. Πάει στο εσχροκέρδια, παύλα.
0: Και τι θες?
1: Εκμετάλλευση τώρα. Δεν γίνεται τώρα αυτό.
0: Θες και απόδειξη 700. Συγγνώμη, αυτά δηλαδή οι υπουργοί που αποφασίζουν και δεν τα ξέρουν. Δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή τους τα λέμε εμείς και τους φαίνεται κάτι καινούριο.

0: Και εμένα η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ Αδάγης ρωτάω, μα γιατί να ζητήσω απόδειξη από τον γιατρό εάν αυτή δεν δικαιολογείται? Γιατί να ζητήσω απόδειξη από τον υδραυλικό, από τον ηλεκτρολόγο, αν αυτή δεν δικαιολογείται? Δηλαδή, αν μου πει ο υδραυλικός ή ο ηλεκτρολόγος ότι ξέρεις κάτι, θα σου φτιάξω σπίτι, μάστα, χάλασε βρύση. Πόσο κάνει βρύση? 20 ευρώ με απόδειξη, 10 χωρίς απόδειξη. Τι θα του πω εγώ? Μία απόδειξη που δεν τη δικαιολογώ, απλά την παίρνω για να μην φύγει, μην έχουμε φοροδιαφυγή στο ελληνικό κράτος, θα δώσω 10 ευρώ παραπάνω εγώ.
1: Είναι μόνο, για, είναι για μόνο το, αυτό το ηθικό.
0: Για το καλό της Ελλάδας.
1: Ναι, για το καλό, ναι.
0: Για το καλό της Ελλάδας.
1: Για να σου επιστρέψει μέσω του κοινωνικού κράτους ο φόρος, ρε Γιώργο.
0: Πότε, σε ποια τετραετία?
1: Αυτό δεν γίνεται κανονικά.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Θα πληρώσει το φόρο και εσύ μπαμ μετά θα στο ξεπληρώσει το κράτος.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Αν όχι σε αυτή, στην επόμενη.
0: Και αν όχι στην επόμενη.
1: Αν όχι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη με τα μπούνια σίγουρα.
0: Και άμα δεν βγει στη μεθεπόμενη.
1: Θα το δούμε.
0: Θα αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Εκεί πίεσαι μακριά.
0: Αν δεν βγει η ίδια
1: στη μεθεπόμενη, θα έχει αλλάξει.
0: Ναι, αν δεν. Μα είμαστε στη μεθεπόμενη που θέλουμε. Με αυτή την κυβέρνηση πήγαμε στην πρώτη, πήγαμε στην επόμενη και τώρα θέλουμε τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν δεν βγει η ίδια κυβέρνηση και έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Σε όποια περίπτωση. Λέω εγώ τώρα. Κι άλλο με τον το είπα. Αλλά λέμε. Ναι. Τι θα γίνει? Η νέα κυβέρνηση δεν θα αναγνωρίσει αυτά που έκανε η προηγούμενη. Εδώ σε αυτό το κράτος δεν έχει συνέχεια.
1: Λάθος.
0: Εδώ δεν έχουμε στην εξωτερική πολιτική.
1: Λάθος. Εδώ δεν έχουμε, ναι.
0: Εδώ αλλάζει υπουργός και αλλάζουν τα φορολογικά σχέδια και δεν ξέρεις τι μαγαζί ανοίγεις και τι θα πληρώσεις και τι δεν θα πληρώσεις. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα και σε κάτι άλλες χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, δεν έχει συνέχεια το κράτος. Δηλαδή άλλαξε κυβέρνηση. Εγώ θα δώσω το δεκάρικο παραπάνω για το καλό του κράτους. Το οποίο κράτος δεν θα έχει συνέχεια, δεν θα μου το αποδώσει ποτέ αυτό το δεκάρικο εμένα. Άρα γιατί να ζητήσω απόδειξη?
1: Ερώτημα τώρα. Όταν λέμε μπουγάτσα, πώς το έχεις στο μυαλό σου?
0: Εξαρτάται που είμαι.
1: Δεν ξέρω εδώ. Σου λέει, είπαμε ο ακροατής Γιώργος, παιδιά, σας έβρα μπουγάτσες.
0: Εδώ πιο κάτω έχει ένα μαγαζί, ναι. Που όταν ζητήσει μια μπουγάτσα, εδώ πιο κάτω δεξιά, που έχει και πολύ ωραία μπουγάτσα, ναι. Που σου λέει ότι με τυρί ή με.
1: Αυτό. Παιδιά, έφαγα πρώτη φορά στη ζωή μου από τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο, και ευχαριστούμε ξανά. Μπουγάτσα με τυρί, δεν έχει ξαναφάει.
0: Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά μας για έτσι να πει, γιατί έχω πάλι απορίες και τις απορίες τις έχει και ο Μανώλης. Μανώλη, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα το πω. Λοιπόν, εχθές ο Πρωθυπουργός ήπιε καφεδάκι το τελευταίο πριν τις διακοπές. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο με αυτούς τους συγκεκριμένους, διότι υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει ένα σχηματισμό αν δεν έχει δυσάρεστες εκπλήξεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άρα, αν δεν έχει δυσάρεστες, θα ξαναπιεί μετά τις διακοπές με τους ίδιους. Και το πρώτο πράγμα που είπε, δεν ξέρω αν παρακολούθησες όλο το κομμάτι του πρωινού καφέ χωρίς ρούλα, άρα εντάξει. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
1: Ναι, το είπε μόνος του.
0: Ποιος τον ρώτησε?
1: Δεν τον ρώτησε κανένας. Είπε ότι πιστεύω πλέον να έχετε πιστεί.
0: Ποιοι, υπουργοί?
1: Οι υπουργοί, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
0: Συγγνώμη, δηλαδή χωρίς να τον ερωτήσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν είναι έξω, λέει με ρώτησαν δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Που δεν τον ρωτάνε πια. Δεν τον ρωτάνε οι συνάδελφοι πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Για να πείσει ποιους, τους υπουργούς του, που φαντάζομαι δεν τον ρώτησαν, δεν τόλμησε κανένας να τον ρωτήσει πρωθυπουργέ πότε θα κάνουμε εκλογές. Δεν τόλμησε κανένας, διότι είπε δεν θα κάνω ένα σχηματισμό, αλλά δεν είπε για πάντα. Είπε χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Η ερώτηση πρωθυπουργία πότε θα κάνουμε εκλογές, αν το έλεγε υπουργός, δεν είναι μια δυσάρεστη έκπληξη? Άρα πια γιατί η πρεμούρα του να μας πει τι ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, ότι είμαι θεσμικός και δεν κάνω πράγματα που κάνει η αντιπολίτευση?
1: Αυτό και αυτό. Και αυτό. Ότι είμαι θεσμικός και θα γίνουν στην ώρα τους και όταν γίνουν θα πω ότι ορίστε, εγώ σας έλεγα και είμαι.
0: Άρα βλέπουμε ότι πάλι ο Πρωθυπουργός επιλέγει το δίπολο και θέλει αντίπαλο, γιατί τον έχει επιλέξει τον αντίπαλο ο Πρωθυπουργός, τον Τσίπρα.
1: Εντάξει, το έχει επιλογή και από τις δημοσιοποίησεις, βέβαια.
0: Διότι σου λέει αυτός, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε κυβέρνηση. Δεν είναι θεσμικός. Άρα δεν ξέρετε τι μπορεί να κάνει για να ξαναπάρει την καρέκλα. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό έχει το μεταναστευτικό μπροστά, γιατί σου λέει ο Τσίπρας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Ούτε αυτό, αλλά και αυτό που γίνεται στην Ισπανία βοηθάει τον Πρωθυπουργό να λέει: ορίστε, τι κάνουν αυτοί. Και το άλλο είναι ότι εγώ είμαι θεσμικός, ενώ ο Τσίπρας έγινε κυβέρνηση ρίνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

0: Διαμαντοπούλου.
1: Να, αυτή που λέγαμε πριν.
0: Ναι, η οποία μίλησε για τον Τσίπρα. Ωραίο να πουλάει εντυμότητα, αλλά ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά, το Ινστιτούτο και την πολυδάπανη καμπάνια.
1: Ναι, ωραία. Μπορούμε να μαζευτούμε όλοι έξω από την Αμαλίας, όλοι μαζί, πόσα εκατομμύρια Έλληνες σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε τον Τσίπρα, να μαζευτούμε έξω από τα γραφεία, ένας-ένας με τη σειρά του να μπαίνει μέσα, να βγάλουν και εισιτηριάκι, οπότε θα πούνε πριν, ορίστε, έχουμε και εισιτήρια. Ένας-ένας να μπαίνει μέσα, να ανοίγουν τα βιβλία τους, θα πάρουμε και δουλειά από την, πώς την είπαμε τώρα, την έχω ξεχάσει.
0: Την ΑΔΕ.
1: Θα πάρουμε και τη δουλειά, οπότε θα κάνουν μια άλλη δουλειά, θα κάνουν ελέγχους στα νησιά αυτή. Οπότε να ορίστε δεύτερο καλό που θα κάνουμε. Θα πάμε όλοι εκεί στα γραφεία, θα ανοίγουμε τα βιβλία, θα μας λένε αυτό εκεί, αυτό εκεί, αυτό. Αν δεν ξέρετε, δεν πειράζει, θα τα εξηγούν οι ίδιοι. Και θα δούμε από πού βρίσκουν τα λεφτά. Και τελείωσε το θέμα. Γιατί απορείτε. Και δεν Διαμαντοπούλου, πεταχτείτε. Πεταχτείτε μέχρι την Αμαλία, ανοίχτε τα βιβλία, δείτε, να πιστείτε.
0: Έχουμε και αύξηση στο αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με αναρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Η αύξηση ήταν στα 300 και αυξάνονται στα 500.
1: Χθες πήγα με την κόρη μου να πάρουμε σε γνωστό αλυσίδα μαγαζιών Χάμπουργκερ.
0: Χάμπουργκερ, ναι.
1: Εγώ είχα κάρτα μαζί μου. Και μου λέει το παιδί το 10χρονο, μπαμπά, τύψεις να αφήσουμε, τύψεις, έχει κουτάκι. Λέω, δεν αφήνω, θα φορολογηθούνε. Δηλαδή, αυτή η ευφιέστατη κίνηση της κυβέρνησης αυτής να φορολογήσει τα μπουρμπουάρ των σερβιτόρων, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πανηγυρίζουν εκεί.
0: Ναι, αλλά αυξάνουν το αφορολόγιο τώρα, στα 500 από τα 300.
1: Συγγνώμη, αυξάνουν το αφορολόγητο στα μπουρμπουάρ των σερβιτόρων και αυτό το θεωρούμε ανάπτυξη.
0: Φιλοδόρημο ή μπουρμπουάρ.
1: Τιπς.
0: Εντάξει, τιπς.
1: Λοιπόν, για να το πω στέλνω και στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Τιπς έδωσες. Τιπς. Λοιπόν, και αυτό λέμε ότι ωραία, θα φορολογήσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα. Θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου. Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του
1: 26. Δηλαδή αυτό το πράγμα που το κάνουμε και ανάρτηση, αυτό ότι μαθαίνουμε τα νέα από τον Πρωθυπουργό με ανάσταση στα social. Πολύ ωραία, πολύ καινούριο και το είχε πει και ο Χάρη Κλίν. Ο επόμενος Πρωθυπουργός θα βγει με αυτός που έχει το καλύτερο τηλεοπτικό σποτ. Δεν ήξερα αυτά που θα έρθουν μετά, αυτά που ήρθαν τώρα. Λοιπόν, που είναι λίγο αστεία. Είναι λίγο αστεία όλα αυτά τα TikTok και τα αυτό. Και είναι λίγο αστεία. Έτσι κι αλλιώς οι νέοι δεν πρόκειται να σας ψηφίσουν. Δεν απευθύνεστε καν όταν φτάσετε το κοινοβούλιο να έχει 50 ανεξάρτητους βουλευτές και να είναι η αντιπολίτευση ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλά αυτό, πείτε μου κι εσείς την άποψή σας, ρε παιδιά. Να φορολογούμε τα μπουρμπουάρ των ανθρώπων που δουλεύουν σερβιτόροι. Να σου πω, αυτούς που δεν τους φορολογούμε.
0: Τι είναι σε αυτούς που τα δίνουν.
1: Αυτούς που δίνουν μπουρμπουάρ.
0: Αυτοί πληρώνουν, είναι ναι. Οι καταναλωτές.
1: Να τους φορολογήσουν και αυτούς που δίνουν μπουρμπουάρ. Άρα για να δίνουν μπουρμπουάρ έχουν.
0: Και πώς να φορολογηθεί αυτό.
1: Δεν ξέρω, αφού δίνει με κάρτα. Όταν δίνεις μπουρμπουάρ με κάρτα, να φορολογήσει και εσύ που δίνεις.
0: Μα πληρώνεις το ΦΠΑ.
1: Να φορολογήσει κι άλλο. Γιατί
0: πόσο
1: δίνεις.
0: Κι άλλο, παιδάκι μου.
1: Αφού για να δίνεις έχεις.
0: Δηλαδή θα παίρνω κάτι με 10 ευρώ και πόσο θα δίνω συνολικά.
1: Δεν ξέρω, δώσε 20. Τόσο 20. Λοιπόν, δεν το έχετε σκεφτεί, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πορταθλητή, να φορολογούμε και αυτούς που δίνουν τα μπουρμπουάρ. Δηλαδή, άμα δίνεις μπουρμπουάρ, να φορολογείσαι παραπάνω, να δίνεις κάτι παραπάνω για το ελληνικό κράτος, γιατί όπως είπε ο Πρωναράς, μετά θα τα πάρεις με πας.
0: Θα τα πάρεις με κράτος πρόνοιας, είπα εγώ, όχι με πας. Το πας δεν είναι κράτος πρόνοιας.
1: Τι είναι.
0: Είναι επιδοματική πολιτική.
1: Γιατί έχουμε επιδοματική πολιτική.
0: Έχουμε επιδοματική πολιτική.
1: Επί Νέας Δημοκρατίας το 2026.
0: Έχουμε το, αυτή όχι ήταν, το 1000, το 2026.
1: Ναι, αυτή, ναι. Ήταν το, αυτή ήταν του Τσίπρα 15-19.
0: Όχι, το έχουμε, το έχουμε. Και επειδή δεν σου ήρθε λίγο ξαφνικό.
1: Ναι, ναι. Ξαναπέστο μου.
0: Για να το αφουγκραστείς καλά. Εγώ ναι. Θα σε πάω σε ένα διάλειμμα τώρα και σκέψου το και όταν επανέλθουμε να μου πεις την άποψή σου.
1: Έχουμε και ειδήσεις.
0: Έχουμε ειδήσεις, ναι.
1: Οπότε έχω και χρόνο να το σκεφτώ.
0: Ναι, αθλητικά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπακ.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Με έναν εκπληκτικό Γιάννη Κωνσταντέλιο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα και προκρίθηκε στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Άντερλεχτ. Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικός, το ξέρετε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για ό,τι έκανε χωρίς την μπάλα. Πίεζε παντού και συνεχώς, βοηθούσε στα κλεψίματα, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Υποκλήθηκε στον Κωνσταντέλια και ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, Ίγκορ Κόστιουκ. Δεν έχουν ποδοσφαιριστές σαν κι αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΕΠΑΚ, ήρθε ισόπαλος 2-2, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση χάρη στο 2-1 του πρώτου αγώνα. Σκόρερ για τους Πράσινους, η Γιάγκου στο 44, Ράστον Τερ στο 85, για τους Ούγκρους σκόρεραν η Πέτο στο 35 και Γκέρφι στο 57. Ο Δανός προπονητής των Πράσινων, Γιάγκου Μπνίστρουπ, δήλωσε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση». Η ΕΠΟΣ είναι χάρη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για τις προκρίσεις τους στην επόμενη προκριματική φάση του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι την Α' Εθνική. Με τον Πόποβιτς κατά από τα δοκάρια, να μένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Νεϊμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από το απόγευμα της 5ης ο Κωνσταντής Τζολάκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλη. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, για την απόκτηση αριστερού μπακ και την ένωση. Ο Άρης επικράτησε 3-1 της Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι. Τα γκολ Ικαντεβέρε στο 6, Ράτσι στο 33 και Μασίρου στο 84. Η Ιταλία μείωσε τις καθυστερήσεις με τον Κολπάνη. Ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από την Σαν Λορέντζο τον 26χρονο Αργεντινό εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγες. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στα ταμεία της Βίλερμπαν. Ο 18χρονος Αλέξανδρος Στομάκος υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον. Η Εθνική Ελλάδα Εφήβων αυτοκτόνησε στον προημιτελικό με την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε στο συν 29, ιτήθηκε 69-66 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τώρα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έφυγε από την ζωή σε ηλικία 66 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Μίλαν Φράνκο Μπαρέζι. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο, αντιδρώντας τα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδύτες. Εκπληκτικός ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεν Γκάλεν και η ομάδα του προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, Ρόντι, ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα που μένει να τα βρει η Ισπανική ομάδα με τη Manchester City, η οποία φέρεται να ζητά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σας και πάλι, γιατί δεν πήγατε και πουθενά. Εδώ ήσασταν. Λοιπόν, είδα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη διάβασα περισσότερο. Αυτή που μου είπες για τα τέλη.
0: Για τα φιλοδορήματα.
1: Για τα, ναι, τα μπουρμπουάρ που φρονοβούμε. Ναι. Για αυτούς που δουλεύουν εξάμηνο, θα είναι πολύ καλύτερα. Και επίσης έχει και αναδρομική από την 1η του χρόνου.
0: Είναι από την 1η Ιανουαρίου του 26, με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, ισχύει για όλη τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή.
1: Και αυτό ήταν ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Για τα μπουρμπουάρ που φορολογεί.
0: Ναι.
1: Και αναδρομική ίσχυ.
0: Ναι. Πού είναι το παράξενο, γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να σου πω πόσο σοβαρούς νόμους που πρέπει να πάρουμε λεφτά πίσω και γιατί κάνανε λάθος, δεν είναι με αναδρομική ίσχυ.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Ναι. Και δεν είναι προσωπική ανάρτηση του Πρωθυπουργού αυτά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μα αυτό είναι, ισχύει και με τις πλατφόρμες. Είναι το ίδιο πράγμα με τις πλατφόρμες. Όταν κάτι είναι να το πάρουν από τον κόσμο, λειτουργεί μια χαρά και με ανάρτηση Πρωθυπουργού. Όταν είναι να δοθεί στον κόσμο.
1: Με χωρίς ανάρτηση Πρωθυπουργού. Όταν και να δώσει με ανάρτηση Πρωθυπουργού.
0: Είναι και με ανάρτηση.
1: Πέφτει η πλατφόρμα. Ναι, αυτό όμως.
0: Δεν είναι πάντα να δοθεί με ανάρτηση Πρωθυπουργού.
1: Ειδικά να δοθεί είναι με ανάρτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ναι, ότι φταίει η πλατφόρμα. Φταίνει όταν είναι να πληρώσει μπαίνουν λίγοι, γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε, και όταν είναι να πάρουν μπαίνουν όλοι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς φταίμε. Δεν φταίει η πλατφόρμα.
0: Λοιπόν, είναι η τρίτη και τελευταία, η δεύτερη και τελευταία ώρα της δεύτερης εκπομπής.
1: Δύο συν μία
0: εκπομπές.
1: Στον Πειραιά γίνεται κακός χαμός.
0: Ναι, έχει ταλαιπωρία, κίνηση, ναι, ουρές. Έβλεπα νωρίτερα ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά με τις ουρές.
1: Οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί του Κηφισού μεταφέρονται στον Πειραιά. Παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν. Να ξέρετε ότι από αύριο και από Ραφίνα έχουν ακυρωθεί σχεδόν όλα, αν όχι όλα, όλα τα δρομολόγια.
0: Και έχουμε και πολλές φωτιές, οι οποίες και σήμερα το πρωί ξεσπάνε και νέες φωτιές. Έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στο Καλαμάκι Θήβας.
1: Πρέπει να προσέχουμε και εμείς λίγο. Δηλαδή, όχι δουλειές όπως χθες, ας πούμε, το βιάσανε κιόλας. Πήγε να κάνει δουλειά με αυτά τα μποφόρια στον Αετό, εκεί πάνω από το Κοπανάκι στην Κυπαρισία.
0: Ναι, πού πας, ρε.
1: Πήρε φωτιά. Ξεσβήσαν γρήγορα. Παιδιά, όχι τσιγάρα στους δρόμους, όχι δουλειές, όχι μπαρμπεκιού.
0: Είναι οι μέρες που παίρνει γρήγορα, που παίρνει αμέσως φωτιά.
1: Με αυτά τα μποφόρια και με αυτή τη ζέστη είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο. Δεν μας θέλει πάντα ο κράτος, όπως έλεγε μία τηλεοπτικά και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ο κράτος θέλει για όλα. Έχουμε και εμείς ευθύνη σε αυτό, έτσι. Και τα μελίσια μας δεν είναι να τα καίμε αυτές τις μέρες. Να κάψουμε αυτό που πρέπει να κάψουμε αυτές τις μέρες. Και όσο έχει να κάνει με το κομμάτι, όσοι θέλετε να πάτε το τριήμερο και δεν φεύγουν τα πλοία, εμείς πήγαμε και συνδεθήκαμε με τα πρακτορία και σας είπαμε ότι πάρτε ένα λεωφορείο, πηγαίνετε, είναι οικονομικά. Είναι οικονομικά. Μπορείτε να πάτε το ημεράκι σας πάρα πολύ ωραία, με ασφάλεια. Οι δρόμοι είναι, όπως μας είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Φάτσιος, και το γνωρίζουμε πια, ότι οι δρόμοι για όλη την Ελλάδα έχουν φτιαχτεί. Εμείς ρωτήσαμε συγκεκριμένα, γιατί έχουμε τον Μπουρνάρα εδώ που είναι καλαματιανός, αν οι δρόμοι μέχρι την Καλαμάτα είναι καλοί. Και οι δρόμοι μέχρι την Καλαμάτα είναι εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Πολύ καλό, πολύ καλός δρόμος.
1: Οι δρόμοι μέχρι την Καλαμάτα. Το εισιτηριάκι είναι 22 ευρώ, δηλαδή διόδια περίπου για να πας.
0: Ναι, τόσο είναι, γύρω στα 15 με 17 ευρώ τα διόδια.
1: Λοιπόν, άρα με 22 έχει πάει στην Καλαμάτα. Εμείς δώσαμε αυτά τα 22 ευρώ, φτάσαμε στην πόλη της Καλαμάτας, κοιτάμε την μεγαλύτερη παραλία μέσα σε πόλη, που δεν πληρώνει, όπως είπε ο Πουρναράς, ο οποίος πήγε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν πληρώνεις τις ξαπλώστερες και τέτοια. Και συναντάμε τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Περικλή Μαντά.
0: Καλημέρα, κύριε Μαντά.
2: Καλημέρα.
1: Το κάναμε story όπως θα θέλαμε να είναι, να είμαστε στην Καλαμάτα, να είμαστε στην παραλία και να μιλάγαμε εκεί, και θα ήταν καλύτερα για εμάς δηλαδή.
2: Εξαιρετικά για όλους μας θα ήταν.
1: Λοιπόν, είχαμε χθες το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο και πάλι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Πάλι είπε ότι δεν θα κάνει ένα σχηματισμό εκτός αν έχει δυσάρεστες εκπλήξεις, και επίσης είπε ότι τώρα πρέπει να δείξουμε πραγματικά το έργο αυτής της κυβέρνησης. Το ίδιο ισχύει όμως και για εσάς τους βουλευτές στην περιφέρειά σας, για να μπορέσετε να αναδείξετε, λέει, και να αλλάξετε το ρου που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν δίνει την αυτοδυναμία στην Νέα Δημοκρατία. Τι έχετε να πείτε?
2: Είναι αλήθεια. Εμείς, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε αυτή την πάγια άποψη που έχει, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. την άνοιξη του 2027. Από εκεί και μετά, ρόλος όλων μας είναι να αναδείξουμε ακριβώς το έργο το οποίο έχουμε υλοποιήσει, να αναδείξουμε τα ζητήματα που θέσαμε το 2023 στην προεκλογική εκστρατεία με βάση το πρόγραμμα που καταθέσαμε και στους πολίτες, το οποίο ενέκριναν οι πολίτες και μας έδωσαν αυτό το συντηρητικό ποσοστό, και σε κάθε μέρος της Ελλάδας να αναλύσουμε το έργο το οποίο έχουμε υλοποιήσει και να το αναδείξουμε, φεύγοντας αν θέλετε και τη μιζέρια της καθημερινότητας και της τοξικότητας που προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπολίτευση. Στη Μεσσηνία υλοποιείται ένα τεράστιο έργο υποδομών σε όλες τις βαθμίδες. Κατασκευάζεται ο δρόμος Καλαμάτα-Πύλος-Μεθόνη, ένας δρόμος που η τοπική κοινωνία το ζητούσε εδώ και δεκαετίες, ένα έργο το οποίο θα αγγίξει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε ήδη στον πρώτο 1,5 χρόνο κατασκευής του. Όποιος ταξιδεύει στην περιοχή βλέπει τα εργοτάξια τα οποία υλοποιούνται. Γέφυρες, οι δύο μεγάλες κυλαδογέφυρες οι οποίες κατασκευάζονται. Πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας σε ένα επενδυτικό σχήμα που απαρτίζεται από τη Fraport, τον Όμιλο Κωνσταντακόπουλο και τον Όμιλο Κοπελούζο. Εκεί θα γίνει μια επένδυση που θα αγγίξει μαζί με το τίμημα που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Νέος σταθμός, νέος θερματικός σταθμός 9.000 τετραγωνικών μέτρων, με αύξηση των θέσεων check-in, με αύξηση των μέτρων ασφαλείας, νέος χώρος στάθμισης αεροσκαφών, επέκταση του και για ανακατασκευή του αεροδιαδρόμου. Ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή μας, για το οποίο η πρόθεση, ο σχεδιασμός της πτηνοπραξίας είναι να διπλασιαστούν οι επισκέπτες μέχρι το 2030. Που αν συνδυάσουμε το γεγονός ότι εκεί λειτουργεί και το στρατιωτικό αεροδρόμιο ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης εδώ και 2 χρόνια, αντιλαμβάνεστε γιατί πόλο δημιουργείται ακριβώς μέσα στον πυρήνα της Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Ήδη την προηγούμενο διάστημα έχουμε οριστικό ανάδοχο για τα δίκτυα του φιλοτρενού φράγματος. Ένα φράγμα το οποίο δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ενώ έχει κατασκευαστεί από το 2018, μέχρι σήμερα δεν έχουμε τα δίκτυα. Γιατί προφανώς είχαν γίνει αστοχίες στο παρελθόν από κυβερνήσει, την πολιτεία τότε που προχώρησε στην κατασκευή του χωρίς να έχει δρομολογήσει τα δίκτυα. Έχουμε οριστικό ανάδοχο όμως. Σε 3 χρόνια θα αρδεύονται περίπου 35.000 στρέμματα από το συγκεκριμένο φράγμα με πάνω από 5.000 δικαιούχους αγρότες. Ταυτόχρονα έχουμε στο ελεκτικό συνέδριο τη σύμβαση για την κατασκευή ένα νέο φράγματος εξίσου μεγάλου σαν το φιλιατρινό, το οποίο θα αρδεύει και αυτό άλλα περίπου 30.000 στρέμματα στην ανατολική περιοχή της Μεσσηνίας, με πάλι γύρω στους 7.000 αγρότες δικαιούχους. Έχουμε την παράκαμψη της Γιάλωβας, ένα έργο που εκτελείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 50 εκατομμύρια ευρώ που θα αποσυμφορήσει μια πολύ έτσι, τουριστική περιοχή εκεί από την κίνηση των αυτοκινήτων και των τουριστών το καλοκαίρι. Και έχουμε βεβαίως και μια σειρά από πάρα πολλά μικρότερα έργα, μικρότερου μεγέθους, αλλά πολύ σημαντικά, τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτείας, είτε από την περιφέρεια είτε από τους δήμους, σχεδόν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Και είναι έργα τα οποία, αν θέλετε, τα έχει ανάγκη η περιοχή όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια, με την συνδρομή βεβαίως και της πολιτείας, αλλά και όλων μας, και των αυτοδιοικητικών και όλων των βουλευτών, και περισσότερο απ' όλα και της πίεσης των πολιτών για την αναγκαιότητα να υλοποιηθούν, έχουν δρομολογηθεί για τον τόπο μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
1: Τα ακούμε αυτά, κύριε Μαντά, και μάλιστα και μπράβο και καλά να γίνουν. Και είδαμε και τον Πρωθυπουργό όταν ανέβηκε στη Δυτική Ελλάδα προχτές και λέει: ορίστε, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, φτιάξαμε και φτιάχνουμε τους δρόμους. Αλλά έπρεπε να έχουν περάσει 8 χρόνια και κάποιοι να φτιάχνονται ακόμα και κάποιοι να ολοκληρώνονται και να λέμε: πάμε και σε μια τρίτη τετραετία που ζητάμε για να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή τα έργα, ή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα.
2: Έχετε ένα δίκιο προς τον χρόνο κατασκευής των έργων. Όμως θα πρέπει να λάβετε ένα υπόψη στο εξής. Όλο το σύστημα που έχει δομηθεί τα τελευταία χρόνια για την υλοποίηση των μεγάλων δημόσιων συμβάσεων και των μεγάλων έργων στηρίζεται πάνω στο κομμάτι της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Αυτό πάρα πολλές φορές λειτουργεί εις βάρος του χρόνου υλοποίησης. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Φαντάζεστε ένα έργο το οποίο ξεκινάει όταν κάποιος το οραματίζεται, μέχρι να το μελετήσει, να κάνει τους διαγωνισμούς, να βρει τα χρήματα για τις απαλωτριώσεις, να το δημοπρατήσει, να τελειώσουν οι εταιρείες με τις ενστάσεις μεταξύ τους και να φτάσουν στο σημείο της υπογραφής της σύμβασης, απαιτείται τόσος χρόνος που δυστυχώς, και το λέω πραγματικά δυστυχώς, όλα αυτά τα έργα διαπερνούν θητείες όχι μόνο κυβερνητικές, διαπερνούν θητείες αυτοδιοικητικές, δημάρχων, περιφερειαρχών. Αυτό είναι το σύστημα Προφανώς χρειάζεται βελτίωση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Για τα δίκητα του φιλοτερινού φράγματος, 1,5 χρόνο περιμέναμε να εκδικαστεί η προσφυγή της δεύτερης εταιρείας προς την πρώτη από ελληνικά δικαστήρια. 1,5 ολόκληρο χρόνο, περίπου 16 μήνες.
3: Δώστε μας και το.
2: Λοιπόν, ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά είναι πέρα από τις δυνάμεις που έχουμε όλοι μας. Γιατί από τη μία δεν μπορεί οι πολίτες να ζητούν λογοδοσία και διαφάνεια, και από την άλλη να ζητάμε και ταυτόχρονα ταχύτητα. Δεν γίνονται και τα δύο αυτά.
3: Δώστε μας και το χρονοδιάγραμμα, κύριε Μαντά, πότε θα είναι έτοιμοι οι δρόμοι.
2: Το Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη θα είναι έτοιμο το 2029.
3: Ναι.
2: Και το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια από σήμερα, γιατί θα εργάζονται, οι κατασκευές θα γίνουν την περίοδο που δεν υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει πριβατική κίνηση, δηλαδή κυρίως στις σημερινές περιόδους.
3: Μάλιστα. Ωραία, να σας πάω κάπου αλλού. Έχει από χθες μία κόντρα η Ελλάς με το Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων και στην επίθεση που εξαπολύει η Ελλάς στο κάδρο πέρα από το Πασόκ είναι και η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι μαζί με το Πασόκ χρωστάτε πάνω από 1,16 δις συγκεκριμένες τράπεζες και ουσία είστε κόμματα, που, κόμματα των τραπεζών. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από τον κομματικό οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από παιδί σχεδόν, η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, τις δεκαετίες του 90 και του 2000, δυστυχώς είχαν γίνει τότε με τα κόμματα, είχαν γίνει εκτρώματα όσον αφορά τις δαπάνες τους και το, αν θέλετε, το, τα κρίματα που δαπανούσαν σε προεκλογικές περιόδους και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η ελληνική πολιτεία κάποια στιγμή τη δεκαετία του 2000 ήρθε και θεσμοθέτησε και θέσπισε κανόνες για τη λειτουργία των κομμάτων, έτσι ώστε και να προστατεύσει και το δημόσιο χρήμα, αλλά κυρίως να προστατευθούν, αν θέλετε, και οι πολιτικοί και οι βουλευτές και οι υποψήφοι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δαπάνες υψηλού επίπεδου για να κάνουν τις εκλογές στην προεκλογική εκστρατεία. Έβαλε όρια, έβαλε κανόνες, έτσι ώστε να μπορέσει να δίνεται δυνατότητα στον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως οικονομικής ευμάρειας, να μπορεί να συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία. Αυτές λοιπόν, αυτές οι παθογένειες εκείνων των δεκαετιών είναι αυτές που ακολουθούν τα κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά μέχρι σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία έχει απαντήσει θεσμικά πάνω στο αυτό κομμάτι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κρατικών επιχορηγήσεων που παίρνει οδεύουν προς το να αποπληρώνουν τόκους και από τα δάνεια τα οποία κουβαλάει στην πλάτη της. Προφανώς είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά βεβαίως είναι και θέματα τα οποία τα διαχειρίζεται το κόμμα και η διοίκησή του μέσω του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα τώρα πλέον, για να μπορέσουν ακριβώς να δείχνουν και το παράδειγμα προς τους πολίτες ότι ναι, μπορεί να χρωστάμε, το κόμμα ναι, αλλά είναι εδώ, αποπληρώνει και προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξορθολογήσει το χρέος.
1: Θέλω να μου πείτε αν εσείς είστε σύμφωνοι με αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι 3-4 υπουργοί μιλάνε για το έργο της κυβέρνησης και οι υπόλοιποι μιλάνε μόνο για το δικό τους έργο και αυτό πρέπει να αλλάξει.
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι, η άποψή μου είναι ότι όλοι θα πρέπει να μιλάμε για το έργο της κυβέρνησης. Τώρα, αν το κάνει κάποιος λιγότερο ή αν το κάνει άλλος περισσότερο, αυτό θα το κρίνει αν είναι υπουργός ο πρωθυπουργός και θα πάρει τις αποφάσεις του, και αν είναι βουλευτής, θα πρέπει να το κρίνουν οι πολίτες. Γιατί όλοι μας κρινόμαστε. Ξέρετε, η πολιτική είναι μετρήσιμο μέγεθος. Δεν είναι μια θεωρία μόνο. Που σημαίνει ότι κάθε φορά στην εκλογική διαδικασία οι πολίτες θα πρέπει να αξιολογούν το συνολικό έργο όλων μας. Και κυρίως των βουλευτών, οι οποίοι είναι προφανές ότι ό,τι έργο παράγουμε εμείς και ό,τι αποτύπωμα αφήνουμε, δίνουν κοινωνία, καταγράφεται, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, που η επικοινωνία είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη, ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσει, ο κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογήσει το έργο του οποιοδήποτε. Τώρα, αν υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από την υπουργική τους θέση, προκειμένου να μην επηρεαστούν αρνητικά σε ζητήματα που καίνε την κυβέρνηση σε επίπεδο αντιπαράθεσης, αυτό ας το κρίνει ο Πρωθυπουργός για να αλλάξει τα μέτρα του.
1: Και τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη Μεσσηνία. Θέλω να σας ρωτήσω ότι το πρόβλημα που έχει όλη η Μεσσηνία, ο νομός Μεσσηνίας, είναι το ότι παρότι έχει τις ομορφιές που είναι σπάνιες πραγματικά, δεν έχει τις αντίστοιχες κλίνες και δεν έχει και την αντίστοιχη προβολή για να μπορέσει ο κόσμος να επισκεφτεί όλους αυτούς τους τόπους. Δηλαδή, αν βάλουμε βάση Καλαμάτα και πάμε μέχρι Πύλο Μεθόνη Κορώνη ή πάμε Καρδαμίλη, Στούπα κτλ., εκεί δεν θα έπρεπε και σε σχέση με την περιφέρεια και επικοινωνιακά αλλά και με κάποιους τρόπους να χρηματοδοτηθούν κάποιοι για να δημιουργήσουν τα αντίστοιχα ξενοδοχεία. Οι χώροι υπάρχουν.
2: Έχετε δίκιο ότι ο αριθμός κλινών για το μέγεθος του τουριστικού προϊόντος που έχουμε είναι μικρός. Γι' αυτό προφανώς απαιτεί την εγρήγορση και την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε όλη την περιφέρεια του νομού Μεσσηνίας. Δεν συζητάμε βεβαίως για την επένδυση της Κώστα Ναβαρίνου.
1: Ναι, όχι, αυτή είναι μία. Είναι άπαξ.
2: Αυτή είναι μία, αλλά αυτή, αν θέλετε, αυτό είναι το εργαλείο, το διαφήμιση και προβολή του τόπου μας. Γιατί ξέρετε, όταν η Κώστα Ναβαρίνου διαφημίζεται σε όλο τον πλανήτη, τη διαφήμιση τη βλέπει και ο εν δυνάμει επισκέπτης της περιοχής, ο οποίος δεν μπορεί να παραμείνει στην Κώστα Ναβαρίνου. Αλλά γνωρίζοντας ότι μια τέτοια μονάδα έχει εγκατασταθεί σε αυτή την περιοχή, αντιλαμβάνεται ότι κάτι σπουδαίο υπάρχει εκεί. Άρα έρχεται και αναζητά μια παραθεριστική κατοικία, ένα κατάλημα γύρω από την περιοχή ή στον ομό τον ευρύτερο τον οποίο βρίσκεται. Όπως επίσης, να σας πω ότι η νέα ταινία Οδύσσια του Κούπου, η οποία έχει σπάσει ταμεία σε όλο τον πλανήτη, αυτή τη στιγμή δίνει μια τεράστια διαφήμιση στην περιοχή της Μεσσηνίας. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλές σκηνές, όπως ας πούμε η σπηλιά του Κύκλοπα, είναι χυλισμένη πάνω από την Βοήτα Κοιλιά. Έτσι, και υπάρχει μια τεράστια ζήτηση.
1: Καλά, στη Σέριφο είναι, αλλά είναι και γυρισμένη ταινία. Και οπότε ναι, εντάξει, είναι προβολή.
2: Είναι γυρισμένη ταινία. Μέσω της Google, ας πούμε, έχει γίνει μια τεράστια αναζήτηση για την περιοχή μας. Και μας το λένε μάλιστα και οι διάφοροι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι επικοινωνούν και υπάρχει μια τεράστια ζήτηση. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Και η περιφέρεια, η οποία και την αρμοδιότητα, αν θέλετε, της προβολής και της προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας.
1: Πρέπει να βοηθήσετε λίγο την περιφέρεια, κύριε Μαντά, διότι χρειάζεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά χρειάζεται, μιλώντας με τους επιχειρηματίες της περιοχής, χρειάζεται και μια στοχευμένη επικοινωνιακή προβολή, ώστε να μην περιμένουν να δουλέψουν έναν Αύγουστο.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, δίνω ένα απλό παράδειγμα, ένα απλό μικρό παράδειγμα, το ότι στην Αλαγωνία, που δεν την ξέρει κανένας, δηλαδή πρέπει να έχει πάει να την ξέρεις, γίνονται κάποιοι αγώνες μοτοκρός. Θα έπρεπε να μεγαλώσουν, δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα, και να προβληθούν, οπότε να πάει και κάποιος μια άλλη περίοδο και σε έναν άλλο τόπο. Ή θα πρέπει να γίνουν και άλλα τέτοια πράγματα. Να φύγουμε λίγο μόνο από τον Αύγουστο.
2: Ακριβώς, η επέκταση του χρόνου είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και αν θέλετε και γι' αυτό δρομολογήσαμε και την διαδικασία της παραχώρησης και της επένδυσης στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο διπλασιασμός των επισκεπτών που στοχεύει η Fraport δεν μπορεί να γίνει την περίοδο Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί εκεί πλέον είναι 100% πληρότητα, ήδη την έχουμε, άρα δεν συζητάμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ξέρετε ότι οι μεγάλες επενδύσεις τουριστικές έρχονται σε συνδυασμό με άλλα πράγματα. Έρχονται σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αεροδρομίου, έρχονται σε συνδυασμό με την ανάπτυξη με την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων, με την εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων του κράτους, αναπτυξιακούς νόμους. Είχαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης που έβγαλε προσκλήσεις για τη Μεσσηνία καινούργιες μονάδες εγκαθίσταται. Υπάρχουν αναπτυξιακός νόμος της περιφέρειας, τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η περιοχή μας στηρίζεται πάρα πολύ στο κομμάτι των μικρών καταλυμάτων, γιατί έχουμε πάρα πολλά τέτοια στην περιοχή μας και έτσι αυξάνουμε λίγο τις κλίνες. Εκκρεμούν βεβαίως τα μεγάλα ξενοδοχεία, είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο βεβαίως απαιτεί ένα συντονισμό όλων μας για να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε.
3: Μάλιστα. Ωραία, και για να ολοκληρώσουμε, υπάρχει κάποια φωτιά στη Μεσσηνία, κύριε Μαντά?
2: Αυτή τη στιγμή δεν είχε.
3: Όχι. Πέρσι
2: είχαμε μία μικρή φωτιά λίγο στο Μελιγαλά και προχθές στον Αετό, μάλιστα το αναφέρατε. Είναι φωτιές οι οποίες αμέσως ελέγχθηκαν από την πυροσβεστική. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο ακόμα. Ας ελπίσουμε. Προσοχή σε όλους. Η πρόληψη είναι μεγάλη υπόθεση. Βλέπετε ότι 8 στις 10 φωτιές που ανάβουν.
1: Και για όλα δεν φταίει ο κράτος. Φταίμε κι εμείς. Το κράτος το εκμεταλλεύω από μια τηλεοπτική συνέντευξη, να το πω έτσι.
2: Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Από ένα λάθος μπορεί να καταστρέψουμε. Πέρα από την φυσική καταστροφή, γιατί μπορεί να φτάσουμε και σε επίπεδο ανθρώπινων απώλειων. Δυστυχώς χάσαμε τρία στελέχη της πυροσβεστικής, το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά. Ας προσέχουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον τόπο μας, να διαφυλάξουμε τις περιουσίες μας, να διαφυλάξουμε τις ανθρώπινες ζωές.
3: Κύριε Μαντά,
1: την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Ήταν ο κύριος Μαντάς, ο βουλευτής με Νέα Σημείας, με τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, όταν είπαμε το να πάνε ένα Σαββατοκύριακο κάπου, βεβαίως και αυτοί που έχουν δώσει προκαταβολές, ξενοδοχεία και δωμάτια για διακοπές, θα βρουν τη λύση, όπως δεν πάει το καράβι, θα τη βρουν τη λύση. Όταν έχουν δώσει για το Σαββατοκύριακο, δεν επιστρέφονται δυστυχώς, θα βρουν ένα άλλο Σαββατοκύριακο. Εμείς μιλήσαμε για αυτούς που είχαν στόχο να πάνε κάπου, δεν φεύγουν τα καράβια και θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Μόνο αυτό είπαμε για να πάρουν ένα λεωφορείο και να πάνε κάπου, να έχουν μία λύση.
3: Ο Ηλίας λέει, να δω και πόση ώρα έχουμε για το διάλειμμα, ωραία. Ο Ηλίας, καλημέρα, λέει τέλος τα ενίκια με μετρητά η κυβέρνηση και νομίζω ότι έπιασε τους ιδιοκτήτες. Λέω εγώ τώρα, πάω να νοικιάσω ένα σπίτι και μου λέει ο ιδιοκτήτης συμβόλαιο που θα γράφει 300 και θα μου δίνεις 200 στο χέρι.
4: Και άλλα 200
3: δηλαδή, ναι, και άλλα 200, δηλαδή 500. Αλλιώς γραμμένα όλα τα συμβόλαια και θα στον νοικιάσω 700. Τι νομίζει η κυβέρνηση ότι θα προτιμήσει?
4: Το είπαμε. Αυτό ακριβώς είπαμε. Το είπαμε και αυτό και όχι μόνο αυτό. Και αυτό και όχι μόνο αυτό. Εννοείται ότι δεν πιάνεις κανέναν έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να βρεις άλλες λύσεις. Εμείς πρέπει να βρούμε μία λύση για να πάμε. Όπα, ο Πάμφωτο.
3: Ναι, αυτό κοίταγα. Και εγώ στέλνω μια φωτογραφία. Με σίκα για την άνοιξα τώρα.
4: Άσε μούσμουλα. Βγάζει και μούς μου, λέει,
3: σας παρακαλώ, φέρτε σίκα από την Καλαμάτα και θα τα ανταλλάξω με μπουγάτσα.
4: Σίκα Μεσογείων 29,05 το κιλό.
3: 06 λέει.
4: 06, ναι. Καλά, δεν βλέπω καλά.
3: Το 29,0 το είδες καλά όμως. Το 6, μπέρδεσαι το 6 με το 5.
4: Είναι τα tips που μπερδεύω.
3: Τα tips, ναι.
4: Και φοβάμαι μην φορολογηθούν. Ναι. Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 συνεχίστε και στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως επίσης για το τελευταίο μέρος, χθες είχαμε Όλυμπο.
3: Ναι.
4: Πάμε Ζαγόρι μετά.
3: Πάμε Ζαγόρι.
4: Ναι. Πάμε Ζαγόρι, τι λες? Έχεις πάει εκεί Ζαγόρι?
3: Έχω πάει Ζαγόρι, ναι.
4: Έχεις πάει και νομίζω ότι έχεις φωτογραφηθεί και εκεί.
3: Έχω φωτογραφηθεί και
4: όπου εκεί. Πάει ο Φουρνιάρας δεν μπορεί να κρυφτεί γιατί πάει και μόνος του να φωτογραφηθεί.
3: Ναι, ναι. Και είχα συναντηθεί πέρυσι, είχα πάει και είχα συναντηθεί και με την αντιπεριφερειάρχη.
4: Εκεί, Υπήρου.
3: Ναι.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και θα πούμε τα περισσότερα μετά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Αυτό μια μανία να λες ψέματα στον κόσμο. Αφού δεν φύγαμε, πώς επιστρέψαμε.
0: Ρε παιδάκι μου, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έτσι γίνεται, γίνεται η επαναφορά.
1: Έχουμε επεισόδια στον Κορυδαλό στις φυλακές. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με μια μεταφορά, μια μεταγωγή. Κάτι τέτοιο σημαίνει, κάτι τέτοιο μου στείλανε. Αν μάθω κάτι, θα σας ενημερώσουμε.

0: Θα μπορούσε η Παρασκευή να ήταν και για μας πάρα πολύ ωραία, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, αλλά έρχεται ταυτόχρονα και η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μου έχει γίνει βραχνάς.
1: Για το φιλοδόρημα.
0: Όχι, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού
1: που την Κυριακή.
0: Μου έχει γίνει βραχνάς.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να διαβάσω όλο αυτό το πράγμα για να ξεκινήσω μία αυτή τη Δευτέρα.
1: Όχι, μην αγχώνεσαι.
0: Γιατί να μην αγχώνομαι, θα διαβάσεις εσύ τη μισή?
1: Θα τη διαβάσω ολόκληρο.
0: Ποιο πότε? Πότε το έχεις κάνει αυτό για να το κάνεις τώρα?
1: Πότε.
0: Και πώς θα αρχίσει τώρα, δηλαδή, επειδή θα πας διακοπές και θα βγει καμιά.
1: Όχι, δεν θα είμαι τώρα διακοπές.
0: Ναι, επειδή θα πας διακοπές, λες να δουλέψεις μια μέρα.
1: Αυτό λέω, επειδή θα φύγω σε λίγο, ας δουλέψω μια Κυριακή, ρε παιδάκι.
0: Πραγματικά, παιδιά, είναι εργατοώρες. Πρέπει να ξέρω εγώ, εργατοώρες τη Κυριακή να διαβάσει την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Εντάξει, εμείς δουλεύουμε και σούκου έτσι.
0: Εκεί στο γραφείο του δεν έχει παλιούς δημοσιογράφους εφημεριδάδες.
1: Ποιον εφημεριδά, δεν ξέρω.
0: Να ξέρει, να μην του λένε τα πιλάφια.
1: Αυτό, λέει, ότι είναι λάθος.
0: Τα πιλάφια είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Δεν τα διαβάζει κανένας.
1: Ο Ηλίας σε πλαφόν στα ενίκια και ένα μέρος του να αφαιρείται από την φορολογία του ενοικιαστή όπως παλιά. Για το πλαφόν το αναδείξαμε και το είπαμε και χθες. Είχαμε τον κύριο Σκιαδά και είπαμε για το πλαφόν, ότι ζητάνε πλαφόν. Ο Ανδρέας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να μπορείτε να αναδείξετε ένα θέμα, παύλα πρόβλημα που υπάρχει κάθε καλοκαίρι στην Λακωνική Μάνη. Όλα τα χωριά μένουν χωρίς νερό και τροφοδοτούνται μόνο τα ξενοδοχεία. Αν κάποιος κάτοικος δεν έχει στέρνα ή δεξαμενές, οι οποίες γεμίζουν όλους τους υπόλοιπους μήνες, μένει χωρίς νερό. Υπάρχουν σελίδες στο Facebook με κατοίκους που εκφράζουν τα παράπονά τους και από όσο ξέρω έχουν γίνει και καταγγελίες για τον Δήμαρχο. Αν ακούει κάποιος άλλος ακροατής, ας αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Αν γνωρίζει, ευχαριστώ και τον προτέρων, Ανδρέας από Πειραιά.
0: Θα βοηθούσες, Ανδρέα, αν μας έλεγες και ποια, δηλαδή Αερόπολη, Μονεβασιά. Γήφιο, δηλαδή σε ποιο σημείο δηλαδή είναι, έχουν γίνει καταγγελίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα το βρούμε, θα μας βοηθήσουν να το κάνουμε πιο γρήγορα.
1: Ναι. Πάμε και στο μήνυμα του Σταμάτη, ο οποίος λέει: Νάξω γεια σου, ο Σταμάτης έρχεται να κολυμπήσει τα νερά σου. Καλές διακοπές, Σταμάτη, και υπογράφει από κάτω: Φιλιά σε Γεωργιάδη, Πουρναρά και Γερασίμου. Καλά να περάσεις στην Νάξο, πολύ ωραία η Νάξο, σε έχω πάει και στην Νάξο.
0: Γιατί σε ρωτήσαμε?
1: Όχι, αλλά λέω πολύ ωραία και στην Άξο και πρέπει να το συνοδεύσω ότι υπάρχει βιωματική εμπειρία, ρε παιδάκι μου.
0: Αυτά να τα ξεχάσεις.
1: Δεν θα πω κάπου που δεν είναι ωραία που δεν το έχω πάει.
0: Αυτά να τα ξεχάσεις και μόνο στο χωριό σου από εδώ.
1: Ναι, γιατί έτσι λέει η κυρία Βούλτεψη.

0: Και επειδή καλές οι παραλίες, καλά τα νησιά, καλή και η Καλαμάτα σου.
1: Αλλά Σάββου το βουνό δεν έχει.
0: Αλλά έχει και το βουνό πλέον.
1: Έχει και το βουνό πολλά πλέον.
0: Χθες είχαμε πάει στον Όλυμπο. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια βόλτα, όπως σας είπαμε, μέχρι το Ζαγόρι. Και η Παναγιώτα Οικοτσούκου έχει ένα μουσείο εκεί και κάνουν δρόμενα τα οποία είναι συνεχόμενα. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν τα προλαβαίνω. Κυρία Κοτσούκου, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή σας για αυτά που κάνουμε. Από το Οικομουσείο Ζαγορίου είμαστε ένα διαφορετικό τύπου μουσείου, χωρίς τείχους. Έτσι, τα εκθέματά μας αποτελούνται από τους... από τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής και από τους ανθρώπους της περιοχής. Είμαστε ένα μουσείο της κοινότητας, το οποίο προσπαθεί να συμβάλλει στη διάσωση και στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ζαγορίου.
0: Είχατε μια θεατρική παράσταση χτες, είχατε μια έκθεση που έρχεται τώρα.
2: Με έναν καλλιτεχνικό θείασο από την Αμερική, που τους ευχαριστούμε πολύ και άρεσε πολύ στο κοινό, ανεβάσαμε τον Ορφέα. Και συνεχίζουμε με τις δράσεις μας, οι οποίες αφορούν την ανάδειξη ενός πολιτιστικού κομματιού του Ζαγορίου, την κοσμική και θρησκευτική ζωγραφική. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ένα διήμερο που το υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη του Υπουργείου. Και τι θα γίνει? Θα ανοίξουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι, θα μπορέσουμε να δούμε στοιχεία κοσμικής ζωγραφικής, αλλά και τις εκκλησίες που έχουν τοιχογραφηθεί από τους καπεσοβίτες ζωγράφους, έχουν κάνει την εικονογραφική, την τοπογραφία της εκκλησίας. Μιλάμε για εκκλησίες του 18ου αιώνα και 19ου. Και επίσης θα έχουμε μια έκθεση από τη δουλειά, την έρευνα του κυρίου Τσιόδουλου, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Σχολής Καλών Τεχνών, που θα έχουμε τη δυνατότητα, θα δώσουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ανακαλύψει την κοσμική ζωγραφική από τα σπίτια, από διάφορα σπίτια του Ζαγορίου. Παράλληλα θα τρέχουν και δύο εργαστήρια νοπογραφίας, που οι φιλοξενούμενοι, οι επισκέπτες μας, θα ανακαλύψουν πώς γινόντουσαν αυτές οι νοπογραφίες, το αφρέσκο το λεγόμενο, και θα γίνουν ένα μέρος, θα γίνουν δύο μέρες, και αυτοί οι ζωγράφοι θα εμπνευστούν από τα φυσικά στοιχεία που χρησιμοποιούσαν στην κοσμική ζωγραφική, διότι οι Ζαγορίσκοι ήταν κοσμοπολίτες, ήταν έμποροι και δίνανε πίσω πολλά από τα χρήματα που κάνανε μέσω της εμπορικής δραστηριότητας στην Μολδαβία, στα Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και Δυτικής Ευρώπης. Οπότε θα αναδείξουμε αυτά τα στοιχεία της κοσμικής, γι' αυτό λέγεται και κοσμική ζωγραφική, του Ζαγορίου, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή και εικονικά και οπτικά, αλλά και μέσω των δημιουργιών, των ανθρώπων που θα έρθουν, να κάνουν, έτσι, να κάνουν αυτό το εργαστήριο, να βιώσουν αυτή την εμπειρία.
0: Τελειώσατε
2: και γίνεται στους Νεγάδες Ζαγορίου, να πούμε και την περιοχή, έτσι, δεν ξέρω αν την ανέφερα πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο, γιατί ήταν μια ιδέα η οποία αναπτύξαμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεγάδων, οι οποίοι στηρίξαν αυτή την ιδέα, καταθέσανε την
0: προσοχή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που έτσι μας αφορά λίγο πιο πολύ, ειδικά τον Μπουρναρά, που δεν έχει κάνει χοντρός και μπορεί. Είχατε και μια έκθεση με προϊόντα, όπως το τυρί εκεί του Ζαγορίου?
2: Ναι, κάναμε μια παραγωγή τυριού πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, πριν 2 Σαββατοκύριακα μάλλον, που κάναμε παραγωγή τυριού με το ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν αναλάβει και κάνουν έχουν μια σχολή για την παραγωγή τυριού στη Βελά, στο Πογόνι, και είχαμε ένα διήμερο, βέβαια μετά συνεχίσαμε, γιατί πήραμε το τυρί που παρασκευάσαμε, κάναμε ωραίες πίτες την επόμενη μέρα, μάθαμε να ανοίγουμε φύλλο, μάθαμε πώς γίνεται η ζαγορίσια πίτα, τη φάγαμε κιόλας, την ψήσαμε, τη φάγαμε. Οπότε είχαμε ένα διήμερο για την...
0: Την ψήσατε, τη φάγατε, δεν μας στείλατε.
1: Αυτό,
0: δεν μας στείλατε κάτι.
1: Αυτά είναι τα λάθη.
2: Τώρα θα ξέρουμε και θα κάνουμε delivery ή θα στέλνουμε στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, έχει κόσμο το Ζαγόρι τώρα αυτή την
2: κυρία. Έχει κόσμο φυσικά. Απλά δεν έχει τον κόσμο που είχε. Δυσκολεύεται ο κόσμο, να πούμε την αλήθεια. Αυξηθήκαν τα πάντα, αυξήθηκε η βενζίνη. Αυτά δημιουργούν προβλήματα, ειδικά για περιοχές ορεινές, οι οποίες για να έρθεις έχεις και πολλά διόδια, έχεις και τη γέφυρα. Δεν είναι απλό για τους ανθρώπους, και οι ίδιοι άνθρωποι που κατάγονται από το Ζαγόρι μειώσανε πάρα πολύ τις μέρες που έρχονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε τώρα να έρθουν με λεφορείο. Είναι προσιτό και φτηνό.
2: Ναι. Με λεφοριάκι, σωστά.
0: Λοιπόν, κυρία Κοτσούκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που κάθε φορά που μας αναδεικνύεται τις δράσεις μας και μας προσκαλείτε να μιλήσουμε. Και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Τώρα την αρχή του κανονικού καλοκαιριού, έτσι. Το κανονικό καλοκαίρι είναι Αύγουστο.
1: Το καλοκαίρι, ναι, και όταν παίρνει άδεια είναι το κανονικό καλοκαίρι. Εκτός αν είσαι μαθητής και πηγαίνει από Ιούνιο σε Σεπτέμβρη. Αλλιώς όταν παίρνει Αύγουστο.
0: Το κανονικό καλοκαίρι είναι ο Αύγουστο.
1: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ο Ανδρέας επανέρχεται και λέει: από Αρεόπολη και προς Γερολιμένο, όλα τα χωριά μένουν χωρίς νερό. Όσα χωριά είναι κοντά στην θάλασσα δεν έχουν πρόβλημα, διότι κάνουν αφαλάτωση. Καλημέρα και στον Διαμαντή. Πώς να έρθει, βρε παιδιά, το δωμάτιο 130 το πιο... Πώς να έρθει, βρε παιδιά, το δωμάτιο 130 το πιο φτηνό.

0: Λοιπόν, με τη λακωνική μάλλη θα επικοινωνήσουμε και από την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία απάντηση το τι γίνεται και αν όντως το κομμάτι είναι από το θέμα των ξενοδοχείων. Δηλαδή, αν υπάρχει υπερκατανάλωση. Αν υπάρχει υπερκατανάλωση των ξενοδοχείων, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει νερό για τα υπόλοιπα, για τους υπόλοιπους κατοίκους, για τα χωριά. Μου φαίνεται, εγώ έχω χρόνια βέβαια να πάω, αλλά μου φαίνεται λίγο υπερβολή ότι τα ξενοδοχεία καταναλώνουν όλο το νερό, οπότε δεν έχουν τα χωριά. Θα το ψάξω όμως, γιατί πιθανότατα να έχεις δίκιο, για να το λες κάπου θα το έχεις δει, κάπου θα το ξέρεις, και από εβδομάδα θα έχουμε μια απάντηση που θα επικοινωνήσουμε εκεί.
1: Ο Διαμαντής πρέπει να ρίξουν τις τιμές στα δωμάτια, συμφωνούμε. Διαμαντή, ο Γιώργος...
0: Για πού όμως, Διαμαντή?
1: Ο Γιώργος λέει σωστός τώρα, δεν ξέρω σε αυτά που θα λέγεις εσύ λογικά, Γιώργο,

0: Σε λίγο στις 11 είναι και η εξόδους ακολουθία για τον πυροσβέστη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Παρουσία της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος αλλά και εκπροσώπου της κυβέρνησης, και να πω ότι θα είναι με τιμές ηρωική κηδεία.
1: Κοίταξε πάνω, έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 18.000 ανθρώπους, και τους εθελοντές και τους μονίμους πυροσβέστες, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε ποτέ. Το θέμα είναι, φτάνουν? Όταν έχεις ένα μέτωπο χιλιόμετρα, άπειρα χιλιόμετρα στο Ρέθυμνο, ένα τέτοιο μέτωπο, και βλέπεις ένα πυροσβέστη εδώ και ένα πυροσβέστη εκεί και ένα πυροσβέστη παραπέρα, διάσπαρτη δηλαδή, δείχνει ότι δεν φτάνουν. Δείχνει ότι κάτι κόμμα χρειάζεται. Εγώ, Μανώλη, θα το διαβάσω, γιατί εντάξει, όχι όπως το γράφεις. Έχουμε καναντέρ του 70, το ξέρεις, πάνω.
0: Ναι.
1: Και του 75 και του 80. Αν δεν παίρναμε ένα ραφάλ και παίρναμε 5 καναντέρ καινούρια, θα είχαμε διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί καναντέρ θα πάρουμε το 28, τα καινούρια. Αν είχαμε πάρει 5 καναντέρ και όχι ένα ραφάλ. Ένα ραφάλ λιγότερο είναι 5 καναντέρ, περίπου. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι που λέει. Γιατί τώρα υπάρχει η πρόληψη, υπάρχουν τα drones, υπάρχουν. Και γενικά πάμε καλά. Δηλαδή, μακάρι να τελειώσει έτσι. Όχι να συνεχίσει, να τελειώσει εδώ οι φωτιές. Γιατί οι φωτιές έρχονται. Γιατί έρχονται.
0: Εντάξει, πάμε καλά. Κάποιες ξεφεύγουν, δεν είναι. Αλλά
1: δεν έχουμε το.
0: Δηλαδή, αλλά σβήνουν και πάρα πολλές, οι οποίες δεν μαθαίνονται. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή, δεν μπαίνουν κάποια διαδικασία να τις ανακοινώσουν.
0: Ναι, ξεσπάνε πάρα πολλές. Τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές πυρκαγιές.
1: Και το είπε και ο κύριος Μαντάς.
0: Οι οποίες.
1: Τρεις τώρα που ήταν από κάποιους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι. Οι οποίες σβήνουν πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει άμεση αντιμετώπιση δηλαδή, και απλά αυτά δεν μαθαίνονται. Δηλαδή, και κάποιες που μπορεί να ξεφύγουν.
1: Ναι, αλλά αυτό παίρνουν κόσμο, παίρνουν πυροσβέστες.
0: Προφανώς.
1: Κάθε φωτιά, δεν λέμε, α, μικρή είναι, θα πάνε κανένα δυο. Σηκώνονται και πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Άρα, ναι, μεν είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό, είναι ο μεγαλύτερο. Έχουν πάνω από 18.000 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Αλλά φτάνουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ειλικρινά, όταν γίνει άσχημη, αρχίζουμε και λέμε και πόσα παίρνουν. Και πόσα παίρνουν αυτοί. Δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος όμως, ίσως να είναι, αν οι πυροσβέστες, γιατί γνωρίζουμε, είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Γνωρίζετε εσείς αν είναι στα βαρέα και ανθυγινά, γιατί εγώ σας λέω ότι δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Και αν οι πυροσβέστες δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά, ποιος πρέπει να είναι? Δηλαδή, αν οι πυροσβέστες αυτό που κάνουν δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά, ποιος πρέπει να είναι?
0: Λοιπόν, αυτό που είπε νωρίτερα ο Γιώργος για τον Κορυδαλό, ότι κάτι έγινε, αυτό που έγινε είναι το εξής. Ξέσπασε συναγερμός γιατί προκλήθηκε φωτιά. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιοι κρατούμενοι οι οποίοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα μέσα στα κελιά τους.
1: Τούρκοι και αυτοί. Τούρκους κρατούμενος ήταν με την μεταγωγή, και Τούρκοι κρατούμενοι μου στείλανε, χωρίς να το μπορώ να το. Είναι σχεδόν διασταυρωμένα, αλλά νομίζω εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Ο Μπίλης, ο οποίος λέει ότι ο Αύγουστος είναι ο χειρότερος μήνας του καλοκαιριού, με κεφαλαία γράμμα το γράφει κιόλας, λες και είναι νευριασμένος. Τι σου έκανε ο Αύγουστος, γιατί λυσάνει τα μελτέμια, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, και η θάλασσα είναι αγριεμένη.
1: Ενώ τώρα που δεν έχουμε μελτέμια και είναι ακόμα Ιούλιος.
0: Τώρα είναι 31 Ιουλίου.
1: Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει μελτέμια και πριν και μετά. Και βέβαια, καλύτερα θα ήταν να μπορούσαν κάποιοι να πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Διότι έχουμε λιγότερο κόσμο και περνάμε κάπως καλύτερα, έτσι λέμε όλοι. Αλλά το Σεπτέμβριο πώς να πάνε διακοπές όταν το μαγαζί κλείνει μόνο Αύγουστο?
0: Και τον Ιούνιο είναι ωραίες οι διακοπές.
1: Όχι, γιατί μετά έχεις όλο το καλοκαίρι μπροστά σου.
0: Εντάξει, άμα μπορείς να το σπάσεις, να το κάνεις λίγο Ιούνιο, λίγο Αύγουστο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Το καλό είναι να πας σε Σεπτέμβριο. Γιατί ήδη στο τέλος του καλοκαιριού λες: Περνάω.
0: Έχω κάτι να περιμένω.
1: Και περιμένω το Σεπτέμβριο, την ώρα που γυρνάνε όλοι, τους βλέπεις να γυρνάνε, εσύ φεύγεις. Είναι ωραίο το συνέστημα. Αλλά να δω τον Μπουρναρά να πηγαίνει διακοπές εν μέσω ΔΕΦ. Γιατί δεν νομίζω να το δει ποτέ στη ζωή του. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου το Σεπτέμβριο, και ας πεθάνω μετά.
0: Θα πάω στη ΔΕΘ.
1: Άλλο διακοπές στην ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό μια χαρά. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει, να πηγαίνει διακοπές κάπου αλλού εν μέσω ΔΕΘ. Εγώ δεν το έχω δει 35 χρόνια ποτέ Σεπτέμβριο να πηγαίνω διακοπές, διότι πάντα είναι η ΔΕΘ. Και ξέρεις, ο λόγος που δεν πάω διακοπές και πάω εγώ όταν πηγαίνω στη ΔΕΘ είναι για να δω τα μηχανήματα της έκθεσης. Τι έκθεση υπάρχει. Δεν πάω για κανέναν άλλο λόγο. Ξέρεις, η ΔΕΘ είναι για την έκθεση.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Ναι, ποιος το ξέρει, ποιος το θυμάται.
0: Κανείς, γιατί έχει ταυτιστεί με προεκλογικά προγράμματα και παροχές, υποσχέσεις κλπ. Έτσι έχει ταυτιστεί.
1: Τι εννοείς παροχές, θα δώσουν παροχές, υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης θα δώσουν παροχές και υποσχέσεις αυτή τη ΔΕΘ.
0: Ανακοινώνουν τα προγράμματα τους. Εκεί είναι. Η ΔΕΘ γι' αυτό έχει ταυτιστεί. Ανακοινώνουν ακόμα τα προγράμματα τους.
1: Η έκθεση δεν μας δεν ασχολούμαστε.
0: Όχι, με την έκθεση δεν ασχολούμαστε. Και ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει κάποιες παροχές. Το ίδιο θα γίνει και φέτος με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται στην φετινή ΔΕΘ να ανακοινώσει μέτρα. Ναι, κοίταμε καλά. Όχι λιτότητας.
1: Έβγαλα τα γυαλιά για να μην πεις ότι έχω γυαλιά Γεωργιάδη Κασελάκη.
0: Αυτό, έβγαλε τα γυαλιά για να ακούει καλύτερα.
1: Ναι. Να μην λες ότι έχω γυαλιά Γεωργιάδη Κασελάκη. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Να μην λες ότι γράφω αυτό χωρίς να σε ενημερώσω.
0: Αυτό. Δεν άναψε το φωτάκι όμως. Κανονικά το να καταγράφει, ανάβει το φωτάκι.
1: Επειδή έχουμε κάμερες, είναι αναμένα πολλά φώτα. Δεν χρειάζεται να ανάψω.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει με ανακούφιση, όπως διαρρέει ο ίδιος, για τους μικρομεσαίους, παύλα μικροεπιχειρηματίες, παύλα δεν ξέρω εγώ πώς άλλους.
1: Αυτός που θέλουν να κλείσουμε.
0: Αυτό δεν είναι επίσημη εκδοχή ότι θέλουν να τους κλείσουν. Τι είπα να πει, θέλουμε να τους κλείσουμε.
1: Είναι... Αφού δεν ξέραμε ότι υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό. Αλλά τώρα τους μάθαμε και θα τους ανακουφίσουμε.
1: Προεκλογικά. Και αφού έχουν κλείσει, κλείνουν οι μισοί.
0: Εντάξει, κλείνουν οι μισοί. Τι εννοείς τώρα, τους γυρίζει η κυβέρνηση.
1: Πήγαινε μια βόλτα στην Πατησία να δει πόσα μαγαζιά κλείσει.
0: Εντάξει, πολλά, εδώ και χρόνια μου.
1: Πήγαινε μια βόλτα. Όχι, χρόνια. Δεν είναι πολλά τα χρόνια.
0: Τα χρόνια της κρίσης.
1: Πήγαινε μια βόλτα στη Σκουφά να δει πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Που η Σκουφά ήταν για να βρει μαγαζί.
0: Αλήθεια.
1: Έπρεπε να κάνει τα μα τον Άγιο Φανούρι.
0: Επειδή πηγαίνω συχνά.
1: Φανουρόπιτα έπρεπε να κάνει για να βρει μαγαζί.
0: Πηγαίνω συχνά εγώ εκεί και όντω. Κλείνουν μαγαζιάκι.
1: Εκεί πηγαίνω και εγώ συχνά για να κάνω το σταυρό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνω στην εκκλησία.
0: Δεν είναι η Σκουφά, είναι ο σταυρός είναι παραπέρα.
1: Όχι, είναι πάνω στη Σκουφά. Είναι για να κάνω το σταυρό μου και στην εκκλησία. Γι' αυτό πηγαίνω πολύ συχνά εγώ εκεί.

0: Στον Πειραιά, στο λιμάνι, συνεχίζεται να υπάρχει μεγάλη κίνηση. Γίνεται το αδιαχώρητο. Βλέπω ουρές εδώ. Και εν τω μεταξύ έχουμε και θυελώδεις ανέμους σήμερα στην Αττική, έτσι.
1: Παντού έχουμε. Και το πρόβλημα επίσης υπάρχει.
0: Στα 150 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμους στην Πεντέλη.
1: Ναι, και επίσης συνεχίζεται το πρόβλημα και μεγαλώνει το πρόβλημα στη Βιωτία.
0: Είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή και προσπαθούν οι άνθρωποι να δουν τι θα κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί δεν σκέφτηκε κάπως ποτέ ότι ο πυροσβέστης μπορεί να κάνει καμιά δύσκολη δουλειά.
0: Εστάλει νωρίτερα και μήνυμα το 112 στην Βιωτία, στην περιοχή Φλόκα, για την απομάκρυση των κατοίκων προς την Άρλα. Αντρέα, θα το διαβάσουμε. Ο Αντρέας μας στέλνει αυτό που μας έλεγε πριν, μια σελίδα στο Facebook, όπου θα αναφέρονται λογικά αυτά, θα το ανοίξουμε.
1: Να σε καλά, από εβδομάδα θα το έχουμε το θέμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή και θέλω να την κλείσω πραγματικά όπως περίπου την ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα την εκπομπή που είπα, είδα το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη στη Λίμνο και κατάλαβα τη δυσκολία του βουλευτή. Από το να σε βρίζουν και εσύ να τρέχεις χεράτα να προσπαθήσεις να μιλήσεις στους άλλους. Που πιο εκεί.
0: Ναι.
1: Και να μην ακούς αυτούς που σε βρίζουν.
0: Κάποιοι όμως δεν βρίσανε, χαιρετήσανε μια χαρά.
1: Ναι, σωστά. Και επίσης εμένω σε αυτή τη δήλωση ότι ξέρετε πόσο κουράζεται ο βουλευτής για να βγει, που υδρώνει και σφίγγει παλάμες και χέρια του καθενός που δεν ξέρει και αν έχει πληθεί κιόλας. Και το καταλαβαίνω, να μην έχει πληθεί. Εγώ κάνω αυτή την ερώτηση και κλείνω, πάω φύγω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να σε βλέπω άλλο.
0: Ναι.
1: Λογικό. Τουλάχιστον Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα γλιτώσω από σένα.
0: Ωραία.
1: Δεν θα γλιτώσω όμως από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το ξαναλέω και επαναλαμβάνομαι και λέω: εάν υδρώνει τη φανέλα ο βουλευτής, ο υπουργός, για να σφίγγει χέρια και χεράτα γιατί προσπαθεί να βγει, οι πυροσβέστες, βαρέα και ανθυγιεινά, υδρώνουν τη φανέλα για να μπουν. Τι λέτε, κύριοι της κυβέρνησης αυτής, της προηγούμενης κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων που λέτε.

0: εκπομπή. Γαλάνης in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο απ' όλα να δείτε τις τιμές, οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και μετά από την μεγάλη κουβέντα με την Καλαμάτα που θα πάει ο Πουρναράς και μας έχει βάλει όλους να μιλάμε για την Καλαμάτα.
1: Και θα σε πω και Χαλκίδα.
0: Κλείνουμε λοιπόν με μία εκδρομούλα. Εγώ σας χαιρετώ. Ναι. Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι ακόμα μαζί σας. Σε λίγο θα φύγει να ησυχάσουμε.
1: Προηγουμένως θα σας πάω στη Χαλκίδα όμως. Hotel Ανθιδών Estate είναι το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μία μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει και η θέα στον Βοϊκό, αλλά θα απολαύσετε και κάθε στιγμή μέσα στην φύση, αφού υπάρχει φάρμα, πισίνα, pool bar, εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Είναι φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate λοιπόν στη Χαλκίδα. Μπαίνετε και στο site ή επικοινωνείτε στο 22210 96 465.
0: Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος έρχεται και με προκρίσεις ελληνικών ομάδων χθες. Η εκπομπή μας, Μπίμπι επιτρέποντος, τη Δευτέρα θα είναι εδώ.
1: Ναι, και Ντόναλντ Τραμπ επιτρέποντος, γιατί είχαμε και το Συμβούλιο Ειρήνης.
0: Και Θεού και
1: 112. Ναι, όπου είπε ότι θα αφοπλίσουμε την Χαμάς και όλες αυτές τις οργανώσεις.
0: Και ελπίζουμε χωρίς φωτιές το συντομότερο, να τελειώσει αυτό το κακό. Λοιπόν.
1: Τα ξαναλέμε Δευτέρα στις 8.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.

0: Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Ανεξέλεγκτη και η φωτιά στην Βιωτία, με μπαράζ 112 για εκένωση. Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Νεπάρο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική. Τελευταίο αντίο σήμερα στο Αγρίνιο από γονείς, συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδίτη, που έφυγε από την ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την ρύθμιση, του αφορολόγητου όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα έχει συνάντηση αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxiNet. Τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στην Γάζα αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξέλιξη αυτή ως ιστορική συμφωνία. Εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο στην Θέουτα τον Ισπανικό θύλακα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, είναι μείωση 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη επίσης στους 30, στους 32 στην Πάτρα, στους 29 στα Ιωάννα και στους 32 βαθμούς Κελσίου στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Αγόρια, κορίτσια, αγόρο, κορίτσια και non-binary, πολλές καλημέρες για την σημερινή Παρασκευή. Συνεχίζουμε να λέμε. Η Παρασκευή είναι η πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου, πόσο μάλλον όταν είναι μια Παρασκευή που κλείνει ένα μήνα, ενώ το Σαββατοκύριακο ανοίγει τον επόμενο. Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, η τελευταία ημέρα του Ιούλη. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για τις ραδιοφωνικές μοιχείες, που από ένα σημείο και μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, ήταν 3 ώρες, αλλάξανε ώρα, πήγανε στο 11.2. Έτσι ολοκληρώνουμε σήμερα με 3 ώρες μοιχείες μόνο, που εγώ θα είμαι για 1 ώρα, γιατί μετά θα πρέπει να αποχωρήσω για ένα προσωπικό μου θέμα. Αλλά στο 12.2 θα υπάρχει ο τρομερός ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά δεν θα τα κάνει Μαντάρα. Did you really mean it? Θα ευδοκιμήσει σήμερα ο Τζόρτζιο Μαντάρα, γιατί είναι και η μέρα που γιορτάζει το συγκεκριμένο όνομα, ο Ευδόκιμος. Είναι του Αγίου, του Οσίου, Ογίου, Ευδόκιμου. Κατά τα άλλα είναι η εθνική μέρα κέικ βατόμουρου στη ΣΥΠΑ, ενώ το κέικ μου αρέσει πολύ, από τότε μου το φτιάχνε μικρός η μανούλα μου, δύο χώρες είναι, η Βιβί μου φτιάχνει πολύ ωραίο κέικ, φίλε, αλλά το βατόμουρο τώρα, δεν μου αρέσει και το βατόμουρο, αλλά κέικ βατόμουρο, ακούω έτσι, δεν ξέρω, έχω μια εικόνα και σαν άκουσμα, μου είναι αποθητικό κιόλας, όχι μόνο αδιάφορο.

Γιορτάζουν και οι χαριποτεράκιδες σήμερα, φίλε Πουρναρά. Δεν ήμουν ποτέ. Πρέπει να είμαι από τους λίγους που δεν έχουν δει καθόλου Χάρι Πότερ. Ούτε εσύ, μαζί σου. Λοιπόν, γιατί 31 Ιουλίου είχε γενέθλια ο χαρισματικός αυτός νεαρός μάγος. Οπότε οι θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ γιορτάζουν τη γενέθλια ημέρα του. Φανταστικός μάγος, έτσι. Στο μυαλό της Αγγλίδας συγγραφέας, της Joan Rowling. Σύμφωνα με την Joan Rowling, ο Harry James Potter γεννήθηκε 31 Ιουλίου του 1980 από τους δύο μάγους, γιατί και ο πατέρας του και η μάνα του ήταν μάγοι. Τα καταφέρανε και οι δύο ελληνικές ομάδες, προκριθήκανε, αν και ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα, με διέψευση ότι θα είχε ένα ήρεμο και εύκολο βράδυ. Αντιθέτως, διαψεύστηκα και από την Δυναμό Κιέβου που πίστευα ότι θα βάλει τα δύσκολα και δεν θα έχανε πάλι από τον ΠΑΟΚ, αλλά όταν έχεις ένα μάγο, όχι το Χάρι Πότερ, τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με γκολ και με σπουδαίες εμφανίσεις, καθάρισε σαν αυγό τους Ουκρανούς και ανάγκασε και τον προπονητή της Δυναμό Κιέβου να παραδεχτεί πως εμείς δεν έχουμε τέτοιον παιχταρά. Το μάτς του ΠΑΟΚ δεν το είδα. Αντιθέτως είδα το μάτς του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός... Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από την προετοιμασία, αν έχει επηρεαστεί από το μάτς, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία την προηγούμενη εβδομάδα που κέρδισε 2-1, ενώ θα πρέπει να έχει κερδίσει 3-4-1, το είχε καθαρίσει από τότε. Ήταν ένα τέμπο κάτω σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό που παρουσιάστηκε πριν από μια εβδομάδα. Τα χρειάστηκε. Αποδόθηκε όμως δικαιοσύνη. Νομίζω το 2-2 ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Όπως δεν συζητάτε, δίκαιη ήταν και η πρόκρισή του. Μου άρεσαν οι αλλαγές του Νίστρουπ. Σχεδόν όλες του βγήκανε. Το διάβασε σωστά το μάτς, άρα έχει και το κουουουτσάρισμα. Πήρε βοήθειες πάρα πολύ από τον Πάγκο και τις αλλαγές του. Τα Μπόρδα, Πελίστρι, Ραστόντερ και ο Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια και ο Ντεφράι, και συγγνώμη και ο Φαντρόχελεν. Από τη στιγμή που μπήκε ο Φαντρόχελεν, δεν είναι στη θέση του αυτού του Ντουμπά, του άχρηστου. Λοιπόν, δεν ξαναπήλησε η Πάξη. Ραστόντερ, σας έχω πει, δεν τον είχα δει διαζώσεις, είχα πληροφορίες. Δεν είναι ο super wow σεντερφόρ, αλλά είναι ένα σεντερφόρ που το έχει τον γκολ. Πολύ κινητικός, δυνατός, μου άρεσε πολύ και μετά τον γύρισα και στις δηλώσεις του και έξυπνο παιδί και έξυπνη φάτσα. Καλή μεταγραφή πιστεύω θα βγει για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν δεν είναι ο βασικός σου σεντερφόρ. Μου άρεσε επίσης ότι μετά πήγε πάνω στον Τετέι, παρότι θεωρητικά είναι ανταγωνιστές για την ίδια θέση, επειδή ο Τετέι δεν το πήραν χαμπάρι, δεν δώσαν σημασία στη μετάδοση του Sky. Έπαιζε στο τέλος, έπαιζε σαφώς επηρεασμένος με το πόδι του, δεν ξέρω τι είχε, ένα τράβηγμα, ενοχλήσεις, αν δεν είχε άλλη αλλαγή για να βγει, και γι' αυτό έμενε μέσα, ουσιαστικά έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός και ο Ραστόντερ, ο απόλυτος πρωταγωνιστής για μένα, πήγε από πάνω του. Κάτι τέτοιες λεπτομέρειες, κάτι τέτοιες σκηνές, εικόνες δείχνουν και το καλό κλίμα που υπάρχει σε μια ομάδα. Τα Μπόρδα, πολύ έξυπνος. Έχει καλό IQ τα Μπόρδα και αποδεικνύεται μανούλα στο να μπορεί να διασπάσει κλειστές άμυνες και βοηθάει πολύ και στο passing game. Νομίζω ο Νίστρουμ θα κατάλαβε ότι ήταν λάθος που δεν τον είχε χρησιμοποιήσει στο πρώτο μάτς. Πελίστρι πολύ καλός. Ντεφράι ηγετικός. Ηγετικός. Λες και παίζει 3-4-5 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Από δική του κεφαλιά πάσα στον Ραστόντερ. Αν υπήρχε VAR ή δεν υπήρχε VAR, θα ελεγχόταν ξεκάθαρη φάση για του 2-2 για ενδεχόμενο χέρι του Ραστόντερ στο control. Control, εντάξει. Πάντως με αυτές τις αλλαγές, το τέλος ήταν άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός.
με τον Ραστόντερ, τον Ταμπόρδα, τον Πελίστρι, τον Φαντρόχελεν και τον Τζιριβέγια. Στη θέση του πολύ κουρασμένου Τσέριν μπήκε. Για μένα πολύ καλός ο Ετιέν Καμαρά. Για ακόμα μια φορά μου άρεσε πολύ. Ένας μικρότερος, νεότερος, συγγνώμη, Μεϊτέ. Πάρα πολύ καλός ο Ετιέν Καμαρά. Και επίσης ο Γιάγκουσιτς έβαλε γκολάρα, έδειξε την ποιότητά του και είναι να μπορεί κανείς, γιατί πέρυσι δεν του δίνει περισσότερο χρόνο. Πέρυσι, στο δεύτερο μισό της σεζόν, δεν του είχε δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Μπενίτεθ. Γκολ και της σοφάρισης, δείγματος πολύ υψηλής τεχνικής και ποιότητας του Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καμιά ιδιαίτερα καλή εμφάνιση, αλλά δεν το περιμένεις κιόλας. Τέλος Ιουλίου, μια νέα ομάδα. Στην άμυνα πρέπει να βελτιωθεί, να προσέξει. Τέλος καλό όσον αφορά την πρόκριση. Δεν είναι όλα καλά, το είπε και ο Νίστρουπ. Μ' άρεσε που είπε ότι έγιναν λάθη και τα δύο γκολ είχαν να κάνουν με την λανθασμένη συνολικά αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Στο ένα γκολ μπορεί να έχει προηγηθεί, επίσης θα ελεγχόταν η φάση από αν υπήρχε VAR, φάουλ στον Τσάπρα του Ούγκρου επιθετικού. Αυτά. Ο Παναθηναϊκός που θα παίξει την επόμενη Τετάρτη όχι Πέμπτη, και μετά Τρίτη θα φιλοξενήσει την Τσέσκα 1948, πώς τη λένε αυτή. Ναι, δεν είναι η παλιά Τσέσκα Σόφια. Ο ΠΑΟΚ αρέτος θα παίξει 6 του μηνός στην Τούμπα με την Άντερλεκτ και η Ρεβάν στο Βέλγιο. Και καλείται όπως πέρυσι η ΑΕΚ και ο έτερος δικέφαλος, ο δικέφαλος του Βορρά στην Ελλάδα, να αποκλείσει πάλι την Άντερλεκτ. Πέρυσι η ΑΕΚ τα είχε καταφέρει.

Δεν το περίμενα. Καλή μεταγραφή είπα να κάνει ο ΠΑΟΚ. Το Σαββατοκύριακο ο Λουσέ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Τόμ Λουσέ είναι ένας παίχτης που της ΝΙΣ σε καλή ηλικία. Πέρυσι έκανε 42 μάτς με την ΝΙΣ, μια καλή ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, όλες τις διοργανώσεις, 3 γκολ, 3 ασίστ. Από τις 42 συμμετοχές, 27 ήταν στο Σαμπιονά. Έχει ένα υψηλό ποσοστό στις κερδισμένες μονομαχίες. Ο Λουσέ είναι ένα πολυεργαλείο, δηλαδή μπορεί να αγωνιστεί. Στην ΝΙΣ μάλλον έχει αγωνιστεί, από ό,τι βλέπω, αμυντικός χαφ, εσωτερικός χαφ, ακραίος, δεξιά ή αριστερά, εξτρέμ δηλαδή, ακόμα και μπακ. Σύμφωνα με την ίδια την ΝΙΣ, όπως τον είχε παρουσιάσει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει σε 5 διαφορετικές θέσεις και μπορεί να καλύψει κάθε γωνία του γηπέδου. Είναι ένα πολυεργαλείο που νομίζω θα λύσει τα χέρια του coach Λύση, που μπορεί να αλλάζει την διάταξη από 4-3-3 σε 4-2-3-1 ή ακόμα και 30 στην άμυνα, χωρίς να κάνει αλλαγή, αναγκαστικά αλλαγή από το να φέρει παίχτη από τον πάγκο. Εσωτερική αλλαγή όταν παίζει ο Λουσέ. Έχει 7 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, παρακαλώ. Έτσι. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027. Νομίζω ότι είναι μια έξυπνη επιλογή, μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Αρκεί, γιατί ακόμα διαμορφώνεται, δεν έχει συγκεκριμένη θέση και αυτό είναι μια παγίδα πολλές φορές, όπως και στο μπάσκετ που λέμε για τους all-rounder, έτσι και στο ποδόσφαιρο, όταν δεν έχει συγκεκριμένη θέση, πρέπει να του βρει τη θέση ο Λύση και να τον καθιερώσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον Λουσέ. 3 εκατομμύρια θα πάει το transfer fee, το πληρωμένο στην ΝΙΣ, και συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου συν μπόνους στον Γάλλο, τον Λουσέ. Ο ΠΑΟΚ που κάνει στοχευμένες επιλογές, δηλαδή έχει τον έμπειρο Σανταμαρία Γάλλο που έχει αγωνιστεί και σε Μπουντεσλίγκα και σε Ισπανία και στο Σαμπιονά, τώρα παίρνει έναν παίχτη του Σαμπιονά, τον Λουσέ. Έχει την εμπειρία του Ελουστόντε που έπαιζε μια ζωή στην Πριμέρα Διβιζιόν με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μάλιστα. Ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Είχαμε μια μεγάλη απώλεια σήμερα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Φράνκο Μπαρέζι αναχώρησε στα 66 του χρόνια.

Περσέμπρα καπιτάνο, έτσι τον αποχαιρέτησε. Για πάντα αρχηγός η Μίλαν. Νομίζω από τους κορυφαίους στη θέση του Λίμπερο. Με το 6 έπαιζε στη Μίλαν. Στην μεγάλη Μίλαν των Ολλανδών. Έτσι. Ρουτ Γκούλιτ, Φρανκ Ράικαρτ, Μάρκο Φαμπάστεν. Δίπλα έμπαινε και ο Φράνκο Μπαρέζι. Έτσι. Εγώ τότε δεν τον εκτιμούσα. Όχι, δεν τον εκτιμούσα. Επειδή ήμουν Άιντερ, γούσαρα τον αδερφό του που ήταν μπακ, τον Τζουζέπε Μπαρέζι. Ο Φράνκο Μπαρέζι όμως ήταν η κλάση. Έτσι, μια φάτσα και ένα στυλ Ιταλού μαφιόζου. Ναι. Από τους ηγέτες της ομάδας του Μπεαρζό, της Κοαντρατζούρα του Μπεαρζό, που το 1982 στην Ισπανία είχε σηκώσει το Μουντιάλ, την Κούπα, τον Παγκόσμιο Κύπελο, εκείνη η ομάδα, με Φράνκο Μπαρέζι, με Κολοβάτι, με Καμπρίνι, έτσι, με Ταρντέλι, με Αντωνιόνι, με Μπρούνο Κόντι,

0: Βρε Κώστα μου, Κώστα Χατζή, γιατί γίνεσαι, ασχολείσαι με άλλη ομάδα. Κοίτα την ομάδα σου την ΑΕΚ. Καλημέρα, καταρχήν να πούμε. Καλά, και πριν χτυπήσει ο Τετέι, πάλι με 10 έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Εντελώς εκτός αγώνα ήταν, όπως βέβαια και ο Πολύς Τσάπρας. Αλλά και όλο Γιώμες. Αλλά και όλο Γιώμες Κυριακόπουλος. Καλά, δες τον Μπεν Ράις εσύ. Δες τον Μπεν, ασχολήσουμε τον Μπεν Ράις και ας τον Κυριακόπουλο. Καλοί παίκτες και οι τρεις τους, αλλά με πολύ χαμηλότερο ταβάνι από αυτούς που τους παρουσιάζουν και φυσικά πληρωμένοι με τρομερές υπεραξίες, όπως οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκάθαρο χέρι στο 2-2. Ήθελα βέβαια να προκριθεί ο Παναθηναϊκός και να μπουν όλες οι ομάδες στη League Face. Έτσι, μπράβο. Α, τώρα τι ασχολείσαι με τον Κυριακόπουλο, τον Τσάπρα. Καλοί παίκτες είναι. Το ότι ο Τσάπρας δεν είναι για 3 εκατομμύρια, ναι. Ο Κυριακόπουλος μια χαρά ήταν τα 2 εκατομμύρια. Εσύ έδωσες 2 για τον Μπεν Ράις που είχε συμβόλαιο 70-80 χιλιάρικα. Συγκρίσεις. Ο Τετέι επίσης είναι καλός παίκτης. Επειδή το έπαιζε ΑΕΚΤΖΙΣ και πούλησε την ΑΕΚ και πήγε στο Παναθηναϊκό, δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης. Τι σημαίνει σε ένα μάτς αν δεν παίξουν? Και ο Ραστόντερ είναι καλός παίκτης και θα το δεις σαν center for. Δεν είναι η κλάση, αλλά μια χαρά. Και ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρου που είναι ένα ρενευρώδης coach, εμένα, με οι αλλαγές που έκανε μου άρεσαν. Δεν έπαιζαν. Γιατί η ΑΕΚ, δεν κατάλαβα. Η ΑΕΚ τον περασμένο με τους τρεις προκριματικούς γύρους, τον περασμένο καλοκαίρι που έκανε αυτούς, είχε μαγέψει, είχε θέλξει. Δεν στάθηκε σε κάποια μάτς και τυχερή ή λόγω του 300. Έτσι γίνονται. Έτσι είναι το καλοκαίρι. Μην βιάζεσαι. Μην κάνετε κρίσεις. Ασχοληθείτε βασικά με τις ομάδες σας. Πάντα με αγάπη, Κώστα Χατζή, στα λέγα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, μετά τον Κώστα Χατζή, τον ΑΕΚΤΖΙ, έρχεται ένας Παναθηναϊκός, ο Τζόρτζιο, ο Ευγενής. Καλημέρα κύριε Βάντζελ, καλημέρα Τζόρτζιο. Πρώτα καμπανάκια κινδύνου για τον Παναθηναϊκό του Νέστρου, διότι προφανώς και δεν πρέπει να περιμένει κανείς φοβερό ποδόσφαιρο στα προκριματικά, αλλά επιβάλλεται σοβαρότητα και συγκέντρωση. Η χθεσινή εμφάνιση ήταν για σφαλιάρες. Η πάξη κατέβηκε για πόλεμο και ο Παναθηναϊκός νόμιζε ότι με δύο φάσεις θα καθαρίσει το μάτς. Ένα δείγμα της σύγχυσης του Νέστρου που χθες είναι η αλλαγή του Τουμπά. Τον ιό θα έπρεπε εξ αρχής να είχε εκτός και έτσι έξωψε μια αλλαγή αφού του φυσικά τον γλέντισαν ως συνήθως οι αντίπαλοι, τον Τουμπά. Ναι, και στο τέλος δεν μπορούσε να αλλάξει, δεν είχε αλλαγή για τον Τετέι. Ένα άλλο δείγμα είναι η διαχρονική λούμπα στην οποία πέφτουν οι κατά καιρούς προπονητές στο Παναθηναϊκό όταν κυνηγάει σκορ, φορτώνει την επιθετική γραμμή, βγάζοντας το Γιάγκουσιτς και μέχρι να μπει ο Ταμπόρδα δεν υπάρχει παραμικρή υπόνοια δημιουργίας από πίσω. Μονίμως δηλαδή να κόβεται η ομάδα στα δύο. Μια χαρά τα πήγε ο Ταμπόρδα, δεν ξέρω, εντάξει, μια χαρά τα πήγε. Μου άρεσε ο Ταμπόρδα που δεν είμαι φαν του Ταμπόρδα για το συγκεκριμένο μάτς, για τις κλειστές άμυνες, μην τρελαθούμε. Κατά τα άλλα, απαράδεκτη απουσία του ΒΑΡ από οποιοδήποτε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα, όπως φάνηκε ξεκάθαρα στο δεύτερο γκολ της Πάξη. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον Νουέφε. Ναι, το είπα και εγώ, Γέρι. Λες για το δεύτερο γκολ στον Τσάπρα, εσύ το φάουλ. Ναι, και για το χέρι όμως στο γκολ της σοφάρισης του Παναθηναϊκού. Τέλος, ο κύριος Βούγκλης στην περιγραφή πάσχιζε να μας πείσει ότι ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι όταν υπάρξει, είχε παραπάνω τελικές και κόρνερ για 1,5 μήχρονο. Είπαμε να είμαστε υπάλληλοι, αλλά τόσο υποτακτικοί αυτά. Έτσι είναι, όταν θες να διατηρήσεις δουλειές, έτσι γίνεται. Εμένα μου άρεσε η Ελένα η Παπαδοπούλου. Μετά τα είπε όπως θα έπρεπε να τα πει.

Ο Τζιο 13 λέει κακό πράγμα η Αλαζονία και η Λίσσα. Και οι δύο, και τα δύο, έστω και τεροχρονισμένα, πληρώνονται πάντα. Η ΑΕΚ πέρυσι περνούσε με το Στανιό και το Τσούκου Τσούκου. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, για μια νέα ομάδα που μπουσουλάει ακόμα στο γήπεδο. Σημασία έχει η πρόκριση και τα όποια κακό κείμενα να διορθωθούν με παίκτες αξίας. Όταν η ΑΕΚ έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, Λιμπερόπουλο, Χουλτ, Ινσούα και όπως πήρε, μην το ανοίξουμε το θέμα, τον Μπρινιόλι. Ξυπνάτε στην ΑΕΚ, φερθείτε σαν άντρες και όχι παιδάκια και μάθετε ότι όλοι προτείνονται σε όλους. Τα κανάλια είναι κοινά. Ο Πάνος λέει καλημέρα. Θέλει ποιότητα, Ευάγγελη, μπροστά Παναθηναϊκός και είναι απορία άξιος πως έχουν πεταχτεί τόσα λεφτά και δεν κάνει κανείς διαφορά από το κέντρο και μπροστά. Καλά, στο κέντρο δεν έχουν πεταχτεί λεφτά. Ο Τσέριν παίζει μαζί με τον Καμαρά. Τον Ετιέν τον Καμαρά τον παίρνει, δεν τον παίρνει για δημιουργία. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτοί που θα κριθούν πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό από τη μεταγραφή του Οχταριού. Όχι του Κάγκουα, γιατί ο Κάγκουα θα βοηθήσει, αλλά το Οχτάρι, αυτό το βαρβάτο. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό, επειδή περιμένω για 4, λέει ο Πάνος, δεν θα πω για center four, αλλά θέλει 2 extreme, δεκάρι, οχτάρι και διακοπή συμβολέου σε Ζαρουρία. Αυτή η εικόνα της ανιωθήλας, ό,τι και να αποκλειστούμε, δεν έγινε και τίποτα. Πρέπει να φύγει χθες. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός με το Ζαρουρί μέσα. Παιδιά, η ομάδα φτιάχνεται. Έχει καινούριο προπονητή, καινούριους παίκτες, καινούριο πλάνο, σχέδιο. Είδα χθες ότι μετά έβαλε 2 σεντερφόρ. Το άλλαξε. Δεν είναι ότι απλά. Γιατί ένα μήνυμα προηγουμένως είναι ότι όταν η ομάδα είναι πίσω στο σκορ, πετάμε τους επιθετικούς όλους. Δεν ήταν έτσι. Και επίσης οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Έδωσαν, πρόσφεραν. Σε αυτό το επίπεδο, μάλλον σε αυτό το χρονικό σημείο, το σημαντικό είναι να έρθουν οι τρεις προκρίσεις. Όπως αυτό ήταν το σημαντικό πέρυσι για την ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ δεν είχε προκριθεί, η χρονιά της είμαι βέβαιος ότι θα ήταν πολύ διαφορετική μετά. Δεν θα ήταν πρωταθληματική, αν είχε αποκλειστεί το καλοκαίρι. Κερδίζει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Με αυτές τις προκρίσεις και στο να φτιάξει την ομάδα. Ο Μπάμιας, ο Σπύρος, ο Σκόρδος. Εσένα, αγόρι μου, δεν είναι τυχαίο ότι το επιθετό σου είναι Σκόρδος. Αν και κανονικά θα πρέπει να σε λένε Σπύρο Μπάμια και όχι Σπύρο Σκόρδο. Αντί να είσαι δημοσιογράφος και να κρατάς ένα κύρος, σαν μικρό παιδάκι, κάνεις κλαις γιατί δεν σε παίζουν τα άλλα παιδάκια. Γνωστό, αυτό το έχεις περάσει σίγουρα εσύ. Τώρα αυτό γιατί, ρε φίλε, για αυτά που είπα για το υπέρ του Παναθηναϊκού. Κώστας από Εκάλη λέει καλημέρα Ευάγγελε, νομίζω το 1982 Μπαρέζι ήταν παγκίτης, έπαιζαν κολοβάτη σειραία στην άμυνα. Καλημέρα Ευάγγελε, λέει ο Μάνος, καλές διακοπές σου εύχομαι καταρχάς, συγχαρητήρια και σε ΠΑΟ και σε Παναθηναϊκό για τις προκρίσεις τους, μακάρι και η Ολυμπιακάρα μου, αλλά και η ΑΕΚ να μπουν στο Champions League. Όχι εύκολο, ακόμα και αν οι κληρώσεις με τους αντιπάλους θεωρητικά είναι βατές, λέει ο Μάνος από το Χαϊδάρι. Ο Τζόνις 7 Ερυθρόλευσης, καλημέρες Ευάγγελε. Πώς θα το βγάζουμε το τρίωρο από Δευτέρα στη δουλειά χωρίς να σε ακούμε σένα? Μια χαρά θα το βγάζετε. Κάποιος από τα στενά των Καμινίων μου σφύριξε ότι υπάρχει καθυστέρηση στα μεταγραφικά του θρύλου μας γιατί πολλούς παίκτες τους κόβει ο θείος Μέντι. Ισχύει κάτι τέτοιο μέγα μίστη του παρασκηνίου? Δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση και να είναι έτσι. Δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση. Το είπα ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Το είπα και για τα δύο, και για το χέρι στο 2-2 και για το πιθανό φάουλ εκεί στο Τζάπρα, ότι θα έπρεπε από το ΒΑΡ να ελεγχθούν και οι δύο φάσεις. Με τρελαίνετε. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μας βγήκε ψυχή χθες, αλλά ευτυχώς περάσαμε. Τέτοια εποχή μόνο τα αποτελέσματα μετρούν. Από σήμερα πιστεύω θα τρέξουν λίγο μεταγραφές. Γνωρίζεις αν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Καλές διακοπές να έχεις κιόλας Βαγγέλη, να περάσεις όμορφα και να ξεκορωστείς. Πότε γυρίσεις τα μικρόφωνα? Άγνωστο. Άγνωστο, αγόρια μου, κορίτσια μου και αγοροκόριτσα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τον γκολ της σοφάρισης, γιατί το μάτς πήγαινε φουλ για παράταση, παρότι ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε και βρήκε τον γκολ με το Ραστόντερ σε μια περίοδο, που σε ένα διάστημα που είχε βάλει πολύ μεγάλη πίεση στην Πάξη. Το βρήκε όταν είχε γίνει το λάθος και σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς είχε τιμωρηθεί ο παίκτης που ήταν αλλαγή και έμεινε ένα λεπτό, επειδή καθυστέρησε, έκανε καθυστέρηση στην αντικαταστάτησή του να βγει, έμεινε ένα λεπτό χωρίς να μπει η αλλαγή του.
Και σε εκείνο το διάστημα το κάρφωσε ο Παναθηναϊκός. Λάμπη, κόστο λίγο αυτό. Δριοπίδα, κύθνου. Κιθιμιώτη Λάμπη. Σε κάθε μέρα μου στέλνεις με τον Γκαρθία. Έχεις κολλήσει με τον Γκαρθία. Θα δεις την πορεία. Ο Γκαρθία δεν θα παίζει. Θα είναι αλλαγή. Και όχι βασική αλλαγή. Το ξέρω ότι δεν έχει βάρει σε αυτό το γύρο του Conference και δεν ελέγχθηκαν οι φάσεις. Γνωστό αυτό. Άσχετα αν δεν το είπα, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το ξέρουν. Λοιπόν, μην ξεχνάμε τα τερτύπια. Ο Κώστας επανέρχεται, ο Χατζής μου λέει δεν είπα ποτέ η ΑΕΚ ότι έθελε ξεπέριστα προβληματικά. Δεν τους το πες, εγώ το είπα. Και με σαφώς, ο Πέπου έπαιξε με σαφώς καλύτερες ομάδες από την Πάξη. Ναι, και η Άντερλεχτ ήταν καλύτερη ομάδα και η Χαποέλ Μπερσεβά ήταν καλή ομάδα και η Κυπριακή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Κώστα Χατζή σε αυτό. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός γιατί μετά την Πάξη έχει τώρα την ΤΣΣΚΑ πιάσει από και κούρευτο το 1948 και οι δύο αυτές είναι χαμηλά εμπόδια και είναι τυχερός αυτά ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλές οι τρεις αλλαγές, Πελίστρυρα, Τόντερ και Μπόρδα. Και δεν μίλησα για την απόδοση του Παναθηναϊκού, αλλά για τους τρεις συγκεκριμένους παίκτες. Και ούτε κόμπλεξ έχω, μιας που είπα ότι θέλω όλες τις ομάδες στο League Face. Ακομπλεξάριστος ο Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου. Επειδή είναι τελευταία εκπομπή, πρέπει να έχω ένα μπιφ μαζί του, να με συγχωράτε. Για να πάει καλά οι διακοπές μας. Να πάνε καλά. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλές διακοπές να έχεις και καλή αντάμωση να έχουμε την έναρξη της νέας σεζόν. Να την έχουμε, γιατί δεν να μην την έχουμε. Ευχαριστώ και τον Σάβα για τις ευχές του. Σου εύχομαι να έχεις όμορφες διακοπές και να επιστρέψεις με γεμάτες μπαταρίες, ζωηρός και χυμαρόδες. Αμήν! Ο Σπύρος θέλουμε 8ωρο μίχο σήμερα. Η φαν σου, καλημέρα η Άσονα, να περιορίσει τα 50 λεπτά. Στα 50 λεπτά γιατί μετά έχουμε μεγάλο Τζόρτζ Μαντάρα. Τζόρτζι, όχι Τζόρτζ, Τζόρτζιο Μαντάρα. Ελπίζω να μην σε χάσουμε από το ραδιόφωνο, Βαγγέλη. Είσαι η καλύτερη παρέα. Είδαμε. Τερτύπια, παιδιά, στέλνετε για τερτύπια. Τελευταίος διαγωνισμός. Για απόψε ένα τραπεζάκι στα τερτύπια. Στην μεταμόρφωση Λεωφόρο Ταντοίου 56. Μαγαζάρα. Περάσαμε υπέροχα. Παρότι εγώ δεν πήγα, αλλά όσου στείλαμε περάσαν υπέροχα όλο το χειμώνα με τη live μουσική μέσα. Εδώ και δύο μήνες τραπεζάκια έξω, αυλή, μελεύκες, τρομερή, καλή παρέα, καλή μεζέδες, καλά πιωτά. Τελευταία κλήρωση σήμερα θα την κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα, θα λείπω εγώ, λίγο πριν από τις δύο. Να δούμε τον τυχερό, στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού. Καλημέρα, παιχταρά Ευάγγελε. Τεώρας Βανόσκυλο Λευσίνα. Εγώ πάλι θα σταθώ για την ομάδα μου στο Ζαφύρι που καταπίνει τους αντιπάλους, δίνει βοήθεια στον Τέλεια και με εξέπληξε που ο μικρός που έπαιξε πάλι μπακ, ο Γκόμες λες, ο αριστερός, ο Ισπανός, αυτό τον είχε στις Μιράντα, στις Μιράντες, πώς τον λένε την ομάδα του, ο Λύση. Μου άρεσε πολύ η σκέψη για extreme μπάμπα. Πιστεύω σε ζώρικα παιχνίδια θα βλέπουμε μπάμπα Γιαννούλη, εφόσον έρθει φυσικά ο Γιαννούλης. Χαζηδιάκο σε δύο μάτς, δύο ανόητες κάρτες. Τι να πω, καλά να περάσει, αδερφέ, και με το καλό να επιστρέψει και να σε βρούμε πάλι. Ο Θανάσης λέει: αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την ΑΕΜΑ και να βλέπω να φεύγει με την Λίμπαρ και να αλλάζουν και τα πόμουλα τον Αύγουστο. Μέσα στη θετική ενέργεια είσαι, Θανάση μου. Λοιπόν. Εντάξει, Παναθηναϊκός τώρα. Θέλεις, το θέλεις αυτό, πες για τον Ολυμπιακό, το θέλεις. Θανάση Παναθηναϊκή, γιατί έχουμε και θανάτιδες Ολυμπιακούς.

Ο Πάνος λέει: πρώτη φορά γίνεται αυτό. Τα δύο προηγούμενα χρόνια ήσουν και Αύγουστο στα Ιρτζιανά. Ήταν άλλες συνθήκες ενδεχομένως, φίλε μου, και επειδή και εγώ κάποια στιγμή χρειάζομαι και ξεκούραση. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλημέρα και στον Γκρέκ. Καλημέρα, καλή τελευταία εκπομπή, φίλε Ευάγγελε. Χθες δεν είδα κανένα παιχνίδι και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Κρατάω μόνο την πρόκριση που βοηθάει και στο ranking της Ελλάδας. Το μότο για την τελευταία εκπομπή της σεζόν είναι: ο εαυτός σου μπορεί να γίνει είτε ο καλύτερος σύμμαχος είτε ο χειρότερος ανταγωνιστής σου. Φοβερό, φοβερό, σωστό. Τις καλημέρες μου και στον ΑΕΚΤΖΙ γιο του Κυριάκου, το Μάριο, θα μας λείψεις. Γεια σου, Μάριε! Μάριε, Μάριε, ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης από την ΑΕΚ? Ένα, Μάριε, και δεύτερον, θα βάλω μια δύσκολη ερώτηση στο Μάριο. Αν έπρεπε να διαλέξεις, Μάρια ΑΕΚΤΖΙ, γιο του Κυριάκου, έτσι, μεταξύ Πινέδα και Γιώβιτς, ποιο θα κρατούσες στην ΑΕΚ? Έλα. Ο Κυριάκος ήδη στέλνει, ο μπαμπάς, και λέει: ήταν ο αγαπημένος στον Αουραούχο. Να μου απαντήσει τώρα ο Μάριος αυτό το ερώτημα που έθεσα. Ναι ρε Σπυράρα, ναι ρε αγορίνα μου, ναι.

Το θέμα με τον Κωνσταντέλια είναι αν θελήσει ο ίδιος να σπάσει το ταβάνι του, γιατί δεν έχει ταβάνι. Ο ίδιος βάζει ταβάνι. Και αντιλαμβάνεστε τι λέω. Είναι παιχτάρα. Αλλά θα πρέπει να είναι 100% επαγγελματία σε όλα τους, τις αποθεραπείες, τις ιώσεις, το πώς προσεγγίζει το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να φτιάξει τη φυσική του κατάσταση, να βελτιώσει πάρα πολύ. Παίκτη σαν και αυτό, ναι, θα πρέπει σε κάθε μάση να έχει γκολ ή assist. Μην πω γκολ, assist και να οργώνει το γήπεδο. Έτσι. Χθες έκανε τα δύσκολα εύκολα και έτσι φάνηκε εύκολη και η νίκη του ΠΑΟ. Λοιπόν, τα έχουμε πει για τον Κωνσταντέλια όμως, να μην επαναλαμβανόμαστε. Φίλος ο... Πώς βλέπεις την κίνηση του Νίκολιτς να ζητήσει την απόκτηση αριστερού μπακ κόντρα στην επιθυμία του Ριμπάλντα να δοθεί και ένας δεύτερος χρόνος στον Σκοτσέζο. Ο Νίκολιτς, έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ σκληρός και φιλόδοξος και δίκαιος. Έκανε υπομονή, έδωσε μια καλοκαιρινή προετοιμασία στον Μπεν Ράις να του δείξει τα πράγματα εκείνα, τις δυνατότητες εκείνες που είχε δει ο Ριμπάλντα και τον έφερε τον Μπεν Ράις. Δεν τον πείθει. Δεν μπορεί να ρισκάρει. Ναι, έχουμε ξαναπεί, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει την ελληνική νοοτροπία ο Νίκολιτς. Δεν του κάνει τη δουλειά. Βλέπει ότι δεν μπορεί να πάει πάλι με βασικό τον Πίλιο, γιατί προφανώς κατάλαβε ο Νίκολιτς ότι ο Πεν Ράιμ, αν μείνει με Πεν Ράις και Πίλιο, πάλι ο Πίλιος θα είναι βασικός. Αλλά ο Πίλιος έχει θέμα στη λήψη απόφασης, στα τελειώματά του, όταν ανεβαίνει στις έντρες, στις τελικές του και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, οπότε σου λέει, ας μείνει ο Πίλιος δεύτερος και θέλω αριστερό μπακ. Okay, μπορεί να εκθέσω τον Ριμπάλντα γιατί η δική του μεταγραφή είναι, αλλά πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Και γι' αυτό είναι ευλογία για την ΑΕΚ που έχει τον Νίκολιτς, που δεν μασάει, δεν μασάει. Του φέρανε το Σαχαμπό το Γενάρη, τον δοκίμασε, τον έκανε, το δούλεψε. Δανεικός, φεύγει, δεν μπορεί, δεν είναι επίπεδο ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ο Σαχαμπό. Έχει θέματα, κάνει πολλά λάθη τακτικά. Πάει σε μια ομάδα να παίξει, να αξιολογηθεί, γιατί στην ΑΕΚ δεν θα έπαιζε. Και θα πετιόντουσαν στο κουβά 2 εκατομμύρια που δόθηκαν πέρυσι το Γενάρη. Ναι, η ομάδα δαπάνησε ένα σεβαστό ποσό και για τον Μπεν Ράις και τον Σαχαμπού. Πλέον η ομάδα πρέπει να γίνει καλύτερη, να ανέβει επίπεδο, να μεγαλώσει. Σου λέει πρέπει να πάρω βασικό αριστερό μπακ, να βρω έναν ρε παιδί μου, του λέει ρότα από τα αριστερά, έτσι. Και πρέπει να πάρω χαφ από τη στιγμή που μου έφυγε ο Πινέδα. Δεν μπορώ να βρω Πινέδα, αλλά να έχω πάρω 3 χαφ. Γιατί η ΑΕΚ, όπως πολύ εύστοχα ο ρεπόρτερ Κώστας Χατζής έχει πει, μου έχει πει και τον παραδέχομαι σε αυτό, η ΑΕΚ εκτός από τον ταχυδυναμικό χαφ θα πάρει και άλλον χαφ μέχρι τέλος Αυγούστου. Να έχει επιλογές. Πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Αυτά, φίλε μου, για τον αριστερό μπακ που ρώτησες. Α, μάλιστα, Κυριάκο. Μάριος τώρα είναι φαν του Γιώβιτς. Okay. Εντάξει. Αφού είναι φαν. Με τους σεντερφόρ είναι ο γιος σου, έτσι, Κυριάκο. Λογικό είναι τα παιδιά. Θέλουν αυτούς που πάνε βάζουν γκολ. Καλημέρα, προφήτη. Έχουμε κανένα νέο γιατρό Μητάρα. Πολύ ησυχία έχει πέσει. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Αρκεί να γίνουν οι σωστές κινήσεις. Καλά, διακοπές, Ευάγγελε. Καλημέρα. Το Σεπτέμβριο θα σε ακούμε. Πιθανότατα, Λευτέρη μου. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Ποτέ δεν ξέρουμε. Βλέπεις τι γίνεται. Σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα είμαστε εδώ, ενώ στη γη, μην παρεξηγηθώ. Αύριο αναχωρούμε. Έτσι είμαστε. Αναχωρητές, φίλε Πουρναρά. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Θανάσης ο Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν μπορώ να πω ότι θέλω το καλό του Ολυμπιακού, Βαγγέλη μου. Προφανώς και το θέλω να αλλάξει όλη την ομάδα για να χτίσουν νέα ομάδα, να θέλουν χρόνο και πάντα η αλλαγή προπονητή κρύβει παγίδες. Οκ,

Λοιπόν, άλλο ένα ακόμα σύριαλ, ένα ακόμα φετινό σύριαλ στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Είναι πολλά και συνήθως αυτά καταλήγουν σε άκυρα, όχι σε done deal. Το νέο είναι η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό. Του Μαροκινού, του Μουντιαλικού. Πολύ καλός αριστερός μπακ. Ο Σαλάχ Εντίν μετά το Μουντιάλ ξεκουράζεται στην πατρίδα του και δεν είναι τυχαίο, λέω εγώ, τα συνεχόμενα ρεπορτάζ από το Μαρόκο που φέρουν τον διεθνή αριστεροπόδαρο αμυντικό της Ρώμα που πέρυσι βγήκε πρωταθλητής Ολλανδίας, Ολλανδαθερμένος είναι με την Αϊντχόβεν, που θέλουν, εμφανίζουν τον Σαλάχ Εντίν διστακτικός στο να αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού και να θέλει να κερδίσει χρόνο. Η Le Matin του Μαρόκου έγραψε ότι ο Σαλάχ Εντίν προτιμάει να επιστρέψει στην Ολλανδία από το να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πηγές διαφορετικές που συμφωνούν, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα, δηλαδή να της δώσει 7 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο σε μπόνους στόχων και δίνει τετραετές συμβόλαιο ως το 2030 στον Σαλάχ Εντίν. Έτσι. Η Χες Πρες του Μαρόκου γράφει κάτι αντίστοιχο με τη Le Matin, ότι δεν είναι ενθουσιασμένος ο Σαλάχ να συνεχίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, και οπότε γι' αυτό λέω serial. Από την άλλη, Κώστας Νικολακόπουλος σήμερα γράφει, επαναφέρει το όνομα του Ναγιάρ Τικνιζιάν. Έτσι. Λοιπόν, έχουν γραφτεί για την Κόμο, για τη Λανς, για τον Ολυμπιακό. Καλός παίχτης, ο Αρμένιος. 31 φορές διεθνής με την Αρμενία. Ο Ερυθρός Αστέρας θα τον πουλούσε, αλλά δεν πουλάει φτηνά ο Ερυθρός Αστέρας. Ο ύψος 1,81, Αρμένιος αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα, την περασμένη σεζόν ήταν στην ιδανική ενδεκάδα, στην κορυφαία ενδεκάδα του σερβικού πρωταθλήματος. 7 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Παίκτης του Σιλοκομοτίβ Μόσχας του Νίκολιτς, ένας αριστερός μπακ που θα ήθελε πολύ ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Κάποια στιγμή πριν από μερικούς μήνες είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ. Θα ήταν μια χαρά περίπτωση και για την ΑΕΚ. Αλλά ξεφεύγει οικονομικά, θα ξεφύγει οικονομικά.

Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης που είναι στη Μύκονο, γιόρτασε χθες τα γενέθλιά του και το ενδιαφέρον προκύπτει είναι ότι και ο μάνατζερ του Τικνιζιάν είναι και αυτός στο ίδιο νησί, στη Μύκονο, και εκεί θα βρεθεί αυτές τις μέρες και ο ισχυρός άνδρας του Ερυθρού Αστέρα, ο Τέρζιτς, με τον οποίο επίσης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις ο Μαρινάκης. Αυτά.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Sport Time, ο Ριμπάλντα πάει να πάρει τον 24χρονο Γεωργιανό αριστερό μπακ της Αχτάρ, τον Ηρακλή Αζάροβι. Ναι. Μπακ σύγχρονης κοπής, εκρηκτικός, καλή τεχνική, καλή πάσα, ανεβαίνει με ένταση. 67 εμφανίσεις Σαχτάρ. Τώρα δεν το ξέρω αυτό, σας το διαβάζω τώρα, το βλέπω στο Sport Time ότι ο Ριμπάλντα πάει να πάρει τον πύραυλο της Σαχτάρ, τον αριστερό μπακ, τον Αζάροβι, Γεωργιανό. Ναι. Οκ. Okay. Αυτά. Λοιπόν, αποχωρώ. Να ευχηθώ καλές διακοπές σε όλους όσους θα πάτε, σε όσους είσαστε όπως ο φίλος μου ο Στεφανής, να περνάει καλά στις διακοπές στο χωριό εκεί στην Εύβοια, στους υπόλοιπους όσοι είστε εδώ να φροντίζετε να είστε όσο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί γίνεται. Έχει πολύ μέλλον το μεταγραφικό παζάκιας. Υπάρχει μόνο ο Αύγουστος μπροστά και λίγος από Σεπτέμβριος. Εντάξει, Αύγουστος ένας μήνας. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν είμαι του Αύγουστου, φίλε. Του Αυγούστου. Με μ' αρέσει. Και φίλε Πουρναρά. Λοιπόν, τον κύριο Πουρναρά συνεχίζετε να τον ακούτε εδώ. Μέχρι πότε φεύγεις, Αβέρου? Μια εβδομάδα ακόμα ο κύριος Πουρναράς. Τζόρτζιο Μαντάρα στη θέση μου. Ήδη θα κάνει το διωράκι του σήμερα, το 12-2. Να μου τον προσέχετε. Να είστε λίγο μεγαλόψυχοι μαζί του. Έτσι. Λοιπόν, χαιρετούμε. Χαιρετάω. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι μας. Γεια σας, γεια σας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα.

0: όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Η Ελλάδα πήρε 300 βαθμούς από τα χθεσινά αποτελέσματα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Στην 12η θέση παραμένει η χώρα μας με 41.112 βαθμούς, 1.713 βαθμούς πίσω από την 11η Πολωνία. Συγχαρητήρια έδωσε η ΕΠΟ στο δικέφαλο του Βορρά και τους Πράσινους. Ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Δυναμό Κιέβου σε φάση νοκάουτ. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, η Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με την ΙΣ για την απόκτηση του Γάλλου Χαφτομ Λουσέ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται μέχρι και το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Τα παιχνίδια με την ΕΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στρέφονται στον Παναθηναϊκό μετά την πρόκριση επί της ΕΠΑΞΗ. Θα πρέπει να μην δεχόμαστε εύκολα γκόλ όπως αυτά. Κρατάμε την πρόκριση και προχωράμε, το μήνυμα του Γιάκομπ Νίστρουμ. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς. Βασικός μας στόχος στο Champions League, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ Λόβρο Μάγερ. Για την απόκτηση αριστερού μπακ κινείται η Ένωση. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια να μένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Νεϊμέγκεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς ο Σαντιάγκο Έσε. Εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα ραντάρ των περιοδών βρίσκεται ο τινήσιος χαφ της Άιντρακ Φραγκφούρτης Ελιές Σχίρι, σύμφωνα με ελβετικό μέσο. Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Παζιάν. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε σε ηλικία 66 ετών ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που γνώρισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και για 20 χρόνια φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, αντιδρώντας στα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 η ώρα. Η ώρα είναι τώρα 12 και 7 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου.

Και πραγματικά είναι λίγο ζώρικο το με τι να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να ξεκινήσουμε από το κύπελο, να ξεκινήσουμε από τα, των τεσσάρων, από τα ευρωπαϊκά.

Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά φυσικά των ελληνικών ομάδων. Είχαμε δύο αγωνιστές, μία ισοπαλία, μία νίκη. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, θα μπορούσε όμως να είναι και χειρότερα. Η Ελλάδα λοιπόν πήρε 300 βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA, μένει στη 12η θέση, 1713 βαθμούς πίσω από την Πολωνία. 41-112 έχει η Ελλάδα. Με την ΕΠΟ να στέλνει και συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ίδιος με δύο γκολ που ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο, έδωσε, έδωσε μια σχετικά εύκολη νίκη στο δικέφαλο του Βορρά και του δώσε και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht από το Βέλγιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έκανε λίγο τα εύκολα δύσκολα, πήγε να βγάλει τα μάτια του μόνος του, ωστόσο τα κατάφερε να ισοφαρίσει το 85 με το Ράστοντερ. Εκεί, σε εκείνο το διάστημα, υπάρξει μάλιστα την πάτησε, όπως ακούγατε και πιο πριν. Βάσει του νέου κανονισμού, όταν ο ποδοσφαιριστής της ομάδας που κάνει αλλαγή, όταν ο ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από το γήπεδο καθυστερεί για να κερδίσει χρόνο, καθυστερεί μαζί και η είσοδος του ποδοσφαιριστή που θα μπει στο γήπεδο. Οπότε υπήρχε ένα λεπτό σε αυτό το, υπήρχε περίπου ένα λεπτό στο οποίο η Πάξη αγωνιζόταν με 10 παίκτες και σε αυτό το ένα λεπτό την πάτησε, ήρθε το γκολ του Ράστοντερ, όπου έγινε το 2-2 και κρίθηκε η πρόκριση ουσιαστικά, γιατί με το 2-2 ο Παναθηναϊκός πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Παράλληλα να πούμε ότι στις 2 παρά θα κάνουμε και την κλήρωση για τα τερτύπια. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Φυσικά στο Viber μπορείτε να στέλνετε και άλλα πράγματα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας γενικότερα, όχι μόνο για τα τερτύπια.

Και πάμε τώρα λίγο να πούμε τα της Άντερλεχτ, γιατί ο ΠΑΟΚ θα τη βρει απέναντί του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τις αδυναμίες της, είναι μια γνωστή ευρωπαϊκή ομάδα, έχει αντιμετωπίσει ξανά ελληνικές ομάδες, έχει προκριθεί απέναντι στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015-2016 στη φάση των 32 του Europa League τότε. Παράλληλα έχει αντιμετωπίσει τους Ερυθρόλευκους και νωρίτερα και δύο χρόνια πριν, τη σεζόν 13-14, στην φάση των ομίλων του Champions League. Τότε ο Ολυμπιακός της είχε κάνει δύο νίκες, 3-0 στο Βέλγιο με ένα ρεσιτάλ του Κώστα Μήτρογλου και 3-1 στο Καραϊσκάκι στο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής, ένα παιχνίδι που τους φράγισε την πρόκριση στους 16 του Champions League εκείνη τη σεζόν. Μιλάμε για τον πιο πετυχημένο βέβαια σύλλογο του Βελγίου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ένα κύπελο UEFA από τη σεζόν 1982-83, δύο κύπελα κυπελούχων Ευρώπης και δύο Super Cup. Τώρα σε εγχώριο επίπεδο έχει 34 κατακτήσεις πρωταθλήματος. Από το 1936 είναι σταθερά στην πρώτη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου, έχοντας ελάχιστες κακές χρονιές στην ιστορία της. Προχώρησε στην πώληση αρκετών βασικών της ποδοσφαιριστών αυτό το καλοκαίρι. Πήρε πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποχωρήσεις βέβαια του Γκότο, του Σίμιτς και του Ντεκάτ έχουν αφήσει κενά, έχουν αφήσει σημεία πολύ, πολύ αδύναμα στο ρόστερ της. Και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές κινήσεις ήταν σχετικά λίγες. Έχουν αποκτηθεί μόλις δύο αμυντικοί και δύο μέση. Ο ΠΑΟΚ θα βρει και έναν παλιό γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα. Και όχι παλιό, όχι μάλλον τόσο παλιό, γιατί μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στον Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και πήγε στην Άντερλιχτ έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ακριβότερη πάλι μεταγραφή της Άντερλιχτ για αυτό το καλοκαίρι είναι μέχρι τώρα ο επιθετικός Λούκας Άμπρος, 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως και ο Φιλανδός εξτρέμ ο Άντμαν, ο οποίος είναι και διεθνής έτσι με την Εθνική Φιλανδίας.

Την περσινή σεζόν, μάλιστα, η περσινή χρονιά για την Άντερλεχτ δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν βρέθηκε σε καμία league phase κάποιες ευρωπαϊκές διοργάνωσης, γιατί βρέθηκε μπροστά της η μελλοντική πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ΑΕΚ, το περασμένο καλοκαίρι, το προηγούμενο μάλλον καλοκαίρι του 2025. 1-1 στο Βέλγιο, η ΑΕΚ άντεξε απέναντι στην Άντερλεχτ και στην Όλγουιν Αρίνα η Ένωση, νικώντας 2-0, πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-1 στα play-offs του Conference League. Η ΑΕΚ πήγε στην League Phase, η Άντερλεχτ έμεινε εντός Βελγίου.

Παράλληλα, φυσικά, ο Δικέβαλος του Βορρά θα βρεθεί σε ένα ιστορικό γήπεδο, το οποίο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά του βελγικού ποδοσφαίρου. Κατασκευάστηκε το 1917 και ανακαινίστηκε το 1980. Η σημερινή του ονομασία, το ιστορικό Lotto Park. Η σημερινή του ονομασία είναι στο πλαίσιο συμφωνίας χορηγίας. Η χωρητικότητά του είναι περίπου 21.500 θεατές. Μάλιστα, η έδρα της βελγικής ομάδας φημίζεται για τα ντεσιμπέλ, τα υψηλά ντεσιμπέλ που έχει.

Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα. Πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Ανέτοιμος για την εποχή με ΒΑΡ. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ της ΠΑΚΣ αλλά και του Παναθηναϊκού που ο Ολλανδός βάζει στα χέρια στον ώμο του αντιπάλου. Γιάννη, γενικά ήταν προβληματική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Έδειξε αδυναμίες κυρίως στο αμυντικό κομμάτι γιατί δέχτηκε δύο γκολ από την ΠΑΚΣΙ, ομάδα που δεν είναι της δυναμικότητάς του. Θα πάμε και στα του Παναθηναϊκού. Έτσι, δεδομένα θα πούμε και για την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αναφέρουμε τώρα λίγο τα προφίλ των αντιπάλων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

αρκετά πάμε για την Άντερλεχτ. Και είπαμε και αρκετά πράγματα για την Άντερλεχτ. Να πάμε τώρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και μια ευκαιρία να αποκλειστεί. Από την άποψη ότι και να αποκλειστεί δεν μένει εκτός Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός δεν την έχει αυτή την ευκαιρία. Δεν έχει αυτό το κανονάκι που θα λέγαμε.

Ο πρώτος αγώνας λοιπόν με τη βουλγαρική Τσέσεκα 1948 στις 5 Αυγούστου. Ημέρα Τετάρτη στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Η ρεβάνς στη Σόφια στις 11 Αυγούστου. Θα μάθουμε την ώρα του αγώνα. Αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στην Τσέσεκα 1948. Η αντίπαλος του Τριφυλιού ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου 2016 και την περασμένη σεζόν βγήκε δεύτερη στο βουλγάρικο πρωτάθλημα πίσω από την Λεύσκη Σόφιας. Το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια στη Βουλγαρία με ισοπαλία 2-2 κόντρα στη Σπαρτάκ Βάρνα και νίκη κόντρα στην Πότεφ Βράτσα 3-2. Η Τσέσεκα 1948 έχει μία ισοπαλία, μία νίκη. Προπονητής της Τσέσεκα 1948, Αλεξάνδρ Εμίλοφ Αλεξάνδροφ. Ο στάρ της ομάδας, το αστέρι της ομάδας της Σόφιας, είναι ο Μαμαντού Ντιαλό, ο οποίος πέρσι μάλιστα βρήκε 18 φορές το δρόμο προς τα δίχτυα. Φέτος, μία φορά μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό στο Μπίστριτσα Στάντιουμ, χωρητικότητας μόλις 2.500 θέσεων. Η διαφορά της με την Τσέσεκα Σόφια, η Τσέσεκα 1948, να το πούμε, το έχουμε πει βέβαια στο παρελθόν, δεν είναι η Τσέσεκα Σόφιας. Υπάρχουν διαφορές. Η διαφορά είναι ότι η Τσέσεκα 1948 ξεκίνησε το 2016 όταν το αρχικό κλαμπ χρεοκόπησε από πρώην στελέχη και φιλάθλους της. Ωστόσο η Τσέσεκα Σόφιας επανήλθε στο προσκήνιο χάρη στη Λίτεξ Λόβετς και σταδιακά πήρε το έμβλημα και το σήμα της. Ενώ για την Ομοσπονδία η σύγχρονη Τσέσεκα Σόφιας είναι η συνεχίστρια της παλιάς ομάδας. Παρόλα αυτά, η Τσέσεκα 1948 θεωρεί ότι είναι ο ηθικός συνεχιστής της Τσέσεκα Σόφιας, της παλιάς Τσέσεκα Σόφιας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Θα επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί παρέλειψα να αναφέρω το εξής. Το ιστορικό λίγο του πράγματος, ο ΠΑΟΚ πέρασε την Δυναμό Κιέβου και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Δυναμό Κιέβου. Έτσι. Το παρέλειψα αυτό.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, γιατί έχουμε τα ζευγάρια των δύο πρώτων προκριματικών γύρων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ο νικητής του ΑΕΛ Τρίκαλα, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Τρίκαλα. Ο νικητής θα παίξει με την Athens Καλυθέα. Ένα από τα επόμενα ένα ακόμα παιχνίδι είναι το Ηρακλής Βόλος, παιχνίδι με αρώμα Super League. Ναι, γιατί και οι δύο ομάδες βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία. Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Αυτές είναι αυτά είναι τα ζευγάρια, οι πρώτες αναμετρήσεις του κυπέλου.

Θα πάμε λίγο στα διεθνή, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι η ώρα μηδέν για το ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχει αντίδραση της UEFA στην απόφαση της FIFA να... στο σχέδιο μάλλον της FIFA να πουληθεί το 20% των μετοχών μιας θυγατρικής εταιρείας που ιδρύθηκε για τη διεξαγωγή των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Διοργανώτριας Αρχής σε ιδιώτες.

Μια εταιρεία που προβλέπεται βέβαια να λειτουργήσει από τη FIFA, αλλά η οποία θα χρηματοδοτείται από ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρομαι τώρα στον Τζόσουα Κούσνερ.

Και όσον αφορά στην UEFA, μόνο και μόνο οι πρώτες της λέξεις στην ανακοίνωσή της πραγματικά είναι ικανές να δημιουργήσουν πανικό. Μόνο και μόνο η πρώτη φράση. Η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες της δεν θα συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της FIFA. Η αλήθεια είναι πως και μόνο αυτή η φράση αρκεί για να γίνει ένας πανικός.

Και όλα αυτά ενώ στην Ιταλία επικρατεί πένθος. Για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μάλλον επικρατεί πένθος. Όλες οι ομάδες αποχαιρετούν τον θρυλικό Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Όλες οι ομάδες προχωρούν σε ανάρτηση με την οποία τον αποχαιρετούν.

μια θρυλική μορφή της Μίλαν, μεσουράνησε με την Μίλαν. Η λέξη ηγέτης είναι αυτή νομίζω που του ταιριάζει περισσότερο από όλες.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στον Βαγγέλη Παυλίδη. Γιατί ο επιθετικός της Μπενφίκα βρίσκεται, έπαιζε λίγο με σπασμένα φρένα, να το πούμε. Στην νίκη της Μπενφίκα απέναντι στη Σενγκάλεν. 5-0 νίκησαν οι ΑΕΤΗ της Λισαβόνας. Απίθανη εμφάνιση, πέτυχε 4 από τα 5 γκολ για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι και λίγο οξύμορο, η αλήθεια είναι, να βλέπουμε την Μπενφίκα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει και αυτό. Δήλωσε, είμαι πολύ χαρούμενος με την νίκη και τα γκολ, είμαστε ακόμα στο Europa League και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, είμαι πολύ χαρούμενος, ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα. Στο πρώτο παιχνίδι εναντίον τους δεν παίξαμε καλά, αλλά σε αυτό ανασυνταχθήκαμε και δείξαμε ότι είμαστε ικανοί. Το επόμενο παιχνίδι εναντίον της Hearts θα είναι δύσκολο. Πάλι δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι παίζουμε πρώτα στην έδρα μας και χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας. Θέλουμε να κερδίσουμε για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τόνισε. Η υποστήριξη ήταν υπέροχη. Ξέρουμε ότι είναι εκεί σε κάθε παιχνίδι για να μας στηρίξουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε για αυτό το σύλλογο και μας αρέσει που έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτά ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Η Μπενφίκα έκανε περίπατο απέναντι στη Σενγκάλεν. 5 έβαλε. Τα 4 ο Παυλίδης, όπως αναφέραμε. Ενώ έγιναν γνωστές και οι ώρες στο τυπικό κομμάτι των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού με την Τζέσεκα 1948. Ο πρώτος αγώνας είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30. Η ρεβάνς στη Σόφια θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30. Στην έδρα της Τζέσεκα 1948, χωρητικότητας όπως είπαμε 2.500 θεατών.

Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων. Ξεκινάμε από το Μακάμπι Σερίφ Τίρασπολ. Η Μακάμπι προκρίθηκε, νίκησε 1-0 τη Σερίφ Τίρασπολ στο χθεσινό παιχνίδι. Συνολικό σκορ 6-0, είχε νικήσει 5-0 στον πρώτο αγώνα. Μίντιλαντ Μπεσίκτας 0-2. Η Μπεσίκτας νίκησε. Συνολικό σκορ 0-3 για τους Τούρκους που προχωράνε στην επόμενη φάση. Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, νίκη για την Πάφο 4-0 μετά την παράταση. Είχε χάσει 2-0 στον πρώτο αγώνα στην Κροατία, νίκησε 2-0 στην Κύπρο και στην παράταση πέτυχε άλλα 2 γκολ, νίκησε 4-0 συνολικά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Επόμενο παιχνίδι, Χράντεκ Κράλοβε απέναντι στην Τρόμσο, 3-1 η Χράντεκ Κράλοβε, συνολικό σκορ 4-1, πρόκριση για τους Τσέχους. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0, συνολικό σκορ 5-2, δεν χρειάζεται να το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Καραμπάκ 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 0-0 και το δεύτερο. Η διαδικασία των πέναλτι έβγαλε νικήτρια με σκορ 5-4 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία προκρίνεται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1. Συνολικό σκορ 4-2, ισοπαλία 1-1 στο πρώτο μάτς στη Σουηδία. Οι Βέλγοι προκρίνονται και θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2. Η Φερεντσβάρος μάλιστα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ρόμενς στο 36. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω ήταν και απευθείας κόκκινη. 2-2 το παιχνίδι με συνολικό σκορ 4-3. Η Φερεντσβάρος προκρίνεται απέναντι στην Τβέντε και Μπενφίκα Σεντγκάλεν 5-0. Είχε χάσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι από τη Σεντγκάλεν. Συνολικό σκορ 6-2 για τους αετούς της Λισαβόνας. Στο 11 ο Παυλίδης με ασίστ του Ράφα Σίλβα το 1-0. Στο 55 το 2-0 πάλι ο Παυλίδης από ασίστ του Καμίνσκι. Μετά ασίστ στον Μπάς τον Παυλίδη για το 3-0 στο 65. 4-0 στο 74 πάλι ο Παυλίδης με εκτέλεση πέναλτι. Και ο Λαγκλέ από ασίστ του Λουκεμπάκιο στο 82 διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα 5-0 υπέρ της πορτογαλικής ομάδας. Θα επιστρέψουμε λίγο τώρα στον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζη, γιατί υπάρχει και το μήνυμα του Μαλντίνι, του Παόλο Μαλντίνι, για τον θάνατο του θρυλικού αρχηγού της Μίλαν. Αντίο Φράνκο, σήμερα νιώθω το ίδιο που ένιωθα κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσε να βγει στο γήπεδο μαζί μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας? Με δίδαξε να αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία μου πνοή. Τι σημαίνει να είσαι πραγματικά αφοσιωμένος στη φανέλα και την αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Υγήθηκες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια αλλά αμέτρητες πράξεις. Με προστάτευες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως νέος και με ενέπνευσες ως ενήλικα. Ήσουν ο σπουδαιότερος παίκτης που είχα ποτέ την τιμή να παίξω μαζί του. Στέλνω μια ζεστή αγκαλιά σε όλη σου την οικογένεια, ειδικά στη σύζυγό σου Μάουρα και στους γιους σου Εντοάρντο και Τζιανανδρέα. Θα μας λείψεις αρχηγέ, αλλά το φως του αστεριού σου θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί για πάντα. Αυτό είναι το μήνυμα ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που έχουν περάσει από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Αναφέρομαι τώρα στον Πάολο Μαλντίνι.

Στο μεταξύ θα πάμε για λίγο στον ΠΑΟΚ, στα μεταγραφικά του, διότι οι εξελίξεις τρέχουν με την απόκτηση του Τόμ Λουσέ ή με τους ανθρώπους της ομάδας Θεσσαλονίκης να κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να τον φέρουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για 23 ετών μέσο. Στόχος της ομάδας του ΠΑΟΚ είναι να βρίσκεται μέχρι και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα, προκειμένου να πάρει επίσημη μορφή η απόκτηση. Τι να κάνουμε πάνω μου, ένα μυαλό έχω, δεν είναι 100% δικό μου, τι να κάνουμε πλέον.

Και τώρα θα αναρωτιέστε, πιθανότατα, τι γίνεται, ρε Γιώργο, πώς και δεν πιάνεις τα μπασκετικά. Θα τα πιάσουμε και τα μπασκετικά στο επόμενο μισάωρο, παιδιά. Έτσι, σε περίπτωση που το σκέφτεστε,

ο οποίος θα έχει βοηθούς στους συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγγέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος ο Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ. Στο ΒΑΡ η Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα. Ο επαναληπτικός στις Βρυξέλλες. Α, δεν προλαβαίνουμε. 9:30, 13 Αυγούστου. Ο Σιμόνε Σότσα θα είναι ο διαιτητής. Βοηθεί ο Στεφάνο Αλάσιο και ο Ντάριο Κετσόνι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-5761-620.

0: 2635 671 και 210 5317 703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη Βιωτή είναι το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο στην χώρα αυτή την ώρα. Εκενώνονται περιοχές καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι. Φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν την εκένωση προς Άργος. Φωτιά σε αγροδαστική έκταση και στην Χινίτσα Αργολίδας. Σε στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας την απομάκρυνσή τους προς το Πόρτο Χέλι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η εξόδιος ακολουθεί 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ίστατες τιμές των εκλειπώντας συναδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Χάος στον ισπανικό θύλακα της Θέου. Τα χιλιάδες μετανάστες Μαροκινοί πέρασαν στην Ισπανία. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας. Εν τω μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις με την Ισπανία. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, ανεμίως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα επίσης στους 34 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα αυτή την ώρα ο υδράργυρος είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα μπασχετικά και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ανακοίνωση του Φράνκο Μπαρέζη και πάλι. Ναι, για μπάσκετ θα μιλήσουμε, γιατί μέχρι και οι ομάδες μπάσκετ αρχίζουν και στέλνουν τα συλληπιτήριά τους για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη. Η Ολύμπια Μιλάνο εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός γνήσιου θρύλου του Ιταλικού ποδοσφαίρου και συμβόλου της Μίλαν. Μέσα από την καριέρα, το ταλέντο και τις αξίες του τίμησε την πόλη φορώντας τη φανέλα της Μίλαν, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού και διαρκεί μέσα στις γενιές. Στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον αγάπησαν, απευθύνουμε την πιο ειλικρινή μας αγκαλιά. Αυτό είναι το μήνυμα της Ολύμπια Μιλάνο.

Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα νομίζω να πάμε λίγο στα μπασκετικά. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό. Οι πρώτες σήμερα πήγε για πρώτη φορά στο Telecom Center Athens για να μπει για τα καλά σε κλίμα Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο 1 εκατομμύριο ευρώ το deal του Τριφυλιού με τη Βιλερμπάν.

Ο ίδιος φυσικά δεν παρέλειψε να τραβήξει και φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο του Telecom Center, από τη σάλα κυρίως, και από τους μέσα χώρους και από το glass floor και γενικότερα από το από τις κερκίδες, από παντού φωτογραφίες και βίντεο φυσικά, εντυπωσιασμένος, όχι και, πολύ, όχι και παράλογο, γιατί εντάξει μιλάμε για ένα από τα, για το ένα από τα ωραιότερα τουλάχιστον γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα θα πάμε στον καλό μου φίλο εντός αγωγικών. Θα πάμε και σε αυτή την ψυχούλα που από ό,τι φαίνεται σε αυτό το καλοκαίρι θα μας ταλαιπωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, έτσι δεν είναι πάνω? Θα τραβήξει. Θα τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Την έχω δει από τη δουλειά. Θα γίνει serial. Τι να πω.

Ο Super Mario λοιπόν, ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος μπαίνει σε ρυθμούς, στους ρυθμούς της νέας του ομάδας. Τον Cleveland Cavaliers, παρότι η Real μπλοκάρει την μεταγραφή, μπλοκάρει την αποχώρησή του, μένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του από τους Ισπανούς και να ανακοινωθεί από την ομάδα του NBA. Βέβαια, εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου, φίλες και φίλοι ακροατές, για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνετε, τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία από έναν τοίχο στο Cleveland, όπου υπάρχει μια τοιχογραφία με παίκτες των, μια τεράστια τοιχογραφία των Cleveland Cavaliers, συνοδεύοντάς το με τρία hashtag: Cleveland Cavaliers New Chapter. Γενικότερα δείχνει ότι ήδη θεωρεί το Cleveland ως το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.

Και όταν λέω μπορεί και όχι, γιατί το λέω. Καταρχάς, το πιθανότερο στην υπόθεση Χεζόνια είναι να γίνει trade από τους Cavaliers. Να χρησιμοποιηθεί ως trade item που λέμε, σαν αντικείμενο ανταλλαγής. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, σαν μέρος μάλλον μιας ανταλλαγής. Και οι ανταλλαγές στο NBA μπορεί να γίνουν και δεκαπλές. Όχι αστεία, έτσι πάνω. Και όταν λέμε δεκαπλές, μπορεί από το Cleveland να καταλήξει στο Toronto και στο τέλος να βρεθεί στη Φιλαδέλφια, να κάνει παρέα με τον LeBron. Ή στο Los Angeles. Ή στη Washington, δεξιά και αριστερά. Είναι τα πάντα ανοιχτά στην υπόθεση αυτήν. Με τα trade στο NBA γίνεται ο χαμός. Μιλάμε για ανταλλαγές, έτσι. Δεν υπάρχει χωραπολισία στην Αμερική. Δεν υπάρχει λογική ότι έχεις έναν παίκτη, μου αρέσει, πάρε τόσα λεφτά για να μου τον δώσεις, για να μου τον πουλήσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν ανταλλαγές. Τι παίκτη θα σου δώσω, τι νούμερο θα σου δώσω στο draft ή στον αριθμό μου στο draft, για να μπορέσεις για να ενισχυθείς ακόμη καλύτερα στην προσπάθειά μου να σου πάρω ένα παίκτη, παράδειγμα, ή δύο παίκτες, ανάλογα. Παράλληλα, δεν ξέρουμε καθόλου το αν η ομάδα στην οποία θα καταλήξει ο Χεζόνια ή οι Cavaliers τον υπολογίζουν όντως για να αγωνίζεται με τη φανέλα τους. Γιατί μπορεί να αποδεσμευτεί, μπορεί να γίνει wave το συμβόλαιο, να αποδεσμευτεί και σε μια τέτοια περίπτωση, σε ένα τέτοιο σενάριο, υπάρχει ένα 48ωρο στο οποίο άλλη ομάδα μπορεί να τον αποκτήσει από το NBA. Άπαξ και δεν γίνει αυτό, μετά το 48ωρο μπορεί να πάει όπου ο ίδιος επιθυμεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνάει το 48ωρο και επιστρέφει στην Ευρώπη καμαρωτός, τα έχουμε ξαναπεί, και έτοιμος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ήμασταν ίσως και οι πρώτοι που είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ότι ο Μάριο Χεζόνια έχει ρίξει γέφυρες προς Πειραιά. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το αναφέρουμε αυτό. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ που παίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και δεν αποκλείεται να τον δούμε με ερυθρόλευκα. Παρ' όλα αυτά, αναφέρω πως η υπόθεσή του δείχνει ότι θα τραβήξει πάρα πολύ. Και όταν λέω πάρα πολύ, μπορεί, είναι ανοιχτό το σενάριο να αποκτηθούν δύο συμπληρωματικοί παίκτες για το 3 και το 4 από τον Ολυμπιακό και να προκύψει η ευκαιρία το Γενάρη, παράδειγμα, ή το Φλεβάρι, ή το Νοέμβρη, ή το Δεκέμβρη, δεν ξέρουμε πότε. Είναι όμως ανοιχτό και αυτό το σενάριο.

Και επειδή μπορεί να σκέφτεστε ότι γιατί να τραβήξει, ρε Γιώργο, παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη σαν το Χεζόνι, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μιλάμε για, με όλο το σεβασμό στους δύο συγκεκριμένους παίκτες που θα αναφέρω τώρα, για τον Μπόντζι Κόλσον και τον Μπράξτον Κι. Αν είχε στόχους αυτούς, αν είχε αυτούς τους παίκτες ως στόχο ο Ολυμπιακός, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Δεν θα περίμενε να δει πού θα καταλήξουν. Να δει αν θα φύγουν από τις ομάδες τους. Για τον Μπράξτον Κι θα είχε πληρώσει τον buyout που είχε με τη Βαλένθια και θα τον είχε ανακοινώσει ήδη. Θα είχε ξεμπερδέψει με αυτό το κομμάτι. Δεν περιμένει κάτι τέτοιο ο Ολυμπιακός. Το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι περιμένει κάτι πάρα πολύ δυνατό.

Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Χεζόνι έτσι στη λίστα των παιχτών που είναι υποψήφοι, υπάρχουν και άλλοι παίχτες, έτσι. Υπάρχουν και παίχτες από το NBA, δεν θα κοιτάξει μόνο έναν ο Ολυμπιακός, θα κοιτάξει τους πάντες. Το καταλαβαίνετε αυτό.

Στο μεταξύ έχουμε και διάψευση στα σενάρια αποχώρησης του Kevin Panther από την Μπαρτσελόνα. Η ανακοίνωση είναι ότι δεν έχει να πάει πουθενά. Αυτό επί της ουσίας λένε. Βάζει τέλος στις φήμες η καταλανική ομάδα. Όπως λέει και μια ψυχή σε ένα κυκλοφόρητο ελληνικό τραγούδι, θα κλείσω τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν έχει να πάει πουθενά.

Και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά και μάλιστα στα διεθνή. Γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA. Με το δεξί χέρι του Γιάννη Φαντίνο, τον Κάρλος Κορδέιρο, να απαραιτείται να αποχωρεί από τη θέση του. Θα το αναφέρουμε αυτό. Ως σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο σε όλη του τη ζωή, δεν μπορώ να σταθώ αμέτωχος στη στιγμή που η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου του παγκοσμίου κυπέλου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν συμμετείχα σε αυτή την πρόταση και την απορρίπτω κατηγορηματικά. Είναι μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA, κακή για το ίδιο το ποδόσφαιρο και κακή για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος, σημείωσε. Αυτό έχει αναφέρει, αυτό λέει ο Κάρλος Κορδέιρο, το δεξί χέρι του Τζιάννη Ιφαντίνο.

μεταξύ γίνεται ένας χαμούλης και με τον... Πάμε στα του Ολυμπιακού για την ακριβία τώρα, γιατί γίνεται ένας χαμός με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Με τα τελευταία δημοσιεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αληθεύουν, διαβάζω εδώ πως ένα νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως η River Plate έχει καταθέσει πρόταση ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 26χρονου αριστερού μπακ.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τώρα για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Break και πανερχόμαστε για την τέταρτη περίοδο εντός αγωγικών.

0: πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
7: Goal!
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, έγινε γνωστή και η διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, την αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων. Ο Σάντσεθ σφυρίζει στο Καραϊσκάκης. Καμπανιέρο και Λόπεθ Μύρ, οι δύο βοηθοί του. Τέταρτος ο Βερντούρα, VAR ο Γκράδο, βοηθός VAR ο Ρουίθ.

Στο μεταξύ έχουμε και την ανακοίνωση του Denver Jones από τη Δόξα Λευκάδας, η οποία έχει επιστρέψει στην Greek Basket League και την έκανε και με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Denver Jones λοιπόν, ντυμένος Indiana Jones και με το κατάλληλο μουσικό background φυσικά. Υπέγραψε με την Δόξα Λευκάδας και ανήκει πλέον στην ελληνική ομάδα.

Τώρα, στον Παναθηναϊκό, για τον διαιτητή, ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη διευθύνει το παιχνίδι, το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Βοηθή του η Μπάχρη και Βέκη. Τέταρτος ο Σάτσι, στο VAR η Ορελιάνο και Ματζιόνι.

Στο μεταξύ, η Σάντος αποφάσισε να κάνει κυριολεκτικά άγαλμα τον Νεϊμάρ. Αποκάλυψε ένα άγαλμα σε ένα σκουρόχρωμο βάθρο προς τη μήνη του Βραζιλιάνου Σταρ. Και ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε την έκπληξή του για αυτή την ενέργεια. Σήμερα ευνηδιάστηκα ευχάριστα, το να τιμάς από την ομάδα της καρδιάς σου είναι κάτι το απίστευτο, το να αποτελώ κομμάτι της ιστορίας της Σάντος είναι τιμή. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον Θεό, την οικογένειά μου και ολόκληρο τον κόσμο της Σάντος που με ακολουθεί από τα πρώτα μου βήματα στα τμήματα αποδομής της Σάντος. Ζήσαμε πολλές συναρπαστικές και αξέχαστες στιγμές, αλλά περάσαμε και δύσκολες περιόδους και όλοι εσείς σταθήκατε στο πλευρό μου σε κάθε φάση. Είμαι ένας οπαδός που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παλεύει, μοχθεί και δίνει τα πάντα κάθε στιγμή. Έχω κάνει αμέτρητα λάθη και πιθανότητα θα κάνω κι άλλα, ελπίζω πως όχι, αλλά πάντα με στόχο το καλύτερο για τη μεγάλη ομάδα. Σας ευχαριστώ κόσμε της Σάντος για όλα. Αυτό είναι το μήνυμα του Νέιμαρ.

Λοιπόν, στο μεταξύ, στο μπάσκετ, η EuroLeague έκανε και ανάρτηση με ελληνικό χρώμα. Και το λέω αυτό γιατί έβαλε τους δύο αιώνιους μέσα στη φωτογραφία την οποία δημιούργησε. Φωτογραφία με τον Ναν και τον Βεζένκοφ στην προηγουμένη περίπτωση. Και αναφέρει πως το μήνυμα της EuroLeague είναι ότι δύο πραγματικοί γίγαντες δείχνουν καλύτεροι από ποτέ. Στη φωτογραφία αναφέρονται οι ημερομηνίες των δύο παιχνιδιών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Βλέπω εδώ αρκετές συμμετοχές για τα τερτύπια. Πάμε τώρα λίγο σαν μήνυμα του φίλου μας του Θάνου, το οποίο πηγαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, για εμένα. Καλησπέρα σας. Θεωρείτε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός δύο παίκτες συμπληρωματικούς τώρα στις θέσεις 3 και 4 ή έναν παίκτη τώρα συμπληρωματικό και αργότερα να προσθέσει άλλον ένα στην πορεία? Εκτός αν εννοείται τώρα δύο συμπληρωματικούς και έπειτα το Γενάρη ένα δυνατό όνομα. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Φίλε Θάνο, θα σου απαντήσω ότι είναι πιθανό να υπάρξουν συμπληρωματικές κινήσεις τώρα για να μην μείνει η ομάδα μόνο με τον Βεζένκοφ στο 4 παράδειγμα. Και αν προκύψει μια καλή ευκαιρία μέσα σε σεζόν, να προσθέσει ένα πιο δυνατό όνομα. Αλλά αυτό έχει να κάνει έτσι, με μια πιθανή ευκαιρία που θα προκύψει. Γιατί αν π.χ. μείνει ελεύθερος ο Ντιάλο παράδειγμα από τους Nuggets, νομίζω τους Nuggets είναι, θέλω να το ελέγξω, δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη η συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, στους Nuggets είναι ο Ντιάλο. Τι να κάνουμε, δεν είναι εύκολο, δεν θα περάσει απαρατήρητη σε καμία περίπτωση.

Στο μεταξύ, η Manchester City έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας εκτός έδρας φανέλας της. Αν βλέπω καλά, ναι, εκτός έδρας φανέλα. Συνδυασμός μαύρο και κίτρινο χρώμα, ενώ η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης. Το οποίο είναι η μέλισσα του Μάντσεστερ. Η μέλισσα η οποία βρίσκεται στην αυτή εμφάνιση συμβολίζει τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζουν την πόλη.

Και επειδή σε περίπου 5 λεπτά θα γίνει η κλήρωση, στείλτε τώρα τα μηνύματά σας. Δεν μένει πολλή ώρα. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Θυμίζω το τραπέζι είναι για απόψε. Οπότε ο τυχερός, με τον τυχερό μάλλον θα επικοινωνήσουμε εμείς προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τα περαιτέρω

Ο φίλος μας εδώ, ο Γιώργος, με ρωτάει με χεζόνια ποιος θα παίζει άμυνα. Γι' αυτό υπάρχει και το πλάνο να αποκτηθούν και παίκτες οι οποίοι θα παίζουν άμυνα. Συγκεκριμένα ένα αθλητικό τεσσάρι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει. Έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει θα ασχολείται κυρίως με το αμυντικό κομμάτι. Γιατί δόξα τω Θεώ, παίχτες Ολυμπιακός για να σκοράρουν έχει πάρα πολλούς. Υπάρχει ο Βεζένκοφ, υπάρχει ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο, υπάρχει ο Ντόρσεϊ, υπάρχει ο Γουόρντ που ξέρει να σκοράρει. Υπάρχει ο Μιλουτίνοφ με τον Ταϊρίκ Τζόνς και τον Χολ που κάτω το καλάθι κάνουν απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για την καλύτερη τριάδα, για την καλύτερη front line στην Ευρώπη.

Και όπως ακριβώς το προβλέπαμε πριν λίγο καιρό, όταν συνδέαμε τον D'Angelo Russell με τον Παναθηναϊκό, είχα αναφέρει πως είναι πολύ πιθανό να γίνει wave από τους Grizzlies, τους οποίους πήγε μέσω trade. Ήταν μέρος ενός trade. Ακριβώς αυτό αναμένεται να γίνει άμεσα κιόλας. Δεν τον υπολογίζουν οι Grizzlies, τον πήραν μέσω ενός trade και αναμένεται να μείνει ελεύθερος στις επόμενες ημέρες. Φίλε Γιώργο, για τον χαφ του Ολυμπιακού νεότερα θα έχεις από τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο του σταθμού, έτσι, που αναμένουμε να ακούσουμε τα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, η αναμονή νομίζω ήρθε η ώρα να λάβει τέλος όσον αφορά στα τερτύπια. Έχει έρθει η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή. Παρ' όλα αυτά, για να τον ανακοινώσουμε πρέπει να... Πρέπει να γίνει κλήρωση. Φίλε Θάνο, έκανα μια διευκρίνηση ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί αθλητικό τεσάρι. Είναι πολύ πιθανό να αποκτηθούν δύο συμπληρωματικές περιπτώσεις παικτών στο 3x4 για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να είναι πιο πλήρες το ρόστερ. Αν προκύψει μετά μέσα σε σεζόν μια ευκαιρία, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θα την κυνηγήσει. Αν δηλαδή μείνει ελεύθερος ο Ντιάλο ή ο Χεζόνια, δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητοι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Βλέπω εδώ. Λοιπόν, θα χρειαστώ όμως βοήθεια εδώ. Πάνω, θα μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 82.
1: Το
0: 81. Και είμαστε και στην αρχή ρε Πάνω, μας έφαγες. Αλλά εντάξει, 81 είπες, 81 θα κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, ο νικητής είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης Καλδής. Τελειώνει σε 172 το κινητό του τηλέφωνο. Παναγιώτη, είσαι ο νικητής για απόψε για τα τερτύπια. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου φυσικά προκειμένου να σε ενημερώσουμε για τα περαιτέρω. Να περιμένεις τηλέφωνο μας. Μας έφαγε με το 81 ο Πάνος, αλλά χαλάλι. Σκρολάραμε για λίγη ωρίτσα.

Θα κλείσουμε με τα λόγια του Τάισον για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα αναφέρει πως σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον

0: Μαζί μου την καθημερινότητά σου. Έχουμε περάσει μαζί δύσκολες αλλά και υπέροχες στιγμές και μέσα σε όλα αυτά δεν σταμάτησες ποτέ να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο σαν ένα μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Σ' αγαπώ. Αυτό είναι το μήνυμα του Τάισον στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλά να περάσετε φίλε Θάνο, σε ευχαριστούμε να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στον Νικήτη και να το ευχαριστηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα και συμμετείχα και εγώ στην κλήρωση. Ακριβώς Θάνο, αυτό είναι και το νόημα, να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννη, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Ανδριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από μένα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινώ τώρα το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Τη μέρα όπου προκρίθηκαν οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στο Europa League και στο Conference League. Θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε και με άλλα. Παντού τρέχουν, μην νομίζετε, ειδησιογραφία και νέες ειδήσεις. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την στοιχηματική εταιρεία Interveten, όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Έγινε και η κλήρωση για τα τερτύπια. Όποιος έλαβε το δώρο αυτό να περάσει πάρα πολύ ωραία με την παρέα του. Λοιπόν, ανεξαρτήτως κλήρωσης, εξακολουθείτε και στέλνετε και εδώ ό,τι θέλετε από σχόλια και παρατηρήσεις και για μας. Βεβαίως, ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του ΧΑΦ στην ΑΕΚ που παράλληλα κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς. Βασικός μας στόχος στο Champions League, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου Λαβρομάγερ. Στην αρχαία Ολυμπία βρίσκεται το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης, με τελευταία στάση της περιοδίας στις 18:30 στην πλατεία Ετού της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια Kings Kangua αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η βουλγαρική ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θα βρεθεί στον δρόμο του Τριφυλιού για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στις 5 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας στο ΟΑΚΑ και στις 11 ο επαναληπτικός στη Σόφια. Ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη θα σφυρίξει την αναμέτρηση στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την ΙΣ για την απόκτηση του Γάλλου Χαφ Τόμ Λουσέ εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται μέχρι και το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Η Άντερλεχτ είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τρίτου προκληματικού του Europa League. Στις 6 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, στις 13 η ρεβάνς στο Βέλγιο. Ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μανουέρα θα σφυρίξει τον αγώνα της Τούμπας, ενώ ο Σιμόνε Σότσα από την Ιταλία στο Λότο Πάρκ. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Νάιμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς, ο Σαντιάγκο Έσε, εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα ραντάρ. Των Πυριωτών βρίσκεται ο Τινίσιος Χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ελιεσχύρη, σύμφωνα με ελβετικό μέσο. Επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 μέρες στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Ρεπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές του το Σαββατοκύριακο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Ηρακλής Βόλος και Καλαμάτα Πανετολικός είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν από την κλήρωση του δεύτερου προκληματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας. Για το τρίμερο 17-19 Αυγούστου είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννηνα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε σε ηλικία 66 ετών ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που γνώρισε το παγκόσμιο στερέωμα και για 20 χρόνια φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Μετά την UEFA και την CONCACAF, η Ασιατική Συνομοσπονδία πήρε θέση κατά του πλάνου του Τζιάννη Φαντίνο για ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Τις 143 έφτασε ο αριθμός των ομοσπονδιών που εναντιώνονται στο σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τωρίνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χάφτης Φροησιόνε, Ηλίας Κουτσουπιά, σύμφωνα με το Τούτο Σπορτ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που μαζί με τον ΠΑΟΚ, όπως είπα προηγουμένως, προχώρησε στην τον επόμενο γύρο του Conference League. Για να ακούσουμε τώρα τι έχει να μας πει ο Σάκης Μπουσδούνης από το παιχνίδι αυτό, όπου η αλήθεια είναι κοψοχόλιασε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι, ζέτα μου να πάρω το χάπι μου και εγώ για να το πούμε.
0: Πάρ' το χάπι σου, ναι, όχι, εγώ το πήρα πριν μπω εδώ, διότι ήταν, πώς να σου πω, ήταν μία κόμπρα, έτσι, το τσίπημα της πρόκρισης επήλθε από μία κόμπρα όπως ήταν και στο τρέιλερ.
1: Ένα τσίπημα και καλό.
0: Ο Ράστοντερ, ναι, ο οποίος έκανε το 2-2 και έβγαλε το άγχος από τους ώμους, διότι το σκορ του πρώτου αγώνα είχε ισοφαριστεί.
1: Ζέτα μου, τι λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Αυτά που λέγαμε, σε θυμόμουν, Σάκη μου, λέω ότι θα λέμε αύριο.
1: Το φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια, αυτό το παιχνίδι το φοβόμουν περισσότερο από αυτό που έλεγα σε εκπομπές. Γιατί έβλεπα απέναντί μου μια, όχι, δεν ήταν φόβητρο προς Θεού, έβλεπα μια ομάδα που έπαιζε με τεράστιο δυναμισμό, με ομοιογένεια, πάλευε πάρα πολύ όλα τα παιχνίδια, δεν είναι τυχαίο που έβαλε 4 γκολ. Στην Φερες
0: Βάρος, ναι.
1: Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι είχαμε απέναντι, ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει ένα μεγαθύριο, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, δεν λέω αυτό. Απλά είμαστε στα τέλη Ιουλίου και τέτοια εποχή μετράνε μόνο οι προκρίσεις. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, ειδικά οι ελληνικές ομάδες. Και σίγουρα είναι αδιάφορο το πώς παίζει, με ποια έννοια το λέω. Δεν γίνεται τέτοια εποχή να δεις καλό ποδόσφαιρο, στρωτό ποδόσφαιρο και να κερδίζεις στην κάθε ομάδα. Εντάξει, ιδανικό θα ήταν να βλέπαμε καλή μπάλα, να προκρίνεται άνετα η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός εμπροκειμένου. Δεν μπορείς όμως να τα έχεις όλα τέτοια εποχή. Τι διαλέγεις, διαλέγεις την πρόκριση. Η Πάξη, το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι μόνο διάφοροι δεν θα έρθει εδώ και σίγουρα θα βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό και θέλει μεγάλη προσοχή, αυτό έλεγα. Και έτσι τελικά αυτό φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Σίγουρα προβλημάτισε με τον τρόπο που δέχτηκε η ομάδα τα δύο γκολ. Πάλι από λάθη. Μέσα σε αυτά ήταν και ο Τουμπά. Κοίτα, πολλοί λένε και στα δύο γκολ. Εγώ τουλάχιστον στο πρώτο μπορεί να δοθεί φάουλ, γιατί βάζει το χέρι πάνω στο τζάμπρα ο επιθετικός της Πάξη. Αλλά στο δεύτερο κάνει ένα κακό διώξιμο του Μπα. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του παίκτη της Πάξης, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν υπάρχει όμως, δεν υπήρχε μάλλον VAR σε αυτά τα μάτς. Δεν το είδε ο διαιτητής. Καλά, για μένα ήταν ένας πολύ κακός διαιτητής χθες. Σε ορισμένες περιπτώσεις άφησε και το σκληρό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός καθόλου καλός αμυντικός. Η ομάδα έστρωσε όταν μπήκε ο Φαντρόκελεν πίσω που πήρε αρκετές μονομαχίες. Αν κρατάς το 0 πίσω, πιο εύκολα παίρνεις τις προσκρίσεις. Όταν τρως γκολ, πρέπει να τρέξεις και μπροστά γιατί πρέπει να πετύχεις γκολ. Σημασία έχει ότι η δουλειά αυτή που λέγαμε και χθες έγινε.
0: Έγινε δουλειά με ανατροπή, έτσι, δύο ανατροπές ουσιαστικά στο υπάρχον σκορ.
1: Θα πρέπει να βάλουμε όμως την εξίσωση, ζέτα μου, το ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μια καινούργια ομάδα. Νέος προπονητής, πολλά νέα πρόσωπα. Ο Τσέριν είναι από τους παλιούς μόνο. Λογικό είναι να μην. Το είπε και ο ίδιος ο προπονητής και στη συνέντευξη τύπου και όταν γινόταν η προετοιμασία στο εξωτερικό στην Ολλανδία, ότι χρειάζεται χρόνο. Την πρόκριση για μένα βοηθάει πάρα πολύ ο προπονητής με τις αλλαγές που κάνει από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Και εκεί παίζει καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Κάπως ξεμπλοκάρει, να πω, η ομάδα. Πρόσεξε. Ο Ράστοντερ δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα. Μιλάω τώρα για τις αλλαγές που έχουν μπει. Πετυχαίνει τον γκολ και παίρνει την πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Είχε και άλλες δύο φάσεις για γκολ. Παίζοντας τους Ούγγρους αμυντικούς πολύ καλά και με την πλάτη. Ο Ταμπόρδα που μπαίνει στο 75, φαίνεται ότι γιατί παίζει ως ελεύθερος πιο πολύ και όχι ως αριστερό εξτρέμ στη θέση του Αντίνου. Έχει και ατομικές προσπάθειες, δίνει ενέργεια στα χαφ και μπροστά στον Παναθηναϊκό. Έλειπε αυτό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και από τη στιγμή που βγήκε και ο κουρασμένος Γιάγκουσης, αν δεν κάνω λάθος, στο 65ο λεπτό, και από τη δική του σέντρα και την κεφαλιά πάσα του Ντεφράι, γίνεται το γκολ με τον Ραστόντερ και αυτό το γκολ δίνει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που ήρθε από τον πάγκο, με τη γνωστή ταχύτητά του, ανακάτεψε, θα έλεγα, την άμυνα, αναστάτωσε, ανακάτεψε όπως θέλετε, πείτε το, την αντίπαλη άμυνα. Ο Φαντρόκελεν, όπως είπα και νωρίτερα, δίνει μια σιγουριά στην άμυνα. γιατί δεν χάνει μονομαχίες από την ώρα που μπαίνει στη θέση του Τουμπά. Ο Τσιριβέγια που μπήκε και αυτός, καλός ήταν στη θέση του Τσέριν. Ηρέμησε κάπως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί τότε έψαχνε να πετύχει ένα γκολ για να πάρει την πρόκριση. Ο Αντίνο για άλλο ένα μάτς ήταν αρκετά καλός. Και είχε και δύο φάσεις να σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος. Αλάνθαστος, ηγετικός στην άμυνα ο Ντεφράη. Από ό,τι φαίνεται, αν και είναι μικρό το δείγμα, ότι δένει καλά με τον άλλο Ολλανδό, τον Φαντρόκελεν, που μπήκε αργότερα. Και μην ξεχνάμε ότι δίνει την κεφαλιά πάσα assist, δηλαδή στον γκολ του Ραστόντερ. Και θα μπορούσε να είχε σκοράρει και νωρίτερα, αν ένα δικό του πλασέ πάνω στη γραμμή διώχνουν οι αμυντικοί, όταν το σκορ ήταν 1-1. Άλλο ένα καλό, όμορφο γκολ πετυχαίνει ο Γιάνκουσιτς σε ένα κρίσιμο σημείο του μάτς και έχει και αρκετές καλές στιγμές. Ο Καμαρά έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο pressing της Πάξη και φαίνεται ότι έχει ένα αρχοντικό στυλ εκεί στο κέντρο και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Τώρα, η σούμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί αρκετά, πολύ θα έλεγα, αμυντικά. Και έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει ο Νίστρουμ. Και πρόσεξε, εάν στο πρώτο, γιατί με τεάν δεν γίνεται δουλειά όμως, αν στο πρώτο Παναθηναϊκός πετύχαινε, ήταν εύστοχος δηλαδή, είχε καλά τελειώματα και πετύχαινε 3-4 γκολ, δεν θα είχε αυτό το ψυχοβγαλτικό βράδυ χθες.
0: Αυτό που λέγαμε σε όλους τους τόνους.
1: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Για τη διαιτησία τι να πω, ότι ήταν αρκετά κακή όπως είπα και νωρίς.
0: Ναι,
1: ευτυχώς χθες δεν το πληρώνει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το πληρώνει. Τώρα να δούμε, γιατί είναι μια αδύναμη και πάλι αντίπαλος η νέα του αντίπαλος,
1: αδύναμη,
0: η
1: ΤΣΕΚΑ
0: 1948, 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι. Στο Ολυμπιακό στάδιο βέβαια.
1: 9.30 ώρα το βράδυ το πρώτο, 8.30 το δεύτερο.
0: Και νομίζω ότι ήδη έχουν βγει τα εισιτήρια.
1: Έχουν βγει και τα εισιτήρια, ναι. Απλά να πω μόνο για αυτή την ομάδα ότι είναι μια, παίζει πολύ πιο αμυντικά. Δεν παίζει όπως η Πάξη που ανοίγεται και βγαίνει μπροστά και ο Παναθηναϊκός βρει και χώρους. Δηλαδή παίζει πολύ κλειστά και εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει σε εισαγωγικά το αντίδοτο, έτσι. Άλλος τρόπος παιχνιδιού, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να πω ότι ο κόσμος ήταν 22.000, τα εισιτήρια ήταν 22.414, οπότε είδες καλά που λέγαμε πάνω από
0: 20.000.
1: Είναι σε βροντερό παρόν ο κόσμος στις κερκίδες του ΆΚΑ. Και αναλογιστούμε ότι είμαστε μέσα στις διακοπές, ο μήνας των διακοπών, ο Ιούλιος. Έτσι, και αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, γιατί την πρώτη την είχε ο Άγιαξ με 51-251.
0: Μπράβο, ναι.
1: Φαντάσου να μην. Ναι, να μην ήταν Ιούλιος, ας πούμε. Βλέπεις πώς στηρίζουν την ομάδα οι φίλοι του. Να πούμε ότι βγήκε και ο Ιταλός διαιτητής, μάλλον βγήκε ο διαιτητής για το μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, είναι Ιταλός.
0: Ο Μαρκέτη, ναι.
1: Ναι, και είναι δεύτερης κατηγορίας, αν δεν κάνω λάθος. Ματέο Μαρκέτη, 36 ετών, είναι δεύτερης κατηγορίας και στηρίζει για πρώτη φορά ελληνική ομάδα. Να θυμίσω ότι από αυτόν τον γύρο των προκριματικών και μετά θα υπάρχει κανονικά VAR.
0: Μάλιστα,
1: που εκεί θα είναι ο Τζιανλούκα, από ό,τι βλέπω, Αουριελιάνο, με βοηθό τον Λορέτζο Μαντζόνι. Λοιπόν, για αυτό το μάτς έχει βέβαια καιρό να προετοιμαστεί. Καιρό. Θα μια εβδομάδα να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός. Επίσης, τι άλλο να πω, στο γήπεδο χθες ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος. Παρακολούθησε το μάτς μαζί με τον Ιταλό, τον Μπαλντίνι, τον βοηθό του. Το συνεργάτη. Συνεργάτες είναι. Τι άλλο.
0: Να πούμε και για τον Κάγκουα, έτσι. Ότι...
1: Α, ναι, ήταν σε σουίτα. Δηλαδή ήρθε ο άνθρωπος, δηλαδή προχθές είχε μάτς, ενώ τον περιμέναμε στην ουσία σήμερα, αυτό μαθαίναμε, ήρθε ζεστός. Ξέρεις, πολλοί λέγανε να βάλει παπούτσια φόρμα και να μπει μέσα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είχε
0: διαμοσπονδικής.
1: Μπράβο, σήμερα θα περάσει ιατρικά, ξέρεις, τα καθιερωμένα, εργομετρικά, όλα αυτά. Θα δούμε σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί ανάλογα, γιατί πρέπει να κάνει και το μοντέλο. Ξέρεις, βιντεάκια,
0: φωτογραφίες. Ναι, βιντεάκια, ναι, στισήματα, αυτά, ωραία, ναι.
1: Ακριβώς. Να σταθώ και στο Ραστόντερ που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι φορ περιοχής. Εκεί που χρειάστηκε. Και ξέρεις, η τροφή του επιθετικού ζέταμου είναι το γκολ. Έτσι. Όταν πετυχαίνεις κάποιο γκολ, παίρνεις και ψυχολογία.
0: Ναι, και είπε ο άνθρωπος, θα ήμουν πιο χαρούμενος αν είχα σκοράρει και δεύτερο γκολ. Εντάξει, καταλαβαίνεις, αυτό είναι το
1: λογικό,
0: φαΐ του.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Ο Καλάμπρια να πω ότι μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, περίπου στα 15 μέρες. Να επιστρέψει, γιατί υπάρχει θέμα τώρα, καλά, για τα δύο παιχνίδια τα επόμενα δεν θα υπάρχει Καλάμπρια. Έχει πάρει δύο κάρτες ο Τσάπρας, μία στο πρώτο μάτς, μία στο δεύτερο, και αν δεν κάνω λάθος, μια μικρή επιφύλαξη, τη δεύτερη την πήρε, ήταν χαζή κάρτα, χαζομάρα δηλαδή, γιατί κλώτησε την μπάλα.
0: Okay,
1: σε ένα ράουτ που βγήκε η μπάλα, νομίζω ότι την κλώτησε να πάει πιο πέρα, κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, αν το είδα καλά δηλαδή. Οπότε εκεί θα υπάρχει μάλλον ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος δεξιός μπακ με αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, έδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο πρόεδρός της. Να πω και εγώ μπράβο στον ΠΑΟΚ και σε αυτόν τον υπέροχο ποδοσφαιριστή, τον Κωνσταντέλια, που είδαμε δύο ζωγραφιές χθες.
0: Τι ζωγραφιές.
1: Ειδικά το ένα. Ειδικά το ένα ήταν.
0: Και τον βλέπεις πώς το χαίρεται, σαν παιδάκι 18-10 χρονών είναι, κάνει. Με το χαμόγελο.
1: Πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στα παιδάκια.
0: Παίζει και χαίρεται, για να χαίρεται.
1: Μπράβο. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Και πρέπει να δίνει χαρά στον κόσμο. Δεν είναι πόλεμος. Τόσο απλό. Χαίρεται, βλέπεις, σαν λες και είναι 10χρονο, λες και είναι παιδάκι. Χαίρεσαι να τον βλέπεις. Αυτό. Να πω επίσης ότι κυκλοφόρησαν, υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, τα εισιτήρια, γιατί το είπες εσύ νωρίτερα, με την ΤΣΕΚΑ, γιατί το πρώτο μάτς, θυμίζω, είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, την επόμενη Τετάρτη, στις 9.30 το βράδυ. Ήδη από τις 2 η ώρα με το ξεκίνημα της εκπομπής σου είναι στην κυκλοφορία. Ξεκινάνε από 15 ευρώ τα εισιτήρια αυτά. Μέσω ηλεκτρονικά βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω εδώ έχει για όλα τα βαλάντια. Τρεις σειρές είναι με 15 ευρώ, 17, 19, 35, 20, 30, 50, 60, 70 και εντάξει, μετά είναι 155 που είναι τα VIP.
0: Okay.
1: Και υπάρχει βέβαια υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 ευρώ υπέρ του
0: ερασιτέχνη, όπως πάντα και όπως και πέρυσι και τα λοιπά.
1: Όπως πάντα.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Έχουμε κάτι άλλο. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του Νίστρουπ και του Ραστοντέρ.
1: Αφήνω τη θέση μου στους πρωταγωνιστές.
0: Αποσύρωμαι. Έγινε. Αποσύρωμαι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό
0: Πρέπει να σου πω, και καλό καλοκαίρι.
1: Α, φεύγουμε.
0: Last dance που λένε οι δικοί μου έξω.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις.
0: Είστε στο επανειδήν και στο επανακούν.
1: Να πιάσεις, αλλά να γεμίσεις και μπαταρίες, έτσι. Να περάσεις όμορφα.
0: Ναι, προσδοκώ πολλά. Έγινε. Okay. Γεια σου, Σάκη μου.
1: Μια βουτιά και για μένα.
0: Έλα, πολλές. Έλα, φιλιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Yeah, very difficult team to play against, which we knew obviously we were favorites from the very beginning.
1: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Όπως είχα πει ήδη εξ αρχής την προηγούμενη εβδομάδα, θα έπρεπε να είχαμε και τα λεφτά τις ευκαιρίες που μας είχαν δοθεί. Στον απόψινό αγώνα, ναι, όντως είχαμε μπει αγχωμένοι, αλλά προϊόντος του χρόνου η ομάδα μπόρεσε να συνταχθεί καλύτερα. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί, όμως αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
2: Να ακούσουμε και το χτύπημα της κόμπρας τον Ράσοντερ τώρα που σημείωσε το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό.
3: Yeah, of course I'm very happy for the first goal in front in our stadium in front of our great fans.
1: Όντως είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν το πρώτο γκολ εδώ στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας. Είχα και άλλη μια ευκαιρία και θα ήμουν ακόμα χαρούμενος αν μπορούσα να είχα σκοράρει δύο τέρματα. Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχτήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι, θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
2: Πολύ ευχάριστα τα πράγματα και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κυριάρχησε της Δύναμο Κιέβου 2-0, όπως είπαμε, με έναν μαγικό Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πραγματικά αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Βλέπουμε με τι χαρά, με τι χαλαρή διάθεση, με τι άνεση, με τι χαμόγελο, με τι ευτυχία που το κάνει, το χόμπι επάγγελμα ίσως. Αυτός ο φοβερός παίκτης έβαλε τα δύο γκολ. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Άντερλεχτ είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τρίτου προκληματικού του Europa League. Στις 6 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Στις 13 η Ρεβάνς στο Βέλγιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού τι είπαν στην τηλεόραση του Open, τι είπε στην τηλεόραση του Open ο προπονητής του ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, Λύση.

0: really good, really good. Perfect is another things.
1: Θέλουμε πάρα πολύ ακόμα δρόμο για να φτάσουμε σε μια τέλεια απόδοση για ένα τέλειο βράδυ. Είχαμε κάποια κενά διάστημα του παιχνίδι τα οποία πρέπει να τα διορθώσουμε. Ο κόσμος ήταν φανταστικός. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη για να θεωρούμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα που πρέπει να βελτιώσουμε και να φανούμε πιο δυνατή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσω από μια ερώτηση, η οποία άπτεται και του ρεπορτάζ. Είναι...
1: Όχι,
0: κανονική.
1: Σε φοβάμαι σένα.
0: Όχι, εντάξει, είμαι cool. Λοιπόν, ο Λάμπης λοιπόν ρωτά. Ο Λάμπης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού είναι και το όνομα του γιού μου. Λοιπόν, όταν βγει, λέει, παρακαλεί ο κύριος Σαμοθράκης να του θέσουμε μία ερώτηση. Ναι. Αν έχεις ακούσει κάτι, που είναι ρεπορτάζ βέβαια, για τον Τινίσιο Ηλίας Χίρη της Άντραχτ Φραγκφούρτης, για τον θρύλο. Λοιπόν, είναι μέρος του ρεπορτάζ, οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, μια και το ρωτάει ακροατής.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το όνομα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, Ζέτα μου, το οκτάρι που θα πάρει θα είναι μεγάλο όνομα από ένα από τα ευρωπαϊκά μεγάλα πρωταθλήματα. Όλα τα άλλα που δεν τώρα γράφονται συνέχεια, όπως καταλαβαίνεις, και θα συνεχίσουν να γράφονται μέχρι ο Ολυμπιακός να κλείσει αυτό τον παίκτη που θέλει. Δεν είναι εύκολο, είναι μια δύσκολη περίπτωση, προφανώς, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, έτσι όπως τις πληροφορίες που έχω. Ο Ολυμπιακός εκεί σε αυτή τη θέση θέλει ένα πολύ δυνατό όνομα, όχι μόνο όνομα, και παίκτη, έτσι. Γιατί ποντάρει πολλά με τη Λίμπαρ τον τρόπο παιχνιδιού του μαζί με τον νέα αποκτηθέντα, τον Γκουστάβο Σά, να κάνουν ένα ωραίο δίδυμο στο δημιουργικό κομμάτι. Εκεί δηλαδή που ο Ολυμπιακός πέρσι είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το βάλουμε βέβαια εκεί και το Φορτούνι μέσα στο τραπέζι της συζήτησης, γιατί νομίζω ότι κάποιοι δεν τον υπολογίζουν το Φορτούνι, αλλά είναι λάθος αυτό. Όπου και αν παίξει, είτε παίξει αριστερά, είτε παίξει δεξιά, είτε παίξει σε κάποια άλλη θέση, Φορτούνης είναι Φορτούνης. Οπότε ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί, τουλάχιστον όπως φαίνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα, σε πολύ μεγάλο σημείο στο δημιουργικό κομμάτι. Να φτάνει μπάλα πιο εύκολα στον Ελκαμπή. Okay, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν ήταν σε καλή κατάσταση στο δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος της χρονιάς. Τελευταίο τετράμινο αν θέλεις, αλλά δεν έφτανε και μπάλα εύκολα σε αυτούς για να σκοράρουν. Και είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός με τις κινήσεις που κάνει και με τις μεταγραφές, αυτό θέλει να βελτιώσει με τη Λίμπα, το δημιουργικό κομμάτι.
0: Με την ΑΕΜΕΓΕ τώρα ετοιμάζεται η ομάδα, με τον ΕΣΕ, ο ΕΣΕ θα είναι εκτός...
1: Είναι ερωτηματικό. Μάλιστα. Ο ΕΣΕ αυτή τη στιγμή, και όσοι ποιον είναι ερωτηματικό, θα ξεκαθαρίσει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που είναι η τελευταία προπόνηση. Είχε μια έκπληξη η ευρωπαϊκή λίστα που παρέδωσε ο Ολυμπιακός εχθές το βράδυ. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες και θα σου εξηγήσω γιατί. Η έκπληξη είναι ότι έμεινε εκτός ο Ορτέγκα. Άρα σημαίνει, ας πούμε, αυτό που είχα πει από μέρες τώρα, ότι ο Πόποβιτς έτσι κι αλλιώς θα ήταν βασικός στα δύο αυτά παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Είχε κάνει καλή προετοιμασία, είχε κάνει καλά τελικά παιχνίδια. Δείχνουν να τον εμπιστεύονται στον Ολυμπιακό και ο προπονητής και ο γυμναστής, ο Αγριογιάννης, ο γυμναστής των τερματοφυλάκων. Δεν είναι ρίσκο δηλαδή. Φαίνεται να είναι έτοιμος για τα δύσκολα. Όταν θα είναι καλά, γιατί είναι φανερό ότι ο Ορτέγκα είχε καιρό να παίξει παιχνίδια, έχει μείνει πίσω. Όταν είναι έτοιμος και αυτός, μετά προφανώς και θα είναι αυτός το νούμερο 1. Αν και το νούμερο 1 και το νούμερο 2 θα τα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να πούμε την αλήθεια. Τώρα, από τη στιγμή που μένει εκτός ο Ορτέγκα, οι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να αφήσει εκτός από τη λίστα, ο Μεντιλίμπερ είναι 4, μέχρι τώρα ήταν 5. Τώρα είναι 4. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν 17. Και είναι 21. Ποιοι θα είναι αυτοί, δεν μπορώ να σου βάλω το χέρι μου αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει, να σου πω, τη λίστα τη Δευτέρα, μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ μπορεί να κάνει αλλαγές. Γι' αυτό και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα η οριστική λίστα των παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Εντάξει, η λογική λέει ότι ο Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον θα είναι οι δύο. Ο Ορτέγκα λογικά ο τρίτος. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τους τραυματίες, με το Σιπιόνι κυρίως. Και μήπως αφήσει έξω τον Ταρέμι σαν τρίτο σεντερφόρ. Γιατί έχει τρεις σεντερφόρ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα να δούμε την οριστική λίστα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη.
0: Okay. Από την άλλη πλευρά, ο άλλος Ορτέγκα, έτσι, ναι. Πηγαίνει για... Είναι Τέλος πάντων, υπάρχει μια συμφωνία με τη River.
1: Για τον άλλον Ορτέγκα να σου πω, αν είναι σωστή πληροφορία που, η πληροφόρηση που έχω, ότι σήμερα τελειώνουν μεταγραφές στην Αργεντινή. Οπότε έχουν σφίξει τα πράγματα. Αν δεν γίνει κάτι σήμερα, δεν ξέρω ποια άλλη λύση θα βρεθεί. Οι Αργεντίνοι βρίσκονται εδώ και καιρό σε επαφή με τον Ολυμπιακό. Έτσι ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή. Το ύψος που έχουν δώσει είναι μέχρι 5 εκατομμύρια για την προσφορά του. Ολυμπιακού ζήταγε 7, κατέβηκε στα 6, αλλά νομίζω ότι έχει μικρύνει η απόσταση, αν αληθεύουν αυτά τα ποσά. Οπότε ίσως να τελειώσει το θέμα. Αλλά σου λέω, επαναλαμβάνω, αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω, ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα μεταγραφών στην Αργεντινή. Οπότε αν δεν γίνει σήμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Ο προπονητής έτσι κι αλλιώς δεν τον υπολογίζει με τον Ορτέγκα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Όμως περιμένουμε και εξέλιξη ζέτα και για τον Σαλάχ Εντίν, τον μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα. Ο Ολυμπιακός και ο Ρώμα έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια. Αλλά ο Ολυμπιακός περιμένει την οριστική απάντηση του ΠΕΚ.
0: Του ίδιου, ναι.
1: Αρχικά ήταν θετικός. Έβλεπε θετική την μεταγραφή του Ολυμπιακού. Έχει μπει στη μέση και ο Ελκαμπή, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι συμπαίκτες, πατριώτες συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκο. Αλλά το θέμα είναι και τι θα αποφασίσει και ο ίδιος. Είμαστε εν αναμονή της εξέλιξης. Αν ο Ολυμπιακός κάνει αυτή τη μεταγραφή, νομίζω θα είναι η καλύτερη μεταγραφή από όλες που έχει κάνει μέχρι τώρα. Μιλάμε για ένα αριστερό μπακ υψηλού επίπεδου. Για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στην αριστερή πλευρά, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση να φύγει ο Ορτέγκα, έτσι. Γιατί άμα δεν φύγει ο Ορτέγκα, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάρει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, καταληκτική μέρα σήμερα οπότε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον.
1: Αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω ότι σήμερα τελειώνουν μεταγραφές στην Αργεντινή. Με επιφύλαξη το λέω.
0: Εντάξει, Κώστα μου. Έγινε.
1: Αυτό και να σου πω ότι γίνεται χαμός με τα εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι είναι καλά, είμαστε στο μέσα στον Αύγουστο, έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια, βασίζει με τα διαρκείας βέβαια. Θα πάρουν 1.500, θα έρθουν 1.500 Ολλανδοί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν μείνει περίπου 2 με 3.000 εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία θα διατεθούν για όσους θέλουν να πάνε στο Καραϊσκάκι την Τρίτη το βράδυ. Στις 9 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Πάμε για το πρώτο
1: γρήγορα, γιατί σε βλέπω ότι ζορίζεσαι
0: μέσα. Το πρώτο sold out της χρονιάς, έτσι, να δούμε πόσο θα ακολουθήσει.
1: Ναι, καλά, δεν θα είναι sold out, γιατί σίγουρα αυτοί που έχουν τα διαρκείας αποκλείται να πάνε όλοι στο Καραϊσκάκι. Μοιάζει δύσκολο, αλλά μια 25 θα την έχει σίγουρα.
0: Οκ. Έγινε, Κώστα μου.
1: Να
0: σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι και χαρά. Η ώρα έφτασε και 32, 2 και 32. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντ στην Ελλάδα Sports, είναι 4,3. Λοιπόν, θα κάνω ένα μικρό διαλυματάκι, ένα προαναγγείλω τον Πάνο Πουρναρά. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέντ. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε από τα μέτωπα, από τις φωτιές. Στη Βιωτία είναι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο στην χώρα. Εκκαινώνονται περιοχές καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα. Το ένα είναι στην Ξηρονομή και το άλλο είναι στο Καλαμάκι. Φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας. Οι αρχές ζήτησαν την εκένωση προς Άργος. Φωτιά σε αγροδαστική έκταση και στη Χινή της Αργολίδας. Στάλει μήνυμα νωρίτερα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας την απομάκρυνσή τους προς το Πόρτο Χέλι. Γενικά υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Αττική. Η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο σε καλύτερη κατάσταση. Χθες ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Είχαμε σήμερα και την κηδεία, το τελευταίο αντίο στον 27χρονο πυροσβέστη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου, στο Αγρίνιο, η εξόδος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος θυμίζω ότι έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ίστατες τιμές, τον εκλυπώντας συναδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Τώρα, σε ισχύ παραμένει μέχρι τις 7 το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας αλλά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών θυελωδών ανέμων, οι οποίες πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά δρομολόγια εκτελούνται, αλλά με την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούνται, πραγματοποιούνται κανονικά όλα. Πάμε στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίτερα το πρωί ανήρθισε ένα βιντεάκι την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ένα ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media υπήρξε και η συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίου, τον Χάρη Δούκα, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας προφανώς τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Υπήρξε χθες το Συμβούλιο της Ειρήνης, συνεδρίασε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ την εξέλιξη αυτή ως μια ιστορική συμφωνία. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Θέουτα, στον Ισπανικό φύλακα. Χάος επικρατεί, χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο, Μαροκινοί πέρασαν στην Ισπανία. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας. Εν τω μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις με την Ισπανία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Τζέντα Θεοδωρακοπούλου.

2:38 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτ μαζί μας και πάμε έως τις 3 όπου θα ολοκληρωθεί η εκπομπή.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Ίσως από τις δηλώσεις του νέου αποκτήματος της ΣΑΕΚ, του Μάγερ, ή ό,τι άλλο θέλεις.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο έσκασε τώρα τελευταία στιγμή, περίπου την τελευταία μισή ώρα. Ένα δημοσίευμα από την Ολλανδία συνέδεσε τον Φίλιπ Κώστιτς, τον πρώην παίκτη της Γιουβέντους, με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Ο αριστερός back half πρώην της Γιουβέντους φαίνεται να παίζει πολύ δυνατά για την ΑΕΚ, έτσι ώστε να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Μένετε να δούμε τώρα, γιατί υπάρχει και η Αϊτχόφεν στη μέση. Αυτό αναφέρει και το δημοσίευμα, ότι ενδιαφέρεται και η Αϊτχόφεν για τον ποδοσφαιριστή. Οπότε αναμένεται να δούμε και τις εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να φέρει αυτόν τον Σέρβο ποδοσφαιριστή 33 ετών, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, όπως ξαναείπα, από την Γιουβέντους. Να δούμε αν θα είναι αυτός ο εκλεκτός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου έχει ήδη παίξει η ΑΕΚ, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα βρει αντικαταστάτη, βασικά όχι, θα βρει ομάδα ο Penrise, διότι αρκετοί μνηστήρες υπάρχουν, οπότε θεωρώ ότι θεωρούν και στην ΑΕΚ ότι θα αποχωρήσει με μεταγραφή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, εντάξει, είπαμε, ήρθε ο Μάγερ, έκανε δηλώσεις. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθε στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League κτλ. Ωραία, και αυτή η είδηση που είπες φυσικά και αφορά τον Κώστιτς. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο ή να πάμε στο κλείσιμο στην αυλαία μιας περιοδίας, η οποία τελειώνει με έναν, πώς να πω, με έναν τρόπο που της αξίζει, δηλαδή μέσα εκεί από όπου ξεκίνησε, από την Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Σωστά, υπάρχει ήδη τώρα από το πρωί έγινε η εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία και το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, θα κλείσει όλο αυτό το ταξίδι από εκεί που ξεκίνησε, από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει κάνει ένα κάλεσμα η ΑΕΚ σήμερα το απόγευμα μετά τις 18.30. Θα γίνει το event, θα τοποθετηθεί, διότι ήδη είχε τοποθετηθεί το τρόπαιο σε μια προθήκη μπροστά στην πλατεία Αετού, όπου μπορεί ο κόσμος να φωτογραφίζεται οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Οπότε με μια εκδήλωση Νέα Φιλαδέλφεια θα ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν πετυχημένο στο μεγαλύτερο του μέρος, εννοείται. Παντού υπήρχε κόσμος, άλλωστε παντού έσχε φιλάθλους, σε κάποια μέρη υπήρχε περισσότερος, άρα λιγότερος, αλλά γενικότερα νομίζω πως και όπως είχα πει και στην αρχή για που είχε ξεκινήσει αυτή η περιοδία, είναι πάρα πολύ ωραίο για τους ανθρώπους που είναι στην επαρχία, είτε μακριά από την πρωτεύουσα γενικότερα, όπως είναι και στην Κύπρο, να χαρούν οι φίλαθλοι της κάθε ομάδας να μπορούν να χαίρονται τέτοιες στιγμές.
0: Θα είναι παρόν και ο κύριος Ηλιόπουλος σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, αυτό έχει αναφερθεί, ότι θα είναι παρόν. Οπότε σίγουρα θα κάνει και για τις δηλώσεις του. Θα δούμε και πώς θα αναφερθεί και στα μεταγραφικά. Αυτό μένει να το δούμε.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει καμία έκπληξη αν μπει πάλι με τις μπάντες, με κανένα αυτοκίνητο μέσα στο χώρο. Λοιπόν,
1: έχει κάνει τα πάντα.
0: Έχει κάνει τα πάντα, ναι.
1: Δεν θεωρώ τίποτα απίθανο πλέον από το Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Ωραία. Έγινε τίποτα έτσι? Έχεις καμία εικόνα από την Αρχαία Ολυμπία?
1: Όχι, δεν έχει δημοσιεύσει.
0: Δεν έχει δημοσιευτεί.
1: Μέχρι στιγμή η ΑΕΚ δεν μας έχει δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες για το event το οποίο έχει γίνει εκεί. Αλλά σίγουρα και εκεί θα έχει τον κόσμο του. Δηλαδή είδαμε και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε χθες η ΑΕΚ από την Κύπρο, από την Λευκοσία και τη Λεμεσό. Πάρα πολλοί κόσμοι υπήρχε. Το φάνηκε να το χαίρονται όλοι, και μικρά παιδιά και μεγαλύτερης ηλικίας. Και είναι πολύ θετικό αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Στα αγωνιστικά, να πούμε και αυτό, Κυριακή, τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με τη St. Ruiden στις 3 η ώρα, τηλεοπτικά από την Cosmote TV, και μετά επιστρέφει κατευθείαν η Ένωση στην Αθήνα για να συνεχίσει εδώ την προετοιμασία της για τον τελικό του Super Cup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και ευχάριστα και δυσάρεστα. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, να αναφερθούμε στο χαμό του Μπαρέζη, τέσσερις ελληνικές ομάδες, τι θες.
1: Από εκεί, έτσι, ναι, καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943. Η Τερβέτε Σπορτς έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 66 ετών. Ο παλιός σπουδαίος Ιταλός Λίμπερο, ο οποίος έπαιξε για 20 χρόνια σε μία ομάδα, στην Μίλαν, με την οποία κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 3 Champions League, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 82. Ήταν ένας σπουδαίος εκπληκτικός ποδοσφαιριστής Λίμπερο. Τον είχαμε συναντήσει πρόσφατα σε ένα event της UEFA μαζί με τον Ντανιέλε Μασάρο. Καταλαβαίνει κανένας ότι όλος ο κόσμος έχει πάθει κατάθλιψη με αυτό το...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Τώρα, μάλιστα, πάμε στην Ελλάδα, η οποία χθες με τη νίκη του ΠΑΟΚ το 2-0, με αυτή την καταπληκτική εμφάνιση και τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια, πήρε 200 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ, που δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός, έτσι, έφερε ισοπαλία 2-2, ευτυχώς όμως προκλήθηκε απέναντι στην Ουγγρική Πάξη, πήρε 100 βαθμούς. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα χθες πήρε 300 βαθμούς, παραμένει στη 12η θέση της γενικής κατάταξης της UEFA με 41.112 βαθμούς. Η Πολωνία, η οποία έχει 5 ομάδες, χθες πήρε 700 βαθμούς, άρα μεγάλωσε η απόσταση από την 11η της βαθμολογίας, στην Πολωνία που έχει 42.825, ενώ η Τσεχία, που είναι ο μεγάλος στόχος των ομάδων, είναι στη 10η θέση με 43.425. Γιατί χθες οι Τσέχοι πήρανε 1.600 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στο θέμα της UEFA με την FIFA. Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε χθες διαδικτυακά με τις 55 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τάχθηκαν όλες εναντίον της πρότασης του Γιάννη Ιφαντίνο για να δοθεί το ποδόσφαιρο σε ιδιώτες, το 20% εννοείται, με ένα ποσό της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου στην εταιρεία αυτή που θέλει να δημιουργήσει ο Ιφαντίνο με τον αδελφό του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζόσουα Κούσνερ, δεν δείχνει να περνάει, γιατί αργότερα η Βόρεια Κεντρική Αμερική, η Καραϊβική, με 41 ομοσπονδίες τάχθηκαν και αυτοί υπέρ της UEFA, ενώ σήμερα έρχεται και η Ασιατική Ομοσπονδία. Λέει και αυτή, βιάστηκε να δοθεί αυτή η πρόταση του Γιάννη Φαντίνου, εμείς δεν ξέραμε τίποτα, δήλωσε ο πρόεδρος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Έτσι λοιπόν τάσεται εναντίον και αυτή, άρα έχουμε από τις 211 μέλη της FIFA που θα πρέπει να δώσουν απάντηση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.
0: 143.
1: Αυτή τη στιγμή, 100, ναι.
0: Μάνο μου, υπάρχει κάποια ομοσπονδία, κάποια χώρα που να συντάσσεται με τον Ιφαντίνο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ευρύτερο?
1: Προς το παρόν επισήμως όχι. Περιμένουμε να δούμε όμως την CONMEBOL, την αντίστοιχη, δηλαδή η UEFA της Λατινικής Αμερικής, που ο πρόεδρος, ο Αλεχάνδρο Ντομίγκε, είναι φύλλα προσκύμενος στη FIFA και στον Ιφαντίνο. Να δούμε τι θα απόφαση θα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή όλα δείχνουμε τις 143 από τις 211 ότι περνάει, μάλλον θα περάσει το όχι, έτσι. Μάλλον, γιατί στη ζωή πολλά αλλάζουν. Και επίσης νομίζω ότι τις προσεχείς ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και στο θέμα για τις προεδρικές εκλογές της FIFA που θα γίνουν τον Μάρτιο του 27 στο Μαρόκο. Υπάρχουν ήδη αρκετές πιέσεις προς τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA και παράλληλα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, για να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Ο ίδιος προς το παρόν δεν έχει εκφράσει άποψη, ούτε ναι, ούτε όχι. Τώρα, πάμε να δούμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 10 που φόραγε μέχρι πρώτην ως ο αρχηγός Ντόρμουντ, ο Γιούλια Μπραντ, αλλά τι γίνεται. Δεν τον έχει παρουσιάσει επισήμως η γερμανική ομάδα, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος ο Λάρτς Λίκεν λείπει με την Ντόρτμουντ στην Ασία, που έχουν πάει για διάφορα φιλικά παιχνίδια. Οπότε περιμένουν πρώτα να το ανακοινώσει, να τον αποχαιρετήσει η ομάδα του μέχρι πρώτην, ο Χένκ, και μετά να τον ανακοινώσει επισήμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Μάλιστα, εντάξει, τυπικά.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα, χθες είχαμε ένα ας πούμε μικρό επεισόδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στο Yankee Stadium, όπου σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε η Λίβερπουλ απέναντι στη Ρέξαμ, το περιδραχείο το πρώτο το έχει ο Ούγγρος ο Σόμποσλάι. Mm-hmm. Σε κάποια στιγμή λοιπόν τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του, έτσι, και αυτός έδωσε το περιβραχιόνιο στον Κώστα στον Τζιμίκα. Ο Κέρτις Τζόνς ο συμπαίκτης κνευρίστηκε όμως. Προφανώς ήθελε να το πάρει αυτός, ενώ και ο Τζιμίκας ήταν ένας από τους τρεις αρχηγούς. Και υπήρχε μια διαμάχη, μια διένεξη ανάμεσα στον Σάμποσλάι και τον Τζόνς, που νευρίασε και ο Τσιμίκας και έβγαλε το περιβραχιόνιο και το πέταξε στο έδαφος.
0: Ο Τσιμίκας το πέταξε.
1: Ναι.
0: Ο Τσιμίκας το πέταξε.
1: Ο Τσιμίκας, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ καλό.
1: Στο χθεσινό παιχνίδι της Δυναμό Τυφλίδας απέναντι στη Ζαλγκίρης, τη Λιθουανική, τι γίνεται λοιπόν, όπου ο Δυναμό Τυφλίδας είναι προπονητής ο Κετσπάγια. Mm-hmm. Αυτό ήταν παιχνίδι, δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο προγραμματικού γύρου Conference League. Mm-hmm. Στο πρώτο παιχνίδι η Δυναμό Τυφλίδας είχε νικήσει 3-0. Okay. Εχθές λοιπόν που ήταν το δεύτερο, mm-hmm. έως το 82ο λεπτό το παιχνίδι ήταν 4-2 επί της Άλγκυρης, mm-hmm. κάτι που σημαίνει ότι η Δυναμό Τυφλίδας πέρναγε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Έλα όμως από το 82 έως τη λήξη του αγώνα δέχτηκε 3 γκολ, κοιτήθηκε 7-2 και αποκλείστηκε.
0: Απαπα.
1: Ναι. Να δούμε τώρα τι λέει ο ουκρανικός τύπος για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η Sport UA λέει «Αντίο Europa». Η Δυνάμο δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στη Θεσσαλονίκη. Με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί και να παίρνει μια καθαρή πρόκριση χάρη σε δύο γκολ του Κωνσταντέλια. Ενώ το Sport RBC λέει «Δίχως ευκαιρίες και γκολ». Η Δυνάμο, οι ποδοσφαιριστές του Κώστιου παρουσιάστηκαν ακίνδυνοι επιθετικά και δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ουσιαστικά, επιτρέποντας τον ΠΑΟΚ να ελέγχει πλήρως το ρυθμό. Ενώ το Σπορ 24, πλήγμα για το ουκρανικό ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό της Πολύσια από την Κοπεχάγη. Mm-hmm. Τώρα, σημειώνοντας βέβαια τον γκολ του Κωνσταντίνα Σκαθερίς του πρώτου ημιχρόνου, έκοψε τα φτερά των ποδοσφαιριστών της Δυνάμο. Περνάμε και στην Ουγγαρία για το υπέξι. Το M4 Σπορ λέει χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Η γενική εκτίμηση είναι πως η Πάξη άγγιξε το θαύμα και τη θέση να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Με Μζέτη Σπορ, η κορυφαία εφημερίδα, παρά τον αποκλεισμό η ομάδα στάθηκε εξαιρετικά καλά απέναντι σε ένα ανώτερο οικονομικά αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ορίστηκαν και οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων της προσεχής ευρωπαϊκής διοργανώσης. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕΓΕΝ θα έχει διαιτητή τον Ισπανό Χωσέ Μαρία Σάντσεθ. Να πούμε ότι το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα θα μεταδοθεί από το ΜΕΓΑ. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 διευθύνει ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, το επίσης Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μανουέρα. Αυτά.
0: Ωραία. Εντάξει, έγινε και απλά να πω σαν μια τελευταία, γιατί το αναφέραμε και στο δελτίο ειδήσεων, ότι ο Κουτσουπιάς είναι στην...
1: Α, ναι, ο Κουτσουπιάς είναι πολύ κοντά στην Τωρίνο.
0: Έτσι, έτσι. Έγινε, ναι, Μάνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλώς.

0: να κάνω κι εγώ, έψαχνα τον Τζόρτζι Ιωάννου, το βλέπω να τρώει. Πού είσαι, του λέω, γιατί δεν μπαίνεις μέσα? Μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Γεια σου Τζόρτζι, τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε.
0: Ωραία, λοιπόν, μπήκες για το μπάσκετ, έτσι, ως συνήθως δηλαδή. Δεν έχουμε σπουδαίες ειδήσεις, να αναφερθούμε όμως. Καταρχάς, ο Φρανσίσκο άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, μπήκε στο ΟΑΚΑ, δεν εντυπωσιάστηκε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, έπρεπε να μπει κιόλας, να δει από κοντά κιόλας την έδρα του μέχρι πρότινος αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα, διότι αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος. Τώρα ήρθε η ώρα να το δει και ως γηπεδούχος το ΟΑΚΑ. Σε λίγο καιρό θα το δει και γεμάτο.
0: Ναι.
1: Πρώτο Θεός, 55 μέρες μας χωρίζουν από το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague. Οπότε αρχίζουμε. Τι να κάνουμε. Ναι. Αρχίζουμε και μετά με τις μέρες. Εντυπωσιασμένος, τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες. Εντάξει, λογικό.

0: 4, mm-hmm. προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, mm-hmm. ακόμα και ως συμπληρωματική λύση, mm-hmm. μέχρι να προκύψει κάποια καλή ευκαιρία από το NBA με μια πιθανή αποδέσμευση.
1: Ωραία. Ποιος είναι στα ονόματα,
0: λοιπόν,
1: αυτά?
0: Ένας παίκτης ο οποίος που το όνομα του προέκυψε από χθες το βράδυ, ο Λιγοντή, είναι ο Μποθ Γκαχ, ένας forward, ένας σύγχρονος αθλητικός forward από το Νότιο Σουδάν, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Μπουργκ, mm-hmm. με την οποία κατέκτησε και το EuroCup. Η Μπουργκ βέβαια δεν μπόρεσε να συμμετέχει φέτος στη EuroLeague, mm-hmm. για οικονομικούς λόγους.
1: Okay.
0: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Πήρε μεταγραφή στη Βιλερμπάν για τη σεζόν που θα διανύσουμε ως ο Νούπο, mm-hmm. τη σεζόν 26-27. Ωστόσο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα προβλήματα στη Βιλερμπάν αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
1: Μάλιστα. Έτσι. Ωραία, θα δούμε γι' αυτό.
0: Το αγωνιστικό του χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ένα ύψος στα 2 μέτρα, με, ναι. πολύ μεγάλη άνοιγμα, με πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών. Mm-hmm. Ίσως το μεγαλύτερο όπλο του είναι η άμυνα, mm-hmm. και αυτό πηγαίνει και για έναν φίλο του σταθμού μας που πιο πριν ρώταγε αν ερχόταν ένας παίκτης. Δεν θα πούμε το όνομά του. Έχει προκύψει σύριαλ με τον συγκεκριμένο. Ποιος θα παίζει άμυνα?
1: Μάλιστα.
0: Ο συγκεκριμένος είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στις αλλαγές στα screen, πιέζει την μπάλα, κλέβει, κάνει κλεψίματα πολλά. Οπότε σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, ωραία. Θα το βλέπουμε αυτό το θέμα και στην πορεία των ημερών. Λοιπόν, τι έγινε η Under 18 μας?
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες Ζέτα ήμουν στο σπίτι. Και βλέποντας το πρώτο ημίχρονο μέχρι και τα μέσα της τρίτης περίοδου, mm-hmm. λέω δεν ξέρω πού θα φτάσει η διαφορά. Νικούσε μέχρι και με 29 πόντους η εθνική μας, mm-hmm. την Ισπανία. Λέω πω, τι κάνουμε τώρα στους Ισπανούς που ζούσαμε λίγο δύσκολα χρόνια με στους Ισπανούς. Mm-hmm. Πού να φανταστώ. Λέω εντάξει, το έχουμε, τελείωσε το παιχνίδι.
1: Έτσι.
0: Πήγε πολύ καλά αυτό, αν κρίνω την κατάληξη, δυστυχώς. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Mm. Αυτοκτονήσαμε κανονικά. Χάσαμε τελείως τον έλεγχο του παιχνιδιού από εκείνο το σημείο και μετά. Mm-hmm. Μείναμε για τη μεγαλύτερη διάρκεια της τέταρτης περίοδου μόλις με 4 πόντους.
1: Ναι.
0: Και τελικά ιτηθήκαμε 69-66 από τους Ισπανούς. Τώρα θα παίξουμε με το Ισραήλ για τις θέσεις 5 έως 8.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, όμως και πάλι αυτό που.
1: Και πάλι
0: που
1: μέχρι
0: συνέβη,
1: εκεί που έφτασε η.
0: Προφανώς είναι επιτυχία γιατί αντιμετώπισε τους Σέρβους. Θυμάσαι τι λέγαμε τις προάλλες, έτσι, ότι σου είπα ότι το μπάσκετ θα τελειώσει όταν θα χρειαστεί η Σερβία να παίξει με naturalize παίκτη. Δεν έχει τέτοια ανάγκη. Αφού κέρδισε τους Σέρβους, ήταν μεγάλο επίτευγμα. Παρ' όλα αυτά, πονάει ο τρόπος που έγινε, έτσι, ο αποκλεισμός.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Ωραία. Νομίζω, Τζόρτζι, δεν
0: έχουμε,
1: κάτι
0: και περισσότερα.
1: Άλλο,
0: είναι λίγο, υπάρχει λίγο στασιμότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά περιμένουμε εξελίξεις σίγουρα.
1: Πάντα υπάρχουν εξελίξεις. Ακριβώς. Στο όμορφο μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: bye,
0: συνέχεια,
1: Ζέτα
0: μου. Ευχαριστώ πολύ.

0: Αλίμονο αν δεν είχαμε σήμερα και τον Νίκο Κατσάτσο, ο οποίος έχει εξειδικευτεί απολύτως. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος που έχει γενικόλογες γνώσεις μπορεί να εξειδικεύεται επί του αντικειμένου κάθε φορά. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα στο ακροατή του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πρώτη μέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παλαίσι της Γαλλίας. Και πρώτη πρόκριση σε τελικό για τα ελληνικά χρώματα.
0: Ιδιαίτερη πρόκριση και με ιδιαίτερες κοπέλες, ιδιαίτερα κορίτσια, ναι.
1: Οι δύο από τις τρεις αδερφές Αλεξανδρή, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη, κατάφεραν.

0: να σημειώσουν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον ημιτελικό, μαζεύοντας 312,700, μισό λεπτό, γιατί δεν το έχω γράψει καλά, λοιπόν, 312,7 βαθμούς.
1: Okay.
0: Και κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του ελεύθερου ντουέλου, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόκριση, γιατί είπες ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση αυτών των αθλητριών, είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή τους με την εθνική ομάδα έπειτα από το 2012.
1: Ναι. Να εξηγήσουμε λοιπόν ποια ήταν η ζωή τους.
0: Τα τρία κορίτσια από το Βόλο, γιατί είναι και μία τρίτη αδερφή, είναι η Άννα Μαρία, η Ειρήνη και η Βασιλική, όπου γεννήθηκαν το 1997 στο Βόλο. Και τέλος πάντων, από μικρές είχαν αυτόν τον έρωτα, αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος με την συγχρονισμένη, την καλλιτεχνική, όπως τη λένε τώρα, κολύμβηση. Το ταλέντο τους αναγνωρίστηκε και το 2010 κλήθηκαν στις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών, έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στην Αυστρία, εκεί όπου πήραν και την υπηκότητα, και από το 2014 έως το 2025 συμμετείχαν με τα χρώματα της Αυστρίας.
1: Με τεράστιες επιτυχίες, έτσι.
0: Με τεράστιες επιτυχίες. Ευρωπαϊκές διακρίσεις, παγκόσμια, με πολύ καλές πορείες στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και έπειτα από 14 χρόνια, που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνει και κάποια
1: ιδιαίτερη
0: προσπάθεια, ενέτη 2026 και επί προεδρίας Ισίδωρου Κούβελου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έπειτα λοιπόν από το 2012, οι αδερφές Αλεξανδρή επέστρεψαν με την εθνική ομάδα. Και αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη τους, όχι ουσιαστικά, αυτή είναι η πρώτη τους εμφάνιση.
1: Η πρώτη εκπροσώπηση της εθνικής ομάδας.
0: Ναι, έπειτα από το 2012 και νομίζω ένα μετάλλιο θα έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σημασία για αυτές τις αθλητρίες. Γιατί έφυγαν από μικρές από την χώρα τους, εκπροσωπούσαν μια άλλη χώρα, μια άλλη χώρα, και εν τέλει θα έχουν την μεγάλη ευκαιρία την 1η Αυγούστου, δηλαδή αύριο, το Σάββατο, να κατακτήσουν το πρώτο μετάλλιο της χώρας. Εννοείται, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Και ευχόμαστε και στους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες, βέβαια.
0: Εννοείται, γιατί είναι άνθρωποι που όχι αξίζουν, χρειάζονται στήριξη. Χρειάζονται στήριξη από τον κόσμο, από εμάς, γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, είναι άνθρωποι που αξίζουν περισσότερα και παίρνουν τα λιγότερα.
1: Έτσι, τα λέγαμε και για τους πολίστες μας που πήραν την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Χρυσή παγκόσμιοι. Λοιπόν, εντάξει, Νίκο, είμαστε μια χαρά. Θα το παρακολουθούμε και εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα κορίτσια που διέπρεπαν στην Αυστρία και τώρα λογικά θα διαπρέψουν και σε εμάς. Λοιπόν, έγινε. Καλό μεσημέρι σου, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.

ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Η ώρα που θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Να πάω κι εγώ να ξεκουραστώ, να κάνω κανένα μπάνιο, λίγο έτσι να χαλαρώσω, να ερεμήσει το είναι μου. Όπως λέγαμε παλιά και τώρα βέβαια, ραντεβού το Σεπτέμβριο. Έτσι, να είμαστε καλά. Όπως τα θερινά σινεμά που κλείνανε και επανέρχονταν τα χειμερινά, ραντεβού το Σεπτέμβριο λοιπόν, για να συνεχίσουμε αυτή την παρέα, αυτή την σύνδεση, αυτή την επαφή που είχαμε όχι μόνο αυτή τη σεζόν, είμαστε από χρόνια μαζί. Λοιπόν, καλά να περνάτε, να έχετε υγεία, να είστε χαρούμενοι, αγάπη, να το φιλοσοφείτε λίγο το θέμα, να κοιτάτε να ελαφραίνετε λίγο αυτό που σας βαραίνει, αν είναι δυνατόν ποτέ, εν πάση περιπτώσει, λίγο χαλαρά, λίγο χαμόγελο και αισιοδοξία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, για τα ωραία σας μηνύματα, για τις παρενέσεις σας, για τις ερωτήσεις σας. Ξέρω ότι ήμασταν μαζί έτσι μια παρέα, σαν αυτή του παλιούρα που έπεται. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν μαζί, να λέμε τα τυπικά τώρα, από τις 2, με τη στοιχηματική εταιρεία Interveten στο πλάι μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Σας αποχαιρετώ δίνοντας κοιτάλι στον φοβερό και τρομερό Θέμη Παλιούρα, ο οποίος αργεί να φύγει για διακοπές από ό,τι μαθαίνω. Οπότε θα έχετε τη χαρά να τον υποδέχεστε για αρκετές μέρες ακόμη στο Μίλα μου για μπάλα με εσάς πρωταγωνιστές και κυρίαρχους. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα τα τηλέφωνα μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943. Επίσης σήμερα γίνεται και κλήρωση για τα τερτύπια για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια, τα τοΐου 56 στην Μεταμόρφωση. Μάλιστα το μαγαζί έχει ζωντανή μουσική, υπάρχει και αυλή, ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε δωρεάν το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, ονοματεπώνυμο, την λέξη τερτύπια, παίρνετε μέρος στην κλήρωση και ένας τυχερός θα πάει με την παρέα του 4 ατόμων, ξαναλέω, αξίας 100 ευρώ το τραπέζι, να φάει την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια τα Δοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Να κάνουμε και την αναφορά μας πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το σχόλιο μας για τα χθεσινά αλλά και τις σημερινές εξελίξεις. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ χθες θα κατάφεραν να προκριθούν στις επόμενες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός αρκετά πιο δύσκολα από ότι ο ΠΑΟ, ο οποίος με συνολικό σκορ 5-2 προκρίθηκε επί της Δυναμό Κιέβου. Να ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό που να κάνουμε ένα σχόλιο. Με τον Παναθηναϊκό χθες να μην έχει καλή εικόνα, καθόλου καλή εικόνα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες και δικαιολογίες οι οποίες είναι υπαρκτές, έτσι. Και όχι απλά δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να έχει μια έστω καλή εικόνα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είναι κακός. Έχει δώσει πολλά δικαιώματα με την επάρξη να καταφέρνει να σκοράρει στο 35ο λεπτό με τον Πέτο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης για ποιον είδε το παιχνίδι. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος παίρναγε συνέχεια η μπάλα από τα πόδια του, ήταν πάρα πολύ ήρεμος, ακόμα και υποπίεση, με πολύ ωραίες ενέργειες. Πέτυχε και τον γκολ με αυτό το πολύ ωραίο τελείωμα. Μετά το τραγικό λάθος το οποίο έχει κάνει ο Καμαρά, ο οποίος ήταν πολύ καλός, αλλά σε εκείνη τη φάση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει πολύ πολύ καλύτερα ο Ετιέν Καμαρά, καθώς ουσιαστικά σαν να μην ξέρει τι να κάνει την μπάλα σε εκείνο το σημείο και στην συνέχεια δίνει το δικαίωμα στους παίκτες της Πάξη να φέρουν την μπάλα στον Πέτο και να πλασάρει αυτός να νικήσει τον Πένια και να ισοφαρίσει ουσιαστικά το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Γιάνκουσιτς βάζει την κολάρα στο 44, από τις λίγες καλές στιγμές του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Είχε μια-δυο στην αρχή και μετά πέρα από ένα σουτ του Κυριακόπουλα πολύ μακριά, το οποίο βέβαια ήταν καλό, έχει τον γκολ του Γιάνκουσιτς, όπου με το 1-1 πηγαίνει ο Παναθηναϊκός διαφορετικά στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε, ήταν καλύτερος. Βρέθηκε επίσης το σκορ στο 57ο λεπτό. Ένα γκολ βέβαια το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ, καθώς έχει προηγηθεί χέρι στην φάση όπου του Μπα χάνει την μπάλα. Με την Πάξη να ισοφαρίζει και πάλι το σκορ του πρώτου αγώνα. Στο τέλος οι αλλαγές που έκανε ο Νίστρου πέτυχαν για τον Παναθηναϊκό. Η αλλαγή του Ταμπόρδα, ας πούμε, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά φέτος. Θα θυμίσω πως δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Πάξη στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε ουσιαστικά να κλείσει την Πάξη στην εστία της, να δημιουργήσει φάσεις με τον Ραστόντερ, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Πέρα από τον γκολ που βάζει στο 85ο λεπτό, όπου να πούμε την αλήθεια και εκεί έχει γίνει χέρι, έτσι. Έχει βρει μπάλα στο δεξί του χέρι. Αλλά ξαναλέω, ειδικά το γκολ της Πάξη, το 2-1 που κάνει, είναι οφθαλμοφανές το χέρι. Και αν δεν το βλέπει ο διαιτητής, δεν μπορεί να καταλάβει πώς δεν το βλέπει ο βοηθός, καθώς είναι απλωμένο και σηκωμένο ψηλά στη φάση εκεί με τον Τουμπά. Τουμπά, ο οποίος ήταν νομίζω αδύναμος κρίκος για ένα ακόμη παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και στο πρώτο ημίχρονο είναι μια φάση που δεν μπορεί να απομακρύνει καλά την μπάλα. Πάλι απειλεί το Παναθηναϊκός. Επίσης, ένα ακόμη αρνητικό το οποίο διέκρινα είναι ότι ο Παναθηναϊκός στις στατικές φάσεις που αμήνεται δεν εμπνέει καμία σιγουριά. Και αυτό το αναφέρω γιατί okay, μπορεί να συνέβη σε έναν αγώνα. Ο Νίστρουπ, όταν είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό, που είχαμε έτσι ξεψαχνίσει λίγο το τι γινόταν στην Κοπενχάγη, είδαμε ότι τα μισά γκολ περίπου που δεχόταν η Κοπενχάγη επί του Νίστρουπ τα δεχόταν από στατικές φάσεις. Αυτό δεν ξέρω αν λέει κάτι. Μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα, γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν. Αλλά Παναθηναϊκός θα πρέπει να το βελτιώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει κερδίσει στο πρώτο ημίχρονο, υπάρξει 5 κόρνερ και στα 4 να έχει πάρει την κεφαλιά και να κάνει τελική προσπάθεια. Άλλο που το έγαλε ο Πένια μερικές φορές ή που η μπάλα πήγε out, έτσι. Βρήκε τον γκολ λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο 85ο λεπτό, σε μια φάση όπου νομίζω θα θυμόμαστε για καιρό, όχι τόσο για τη φάση, αλλά για το τι έκανε η Πάξη, η οποία θέλει να κάνει αλλαγή σε εκείνο το σημείο, καθυστερεί να βγει ο παίχτης, με τους νέους κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν από το Μουντιάλ που μας πέρασε και θα ισχύουν από εδώ και πέρα στο ποδόσφαιρο, για να το κάνουν πιο γρήγορο και ουσιαστικά να ελαχιστοποιήσει τις καθυστερήσεις. Αργεί πολύ να βγει από το γήπεδο ο παίχτης της Πάξη. Ο διαιτητής τιμωρεί την ουγγρική ομάδα με το να παίξει για ένα λεπτό με παίχτη λιγότερο, και σε αυτό το ένα λεπτό, στη μία φάση ουσιαστικά που έγινε, είχε λιγότερο παίχτη μέσα στην περιοχή η Πάξη, και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει και χάρη σε αυτό το γκολ του Ράστοντερ να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την CSKA Σόφιας 1948. Θα πούμε περισσότερα για αυτήν την ομάδα και τις επόμενες ημέρες. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2016, που είχε αγοράσει ένα αφημί διαφορετικής ομάδας και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία το 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για άτομα τα οποία έφυγαν από την κλασική δύναμη της Σόφιας, την CSKA Σόφιας, και έφτιαξαν την CSKA Σόφιας 1948. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη, να θυμίσω, με την ομάδα από τη Βουλγαρία. Τετάρτη στο ΆΚΑ, 9:30, Παναθηναϊκός CSKA Σόφιας. Και Τρίτη θα παίξει εκτός έδρας παιχνίδι του στη Βουλγαρία, 11 Αυγούστου στις 8:30 το απόγευμα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, ας μην πούμε πρώτα για τον ΠΑΟΚ, να πούμε για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει ξεκινήσει φανταστικά τη σεζόν. Αυτά που κάνει χθες είναι για να μείνουν πάλι. Είναι ένα highlight μόνος του ο συγκεκριμένος παίκτης. Οι πάσες που έβγαζε, τα τελειώματα που κάνει, τα δύο γκολ που βάζει, το πρώτο γκολ που στέλνει την μπάλα στα πλαϊνά δίχτυα, ένα τελείωμα το οποίο ο Κωνσταντέλιας και τα προηγούμενα χρόνια δεν το έκανε τόσο συχνά. Δηλαδή, τώρα φαίνεται ότι το κάνουμε πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Σε δύο παιχνίδια φέτος με την Δυναμό Κιέβου έχει πετύχει 3 γκολ και έχει μία assist. Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά. Επίσης, και το άλλο γκολ που δεν έχει συμμετοχή που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ είναι η φάση όπου έχει κάνει εκείνο το εκπληκτικό τακουνάκι, το γύρισμα που έχει κάνει. Αλλά Ζιντάν και δίνει την μπάλα δεξιά στο Τζότζο Κένι, ο οποίος στη συνέχεια με την φάση που έγινε ο Ζαφίρης σκόραρε. Νομίζω ότι όλοι θα το θυμάστε. Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε αυτή τη κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Με τέτοιο Γιάννη Κωνσταντέλια, πώς να δυσκολευτεί. Πέτυχε δύο γκολάρες. Στο δεύτερο τους περνάει όλους σαν σταματημένους, σαν να μην μπορούν να ακολουθήσουν. Όχι σαν, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και κάνει και το πλασέ, το πάρα πολύ όμορφο. Η μπάλα πηγαίνει στην γωνία, χωρίς ιδιαίτερη ταχύτητα, για να κουβαλήσει ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δύο δοκάρια η Δυναμό Κιέβου στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε και ιδιαίτερα ή ότι ίδρωσε. Επίσης, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει καινούριο αριστερό μπακ. Καινούριο αριστερό μπακ, λέει τον Τζόναθαν Γκόμεζ, ο οποίος πέρυσι είχε δοθεί ως δανεικός στην Αλμπαθέντε, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, καθώς δεν υπολογιζόταν. Και φέτος φαίνεται να παίρνει φανέλα βασικού στον ΠΑΟΚ και μάλιστα να είναι για πάρα πολύ καλός. Είχε χθες μια πάρα πολύ καλή εικόνα και την assist στο πρώτο γκολ του Κωνσταντέλια. Μάλιστα ο Κωνσταντέλιας βλέπουμε ότι πηγαίνει στις φάσεις περισσότερο από ποτέ, πατάει περιοχή. Στο πρώτο γκολ, αν κάποιος το δει από την αρχή, η φάση ξεκινάει τα δεξιά. Ο Κωνσταντέλιας πατάει στην περιοχή, προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, εν τέλει δεν βρίσκει καλά την μπάλα και στη συνέχεια φεύγει κατευθείαν από την αριστερή γωνία της μικρής περιοχής τροματοφύλακας ουσιαστικά, κάνει μια διαγώνια κίνηση και πάει κατευθείαν να υποδεχθεί την μπάλα, όπου με ένα κοντρόλ και με ένα ουσιαστικά φέρνει την μπάλα στο καλό του πόδι και το πλασέ που κάνει. Άνοιξε το σκόρ για τον ΠΑΟΚ με το που μπήκε στις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο το μάτσο. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την Άντερλεχτ. Πέμπτες θα παίξει ο ΠΑΟΚ, δεν αλλάζει κάτι για τον ΠΑΟΚ. 6 Αυγούστου ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. 13 Αυγούστου Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ίσως υπάρξουν εξελίξεις σήμερα όσον αφορά τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Θα να πούμε ότι τελειώνει σήμερα στις 8 η ώρα Ελλάδος η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή. Έψαξα λίγο το τι γίνεται εκεί. Με κάθε επιφύλαξη θα σας πω αυτό το οποίο βρήκα από κάποια site του εξωτερικού, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Αν η River Plate, η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει και κάκιστα τη σεζόν, με αποκλεισμό στο κύπελο και δύο ήττες στο πρωτάθλημα από δύο ομάδες πολύ πιο αδύναμες από αυτήν, αν η River Plate πουλήσει, έστω ότι δεν κλείσει σήμερα μεταγραφή μέχρι τις 8 ώρα το απόγευμα Ελλάδος, αν η River Plate πουλήσει κάποιον ή δανείσει κάποιον ποδοσφαιριστή της, ο οποίος έχει παίξει έστω ένα λεπτό ή ήταν στην αποστολή σε ένα από τα τρία επίσημα παιχνίδια της σεζόν, τότε θα μπορεί να αντικαταστήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή με έναν καινούριο, εφόσον βέβαια ο παίκτης αυτός περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και είτε πάει στην Ευρώπη είτε πάει στην Σαουδική Αραβία βέβαια, για να συνεχίσει την καριέρα του. Μόνο τότε και μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ομάδες από την Αργεντινή να κάνουν μεταγραφές, ουσιαστικά να αντικαταστήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους θα δώσουν μεταγενέστερα. Το κρατάμε αυτό, το λέω με κάποια επιφύλαξη, είναι αυτό το οποίο βρήκα από κάποια site στο εξωτερικό. Είναι αρκετά περίπλοκο πάντως έτσι όπως το έχουν θέσει, αλλά είναι κάτι το οποίο μας αφορά όσον λέμε για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Πάμε και επίσης να πούμε ότι δεν έγινε γνωστή η λίστα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δήλωσε λίστα χθες. Ουσιαστικά ξέρουμε μόνο ότι ο Ορτέγκα έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα παίξει ο Πόποβιτς. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει γίνει γνωστό. Θα υπάρξουν αλλαγές την Δευτέρα και νομίζω ότι τότε θα την μάθουμε. Είχαμε και κλήρωση στο κύπελλο και φυσικά να πούμε για τον Φράνκο Μπαρέζι, τον άλλο αρχηγό της Μίλαν. Έναν από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς όλων των εποχών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε καρκίνο και νικήθηκε ο Φράνκο Μπαρέζι. Να πούμε τα συλληπιτήρια μας. Και η εθνική ομάδα Under 18 μπάσκετ της χώρας μας, αυτό που έγινε χθες είναι πραγματικά απίστευτο. Κέρδιζε 29 πόντους στην τρίτη περίοδο την Ισπανία για την προημιτελικά του Eurobasket Under 18. Εν τέλει η Ισπανία κατάφερε να πάρει την νίκη με 69-66 με ένα επιμέρους σκορ 26-7 στην τελευταία περίοδο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Θα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Τι γίνεται λοιπόν, θα σου πω κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα κάποιον εχθές, είναι αποτυχία λέει, άμα δεν περάσουμε την Νάιμέγκεν.
0: Ναι.
1: Θα έχει υπόψη του ότι η Νάιμέγκεν δεν έχει καμία σχέση με την Πάξη. Η Νάιμέγκεν έχει. Είναι ομάδα Ολλανδική που σίγουρα έχει και τρεξίματα και φυσική κατάσταση. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Ναι, είναι έτσι όπως τα λες. Σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Δεν υπάρχει συζήτηση πάνω
1: με
0: σε αυτό.
1: Με αυτό το κέντρο, όπως είναι το κέντρο τώρα του Ολυμπιακού.
0: Αυτό είναι πρόβλημα του Ολυμπιακού όμως. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αν αποκλειστεί την Νάιμέγκεν, είναι αποτυχία.
1: Λοιπόν. Και δεν φταίω με τη Λίμπαρα. Είναι θέμα σχεδιασμού. Με αυτό το κέντρο που έχει ο Ολυμπιακός, για πες μου ποιο κέντρο έχει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτή τη στιγμή, αυτοί που θα παίξουν λογικά με την Νάιμέγκεν είναι ο Έσε.
1: Ο οποίος είναι, λέει, τραυματίας.
0: Ο Έσε είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού το τελευταίο φιλικό και έγινε αναγκαστική αλλαγή με την Αλκμάρ.
1: Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος.
0: Νομίζω ότι θα είναι έτοιμος ο Έσε.
1: Λοιπόν, ποιοι είναι οι άλλοι που θα παίξουν?
0: Ο Έσε και ο Μουζακίτης λογικά θα παίξουν.
1: Μουζακίτης. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι δύο μόνο.
0: Ο Τσικίνιο θα πάει μετά.
1: Τι πράγμα?
0: Ο Τσικίνιο πίσω από το Center Four.
1: Και ο Τσικίνιο πίσω από το Center Four. Δηλαδή, ο Μουζακίτης και ο Έσε, αν παίξει, αν δεν παίξει, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει εκεί πέρα, είναι αυτοί που θα βαστίξουν τους.
0: Αν δεν παίξει ο Έσε, ας πάρουμε αυτό το σενάριο, θα παίξει ο Ντάνι Γκαρθία, εκεί αλλάζει το πράγμα. Γιατί ο Σιπιόν είναι τραυματίας και κάνει αγώνα δρόμου, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Και θα αντιμετωπίσουμε τα τρεξίματα της τέτοιας. Λοιπόν, σε ένα σημείο που ξέραμε τι ελλείψη έχουμε και έπρεπε οι άνθρωποι και έπρεπε να έχουν έρθει πέθες.
0: Βέβαια, Γιάννη,
1: λοιπόν,
0: Γιάννη,
1: είναι καθαρά σχεδιασμός, ναι, σχεδιασμός για τα πανηγύρια. Και αν αποκλειστεί η ομάδα, μόνο ο Μπεντελίμπαρτ θα φταίει.
0: Γιάννη, να σου πω όμως και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει τρία αμυντικά χαφ. Έχει ολοκληρώσει εκείνη τη θέση. Δεν ψάχνει κάτι άλλο. Έχει τρία αμυντικά χαφ. Με πρώτο τον Έσε, δεύτερο τον Σιπιώνη και τρίτο τον Ντάνι Γκαρθία. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός να σκεφτεί, ας πούμε, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού.
1: Και ότι έλεγε ότι εκτός από οχτάρι θα πάρουμε και εξάρι.
0: Μπορεί, οκ, μπορεί. Μπορεί, άμα πάρει εξάρι, δεν το γνωρίζω αυτό. Οχτάρι θα πάρει σίγουρα ο Ολυμπιακός άμεσα.
1: Λοιπόν, πότε θα το πάρει, άμα την πατήσουμε και μείνουμε έξω.
0: Άμα μείνει έξω ο Ολυμπιακός, θα παίξει στη League Fest του Europa League. Πάλι θα κάνει
1: μια. Λοιπόν, σου λέω ότι αυτό είναι σχεδιασμό για του πελάτε του Ολυμπιακού που θέλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα να βρεθεί ομάδα στη League Face του Champions League. Αυτό είναι σχεδιασμός για τα πανηγύρια. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι ένα κέντρο αυτό να αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Με αυτό το κέντρο έπαιξε πέρσι τη Champions League, Γιάννη. Δεν νομίζω ότι οι Ολλανδοί
1: είναι.
0: Είναι καλή ομάδα, είναι καλή επιθετικά ομάδα. Δεν είναι κάτι απίστευτο.
1: Το θέμα είναι ότι είναι τραυματίας. Ναι. Ότι είναι τραυματίας και ο Ρέτσος. Ο οποίος ο Ρέτσος μπορεί να σου παίξει αμυντικό χαφ.
0: Δεν έχει παίξει ποτέ ρεσί για αμυντικό χαφ. Έχει παίξει μια φορά 18 χρονών ο Ρέτσος αμυντικό χαφ.
1: Λοιπόν, αναγκαστικά μπορεί να την παίξει θέση γιατί είναι γρήγορος και ξέρει και μπάλα.
0: Δεν θα έπαιζε. Και από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμη, δηλαδή, υπάρχουν διαθέσιμοι παίχτες.
1: Εγώ αναρωτιέμαι. Τι είδους σχεδιασμός είναι αυτός, τίποτα άλλο. Γεια μας και καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Όχι. Δεν μας ακούει ο φίλος πριν στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Δεν έχουμε χρόνο να πάμε στον επόμενο. Ούτε για καλησπέρα. Για κανένα μήνυμα. Μας τα παγόρευσε όλα. Λοιπόν, υπομονή, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Είναι εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη.
0: Ναι.
1: Έλα, τι κάνεις, ο Μάκης είμαι.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Καλά είσαι.
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τον Ολυμπιακό θα τον περιμένουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτε. Το τι θα δούμε. Μέχρι τώρα βέβαια τα στοιχεία δεν είναι, να πω, ενθαρρυντικά.
0: Όχι, δεν είναι ενθαρρυντικά, όχι.
1: Και μου κάνει και εντύπωση που σπρώχνουμε παίκτες προς την έξοδο και δεν βρίσκουμε καν αγοραστές. Ομάδες που να ενδιαφέρονται.
0: Όπως?
1: Ορτέγκα, Μπρούνο.
0: Όχι, για τον Ορτέγκα ο Ολυμπιακός έχει πρόταση, τη River Plate, Μακή.
1: Ναι, πόσο όμως?
0: Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία... δημοσίευματα.
1: Πρόσεξε, μέχρι πρότινος υποτίθεται ότι ο Ορτέγκα ήταν και στην προεπιλογή των παιχτών.
0: Όχι υποτίθεται, ήτανε.
1: Ήτανε, οκ. Okay. Και δεν μπορούμε να τον διώξουμε προς την πατρίδα του με ένα ποσό 6-7 εκατομμυρίων. Γιατί τόσα θα δώσουμε, τουλάχιστον, ναι, για να πάρουμε καινούριο, στη θέση του κάποιον άλλον. Αν και εγώ ήθελα τον Αθανασίου, τέλος πάντων, αυτό είναι,
0: ναι,
1: δικό μου. Δικιά μου επιθυμία. Λοιπόν, τον Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Τον Μασούρα.
0: Ο Μασούρας δεν υπάρχει θέμα να φύγει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα δεν φεύγει, εννοείται. Θα μείνει σαν Έλληνας.
0: Θα μείνει σαν Έλληνας, ναι.
1: Αυτό είναι για μένα λάθος. Τι εννοώ ότι είναι λάθος? Όχι ότι φταίει ο Ολυμπιακός αυτό. Αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ. Δηλαδή αναγκάζεσαι κάποιες φορές να κρατάς παίχτες που δεν τους θέλεις, δεν τους έχεις ανάγκη μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνες.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο περιορισμός, Μάκη, πρέπει να τον κρατήσεις. Ναι.
1: Το είπα ότι για μένα ο περιορισμός αυτός είναι λάθος. Τώρα θα πούνε κάποιοι ότι και πώς θα βγουν Έλληνες μπασκετμπολίστες. Άμα είναι, βγαίνουν. Αυτοί που έχουν το ταλέντο θα βγουν. Λοιπόν, πάω τώρα στο φαινόμενο Κωνσταντέλια. Αυτό το παιδί είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο πρέπει να το απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές, αν έχουν βέβαια κάποιο ταλέντο, όπως το απολαμβάνει ο ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος. Και δεν μας έχει δείξει ακόμα μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί. Εγώ δεν βλέπω κάτι περισσότερο να διαθέτει ή ανώτερο ο Πέδρη, ο Γκάβη, ο παίχτες, ας πούμε, υψηλής κλάσης.
0: Ναι, είναι πιο ταχυδυναμική, θα έλεγα, Μάκη, μόνο αυτό. Όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση, ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
1: Αλλά... Ο Κωνσταντέλιας είναι γρήγορος.
0: Ναι, αλλά όσον αφορά τη δύναμη, δεν είναι τόσο δυνατός.
1: Αυτό μπορεί, τη δύναμη μπορεί να τη φτιάξει.
0: Ναι, είναι κάτι που φτιάχνει, δεν λέει κανείς το αντίθετο. Ναι.
1: Άμα πάει σε μια ομάδα. Όπως ας πούμε στο μπάσκετ πήγε ο Αντετοκούνμπο, που δεν τον βλέπαμε εμείς εδώ πέρα, και έγινε άλλος άνθρωπος εκεί που στην Αμερική. Έτσι, όπως ο Τζόλης, να πω, που έχει πάει στην Άρσεναλ. Πώς έφυγε και πώς είναι.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Έτσι, μπράβο. Και εγώ τον περιμένω αυτό τον ποδοσφαιριστή, επειδή έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι του. Δεν πετάει στα σύννεφα με το ταλέντο που έχει, ενδεχομένως αν ήταν κάποιος άλλος να, δεν ξέρω τι να ζήταγε. Λοιπόν, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα παίξει σε πολύ πολύ μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι η Μπάγερ, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, Λίβερπουλ, αυτές.
0: Ναι.
1: Ο Θεός να το έχει καλά το παιδί αυτό.
0: Ναι, καλά, ναι, πάνω απ' όλα.
1: Και θα παρακαλέσω τους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς, που σε μια άλλη συζήτηση τον μειώνανε ποιος είναι ο Κωνσταντέλια, σε ποιος τον ζητάει τον Κωνσταντέλια. Ρε φίλοι μου Ολυμπιακοί, βλέπετε ποδόσφαιρο. Πρέπει να αναγνωρίζετε και τον αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς, δεν έχουμε εμείς πάντα τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Ο Τζιοβάνι ήταν ένας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας. Ο Χατζηπαναγής ήταν ένας. Λοιπόν, τις ποδοσφαιρικές διάνοιες πρέπει να τις αναγνωρίζουμε. Έτσι θα φανούμε ότι είμαστε σωστοί φίλαθλοι και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μάκη, καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Yeah.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου ρε Σαλαχαντίν.
0: Έλα ρε Άλκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Λοιπόν, φοβερές ατάκες. Σύριος ηθοποιός, φοβερή αγγλική προφορά. I'm not like those men, I am Salah Adin. Και η φοβερή ερώτηση, what is Jerusalem worth? Nothing, δεύτερη απάντηση, everything. Λοιπόν, όποιος δεν έχει δει, επειδή σε μερικούς φίλους αρέσει η ιστορία, όποιος δεν έχει δει την ταινία «Το Βασίλειο των Ουρανών», όπου διαδραματίζεται με τα ιστορικά γεγονότα της δεύτερης αλώσεως της Ιερουσαλήμ από τους Άραβες, με τον Σαλάχ Αντίν, παιδιά να το δει, μιλάμε για φοβερή ταινία. Σου μιλάω για ψυχοπάθεια, την έχω δει 25 φορές, με φοβερό cast, Eva Green, Jeremy Irons, Orlando Bloom, Liam Neeson και δεν συμμαζεύεται, φίλε. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι ζει ρε εσύ ο Σαλάχ Αντίν ακόμη, ζει.
0: Είναι, πώς να σου πω τώρα, εγγόνη του μετά από 30 γενιές.
2: Και θα έρθει εδώ.
0: Θα μπορούσε.
2: Θα έρθει ή δεν ήρθε.
0: Αν θα έρθει εδώ θα το δούμε στην πορεία.
2: Πάμε να μας δώσει αυτόγραφο από τον παππού του να πούμε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Α, το ψάξες δηλαδή και είναι εγγόνη, αλήθεια.
0: Όχι, πλάκα κάνω.
2: Α, γιατί.
0: Λογικά είναι απλή συνωνυμία. Μιλάμε για 800 χρόνια μετά.
2: Εγώ δεν κάνω καθόλου πλάκα με την ταινία όμως. Και φέρθηκε και πάρα πολύ ωραία. Ενώ οι χριστιανοί μπήκανε μέσα και τους έσφαξαν όλους. Αυτός τους υπεσχέθη τίμιο και ανέμακτο πέρασμα να φύγουν. Αυτό είναι και η φάση που τους λέει. Μα του λέει. Λέει ο Μπέλιαν ότι εδώ σφάξαμε εμείς τους πάντες, όλους τους μουσουλμάνους, και του λέει I'm not like those men. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χθεσινά, γιατί όπως και εσύ πολύ ωραία, 900 χρόνια πριν. Εγώ θα σου πω τι παρατήρησα από χθες. Ποια είναι τα γρήγορα συμπεράσματα που έβγαλα. Καταρχάς η ομάδα μπήκε σφιγμένη και μπήκε και αγχωμένη. Όποιος δεν το είδε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά λέμε έτσι. Τώρα σφιγμένη και αγχωμένη επειδή έπρεπε να γίνει το πρέπει, το πρώτο από τα τρία. Σφιγμένη και αγχωμένη επειδή ας πούμε ακόμα δεν έχει αμολύσει. Δεν το γνωρίζω, εγώ είπα τι βλέπω, τι είδα. Από εκεί και πέρα πάμε στις λεπτομέρειες. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες? Οι λεπτομέρειες είναι ότι δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή επιτέλους το είδε και το διόρθωσε με τις δύο από τις τρεις αλλαγές. Μ' άρεσαν οι αλλαγές του, εγώ το έχω ξαναπεί, μακάρι να μείνει στον Παναθηναϊκό και να είναι όλα θετικά. Μου θυμίζει Γιάτσεκ Μόχ που με αλλαγές άλλαζε τα μάτς. Λοιπόν, τα μπόρδα αντί εξτρέμ. Αυτό που είχα πει και εγώ. Πρέπει να βρει τρόπο να παντρέψει το Γιάνγκουσις με τον Ταμπόρδα. Λοιπόν, μόλις μπήκε ο Ταμπόρδα, είδατε τι έγινε. Και φυσικά ο Ζαρουρί, όσοι ξέρουν από μπάλα, θα βλέπουν ότι δεν είναι εξτρέμ. Είναι καλός παίκτης, έχει αίσθηση του γκολ, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι πάνω στη γραμμή, θα είναι το εξτρέμ που θα κάνει τις έντρες κτλ. Είναι καλός μέσα στα δύο τετράγωνα. Επόμενο, το δεύτερο από τις αλλαγές. Τουμπά, ωραία, καλό χρυσό παιδί, Άγιο, και αυτός από εκεί πέρα είναι Αλγερίες, δεν ξέρω πού, που έχουν την τρέλα
0: Αλγερία,
2: που παλάνε.
0: Ναι,
2: δεν είναι, τι να κάνουμε τώρα. Άκουσα ένα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού από τους γνωστούς χθες στο Sky και έλεγε κάθε φορά που πιάνει την μπάλα, τρέμαμε. Να πούμε λέει την αλήθεια, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, φαν μπρόχελεν, έτσι, με χ. Τέλος, πάει και αυτό, κούμποσε, ωραία. Τσάπρας, το παιδί φαίνεται ότι ήταν τρακαρισμένο, έτσι, δεν χρειάζεται, ξέρουμε ότι ξέρει μπάλα. Ναι, ας αμολυθεί σιγά σιγά να μας δείξει αυτά που ξέρουμε ότι κάνει και όλα αυτά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι η μεσαία γραμμή, από εκεί που αρχίζουν και ξεκινάνε όλα. Δηλαδή δείξε μου τα χάσου να σου πω τι ομάδα έχεις. Ο Καμαρά, μια χαρά, θα σου έλεγα ότι αν έπαιρνε και λίγο μίες να γίνει νταμάρι, θα νόμιζες ότι έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρω εγώ. Αλλά το παιδί είναι εξάρι. Δηλαδή οι μπαλιές του αφού κόβει και δεν τον περνάει κανείς με τίποτα, είναι στα 20 μέτρα, στα 30 μέτρα. Το φιλαράκο μου τον Άντα, εγώ το είχα πείσει και στην κοπέλα του και στους γονείς του, θα μπορούσε να κάνει καριέρα ως ένα εκπληκτικό εξάρι, ως ένα αξιόλογο εξάρι, να κατέβει δηλαδή κάποια μέτρα, διότι και την μπάσα έχει και γυμνασμένος είναι και τα πάντα. Το παιδί δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του οκταριού. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Έτσι. Άρα δηλαδή θες εκεί οπωσδήποτε έναν παίκτη, εγώ δεν τον ξέρω τον Κάγκουα.
0: Έχει πάρει πάντως ήδη, ο Κάγκουα ήταν και στο γήπεδο.
2: Ναι, δεν τον έχω δει, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Να θυμίσω βέβαια ότι δεν παίζει τα προγραμματικά ο Κάγκουα, έτσι.
2: Άλλο ένα θέμα. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να πάρει κάποιον παίκτη που να προλάβει να τον δηλώσει. Γιατί μετά τους Βούλγαρους θα έχει πιο δύσκολη κλήρωση. Δεν ξέρω τι κλήρωση μπορεί να είναι, δεν τα έχω ψάξει ούτε θα κάνω.
0: Είναι πολλές ομάδες. Δευτέρα θα γίνουν, Δευτέρα να πούμε ότι είναι κλήρωση και θα γίνουν γνωστά και το πρωί τα υπογκρουπ. Οπότε να δούμε και προς τα πού.
2: Λοιπόν, δεν θα είναι εύκολη κλήρωση. Έτσι. Και ταυτόχρονα το τρίο Καμαρά, Τσέριν, Γιάγουσιτς για μένα δεν μπορεί να συνεργαστεί. Δεν είναι. Για τους λόγους θα τους βρει ο coach, δεν θα τους πω εγώ. Αυτό το οποίο είδα όμως και το άκουσα και το άκουσα στην περιγραφή του προηγούμενου αγώνα, ότι ο Τζέικοπ Νίστρουμ ζήταγε από το Γιάγκουσιτς να κατέβει κάποια μέτρα πιο κάτω και να παίζει κοντά, πιο κοντά στον Καμαρά και στον Τσέριν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που φωνάζω και που ουρλιάζω, σταματήστε, κόψτε αυτή την ιστορία οι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει 4-2-3-1, 4-3-3 είναι, και όποιοι το βλέπουν και το καταλαβαίνουν, αυτό είναι το σύστημα. Δεν είναι που το βγάζουν και στην οθόνη που παρουσιάζουν τις εντεκάδες 4-2-3-1. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, άμα θα στεναχωρούμε μερικούς, εντάξει.
0: Η διάταξη, γιατί ουσιαστικά διάταξη είναι, είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς τυπικό. Δηλαδή, άμα δεις ένα γράφημα μετά το τέλος του αγώνα από αυτά τα οποία κάνουν οι αναλυτές, μπορεί να δεις έναν παίχτη ο οποίος θεωρητικά να παίζει δεκάρι και να είναι πολύ περισσότερο στην αριστερή πλευρά. Μπορεί να δεις ένα παίχτη ο οποίος να είναι δεκάρι και να είναι πολύ πιο χαμηλά.
2: Έχουν μια μανία.
0: Εντάξει,
2: να,
0: είναι κάτι τυπικό.
2: Να μεταβάλλουν το 4-3-3. Δεν σας αρέσει, ωραία. 4-2-1-3. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μην τρώμε και το χρόνο. Θέλει δουλίτσα η ομάδα. Όσοι επίσης δεν έχουν παρατηρητικότητα, θα τους πω ότι χθες τα 6 ενδέκατα ήταν καινούργιοι παίκτες, έτσι. Συν καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίκτες, καινούργιος προπονητής, συν το άγχος, συν την προετοιμασία. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά οι παίκτες θα λυθούν. Όμως πρέπει να παγιώσει ο coach τις αλλαγές που έκανε. Δεν μπορεί να κατεβάσει πάλι την ίδια εντεκάδα με την καμία. Με την καμία, έτσι. Και επίσης να δούμε και το θέμα, εγώ δεν το λέω ότι δεν κάνει, προς Θεού, μην ακουστεί κάτι τέτοιο μετά, με τον Τέτε, τον έχουν διαβάσει, τον παίζουν στα όρια του φάουλ συνεχώς, του κάνουν φάουλ, δεν πατασφυρίζει και όλα διαιτητής, τους πάνε και τα νεύρα, έτσι. Ας του δώσει μερικές ανάσες, καλό ήταν που τον άλλαξε στο 60 πόσο το άλλαξε, έτσι. Να δούμε και τα άλλο παλικάρι, να έρθει και ο Ντέσσερς. Αλλά θέλει τις αλλαγές να τις παγιώσει και θέλει ακόμη μεταγραφές. 2 με 3 οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και center back θέλει άλλο. Όχι μόνο ένα, δηλαδή τον Φαν Ρόκελεν που ήρθε.
0: Υπάρχει και ο Κάτρις. Ο Τετέι πάντως δεν τον άλλαξε. Μαζί με τον Ραστόντερ έπαιξε μετά, έτσι.
2: Α, ναι, πω συγγνώμη, πατάτα.
0: Δύο μπροστά. Και μετά πήγε για τα μπόρδα μέσα.
2: Άλλο ήθελα να πω και το πήγα ότι τον άλλαξε. Πήγα να πω ότι τον βοήθησε.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί και ο Ραστόντερ, άκουσα και μια περιγραφή ενός δημοσιογράφου του Παναθηναϊκού που έλεγε, γιατί εγώ εντάξει δεν τον έχω δει στην προπόνηση, λέει ότι είναι πολύ γυμνασμένο παιδί. Δεν είναι.
0: Όχι, ήταν ωραίος και χθες ήταν καλός, βοήθησε πάρα πολύ.
2: Αλλά επειδή ξέρω μερικοί τι θα πούνε και διάφορα άλλα, εγώ θα το πω και είναι αλήθεια. Αν υπήρχε VAR, έτσι, δεν θα είχαν μετρήσει ή και τα δύο ή το ένα από τα δύο γκολ αστονών. Έτσι, το ένα ήταν καθαρά χέρι, το είδαμε όλοι στη.
0: Καλά, το είπα και εγώ άλλη και στην αρχή. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γκολ, το 1-2 που βάζει η Πάξη, υπάρχει χέρι στην αρχή της φάσης με τον Τουμπά. Βέβαια, χέρι κάνει και ο Ραστόντερ, έτσι, να τα λέμε όλα.
2: Και το πρώτο γκολ της Πάξης είναι πάλι φάουλ. Δεν του δώσε
0: το πρώτο γκολ είναι οριακά.
2: Του κατέβασε το λαιμό.
0: Στο τσάπρα, λες, στην αρχή της φάσης. Ναι,
2: ναι, στον επόμενο γύρο θα υπάρχει VAR.
0: Ναι, θα υπάρχει.
2: Πώς? Γιατί αρχίζουν να μην μου αρέσουν κάποια πράγματα.
0: Νομίζω θα υπάρχει στον επόμενο γύρο.
2: Εντάξει, έγινε.
0: Εντάξει, θα τα πούμε αρχή. Γεια, πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Θεμάρα.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Τι έγινε, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, μια χαρά. Και το VAR κακώς μέτρησε το γκολ της Πάξης, αλλά και το Παναθηναϊκό που βγάζει χέρια ο Ντεφράι. κάνει καλό άλμα, αλλά βγάζει χέρια. Άμα ελεγχόταν, μπορεί και να τα ακυρώνει.
0: Όχι, ούτε εκεί. Για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ του Ντεφράη. Στον γκολ του Παναθηναϊκού, επειδή έκατσα χθες στο YouTube, το βάλα επί 0. Είναι πολύ πιο δύσκολη φάση, βέβαια, έτσι. Επί 0,25 ταχύτητα βρίσκει μπάλα στο δεξί χέρι του Ραστούντερ πριν πάρει το κοντρόλ. Είναι πολύ δύσκολη φάση όμως. Στον γκολ τη Πάξη είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, δεν νομίζω ότι έπαιξε. Στο τέλος.
3: Είναι λεπτομέρειες. Οριακά ο Τετέ ζητάει η αμπούλα απ' έξω, τον είδε στο κόλ του, γιατί ήταν στα όρια της λιποθυμίας. Του πετάει μια αμπούλα απ' έξω κάποιος εκεί πέρα αναζωγόνησης και γίνεται το φάουλ κατευθείαν. Έγινε η φάση ήταν. Δεν θυμάσαι που του κάνει ζουμ η κάμερα. Και μετά έμεινε ο παίκτης ένα λεπτό, το ίδιο λεπτό έμεινε απ' έξω και βάζει το κόλ πάμε να είναι λεπτομέρειες στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει. Άμα θες να κάνεις καθυστερήσεις, Γιάννη, την πληρώνεις πλέον.
3: Αυτό λέμε.
0: Με τους νέους κανονισμούς.
3: Κοίταξε να δεις το χ, το έπιασα έτσι δεν είναι, σου είπα χ.
0: Ναι, εγώ δεν το περίμενα σου πω την αλήθεια, περίμενα άνετη κιόλας νίκη του Παναθηναίου.
3: Απλώς περίμενα τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιζε ΠΑΟΚ δυναμό, έπαιζε Κωνσταντέλιας δυναμό. Ο Κωνσταντέλιας μας πέταξε, ξέρεις και άπαιξε, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Έκανε πραγματικά εντάξει, ωραία
0: παπάδες πράγμα. Έκανε ο Κωνσταντέλιας, δεν υπάρχει το παιδί. Ναι, αυτά που κάνει είναι να πληρώνεις εισιτήριο μόνο για να βλέπεις τον Κωνσταντέλια, Γιάννη.
3: Μπράβο του, μπράβο του. Τώρα όσο για τον Ολυμπιακό, παιδιά είναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και ένα σύστημα δηλαδή μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός λέμε, με δύο αμυντικά χαμπ, μπορεί να παίξει και άλλο σύστημα με το 4-3-3, το 5-3-2. Δηλαδή έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ναι. Τώρα. Σ' όλοι και καλά θα δούμε ποιος θα παίξει. Στο τερέν πρέπει να δούμε ρε Θέμη. Τώρα οι θεωρίες εδώ που κάνουμε.
0: Ναι, καλά στο τερέν. Εγώ πάντως θα ήθελα να δω πάλι ένα 4-3-3 για τον Ολυμπιακό. Να θυμίσω ότι με αυτό το σχηματισμό είχε πάρει το conference έτσι. Δεν το είχε πάρει με αυτό που παίζει τώρα.
3: Δηλαδή,
0: με το Τσικίνιο πιο κοντά στο Σεντερφόρ είχε πάρει το conference με το Τσικίνιο πιο κοντά στα Χαφ. Πιο κοντά στον Ιμπόρα και στον Νέσε τότε.
3: Παίζει με Ολλανδική ομάδα, έτσι δεν είναι. Με τριάδα στο κέντρο στο Νέσε.
0: Δεν θα το κάνει Γιάννη, γιατί σε όλη την προετοιμασία έχει δουλέψει κάτι διαφορετικό. Απλά συζήτηση κάνουμε εμείς τώρα. Εγώ θα ήθελα να το ξαναδώ πάντως.
3: Εντάξει, μωρέ, θα δούμε τώρα. Είναι, σε μια εβδομάδα είναι. Ετοιμάζεται και η ομάδα. Βλέπει τώρα και εδώ, σου είχα πει και για την Βάξη, ότι βγάζει. Ευκαιρίες, ανέτοιμες οι ομάδες τώρα.
0: Ναι, είναι κοίτα, η Πάξη δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία επιθετικά ήταν καλή, δηλαδή ήταν επικίνδυνη. Γι' αυτό και δυσκολεύει να θυμάμαι αλλά αμυντικά δεν ήταν καλή, ας πούμε.
3: Ναι, είπε πριν ο φίλος ο Άλκης εκεί, λέει, στο κέντρο, αφού αυτός ο προπονητής παίζει μακριά τις γραμμές. Ενώ ο πέρσι σου είχα πήγε πάλι, ότι παίζανε κοντά ο Παναθηναϊκός, παίζανε όλοι στα δύο τρίτα. Τώρα αυτός του δίνει ένα πέμπτο στο γήπεδο, αν το έχει παρατηρήσει και στα δύο γήπεδα, και είναι μακριά οι γραμμές. Δεν ξέρω αν θα τα αλλάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός, εντάξει. Είναι μακριά οι γραμμές. Γι' αυτό βγάζει και φάση ο αντίπαλος.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, Θέμη. Όλα καλά, εδώ θα είμαστε. Καλή επιτυχία και στις ομάδες.
0: Γιάννη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Εννοείται. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Έχουμε γραμμή. Ωραία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Λοιπόν. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Απερήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω μπράβο στον Παναθηναϊκό που κατάφερε να αποκλείσει. Την καφετέρια της Ουκρανίας. Ουγγαρία ήταν πάντως η ομάδα αποστολία. Βάζοντας τον και συνολικά τρία παστέλια. Φέτος θα πέσει λέει πολύ γέλιο με την ομάδα του Αλαφούτσα. Θα δούμε αποστολία. Πήρε την πρόκληση ο Παναθηναϊκός πάντως. Αυτό είναι που μετράει. Από Θεσσαλονίκη αποστολία. Γαβρίνα θέλω να πω πολλά μπράβο. Ναι. Να το διόρθωσε συνέχεια λέει Ουγγαρίας. Θέλω να δώσω λέει, πολλά φιλιά στον κύριο Νεόφυτο, στον Γιώργο τον Λονδίνο. Στον κύριο Γιώργο, στο Χάρη Βασίλη και στον κύριο με τα κοκόρια και Κυρίκου και Κυρίκου. Παλιουράκο, είσαι αδυναμία μου. Χαίρομαι που θα μεταδίδεις εσύ το θρύλο. Να είσαι καλά, αποστολία. Βλέπω τις συμμετοχές σας εδώ για τα τερτύπια και πολύ χαίρομαι. Να θυμίσω Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι, τα Δοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού. Δωρεάν φυσικά το μήνυμα. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Ο Γιαζίτζη έχει μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Γνωρίζει ποια είναι η εξέλιξη στα έργα ανακαίνησης στο σεφ. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, ο Γιαζίτζη είναι κανονικά παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά έχει πάθει ρήξη χιαστού. Οπότε θα χάσει σχεδόν όλη τη σεζόν, αν όχι όλη τη σεζόν έτσι. Αλλά είναι κανονικά παίκτης του Ολυμπιακού. Συνεχίζει την αποθεραπεία του στο Ρέντι και φυσικά με τους γιατρούς της ομάδας. Από εκεί και πέρα για τα έργα ανακαίνησης, ο Γιαζίτζης πάντως να πούμε, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, θα το επιβεβαιώσω λίγα δευτερόλεπτα, τελειώνει το συμβόλαιό του το επόμενο καλοκαίρι, οπότε είναι πολύ πιθανό να μην ξαναδούμε και Γιαζίτζη στα ερυθρόλευκα. Έτσι, όσον αφορά πάντως τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια φωτογραφία. Συνεχίζονται τα έργα πάντως 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν χωριστεί σε τρεις βάρδιες οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν. Οπότε μέρα νύχτα συνεχίζονται κανονικά τα έργα. Οι τελευταίες εικόνες ήταν που είχαν αφαιρεθεί τα καθίσματα, είχε αφαιρεθεί το παρκέ, είχαν αφαιρεθεί και η κορτσίτσια από κάτω και οι πτυσσόμενες όπου υπήρχαν λίγο πιο πίσω ανάμεσα στην κερκίδα και τα court seats, και συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, αν κάποιος περάσει βράδυ, εγώ τύχε να περάσω τώρα αυτές τις μέρες αργά, μετά τις 12, βλέπεις ότι είναι κανονικά ανοιχτά τα φώτα και ότι καταλαβαίνεις ότι μέσα υπάρχουν εργασίες κανονικά. Ο Γιαζίτης τελειώνει το συμβόλαιο του 27, οπότε δεν νομίζω θα ξαναδούμε Γιαζίτη στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κανονικά παίχτης του Ολυμπιακού. Και να πούμε και το μήνυμα, να διαβάσουμε και το μήνυμα του Αποστόλη για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: όταν πάρει Θέμη ο Μπίλ, να του πει ότι συμφωνώ πως θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να παίξει στο Παναθηναϊκό με αυτός που τους παιχταράδες που έχει και είδα χθες. Λέει ο Αποστόλης: θα το έγινε. Αν πάρει, θα το μεταφέρω. Αποστόλη, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε. Συγχαρητήρια για την ομάδα σας.
4: Ευχαριστώ. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ πολλά συγχαρητήρια για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν κοιτάω μόνο την ομάδα μου. Κοιτάω, θα παίζουμε Ευρώπη όλες τις ελληνικές ομάδες. Και καλή συνέχεια να έχει και ο Ολυμπιακός να πάρει και αυτός τους βαθμούς, γιατί τα αξίζει, γιατί τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει δώσει τους περισσότερους βαθμούς από όλες τις ομάδες μας, άσχετα πιο παλιά αν ήταν πρώτη ομάδα ο Παναθηναϊκός σε βαθμούς. Τώρα εδώ και πολλά χρόνια είναι ο Ολυμπιακός πρώτος σε βαθμούς στην Ευρώπη. Ναι. Και αυτό το γνωρίζουμε εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Να έχει καλή επιτυχία και η ΑΕΚ όταν θα παίξει, και ο Όφη να έχει καλή επιτυχία. Αυτό το πρωτάθλημα το φετινό που θα ξεκινήσει, πολύ δύσκολα θα βγει κάποιος πρωταθλητής. Γιατί οι ομάδες έχουν ενισχυθεί όλες και πιστεύω θα δούμε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα από το πνό.
0: Μακάρι, έτσι, μακάρι. Ναι. Και όσο καλύτερες γίνονται οι ομάδες, όσο τραβάνε και τις υπόλοιπες ομάδες να γίνουν ακόμη καλύτερες.
4: Ναι. Όσο για την αρχή που ξεκίνησες και είπες για τα αποτελέσματα, τα είπες πάρα πολύ καλά, τα είπες έτσι πως είναι, χωρίς παροπίδες και χωρίς τίποτα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μάκης, είναι και αυτός ένα από τα πολύ σοβαρά παιδιά του Ολυμπιακού. Εδώ, κύριε Θέμη Στομενίδη, είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα και είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες, παοξίδες, και ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάω στις διαφημίσεις, αν δεν έχετε ολοκληρώσει, να μείνετε στη γραμμή, αλλιώς...
1: Ναι, περιμένω γιατί θα...
0: Μείνε, φυσικά. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια.
4: Οικογένεια.
3: Τι είναι βρε. Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

0: Αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεξέλεγκτες και είναι οι φωτιές σε Βιωτία και Αργολίδα. Στη Βιωτία υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα, το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε και μέσα από το χωριό, το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο. Οι κάτοικοι εκένωσαν, απομακρύνονται με πλωτά μέσα. Δύο είναι τα μέτωπα και στην Αργολίδα, με φωτιές σε Χινίτσα και στο Φίχτη κοντά στις Μικίνες. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ίσατες τιμές των εκλειπώντας συναδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Σε ισχύ παραμένει έως τις 7 το απόγευμα παγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρανικού πραγματοποιούνται κανονικά. Πέρασε με 157 ναι και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο για το νερό, το οποίο προβλέπει την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Όσοι αντιδρούν στη μεταρρύθμιση θέλουν να διατηρηθεί ένα αναποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης του νερού, υποστήριξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, του αφορολόγητου ορίου αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Χάος στο ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος μέσα σε μόλις 24 ώρες, κινούμενοι διαθαλάσσεις και ξηράς από το γειτονικό Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας. Εν τω μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις με την Ισπανία, στο ίδιο μήκος κύματος και η Φιλανδία. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, άνεμοι μείως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 33, στους 36 βαθμούς Κελσίου στην Πάτρα, στα Ιωάννινα στους 33 και στην Καλαμάτα επίσης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θάνο, που μου στέλνεις μήνυμα, εννοείται που θα διαβάσω τα μηνύματά σου, με συγχωρείς. Μας ήρθε και η ειδοποίηση μόλις τώρα, πριν από ένα λεπτό, από το 112 για φωτιά στο Ποικιλόρος, πιθανότητα και σε πολλούς από εσάς. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον κύριο Νεόφυτο. Ναι, κύριε Νεόφυτο.
1: Και κύριε Θέμη, έλεγα για την παρέα που είμαστε τη μεγάλη, που είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αγγλίες και Παοξίες. Τους λέω να μην τσακωνόσαστε ποτέ για το ποδόσφαιρο, δεν αξίζει να τσακωνόσαστε, οι προέδροι θησαυρίζουν και εσείς δεν αξίζει να τσακωνόσαστε. Λοιπόν, να πω για την Αντριάννα, την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευγενικιά και εξυπηρετικά και καμιά φορά που περδεύω τη γραμμή δεν φταίει καθόλου η Αντριάννα.
0: Όχι, η Αντριάννα κάνει το καλύτερο που μπορεί.
1: Ναι, να δώσω χαιρετίσματα στην πρικυπέσα την Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Να μην στεναχωριέσαι για τίποτα, Αποστολία, κάνε τη ζωή σου, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι. Να δώσω τα χαιρετίσματα σε όλους, γιατί άμα κάτσω και πω ονόματα θα δικήσω άλλος, και να δώσω πάρα πολλά συλληπιτήρια για τα παιδιά της πυροσβεστικής που χαθήκαν τόσο άδικα. Αυτά,
0: και
1: κύριε.
0: Πολύ καλά κάνετε και τα αναφέρετε, κύριε Νεόφυτο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Κέντρο, ακούει.
0: Έλα, Μπιλ.
2: Έλα, λεβέντη μου.
0: Σε κάλεσε εδώ ο φίλος Αποστόλης και βγήκες κατευθείαν.
2: Ναι. Περίμενε, τον έχω έτοιμο. Περίμενε. Ρε, έχει μαυρίσει η ψυχή μου, η καρδιά μου απέναντι από το κιάτο. Το βάθος ιδιωτία έχει εξαφανιστεί. Από τον έφος, από τους καπνούς, ρε φίλε. Μιλάμε για χιλιόμετρα τελείωτα. Δηλαδή, βλέπουμε φάτσα απέναντι τα μισά βουνάκια από εδώ δεξιά μεριά, σαλικές που λέμε εμείς εδώ. Έχει εξαφανιστεί, δηλαδή, τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Ναι, ρε φίλε, υπάρχει ποινή, δεν είναι. Για να μην είχε καταργηθεί η θανατική ποινή. Όπως ακριβώς το λέω. Έπιασε, έβαλες φωτιά, γιατί τι βάζουν τις φωτιές, μην ακούν βλακίες και τσιγάρα και αυτό και...
0: τις περισσότερες τις βάζουν, μπίλια,
2: αλήθεια. Το 99% κύριε Θέμη. Ναι. Το 99%.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, και τι άνθρωποι υπάρχουν ανάμεσά μας, Μπιλ, πραγματικά, που μπορεί ένας άνθρωπος λοιπόν, να πάει να βάλει φωτιά. Είναι απίστευτο.
2: Δεν ξέρω, τόσο κακία, τόσο... Τι να πω, ό,τι και να πω, θα παρεξηγηθώ στο φινάλε. Άμα ο καθένας από μόνος του δεν λειτουργεί, το μυαλό του δεν καταλαβαίνει. Δεν γίνεται τώρα. Τι να πω, ρε, δηλαδή κονομάνε, παίρνουν μεροκάματα για να πάνε να βάλουν φωτιάρες. Το λέω και στο υπογράφω εγώ. Παίρνουν μεροκάματα, να μην κατονομάσω τώρα, έτσι, και να πάνε να βάλουν φωτιά. Αυτοί εκεί έχουμε κατατίσει. Θα φανίζεται, χάνεται η ελαδίτσα μας. Η οικογένεια διαλύονται όλα τα πάντα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στο φάκελο Αποστόλη. Αποστολάκι, πάρε μια μέρα ρε, ένα τηλέφωνο ρε, να ακούσουμε τη φωνούλα σου ρε. Και πες το γεια σου ρε Θέμη, τι κάνεις. Είμαι Αποστόλης από το Αίγιο. Χάρηκα πολύ, γεια σας, τέλος. Την είπατα και μίλησε.
0: Είναι τακτικός ακροατής ο Αποστόλης. Στέλνει τα μηνύματά του. Τώρα μπει, το έχω πει και άλλες φορές. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους μπορεί να μην μπορεί να στείλει μήνυμα.
2: Ρε φίλε,
0: μπορεί να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να επιλέγει να στείλει μήνυμα. Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου κακό.
2: Εντάξει, εγώ τον παρακαλάω τελείως φιλικά. Είναι από μια πανέμορφη πόλη το Αίγιο.
0: Αν σ' ακούσει και θέλει να πάρει φυσικά.
2: Από τη Ροδοδάφνη, τα μουρλά που λέγαμε κάποτε, ήταν η γιαγιούλα μου. Η μάνα της μάνας μου ήταν από τη Ροδοδάφνη. Λοιπόν, ο Πανεγιάλιος είναι η μεγαλύτερη ομάδα, είναι η Γνήσια Μαύρη Θιέλα. Μην ακούς τώρα κάτω εκεί Καλαμάτα και Μεσίνη και Μεσινή και το έχουν, την κάνανε Μαύρη Θιέλα. Η Μαύρη Θιέλα, η Γνήσια είναι ο Πανεγιάλιος. Τελεία και παύλα.
0: Θα αρχίσει τώρα να λέει τα καλύτερα για σένα από στόρι, το λέω.
2: Λέει μωρέ και τα χειρότερα, δεν παρεξηγώ εγώ.
0: Πλάκα κάνω μωρέ, σε πειράζω.
2: Ναι, το ξέρω. Δεν είναι προβλήματα αυτά ρε φίλε, κατάλαβες.
0: Έτσι
2: είναι, Μπιλ. Μακάρι τα προβλήματα στη ζωή μας να ήταν αυτά.
0: Θα έχεις κάνει με την πλάκα μας, εννοείται.
2: Όπως και η κυρία Αποστολία, γιατί, να κάνει ένα έτσι, να πάρει ένα τηλέφωνο, να πει, γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, τέλος. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Βέβαια, επιφυλάσσομαι, γιατί πάντα μπορεί να ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας, ας πούμε, κατάλαβες. Εάν μπορεί να πάρει, αν θέλει να, ξέρει, να, φωνή. Πολλοί δεν μιλάνε κιόλας. Γιατί μ' αρέσει που στέλνω μηνύματα και λέει παίρνει οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ρε παιδιά, εγώ δεν. Δηλαδή παίρνω ας πούμε με χίλια ζώνια, δεν πιάνω και εύκολα γραμμή. Αλλά πάτε εσείς ρε παιδιά. Εγώ έχω πει μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Όλοι να μην πάρει κανένας από αυτούς που παίρνουμε κάθε μέρα. Μα κανένας, να δούμε ποιοι θα πάρουν. Έτσι από περιέργεια. Ειλικρινά σας μιλάω. Ρε παιδιά τηλέφωνα να.
0: Εντάξει, οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους. Μπορεί, το έχω πει για άλλες φορές. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει και να βγει στον αέρα. Έτσι.
2: Είναι εμείς οι ίδιοι και οι ίδιοι, γιατί δεν παίρνουν άλλοι. Άμα πάρουν οι άλλοι.
0: Απλά εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μου έχουν πει κάποια παράπονα ότι δεν μπορώ να πιάσω γραμμή κλπ. Αλλά ισχύει αυτό ότι είναι ανοιχτές για όλες οι γραμμές.
2: Λοιπόν, Θεμάκο, ο Αποστόλης καλά κάνει και μου τη λέει. Είναι Ολυμπιακός, θα μου κάνει καζούρα, θα με πειράξει, θα τον επιράξω. Με εκείνος που τα έχω εγώ είναι με τους δικούς μου. Εχθές με πήρανε 10 τηλέφωνα και μου. Και βρίζανε και μια κακομοιριά.
0: Εντάξει, κάτσε. Νωρίς είναι ακόμα, Μπίλ, είναι νωρίς.
2: Αυτό τους είπα, ρε παιδιά. Εντάξει, και εμένα δεν μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός. Όπως βγαίνει η εικόνα, ας πούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει, λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή φανταστείτε να είχαμε αποκλειστεί κιόλας. Δεν ήθελε και πολύ.
0: Ω, καλά. Τι θα ακούγαμε μετά.
2: Δεν υπάρχουν οι ομάδες. Η χειρότερη ομάδα τώρα άκουσα σήμερα από εσάς εκεί ότι πρώην της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, αυτή η Ρουφιάνα, την έχω άρθει αυτή την ομάδα. Είχα πάει στη Σόφια πριν πολλά χρόνια, είχα χάσει 2-0, εδώ στη Ρεβάνς με Ντεμέλο και Βερόν, είχαμε προηγηθεί 2-0 στο τέταρτο και ήρθε, εντωμεταξύ κάτι με τα πέναλτι, κάτι δεν χτυπήθηκε ένα πέναλτι και ξαναέγινε ο αγώνας και ξαναχάσαμε στη Λεωφόρο. Λοιπόν, και από ό,τι άκουσα, κάνανε σαν, πώς να το πω, σαν επανάσταση.
0: Κύριε, πριν από 10 χρόνια, το 16, αφού η ΤΣΕΚΑ Σόφιας, η αυθεντική, είχε υποβιβαστεί τότε λόγω χρεών σε ερασιτεχνικές κατηγορίες, τότε είχαν φύγει οπαδοί, πρώην παίκτες και κάποια στελέχη τότε της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, είχαν φτιάξει αυτή την ομάδα. Η ΤΣΕΚΑ Σόφια 1948 αγόρασε ένα φημί στη συνέχεια το 2020, έπαιξε την πρώτη κατηγορία και προχωράει κανονικά. Έτσι.
2: Αυτά τα αφημί, όλο αφημί και εδώ στο αφημί, η ΑΕΚ με αφημί, νέο αφημί, ξέρω εγώ τα ταβόλια.
0: Υπάρχουν αυτά, ρε Σιμπίλη, παντού υπάρχουν, το βλέπεις. Και τώρα στη Βουλγαρία, ας πούμε, της Litex Lovets είχαν πάρει το αφημί τότε, η ΤΣΕΚΑ Σόφια. Η ΤΣΕΚΑ 1948, ναι.
2: Πια σταυγό και κούρευτη. Λοιπόν, και κλείνοντας, θα σου πω κάτι, δεν θα με παρεξηγήσεις.
0: Για
2: και εγώ το λέω από καρδιάς και επειδή έχω ακούσει χιλιάδες, εκατοντάδες ώρες ακρόασης από, γιατί μια ζωή κράταγα τη μόνη από το 1978 μέχρι και τώρα θα έλεγα, εντάξει, μέχρι πέρσι επαγγελματικά. Λοιπόν, οπότε έχω ακούσει χιλιάδες ανταποκριτές, speaker, λες εσύ, όχι λες, είναι να περιγράψεις τον αγώνα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕ.
0: Την Τρίτη, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ φίλε, σου μιλάω σπαθή και δεν με παρεξηγείς, δεν κάνεις εσύ για να περιγράψεις αγώνα ποδοσφαίρου και ειδικά του Ολυμπιακού, θα έλεγα.
0: Γιατί,
2: θα σου πω γιατί. Γιατί είσαι παιδί συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και δεν μπορείς να αποδώσεις. Δηλαδή, Γιάννης Βοητσίδης τώρα, αέρα σπορ, περιγράφει τον ΠΑΟΚ. Την μπάλα την έχει ο Κωνσταντέλιας, σουτάρει. Και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Δεν είναι ποδοσφαιρικές περιγράφες αυτές. Δηλαδή θέλω να σου πω.
0: Μπιλ, έχεις ακούσει μετάδοση. Έχεις ακούσει μετάδοση.
2: Εσένα.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει, αλλά ειδικά επειδή.
0: Ωραία,
2: επειδή
0: θα ακούσεις την Τρίτη και την Τετάρτη θα ξαναπούμε, εντάξει.
2: Ψυχολογώ και μπορεί να πέφτω έξω. Προς Θεού, εντάξει.
0: Δεν παρεξηγούμε. Εγώ σου λέω. Θα ακούσεις την Τρίτη και την Τετάρτη θα μου πεις τα συμπεράσματά σου.
2: Λοιπόν, μπράβο. Γιατί. Το αγώνα σου, δηλαδή, είναι αυτός που περιγράφει και δηλαδή δίνει ακριβώς και ξεφεύγει, δηλαδή, στον γκολ σε μια φάση, ξέρω. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Επειδή σε μετράω για άνθρωπο χαμηλών τόνων και συναισθαλμένο και μεγάλο επαγγελματία εννοείται, δεν μου βγαίνει να, εσύ να σε ακούσω να περιγράφεις τον Ολυμπιακό π.χ. Λοιπόν, ειδικά λοιπόν μεθαύριο, οπότε είναι την Τρίτη το βράδυ. Να καθίσω, θα βάλω να ακούω, θα έχω κλειστεί τη τηλεόραση, πώς το λένε, τη φωνή και θα βάλω να σε ακούσω.
0: Και θα τα πούμε για την Τετάρτη.
2: Πρόσεξε, περνάς εξετάσεις.
0: Εννοείται, δεν μάσαμε σε αυτά.
2: Υψηλού βαθμού. Γι' αυτό secret μιλάμε.
0: Έγινε, Bill. Θα τα πούμε. Έλα, καλές Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά. Λοιπόν, πρώτα θα πω τα χρόνια πολλά στο Βαγγέλη το Μαρινάκη.
0: Χρόνια του πολλά για χθες.
3: Στο μεγαλύτερο, ναι, στο μεγαλύτερο πρόεδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, βάσει των πεταγμένων, και να τα εκατοστήσει, να είναι χιλιόχρονος, δυνατός και πάντα να σηκώνει τρόπαια.
0: Να είναι καλά.
3: Ναι. Δεύτερον, να δώσω τους χαιρετισμούς στο Σέργιο, να τα αποδώσω από το Περιστέρι, το Γιάννη από το Πασαλιμάνι και σε όλο το ακροατήριο, εκτός από τους τρεις.
0: Όπου θες εσύ, Γερό.
3: Τρίτο θέμα, ναι, εντάξει, τρίτο θέμα. Άκουσα δύο Ολυμπιακούς, οι οποίοι καταρχήν να ακούω άνθρωπους που βγάζουν κρίνια μύρλα, έτσι. Όπως το πες, ο Ολυμπιακός έχει τρία με την ΚΑΧΑΦ. Ο Νέσε, κατά σειρά, Σιπιόνι, σωστά, Κατεργαρχία και Ντάνι Γκαρσία.
0: Σωστά.
3: Και έχει πέσει τώρα στην κέντα που λέμε, στην περίοδο που έχουν τραυματιστεί δύο, σωστά.
0: Ναι. Ο Σιπιόνι και ο Σοβαρά.
3: Ναι, εντάξει, ναι, τέλος πάντων, ναι. Έχει, αυτή τη στιγμή έχει τα δύο με την ΚΑΧΑΦ από τους τρεις τραυματίες. Δεν μπορεί να πάρει άλλο. Τι να προβλέψει, δηλαδή, τι να προβλέψει. Να προβλέψει τι, ότι θα τραυματιστούν να δει μέσα σε πέντε μέρες, σε μια εβδομάδα, δύο από τους τρεις, έτσι, ναι.
0: Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό, ρε Σίγερο. Δηλαδή, τι να κάνει, να κάνει ρόστερ 70 παίκτες, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να τραυματιστεί κάποιο.
3: Εντάξει, εδώ ήταν κανεί.
0: Που λέει ο λόγο, παιδί μου, στην υπερβολή τώρα. Στην υπερβολή.
3: Ναι, κατάλαβα, παιδί μου, πώ το λε. Εκεί ο προπονητή, ναι, ακριβώ. Ο Ολυμπιακό θα πάρει τώρα ένα οκτάρι. Και θα χάσει και το στοίχημα. Σωστά.
0: Όχι, άμα πάρει 8 δεν το χάνω. Άμα πάρει 2.
3: Δεν έχουμε πει. Πήρε το Σάρα, πάρει και το Σάρα.
0: Ο Σάρα είναι στο 10. Μου είχε πει για 8 και 6. Εγώ σου είχα πει ότι 6 μπορεί και να μην πάρει. Το στοίχημά μα είναι για εκεί.
3: Δύο χαφ. Χάσει το στοίχημα.
0: Εγώ δεν το πιάνω το Σάρα για χαφ. Δεκάρι είναι ο Σάρα.
3: Τι είναι ο Σάρα, δεν είναι χαφ. Το δεκάρι τι είναι, εξτρέμ.
0: Το δεκάρι είναι επιτελικό μέσο. Ούτε εξτρέμ είναι ούτε μέσο επιθετικό.
3: Μέσο επιθετικό, εντάξει.
0: Εμεί λέμε για μέσου. Άμα πάρει οχτάρι και άμα πάρει και εξάρι μετά ή με πάρει δεύτερο οχτάρι, το έχω χάσει.
3: Ναι,
0: είναι όλα καταγεγραμμένα, Γιώργο.
3: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Τώρα ακούω εκτός τη Μίλα και αυτά, ακούω η Ρωσιλία, ο άλλος είπε, λέει, ο Κωνσταντέλιας λέει με τον Τζοβάνι, ρε παιδιά.
0: Δεν τον σύγκρινε, είπε ότι ο Τζοβάνι ήταν ένας, ο Κωνσταντέλιας ένας, ο Χατζηπαναγής ένας.
3: Ο Τζοβάνι και μου το βάζει δίπλα στο Κωνσταντέλια, Ρωσιλία. Τι δουλειά έχει ο Τζοβάνι, ο μεγαλύτερος παίχτης, ένας από τους μεγαλύτερους για μένα, μπορεί στους 10 να μην ήταν στους 30, που έχει βγάλει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τον Τζοβάνι με τον Κωνσταντέλια. Και με τον Χατζηπαναγή, τι δουλειά έχει ο Χατζηπαναγής με τον Τζοβάνι, πού τον είδαμε, ο Χατζηπαναγή τον είδαμε διαχρονικά, ο ποδοσφαιριστής φαίνεται διαχρονικά, συμφωνείς αυτό.
0: Σίγουρα, έχει μέλλον ο
3: Κωνσταντέλιας, δεν φαίνεται 5 παιχνίδια, 10 μια χρονιά, έχω δει παίχτες μια χρονιά. Και δύο και μετά έχουν ξαφανιστεί.
0: Ναι. Πρέπει η πορεία το δείχνει.
3: Η πορεία διαχρονικά.
0: Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι
3: μεταράς. Ναι, το Χατζηπαναγή τώρα με τον Κωνσταντέλια και με τον Τζοβάνι ακόμα χειρότερο, με τον Δελικάρι, με τον Δωμάζο, με τον Καραπιάλι. Τι δουλειά έχει τώρα, άστο, καλό παίχτη.
0: Θα το κρίνουμε και στην πορεία. Έχει μέλλον.
3: Αφήστε το τώρα, έπαιξε.
0: Αλλά αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλια δεν τα λέμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό τώρα τι κάνει. Άλλο τι κάνει και άλλο με το συγκρίσει. Συγκρίσει είναι άλλο θέμα, άλλο κεφάλαιο.
0: Δεν του συγκρίνει κανένα.
3: Όχι, είπε, λέει, σαν το Τζοβάνι, λέει το Χατζηπαναγή. Από λέω, τι είναι αυτά, θα μου φύγει το τηλέφωνο, λέει, από τα χέρια αυτό, λέω, τώρα να το ρίξω κάτω, να το σπάσω. Να το σπάσω, δάκι μου, ακούστε, αυτά είναι εντάξει. Ξεχρονικά.
0: Μάλιστα.
3: Ένας άλλος,
0: ναι,
3: πριν λίγες μέρες είπε, λέει, ο Ολυμπιακός θα κάνει 5 χρόνια, 10 χρόνια. Θέλει αν έχεις ακουστά το 1996 το Μάιο, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης τραγουδούσε σε ένα μαγαζί στην Κυψέλη, είχε πάρει Παναθηναϊκό πρωτάθλημα τότε. Τραγουδούσε το γνωστό τραγούδι «Ποτέ πρωτάθλημα στο Πειραιά». Και από τότε μέχρι σήμερα, 29 χρόνια, έχει γίνει ποδοπάτημα. Τους έχει ποδοπατήσει Ολυμπιακός σε τίτλους.
0: Ναι, καλά, δεν νομίζω ότι ξέρει κανένα στο μέλλον, πόσο μάλλον τα μιλάμε για 10 χρόνια. Να μου πει κάποιο την επόμενη σεζόν, το ακούω και εγώ. Άμα κάποιο ξέρει το μέλλον για τα επόμενα 10 χρόνια, να έρθει να μα πει και τη μοίρα μα.
3: Πήγαινε στο ματιό του, πήγαινε να κάνει το αυτό. Τέλο πάντων, από αυτό, όταν το λέει ο Βαρδινογιάννης και σε έχουν ποδοπατήσει 30 χρόνια, Πρέπει αυτά να τα σκέπτεσαι. Να μην λες κουταμάρες, βλακίες και να πεις τι να μας πειράξει εμάς, να μας περιπέξεις. Αυτά είναι κουταμάρες. Σε έχει ποδοπατήσει ο Ολυμπιακός, εσένα που το λες. Σε έχει ποδοπατήσει, σε έχει διαλύσει. Μην πω καμιά άλλη κουβέντα. 30 χρόνια σου έχει πάρει 22, 29 χρόνια σου έχει πάρει 22 πρωταθλήματα. Σου λέω τα κύπελα και τα ευρωπαϊκά που άρα το δεις ποτέ στη ζωή σου. Και ένα άλλο θέμα τελευταίο.
0: Πάμε και σε αυτό, ναι.
3: Άσχετο, ναι. Λοιπόν, μίλαγα με ένα φίλο μου ταξιτζή χτες και του λέω πώς πάει η δουλειά και αυτά. Μου λέει, έχει πέσει, έχει κάνει. Αλλά το πιο χειρότερο από όλα, Γιώργη, μου λέει, έχουμε και πειρατεία. Μου λέει, κάνουν και πειρατεία. Ποιος κάνει πειρατεία? Μου λέει κάτι παλιοί συνάδελφοι, μου λέει, έχουν και πειρατές. Μου λέει, σοβαρά, του λέω, ναι. Μας παίρνουν τη δουλειά, μου λέει, εκτός ότι έχουμε. Μας έχουν πάρει τη δουλειά, μου λέει, και εδώ στην Αθήνα, μου λέει, και στη Βιωτία, μου λέει, σοβαρά, του λέω, ναι, πολύ, μου λέει. Και στην Κορυφαία μου λέει, ξέρουμε εδώ κοντά μου λέει, μέχρι την Κορυφαία ξέρουμε αρκετούς. Λέω ρε παιδιά, αυτό είναι αθέμητο και δεν είναι ωραίο. Λέω, κυνηγήσα τους δικαστικά, όπως νομίζω, δεν ξέρω. Λέω, ας κάνω και κουμάντα σου πω, έχετε σωματείο, πηγαίνετε και κυνηγήσα τους. Πάρτε τους και κατασκεύσετε τα αυτοκίνητα, πάρτε τους και τη σύνταξη να μάθουν. Αυτό είναι ασέβεια. Αυτά τα βλέπω στην Ελλάδα γίνονται μόνο, Θεμή. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
0: Τι είναι από εδώ, δεν το ξέρω το θέμα. Άμα ισχύει, είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται.
3: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία να γίνουν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι στην Ελλάδα. Ο Έλληνας είναι ο κουτοπώνυρος και δεν σέβεται και τον συνάδελφο ο οποίος πληρώνει εισφορές, έχει 1200, δεν έχει δουλειά και του κάνει και ήταν και πριν και δουλεύανε στο ίδιο μετερίζει, του κάνει και πειράτεια, του παίρνει και τους πελάτες. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Ο Θάνος λέει. Θέμη, στο κοντρόλ του Ελβετού είναι χέρι, το είδα και εγώ. Αν υπήρχε βάλει δύο γκολ εκατέρωθαν, θα είχαν ακυρωθεί. Συμφωνούμε, Θάνο. Το 1-2 της Πάξης και το 2-2 του Παναθηναϊκού. Πάντως, Βαρ θα έχει στα playoff, ούτε στον επόμενο γύρο θα έχει, λέει ο Θάνος. Όχι, Θάνο, στα playoff θα έχει 100% και στον επόμενο γύρο πιθανότητα θα έχει και εκεί η Βαρ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του conference. Δεν είναι σίγουρο, θα το τσεκάρω πάλι. Στα playoff έχει 1000%. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, θα έχει μάλλον και εκεί. Θέμη, υπάρχει κάπου φωτιά κοντά στην Αθήνα. Είμαι στην Αθήνα και μυρίζει έξω έντονα καμένο. Θάνο, υπάρχει, ναι. Είναι στο ποικίλο όρος η φωτιά. Μάλιστα, ήρθαν και μηνύματα από το 112, ώστε να προσέξει ο κόσμος και να παραμείνει κλεισμένος όσο γίνεται σε κλειστούς χώρους, χωρίς να ανοίγει παράθυρα κλπ. Καθώς όντως είναι σε κάποια σημεία αποπνικτική ατμόσφαιρα. Να το πάλι, τώρα που μιλάμε το ακούτε κιόλας. Θα το διαβάσω κιόλας, καθώς ενημερωτική είναι η εκπομπή. Πολιτική προστασία λοιπόν, πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έχει έρθει αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το 112. Προσοχή λοιπόν, παιδιά. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Στον γκολ του Παναθηναϊκού το είδε. Το χέρι στον γκολ του Παναθηναϊκού το είδε. Στον γκρέμισμα του Τσάπρα στον γκολ της Πάξης, όχι, λέει ο Τάκης. Τάκη, αρχικά το πρώτο πράγμα που είπα ήταν για το γκολ της Πάξης το δεύτερο. Ότι υπάρχει ξεκάθαρο χέρι στην αρχή της φάσης, έτσι. Και ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ φάση. Οπότε και γκολ για την Πάξη. Και στην συνέχεια υπάρχει και χέρι του Ραστόντερ, παιδιά. Είναι πράγματα τα οποία δεν το λέω ότι επειδή έβαλε το χέρι κάτι έγινε, ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Είναι πράγματα τα οποία έγιναν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αρνηθεί κανένας αυτό. Στον γκολ της Πάξης στο 0-1, όπου υπάρχει όπως λες γκρεμίσμα του Τσάπρα, για μένα είναι πολύ ωριακή φάση. Και όπως δεν υπάρχει φάουλ του Ντεφράη πάνω στον αμυντικό της Πάξη στο 2-2 που είπα και τον νωρίτερα στον Γιάννη, ούτε εκεί θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ. Στην αρχή της φάσης δεν διαμαρτύρεται καν ο Τσάπρα, στη συνέχεια μπαίνει τον γκολ που κάνει το λάθος ο Ετιάν Καμαρά και μετά υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Να σε καλά, Τάκη. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλό Σαββατοκύριακο. Πόσο λάθος ήταν κατά τη γνώμη σου να μην υπάρχει βάρ σε αυτή τη σειρά αγώνων? Νομίζω το δεύτερο γκολ της Πάξη δεν έπρεπε να μετρήσει και παραλίγο να κρίνει την πρόκριση. Άδικο, θεωρώ, λέει ο Γιάννης, και συμφωνώ 100% μαζί του, καθώς από τη στιγμή που πλέον έχουμε μπει στην εποχή του βάρ, καλό θα ήταν ειδικά σε προκριματικούς αγώνες για ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν μιλάμε για βιντεοεθνική. Με όλο το σεβασμό, θα πρέπει να υπάρχει VAR, παιδιά, από τον πρώτο κιόλας αγώνα, έτσι. Και είδαμε και χθες το τι λάθη γίνονται χωρίς το VAR. Ειδικά στον goal της Πάξης, όπως αναφέρεις και εσύ, Γιάννη, υπάρχει ένα ξεκάθαρο χέρι το οποίο δεν υπάρχει καν αμφισβήτηση. Φαίνεται και με γυμνό μάτι, νομίζω, και απορώ, το είπα και πριν, αν δεν το είδε ο διαιτητής, πώς δεν το είδε ο βοηθός, ο οποίος είναι μόλις 4-5 μέτρα από εκεί που έγινε το χέρι. Θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε εκείνη τη φάση. Για παραλίγο να έχουμε αδικία, έχεις δίκιο, γιατί άλλαξε όλο το μάτι σε αυτό το goal της Πάξης. Θα ήταν διαφορετικό το το μάτς αν δεν είχε γίνει το 1-2 και έμενε στο 1-1. Ο Λάμπης λέει: ο Κωνσταντέλιας μου θυμίζει εδώ ένα Καστίγιο. Ο Σάββα κοιμάστηκε δεκάρι στην προπόνηση και έβγαλε άνετα το πρόγραμμα. Οπότε τον βλέπω βασικό. Το θέμα είναι: μην ξαναδούμε τον Γκαρθία. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, ρε Λάμπη. Να σε καλά. Ο Σάββα, παιδιά, δεν θα έχει θέμα κανένα. Είναι ένα δυνατό παιδί. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και με την Ναϊμέγγεν. Δεν θα ξεκινήσει βασικό προφανώ το πρώτο μάτς. Το δεύτερο μάτς, το οποίο μάλιστα να πούμε ότι θα το δείξει το Μέγκα. Το δεύτερο μάτς, τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, όπως με ενημέρωσαν εδώ τα παιδιά της παραγωγής. Θα το δείξει το Μέγκα, το πρώτο μάτς από την Cosmote TV. Πιστεύω ότι ειδικά στο δεύτερο θα παίξει και περισσότερο ο Γκουστάβο Σα. Να δούμε και την ευρωπαϊκή λίστα την Δευτέρα. Με Γκαρθία τα έχουμε πει και άλλες φορές, Λάμπη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, είμαι καλά, εσύ?
4: Α, καλά, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Χαίρομαι και για σένα, να σου πάτε καλά, παιδί.
0: Να σε καλά, Μιχάλη.
4: Πες μου λίγο για τον Παναθηναϊκό χθες, τι είδες?
0: Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός χθες. Βέβαια υπάρχουν, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Επειδή δεν ήταν καλός χθες, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καλή δουλειά στην προετοιμασία. Αντιθέτως, πολλές φορές σημαίνει το ανάποδο. Γιατί έχουμε δύο ομάδες που να πετάνε το καλοκαίρι στα προκριματικά και στη συνέχεια μέσα στη σεζόν να σέρνονται. Γιατί έχουν κάνει μια προετοιμασία η οποία δεν είναι τόσο βαριά και είναι πιο άνετα τα πόδια, ρε παιδί μου, αυτή την περίοδο. Και έχουμε δει άλλες ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν μια τέτοια εικόνα, ας πούμε, όπως θες, του Παναθηναϊκού, και στη συνέχεια μέσα στη σεζόν η ομάδα όλο και ανεβαίνει αντί να πέφτει όπως γίνεται στην πρώτη περίπτωση. Έτσι. Χθες πάντως δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, ήταν ασύνδετος και επίσης έλειψε και ο Ταμπόρδα, φάνηκε και στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Και κάτι ακόμα, δεν μπορώ να πιστεύω ότι θα υπάρχει επιλογή του Φαντρόγκελεν και του Κάτρι, μην ξεγράφουμε τον Κάτρι, και ότι θα παίζει ο Τουμπά. Είναι τουλάχιστον κίνδυνο θάνατο, θα έλεγα εγώ, Μιχάλη. Υπάρχουν παίχτες να βάλει εκεί. Δεν σου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη ο Τουμπά.
4: Εντάξει, εγώ πιστεύω ψάχνεται ακόμα ο τύπο, ο προπονητή, και εντάξει, είναι και Ιούλιο, έτσι.
0: Λογικό είναι να ψάχνεται. Λογικό.
4: Είναι και Ιούλιο ακόμα.
0: Είναι λογικό. Ο Γιάνγκουσιτς, όσο πάει, μου φαίνεται, ανεβαίνει όλο και περισσότερο το παιδί. Ο Ντεφράι, πολύ καλός, αλάνθαστος. Και η Εθνική Καμαρά, με εξαίρεση το λάθος που κάνει στον γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο, είναι πάρα πολύ καλός.
4: Αυτός ο Κόγκα, πώς, αυτός δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ο Κάγκουα, ήταν χθες στο γήπεδο, είδε τον αγώνα από κοντά και θα ανακοινωθεί. Μιχάλη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις, σε δύο λεπτάκια μας έχει πάει μαζί. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Παρά τον βοηθήσω. Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και
12: τα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα πολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η ώρα είναι 4:30.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε και πάλι στο Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ευχαριστώ πρώτον για το Παναθηναϊκό για αυτά που είπαμε. Κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με το αθλητικό.
0: Ναι.
1: Κάτι που είπε ο Μπιλ, μιλούσατε προηγουμένως για τις φωτιές και τα λοιπά. Μπιλ, έχει ονοματεπώνυμο ο Μπιλ αυτό που σημαίνει. Λέγεται ελληνική κυβέρνηση, καλέ μου. Είναι η ίδια κυβέρνηση που ψήφισε σήμερα 157 κύριοι που, που τους έχουμε στείλει εμείς οι Έλληνες πολίτες, ψήφισαν σήμερα την ιδιωτικοποίηση παρανόμως του νερού. Μπορεί εσύ να το γνωρίζεις αυτό. Είναι η δουλειά σου άλλωστε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί το ΣΤΕ, επίσημα το ΣΤΕ, πριν 2-3 χρόνια απεφάσισε ότι απαγορεύεται να πειραστεί το νερό. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να το κάνουμε ιδιωτικό το νερό. Είναι οι ίδιοι που έχουν αποφασίσει να κάνουν την Ελλάδα μία μπαταρία. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση που δουλεύει για 5 εταιρείες. Καλέ μου φίλε Μπιλ. Και το τραγικό είναι ότι σε αυτές τις 5 εταιρείες μέσα είναι συνήθως και οι πρόεδροι των ομάδων που υποστηρίζουμε όλοι. Προς ενημέρωση, έχει τίποτα άλλο για να μην βάζουμε το δάχτυλό μας μπροστά και νομίζουμε ότι δεν φαινόμαστε. Αυτό για το πολιτικό κομμάτι. Αν μου επιτρέπεις και ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θα ήθελα να ενημερώσω τον φίλο μου τον φίλο Χάρη Συλλόγου, επειδή μιλάμε εδώ τον Χάρη, που όσο καιρό τον ακούω ασχολείται με τα οικονομικά θέματα του Παναθηναϊκού και λέει ό,τι λέει. Επίσημα βγήκε χτες στην Era Sport απογευματινή εκπομπή που ασχολείται με τον μπάσκετ, ο κύριος Σωτηρίου, και ενημέρωσε αυτούς που ακούνε ότι τα 25 εκατομμυριάκια που χαρίζει ο κύριος Μητσοτάκης στο ΣΕΦ,
0: ναι.
1: Πρώτον και κύριον, λέει ότι όλο αυτό γίνεται για να καλυφθεί το πρόβλημα της οροφής και για τα γνωστά, τα λέω λαϊκά, και για τα γνωστά air condition, έτσι, που ακούστηκε 25 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψεις μια οροφή και για τα γνωστά air condition. Άρα εδώ μιλάμε για απάτη, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και το βασικότερο, εάν δεν γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που γίνονται, που μέσα εργασίες, όπως είπες και εσύ, και τα καθίσματα είναι τα διάφορα δεξιά και αριστερά, δεν υπογράφει την παραχώρηση να το πάρει ο Ολυμπιακός. Α, τι σημαίνει αυτό, Θέμη, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, το ελληνικό δημόσιο, πας 25 εκατομμυριά και λες και είναι στραγάλια, να φτιάξει ένα παλαιωμένο γήπεδο και μετά να το δώσει στην ομάδα που το πια τα τελευταία πολλά χρόνια το διαχειρίζεται. Εδώ δεν μιλάμε για απάτη. Απάτη εναντίον του ελληνικού δημοσίου, κύριε Χάρη.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαστε ένα χρόνο, μας λες ό,τι μας λες.
0: Μιχάλη.
1: Με επίσημα στοιχεία, έτσι. Ναι. Παρακαλώ.
0: Αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά δίνονται για να υπάρξει μια σχετική ισονομία ανάμεσα στις ομάδες. Είναι κάποια θέματα τα οποία είχαν θέση, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό και γι' αυτό άργησε κιόλας η παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Τα συγκεκριμένα 25 εκατομμύρια ευρώ αρχικά δεν αφορούν τον κλιματισμό. Ποιος το λέει αυτό, λέει ψέματα. Γιατί ο κλιματισμός έχει φτιαχτεί εδώ και ένα χρόνο με τα έξοδα να μαγγίζουν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να λέω και πολλά. Τα 25 εκατομμύρια ευρώ δίνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό γενικότερα του ΣΕΦ, του σταδίου ειρήνης και φιλίας, όχι μόνο όσον αφορά το παρκέ και τα γύρω-γύρω και τα καθίσματα, όσον αφορά όλη τη λειτουργία του σταδίου ειρήνης και φιλίας, το οποίο έχει και άλλες αίθουσες και γενικότερα μέσα είναι αρκετά και πάρα πολύ παλιό. Επίσης, το να δίνουν οι κυβερνήσεις τα γήπεδα στις ομάδες, όπως έδωσε στον Παναθηναϊκό, όπως δίνει στην ΑΕΚ, σαν ολιώσει, όπως δίνει στον Ολυμπιακό, κάνει πάρα πολύ καλά για μένα και τα δίνει. Και ας εξηγήσω γιατί. Γιατί αν αυτά τα γήπεδα, ας πούμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν υπήρχε Ολυμπιακός, έτσι. Ή στο γήπεδο στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ, δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα. Ξέρεις τι θα γινόταν σε αυτά τα γήπεδα. Άχρηστα και θα ήταν ένα βάρος για την κάθε κυβέρνηση. Οπότε καλά
1: όταν
0: κάνει. Ναι, καλά κάνει. Και όσον αφορά την ισονομία, τι σου λέει, ότι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι ένα γήπεδο πολύ πιο παλιό σε σχέση με το ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ΑΚΑ σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι πριν από λίγο καιρό, όπως τον γνωρίζαμε. Και γι' αυτό το λόγο θα δοθούν αυτά τα χρήματα ώστε το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο ανήκει στο κράτος, να δοθεί με καλύτερες προϋποθέσεις στον Ολυμπιακό. Αυτά. Δεν ξέρω τι έχεις να μου απαντήσεις.
1: Τελειωσές.
0: Ναι.
1: Τελειωσές. Ωραία. Αν μου επιτρέψεις, παρακαλώ πολύ, το ότι συμφωνούμε ότι τα στάδια, όλα τα στάδια, ever, όχι σήμερα, αν θυμάσαι κάποτε όταν φτιάξανε το Ολυμπιακό στάδιο, εννοώ το γήπεδο, αν θυμάσαι, εσύ είσαι μικρός, όταν το φτιάξανε, Εάν δεν υπήρχαν οι ελληνικές ομάδες μετά να το πληρώνουν και να το συντηρούν, είναι δεδομένο ότι θα έχει πέσει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή για το γήπεδο ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Άλλο αυτό όμως, και άλλο, άλλο αυτό, και άλλο σήμερα, εν έτη 2026, να χαρίζονται, να χαρίζεται, κυριολεκτικά χαρίζεται, η αναπαλαίωση ενός σταδίου σε μία ομάδα η οποία οι φίλαθλοι του, οι φίλαθλοι αυτής της ομάδος βγαίνουν στην εκπομπή σου και από το πρωί μέχρι το βράδυ λένε, φωνάζουν, ορίονται ότι ο Παναθηναϊκός αυτό, αυτό, αυτό. Όχι, καλή μου κύριε, κάνετε λάθος. Είστε η πιο διαπλεκόμενη ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Όσο και να φωνάζουν, γιατί ξέρεις, καμιά φορά υπάρχει και μια άλλη παροιμία. Φωνάζει, λέει, ο κλέφτης για να ακούει ο νοικοκύρης. Λοιπόν, και το είπα όλο αυτό, γιατί θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Ο φίλος μας ο Χάρης, ένα χρόνο τώρα, το ξέρεις και μόνο μερικές φορές γελάς και εσύ, ασχολείται με τα του Παναθηναϊκού. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπες. Όλοι να βοηθηθούν. Άλλοι όλοι να βοηθηθούν. Και άλλο 25 μιλιάρια τώρα να φτιάξουμε γηπεδάκι
0: άρα,
1: και μετά
0: Μιχαλή,
1: να το δώσουμε.
0: Άρα
1: είναι διαφορετικά
0: άρα,
1: πράγματα, αν μου επιτρέπεις.
0: Με την ίδια λογική τη δική σου, συμφωνείς με όσα λέει ο Χάρης για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι?
1: Όχι, εγώ.
0: Μα δεν γίνεται, το ένα ή το άλλο θα είναι.
1: Ήμουν πολύ προσεκτικός. Δεν συμφωνώ ότι.
0: Ναι.
1: Για το Παναθηναϊκό. Άκουσε με λίγο. Μιλάμε με έναν άνθρωπο που το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, και σου λέω ότι ή το ένα θα είναι ή το άλλο. Δεν γίνεται να είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Άρα συμφωνείς με το Χάρη όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και ότι. Αντίστοιχα, έτσι.
1: Εμένα η γνώμη μου, για να μην πάω να το χρησιμοποιήσω, είναι ότι, αν θες την προσωπική μου γνώμη, κανένα ευρώ σε κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κανένα ευρώ, διότι 25 εκατομμύρια ή 15 που χαλάσανε για κάποιον άλλο, είναι τώρα να δώσω 19 για το κολυμβητήριο, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι. Ξέρεις, επειδή έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο των λέξεων, εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο ευρώ είναι κάπου 350 εκατομμύρια παλιές δραχμούλες. Εσύ δεν τα έχεις πολύ προλάβει. Δηλαδή τα λεφτά είναι τρελά. Και όταν ακούς αυτά τα λεφτά, και απ' την άλλη βγαίνει και σου λέει η κάθε κυβέρνηση, δεν έχω να δώσω, ας πούμε, στους συνταξιούχους μια σύνταξη. Η γνώμη μου είναι ότι σε κανέναν, ποιος είσαι εσύ, Γιαννακόπουλε, θα πω για τους δικούς μου, ποιος είσαι εσύ, Βαρδινογιάννη, ναι, φίλε, όπως έγινε στην Αγγλία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Η Arsenal, έτσι δεν είναι? Η Arsenal έτσι ξεκινήσει το γήπεδο και το πλήρωσε αυτή. Κάνω λάθος?
0: Όχι, δίκιο έχεις. Και έτσι γίνεται, όπως θα γίνει, ας πούμε, και στο Καραϊσκάκι το που θα φτιάξει τώρα. Βέβαια, γιατί λέμε για τις, για τις μεγάλες. Λέμε μόνο για τις μεγάλες ομάδες. Αν κάποιος δει πόσα λεφτά έχουν δοθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για αναβαθμίσεις αθλητικών χώρων, θα καταλάβει ότι. Απλά εμείς συζητάμε αυτά τα δικά μου. Όχι, δεν είναι απάτη.
1: Μιλάμε για απάτη, να μην παρεξηγηθώ. Μιλάω για το μέγεθος των χρημάτων που δίνεται.
0: Ναι, όχι.
1: Να μην παρεξηγηθώ.
0: Εσύ, Μιχάλη, δεν μπορεί να το φτιάξει με 50.000 ευρώ. Τον Παμπελό.
1: Μόνο μου, αλλά με 25 εκατομμύρια τώρα, σε έχεις γήπεδο.
0: Ναι, τον Παμπελοπολυνησιακό που θέλει να φτιάξει, που θα δοθούν κονδύλια, που έχουν δοθεί, έχει κλειδώσει η αναβάθμισή του, θα δοθούν χρήματα. Για το Καφτατζόγλιο, για το Πανθεσσαλικό Βόλο, για πάρα πολλά κολυμπητήρια, για στίβους.
1: Ναι, να μην δοθούν, ρε μωρό μου. Όποιος θα πάρει τα γήπεδα, συγγνώμη. Δηλαδή τώρα τσάπα μαγκές και πάω σε όλους.
0: Δηλαδή, από τη μία, ρε εσύ, Μιχάλη, λέμε οι αθλητές του Στίβου, ας πούμε, να βοηθηθούν, από την άλλη να μην δοθούν τα χρήματα για να φτιαχτούν τα γήπεδα και να βοηθηθούν αυτοί οι αθλητές. Αυτά τα οποία σου αναφέρω τώρα, ας πούμε, στο Παθεσσαλικό, στο Πελοποννησιακό, σε όλα αυτά προπονούνται χιλιάδες αθλητές καθημερινά. Ουσιαστικά αυτά τα χρήματα θα δοθούν για την καλύτερη προπόνηση αυτών των αθλητών, νέων παιδιών, τα οποία θέλουμε να τα ρίξουμε στον αθλητισμό. Δεν θέλουμε να τα ρίξουμε μακριά από τον αθλητισμό. Εκεί σκοπεύουν
1: αυτά. Δεν αντιλέγω εγώ σε αυτά που μου λες. Προς Θεού, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτά δημόσια, αυτά που μένουν δημόσια κάποια γήπεδα και πρέπει για τον αθλητισμό, εξυπακούεται, για να βγουν και καινούργια ταλέντα κτλ. Συμφωνώ. Αλλά αυτά που ιδιωτικοποιούνται, γιατί στην ουσία ιδιωτικοποιούνται. Λοιπόν, κύριοι, όποιος θέλει και μπορεί, φτιάχτω. Αλλιώς, στα σούρμενα. Και δεν με ενδιαφέρει, γιατί μιλάμε τώρα για ομάδες. Να σου πω εγώ στην ομάδα μου. Δεν μπορεί σήμερα η ομάδα μου ή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που είναι οι μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, ας το πούμε έτσι, στο μπάσκετ, να χαλάνε 30, 40, 50 εκατομμύρια το χρόνο. Αν κάνω λάθος, θα μου το πεις. Για μεταγραφές και το ένα και το άλλο, και να βγαίνει και να λέει, ξέρεις κάτι, Δώσ' μου 20 εκατομμυριάκια ή 30 ή χάρισε αυτό το γήπεδο να το κάνω δικό μου. Εδώ δεν μιλάμε για εκμετάλλευση.
0: Μιχάλη, αλλά να σου πω ότι αν ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν δινόντουσαν αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός θα σου λέγει δεν θέλω ένα γήπεδο το οποίο είναι τόσο παλιό, το οποίο θα χρειαστεί μια περιουσία για να το φτιάξω. Πάρ το εσύ, θα πάω εγώ να φτιάξω ένα άλλο γήπεδο και αυτό το γήπεδο
1: στα...
0: υποθετικό, το Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας θα ήταν ένα άχρηστο γήπεδο το οποίο θα βάραινε το κράτος. Να κλείσουμε αυτό. Ωραία, Μιχάλη, γιατί έχουμε ξεφύγει από χρόνο, φίλε. Ωραία.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα σου, εύχομαι να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έλα. Καλή συνέχεια. Έλα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Δεν μου λες ο Ολυμπιακός πότε παίζει, τι ημερομηνία παίζει.
0: Την Τρίτη 9 η ώρα παίζει.
2: Τώρα μεθαύριο.
0: Τέσσερις μέρες.
2: Εχθές τι είδες με τον Παναθηναϊκό, τι είδες?
0: Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πει το αντίθετο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς ακόμα μέσα στην σεζόν. Πήρε την πρόκριση, αυτό μετράει.
2: Αυτό μετράει.
0: Ναι.
2: Εσύ πήγες στο ταμείο πάλι αυτές έμαθα,
0: Ναι, πέρασα, αλλά δεν ακούμπησα και έφυγα.
2: Κάτι 4-0.
0: Δεν είπα, είπα άσο και όβρι, είπα. Δεν είπα 4-0. Είπα ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει 3 γκολ. Έβαλε 2. Έφαγε και 2 βέβαια. Αυτό δεν το περίμενα, ας πούμε την αλήθεια.
2: Η ζωή, Θέμη, είναι λίγη με ήττα και λίγη με έψιλον γιώτα. Μην τρώγεστε. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, τα νεκροταφεία γεμάτα, δυστυχήματα γεμάτα. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Από το Θεό κανένα δεν έχει κάνει για οτιδήποτε. Αυτά έχω να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να μην τα αφήσουμε όλα για το τέλος. Βλέπω τη συμμετοχή σας σε τα τερατύπια. Θα γίνει κανονικά φυσικά η κλήρωση. Να το θυμίσω άλλη μία ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη τερατύπια στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Εντελώς δωρεάν φυσικά. Παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγη ώρα για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι. Αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στο μαγαζί τερατύπια, τα τοίου 56 στη Μεταμόρφωση με ζωντανή μουσική. Ξαναλέω, το μόνο που έχετε να κάνετε να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Με ενημερώνω κιόλας εδώ ότι σήμερα είναι η τελευταία κλήρωση για τα τερτύπια από αρχές Σεπτεμβρίου ξανά, καθώς μπαίνουμε στον Αύγουστο. Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ο Τιμόθεος λέει, Μάικ, ο πρωταθλητής της τριτοτέταρτης θέσης, καλησπέρα σας, λέει ο Τιμόθεος. Καλησπέρα, Τιμόθε, να είσαι καλά. Ο Ιαν λέει, αυτόν τον τύπο που έδιωξε ο Κωνσταντίνα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και που κανείς δεν το αναφέρει ποτέ. Αυτό λοιπόν το πουθενά, μήπως κάποια στιγμή θα έπρεπε να το μάθουμε. Επίσης η διοίκηση ευθύνεται γιατί με το που άσκησε βέτο με τη Λίπαρα να ανανεώσει την ανεμογεννήτρια, νοήτο, έπρεπε να του έδινε ένα μεγαλοπρεπές εισιτήριο και ευχαριστούμε. Γιατί και φέτος θα ίδια θα κάνει, αρκεί να μην δυσαρεστήσει το βαδιστή. Γεια Θεμάκο, λέει ο Ιαν.

0: Για να, αρχικά να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας, για να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο, δεν ήταν ποτέ παίχτης του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ακαδημίες. Ο Κωνσταντέλιας έπαιζε σε μια ακαδημία στον Βόλο, η οποία είχε συνεργασία με τον Ολυμπιακό, όπως και για να πούμε την αλήθεια, είναι εκατοντάδες ίσως οι ακαδημίες οι οποίες έχουν συνεργασία με κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Και από ό,τι γράφεται τουλάχιστον για τότε, όταν ήταν ακόμα 10 χρονών ο Κωνσταντέλιας, το 2013. Ξαναλέω 10 χρονών, έτσι. Ο Ολυμπιακός λέγανε ότι έχει ενημερωθεί για το ταλέντο και ότι υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ κατάφερε με τις κινήσεις του να τον πάρει. Αλλά όταν μιλάμε για εκείνη την ηλικία των 10 ετών, πολλές φορές έχουν πέσει πάρα πολύ έξω, έτσι. Είναι άπειρα τα παραδείγματα. Αλλά δεν έχεις άδικο, Ιαν. Γι' αυτό βέβαια πληρώνονται κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, για να βλέπουν αυτά τα παιδάκια, έστω και σε τόσο μικρή ηλικία, και να βλέπουν ότι ξεχωρίζουν από όλα τα υπόλοιπα και ότι μπορούν αύριο μεθαύριο να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και μάλιστα να κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι σε άδικο αυτό που λες καθόλου. Επίσης, για την ανανέωση του Γκαρθία, και εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι 100% κατά. Δεν θεωρώ ότι ο Γκαρθία θα πρέπει να ανανεώσει τον Ολυμπιακό. Από ό,τι γράφτηκε τουλάχιστον όταν είχε ανανέωση, είναι περισσότερο για τα αποδυτήρια και ως ένας παίκτης που θα συμπληρώνει το rotation στα half του Ολυμπιακού. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη, γιατί και πέρυσι ακούγαμε ότι ο Γκαρθία ήταν αναπληρωματικός, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά έπαιξε αρκετά και πάρα πολύ. Και πολύ περισσότερο το Τσιπιόνι, που έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Να είσαι καλά, Ιαν. Πάμε μπορεί να γράμμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεέ μου.
0: Χαίρετε.
1: Αλέξανδρο του Πειραιά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, αν και τα συναισθήματά μου είναι μεικτά. Από τη μία είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί χαθήκαν πυροσβέστες πάνω στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι να ό,τι περισσώσουν από αυτό που έχει μείνει.
0: Ναι, Αλέξανδρε, είναι, είναι τραγικό πραγματικά. Yeah. Παιδιά τα οποία πήγαν εκεί να βοηθήσουν και δεν γύρισαν ποτέ.
1: Θέλω να σου πει ότι απλά να διακόψω τη διάλεξή μας, επειδή χρειάζεται απρόοπτο.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλή εβδομάδα σου έχω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, ναι, χαίρετε.
0: Καλώς το χάρη, τώρα θα γίνουμε.
2: Από δεν ξέρω αν έγινε αυτό. Καλά είναι ο άνθρωπος, αλλά τον καθίτσωσα, λοιπόν.
0: Τον έφαγε.
2: Και μια φορά κι εγώ και ο Μπαρμπαγιώργος τα κατάχα, δεν ξέρω να έχει.
0: Ναι, σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε σήμερα, ναι.
2: Κάτι είχε ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Για σένα δουλεύουν όλοι, κάτι τους έχεις κάνει. Ναι, τους ναι, έχεις τάξει τίποτα, μήπως.
2: Τυχερή ημέρα. Πες, τέλος πάντων, να σου πω κάτι, ρε Θεμή. Ρε Θεμή, τους Χάρλεμ στο μπάσκετ τους έχεις δει.
0: Ναι. Είχαν έρθει και στην Αθήνα.
2: Δεν τρελαίνεσαι όταν τους βλέπεις?
0: Εντάξει, όπως το πάρει κανένας. Δεν είμαι πολύ φαν αυτού του...
2: Αυτούς εδώ τώρα, κοίτα, επειδή είμαι στο Μαρκό τώρα, θυμήθηκα το... αυτή τη Μαυρίλα που πήγαν και χάλα να πάει ο Μαρκό. Πάση περίπτωση, άμα τους βάλεις τους Χάρλεμ να παίξουν με την ομάδα μπάσκετ του Μαρκό, θα χάσουμε 200 πόντους. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν.
0: Ότι τι δηλαδή,
2: για... Πλάκα κάνει, ο Κωνσταντέλιας είναι καλός, αλλά για τους Χάρλεμ.
0: Ναι, έβαλε, θυμάσαι πριν κάτι μήνες ένα στοίχημα που είχαν βάλει.
2: Άκουσε με λίγο τώρα, ήθελα να πουλάς. Είναι καλός παίκτης, ναι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 25-27 φορές πώς έχει παίξει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ ακόμα παλεύει να παίξει στο Champions League.
0: Δεν φταίω εγώ σαν τέτοια γι' αυτό.
2: Έπαιξε χθες με Τιχονέγκο, πώς το λένε, Πλακιμέγκο, πώς το λένε.
0: Δυναμό Κιέβου λέγεται η ομάδα, γνωστή είναι, χάρη.
2: Ναι, η οποία έχει πόλεμο, έτσι, και την είδαμε τώρα, έσχιζε χασένες, ήταν πολύ καλή. Δεν λέω, πρόσεξε, να δίνουμε την αντίστοιχη βαρύτητα. Εάν θα παίξει και κάνει αυτά που ο Μαρτής, ο Champions League, ο Τσουλού, το γνωστό, έτσι, τους παπάδες που έκανε.
0: Χάρη.
2: Ας να μου τα δείξει, να τα κάνει. Άσε ρε Θεμή, εσύ να στρογγυλέψεις τώρα.
0: Και τι είναι αστρο... Μα δεν είναι στρογγυλεύω, σου λέω 100-0.
2: Δεν παίξει ρε φίλε Τσάμπιος.
0: Δηλαδή ο Ζέλσε ο Μαρτίνς είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια, επιμένεις?
2: Εντάξει, δεν επιμένω. Τουλάχιστον θα σε πάω, εγώ θα σε εκθέσω αλλιώς τώρα. Αυτό που πήραμε τώρα τον τον Γκουστάβο Σά, τον έχεις δει?
0: Τον έχω δει, ναι, για πες.
2: Έχει καμιά σχέση τώρα από τα γέλια με αυτόν εδώ?
0: Θα το δούμε στο γήπεδο και οι δύο είναι από ό,τι φαίνεται πολύ καλοί παίχτες.
2: Συμφωνούμε, τα λέμε καλά. Αλλά να συγκρίνουμε μίλα με μίλα και όχι μίλα με πορτοκάλια.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
2: Ρε είναι πολύ καλός, δεν λέω ρε Σιθέμη.
0: Στο ίδιο πρωτάθλημα δεν παίζουν, ρε Σιχάρη.
2: Υπάρχει μια ανάγκη να ανυψώσουν το ηθικό, να ανυψώσουν. Πώς λένε τώρα, μα μιλήσετε παγκοσμίως, σου λέει, εμείς έχουμε τρία πρωταθλήματα, έχουν πιο πολύ αξία από τα 50 τα δικά σας, είναι χρυσά τα δικά μας.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτό τώρα είναι άλλη κουβέντα.
2: Κάτι τα τέτοια, αυτά θέλουν να ανέβουν τώρα να κάνουν. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, σου φέρω και το παράδειγμα με τους Χάρνε, άμα αυτό το καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο μου τώρα που πήρε, γι' αυτό πήρα και λέω. Τώρα ο Μιχάλης δεν τα καταλαβαίνει, ασχέσαι να τα γράψει μια και εσύ. Ο στρογγυλευτής δεν του τα λες, έτσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε ένα στάδιο, το ΣΕΦ, το οποίο είναι 20 χρόνια πιο παλιό, είναι και μισή χωρητικότητα, έτσι. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Όταν παρέλαβε το ΆΚΑ, ναι. εκτός ότι είχε φτιαχτεί πριν, είχε τελειοποιηθεί, είχαν πέσει πριν τα λεφτά, του Μιχαλάκη του κάνει εντύπωση ότι πέφτουν μετά τα λεφτά στον Ολυμπιακό, έτσι, και βγαίνουν και στη χώρα τα άλλα, είναι κρυφά, δεν βγήκαν ποτέ στη χώρα τα κοντήλια. Πρέπει να είσαι ειδικό να πιέσεις να τα διαβάσεις. Αλλά το ρεζουμέ δεν είναι αυτό. Το ρεζουμέ όλο είναι ότι πήρε το στάδιο, απείλησε τον υπουργό, έστειλε σπίτι τον υπουργό. Του λέει ο υπουργός, το Αυγενάκης, το Ολυμπιακό στάδιο δεν είναι δικό μου, ούτε του πατέρα μου. Θα σου δώσω τους αθλητικούς χώρους. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Άμα τα χτυπήσει το κομπιούτερ, θα λέει το κομπιούτερ. Λοιπόν, και του λέει θα σου βάλω κρέας μέσα σου, άμα δεν το δώσεις όπως θέλω. Λοιπόν, και αποτέλεσμα η πρωθυπουργάρα, αντί να το συλλάβει, να το κουμπίσει που ζουν, στέλνει τον υπουργό σπίτι. Λοιπόν, σε αυτή την πανανία ζούμε, εντάξει, παίρνει το στάδιο με τους όρους που θέλει και τα έχουν πει η κυρία Αγγελοπούλη. Εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα, αυτά που είπε η κυρία Αγγελοπούλη, ότι έχουμε 80 εκατομμύρια, έτσι, λιγότερα έσοδα από το Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μιλάνε. Αφάντα στην Δημοκρατία κάνουνε, τα έχουν βρει. Εγώ έχω πει ότι πρέπει αυτά τα 80 να τα πάρει έντοχα ο Ολυμπιακός, που να έχουν συμφωνία κάνει.
0: Το έχουμε πει, Χάρη, το έχουμε πει 100 φορές. Είναι υποθετικό, ανταγωνιστικό αυτό το σενάριο.
2: Πότερα, ναι. Έτσι.
0: Τι λοιπόν, να κάνουνε,
2: να πάρουν αυτά που έχουν απώλειες. Τώρα μου στέκεται στα 20 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι απώλειες.
2: Τα οποία. Εδώ μου στέκεται στα 20 εκατομμύρια ο Μιχάλης, ναι. Που είναι. Είναι στραγάλια αυτά μπροστά στα άλλα.
0: Χάρη, το έχω πει 100 φορές στο βάλει. Αυτά τα 80 εκατομμύρια τα οποία αναφέρεις. Όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε. Αν δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να πω τίποτα. Εγώ δεν έχω ανάγκη να είμαι με κανέναν, εντάξει. Αυτά τα 80 εκατομμύρια τα οποία αναφέρεις προκύπτουν. Ναι, οι Αγγελόπουλοι το είπανε. Προκύπτουν από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πήρε. Θα σου εξηγήσω τώρα. Να σου εξηγήσω. Ότι ο Παναθηναϊκός πήρε κάποια χρόνια νωρίτερα το γήπεδο και μέσα σε αυτά τα χρόνια μέχρι και ο Ολυμπιακός να κάνει το δικό του γήπεδο που και οι δύο το πήραν από το κράτος. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε 80 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός έβγαλε 0 συγκριτικά.
2: Πρώτον, τα πήρε νωρίτερα γιατί ποτέ δεν υπογράφανε στον Ολυμπιακό το ΣΕΦ. Το τρενάρανε επίτηδες, έτσι.
0: Όχι, λοιπόν, και ο Ολυμπιακός δεν είχε κάτι διαφορετικό όπως και εν τέλει το κατάφερε. Και καλά έγινε και το τρένερε. Να φτιαχτεί πρώτα το γήπεδο για να το πάρει.
2: Να είναι όπως πήρε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, έτσι μπορεί να ζητάει για το πάρει.
0: Επίσης υπήρχε θέμα για με τη Μαρίνα.
2: Πώς?
0: Υπήρχε και θέμα με τη Μαρίνα το οποίο είχε διαρρεύσει.
2: Δεν ξέρω με τη Μαρίνα και τη Γιατερίνα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει απώλειες εσόδων τα οποία πρέπει να τα πάρει αυτά.
0: Δεν λέει κανένας ότι πρέπει να τα πάρει. Δεν είναι, αυτά τα 80 είναι συν 80 στον Παναθηναϊκό, δεν είναι μείον 80 στον Ολυμπιακό.
2: Τώρα, άλλα λένε οι Αγγελόπουλοι, άλλα λες εσύ. Εντάξει. Ό,τι πεις εσύ. Εγώ πιστεύω το θέμα και τους Αγγελόπουλους.
0: Εντάξει, okay.
2: Εγώ λέω αυτά που άκουσα τους Αγγελόπουλους. Τώρα γιατί κάθονται με σταυρωμένα χέρια, κάνουν να βάζουν στην Ενδοκρατία, δεν ξέρω, δεν ούτε με ενδιαφέρει, έτσι. Λοιπόν, ας τα βρουν αυτοί, εγώ λέω ότι έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά. Για
0: Χάρη,
2: να...
0: Χάρη.
2: Έλα.
0: Πες έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 100.
2: Το
0: 7. Να είσαι καλά, Χάρη. Για την κλήρωση για την τερτίδια, σε ευχαριστούμε. Οπότε ο νικητής θα το χρωστάει στον Χάρη. Ακούει η παραγωγή νούμερο 7. Οπότε θα βγάλουμε και τον νικητή. Θα τον πω για μετά τις 5, γιατί έχω και μηνύματα να διαβάσω. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα και θα επιστρέψουμε μετά τις 5 για τον νικητή για τα τερτίδια και για τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε φίλε.
0: Καλώς το Βασίλη.
3: Είμαι τελευταίος αναγκαστικά. Θα παρακαλούσα τον φίλο τον Μιχάλη τον Φορτηγάτζη. Φορτηγάτζης δεν έχει δίκιο.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ταξιτζής ή Φορτηγάτζης. Είναι στον δρόμο πάντως, ναι, οδηγός.
3: Την επόμενη φορά που θα βγει θα τον παρακαλούσα να μας εξηγήσει πώς γίνεται να λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα με το Χάρη αλλάζοντας ομάδες και χρώματα και αυτός να δηλώνει κουρτουριάρης εντεχνός και ο Χάρης απλά λαϊκός.
0: Ναι.
3: Απλά ελαφρύς λαϊκός. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσει, να μου εξηγήσει και με επιχειρήματα πώς ο Ολυμπιακός αποδεικνύεται ότι είναι η πιο διαπλεκόμενη ομάδα στην Ελλάδα και για την πονεμένη ιστορία του Καραϊσκάκη. Και αν έχει τη διάθεση, μας βγάζεις σε διάλογο στον αέρα να πούμε καθένας τα επιχειρήματά μας με σε ένα συντονιστή. Όπως γουστάρει, είτε μόνος του, είτε σε άλογο. Αρκεί να μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτός να έχει την απέτηση να είναι κουρτουγιάρης εντεχνός λέγοντας ακριβώς τα ίδια, αλλάζοντας τα χρώματα και την ομάδα με το Χάρη και ο Χάρης να είναι ελαφρύς λαϊκός, ρε φίλε. Απίστευτα πράγματα, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε
0: μάτια. Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, δεν βγάζουμε άλλη γραμμή. Μετά έχουμε και την εκπομπή του Νίκου Κατσάτσου Betline. Οπότε πάμε να διαβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα προλαβαίνουμε. Αντριάννα, έχουμε άλλη γραμμή αναμονή. Όχι. Οπότε είμαστε καλυμμένοι. Δεν περιμένει κάποιο άλλο. Ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια σε όποιους βάλανε φωτιά. Τώρα στο ποικίλο όρο, ντροπή του. Πρέπει για όποιου πιάσουν θανατική ποινή. Αλήτες καταστρέφουν τη χώρα μας. Ευάγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Απόλυτο δίκιο, δυστυχώς. Ξαναλέω: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που πάνε και βάζουν φωτιές και όντως υπάρχουν έτσι. Τα βλέπουμε καθημερινά και τώρα στο ποικίλο όρο φωτιά είναι αρκετά μεγάλη. Επιχειρούν να πούμε 9-1 αέρια καθώς υπάρχει πυρκαγιά στην δασική έκταση στον Δήμο μας Προπύργου, την οποία σας αναφέραμε και νωρίτερα. Ακούσατε και το κινητό μου τηλέφωνο κιόλας την ειδοποίηση από το 112 που μας ήρθε κυρίως στις 4:25. Ήταν η δεύτερη για σήμερα, καθώς είχε έρθει άλλη μία λίγο μετά τις 4. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. 22 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον εναέριο συντονισμό των δυνάμεων αυτή τη στιγμή σε δασική έκταση. Ξαναλέμε στον Δήμο Ασπροπύργου, στο ποικίλο όρος. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.

Ντέραγε το λες αυτό έτσι. Να σε καλά, Τάσο, και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε. Και ωραίες είναι αυτές οι αναμνήσεις τις οποίες θυμόμαστε, πιτσιρικάδες, παιδάκια ακόμα. Τους πρώτους αγώνες τους οποίους είχαμε παρακολουθήσει. Ο Αποστόλης λέει: όταν πάρει θέμη ο Μπιλ. Το διαβάσαμε αυτό και λέει: ρε Μπιλ, καίγανε επί χρόνια εδώ απέναντι τη Ρούμελ και λέγαμε γιατί τα καίγανε. Τώρα τα βράδια από άκρη σε άκρη είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο από τις ανεμογεννήτριες. Το ίδιο και πάνω από Λαμπύρη την Ζήρια πριν λίγα χρόνια το κατακάψανε και φάγανε το βουνό και βάζουν αυτά τα τέρατα. Παρά που λέγανε ο Δήμος και η Πολιτιστική Περιβαλλοντολογική Σύλλογη ότι δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δυστυχώς πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει αυτό το οποίο αναφέρει σχετικά στο τέλος, ότι Δήμοι και Πολιτιστική Περιβαλλοντολογική Σύλλογη λένε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μπουν ανεμογεννήτριες ή ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν μπήκε καμιά φωτιά ποτέ γι' αυτό. Και εν τέλει να. Τζου που βλέπουμε και τις ανεμογεννήτριες από εδώ και από εκεί. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να πούμε τον νικητή για την κλήρωση για τα τερτύπια της Κυριακής στο μεσημέρι και για τα υπόλοιπα μηνύματά σας, τα οποία είναι αρκετούτσικα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Velvita.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον Φίλιπ Κώστιτς, σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσιογράφο Ρικ Έλφρινγκ. Μέχρι τη Δευτέρα, οι εξελίξεις για την υπόθεση του ΧΑΦ στον δικέφαλο, τελευταία στάση της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος στις 18:30 στην πλατεία ΕΤΟΥ της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Kings Kangoo από το Παναθηναϊκό. Η βουλγάρικη CSKA 1948 θα βρεθεί στον δρόμο του Τριφυλιού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 5 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας στο ΆΚΑ και στις 11 ο επαναληπτικός στη Σόφια. Ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη θα σφυρίξει την ανάπτυξη στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την ΝΙΣ για την απόκτηση του Γάλλου Χαφ Τόμ Λουσέ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται μέχρι το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Η Άντερλεχτ είναι η επόμενη ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Στις 6 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, στις 13 η Ρεβάν στο Βέλγιο. Ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μανουέρα θα σφυρίξει τον αγώνα της Τούμπας, ενώ ο Σιμόνε Σότσα από την Ιταλία στο Λότο Πάρκ. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια αναμένει

0: Να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Νάιμέγκεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς, ο Σαντιάγκο εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν βρίσκονται ερυθρόλευκοι. Πιέζει για τη μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα η River Plate, σύμφωνα με δημοσίευμα την Αργεντινή. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ θα σφυρίξει την αναμέτρηση με την Νάιμέγκεν στο Γιώργος Καρισκάκης. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 μέρες στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Ρεπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές για το Σαββατοκυριακό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Ηρακλής Βόλος και Καλαμάτα Πανετολικός είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν από την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος για το τριήμερο 17 με 19 Αυγούστου. Είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό εξτρέμ Μόουζες Κόμπναν. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Μαχάλα Οπόκου που τραυματίστηκε στο φιλικό με τον Πας Πύργου και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 10 μέρες. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Πας Γιάννηνα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 66 ετών ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που γνώρισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και για 20 χρόνια φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Μετά την UEFA και την CONCACAF, η Ασιατική Συνομοσπονδία πήρε θέση κατά του πλάνου του Gianni Infantino για ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Τις 143 έφτασε ο αριθμός των ομοσπονδιών που εναντιώνονται στο σχέδιο του Πρόεδρου της FIFA. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τωρίνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χαφ της Φροζινόνε Ηλίας Κουτσουπιάς, σύμφωνα με το Tutto Sport. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Betline.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας μαζί με Νίκο Κατσάτσο. Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αρχικά να πούμε τον νικητή για τα τερτύπια για την Κυριακή το μεσημέρι. Το τραπέζι το κερδίζει ο Παναγιώτης Κάσης, το τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 170. Ξαναλέω, Παναγιώτης Κάσης, 170 τελειώνει το τηλέφωνο, θα ενημερωθεί κιόλας σε λίγη ώρα. Για την Κυριακή το μεσημέρι, ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα τερτύπια, τα τοίου 56. Στην μεταμόρφωση. Πάμε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Διαβάσαμε το μήνυμα του Αποστόλη και δυστυχώς Αποστόλη είναι έτσι όπως το άλλες τα πράγματα. Παιδιά, για όποιον θέλει, γιατί βλέπω πολλές κλήσεις κιόλας εδώ στο Viber. Ξαναλέω από Δευτέρα τώρα, όχι για τώρα. 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου εκεί μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Από Viber δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Πάμε στα μηνύματα του Θάνου, ο οποίος λέει: Θέμη, επειδή τη χάνει να έχω καταγωγή από τον Βόλο, να σου πω ότι τον Κωνσταντέλια τον ήξερα και τον έλεπα όταν έπεσε στην Ακαδημία της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, που είχε συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα αδύνατο παιδί που είχε καλή τεχνική και είχε ταλέντο, αλλά όχι τότε ήταν 9 χρονών. Ο Πάο κινήθηκε έξυπνα και έκρισε τον παίχτη. Δεν ήταν υποχρεωτικό να πάει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα, Θάνο. Όταν υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα σε μια Ακαδημία με μια ομάδα από τις λεγόμενες μεγάλες της Ελλάδας, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό το παιδί θα πάει σε εκείνη την ακαδημία, αλλά έχει τον πρώτο λόγο, έτσι. Επίσης είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί ουσιαστικά αυτές οι ακαδημίες που συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες ομάδες, τι σου λένε, ότι έλα στην ακαδημία μας και αν είσαι καλός εξεχείρισης μπορεί να πας στον Ολυμπιακό στην προκειμένη περίπτωση, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Ατρόμητο, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Θέμη μυρίζει έντονα καμένο λόγω μεγάλη πυρκαγιά στο Ροσεγάλεο. Δεν μπορώ να αναπνεύσω έξω πραγματικά. Είναι έντονη μυρωδιά έξω. Όσοι βάζουν φωτιές πρέπει να ντρέπονται πραγματικά, λέει ο Θάνος. Συγχαρητήρια για τον νικητή και να το ευχαριστηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Καλό σου κου σε όλους, θα περάσετε όμορφα, λέει ο Θάνος. Θάνο, να είσαι καλά, φίλε. Πραγματικά για τις φωτιές και για αυτούς που τις βάζουν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια ούτε χαρακτηρισμοί τους οποίους μπορούμε να αποδώσουμε. Τα λόγια περισσεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τραγικό και πραγματικά ντροπή τους, όπως το αναφέρεις και εσύ, Θάνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο, σου εύχομαι να περάσεις όμορφα. Ό,τι και να κάνεις, με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Γιάννης λέει. Κάντε οι συνταξιούχοι από τα ταξί, πετάξατε τη μαύρη εργασία εμπρός στον δρόμο της ανάπτυξης που χάραξε ο Μητσοτάκης. Χαχα, λέει ο Γιάννης. Και λέει Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Ο κύριος Μιχάλης σήμερα είναι το άλλο το πρόσωπο. Χθες ήταν το ευγενικό και σήμερα κάτι άλλο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Βάλε διαφημίσεις, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη από Νιουκάστλ. Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην περιμένουμε πολλά φέτος. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το βάρος στο πόλο, λέει ο Κώστας. Γιατί γελάς, Νίκο?
0: Γιατί τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκός και Πόλο δεν πάνε μαζί.
3: Εντάξει, έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός στο Πόλο. Είναι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή πίσω από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή.
3: Είναι χιουμοριστικό το μήνυμα του Κώστα, έτσι.
0: Ναι,
3: προφανώς το καταλαβαίνουμε. Θέλει να πειράξει τους φίλους τους Παναθηναϊκούς. Ο Κώστας λέει: μπράβο, Θέμη, φοβερή απάντηση έδωσε στο Μιχάλη, λέει ο Κώστας. Να σε καλά, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η δική μου οπτική γωνία τουλάχιστον. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Είναι. Το λογικό νομίζω, έτσι. Να είσαι και εδώ στο Μιχάλη, λέει ο Κώστας. Να είσαι καλά, Κώστας, ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η δική μου οπτική γωνία τουλάχιστον. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Είναι. Το λογικό νομίζω, έτσι. Να είσαι

0: Παρασκευή, 21. Ναι. Θα είμαστε την, μετά από δύο εβδομάδες, δηλαδή ακριβώς Παρασκευή, μια μέρα πριν την έναρξη πρωταθλήματος και πάλι μαζί. Θα έχουν γίνει και κάποιοι αγώνες Πέμπτη. Τότε ελπίζω να παίζει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League, να παίζει και ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, που θα είναι Πέμπτη εκείνοι οι αγώνες. Για να είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε και φυσικά να αναλύσουμε και την πρεμιέρα της Super League, όπως θα έχουμε
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Να πούμε ότι το Sport FM TV, η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζη, όπου μεταξύ άλλων εκεί θα βλέπουμε τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, αγώνες της Basket League και τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Θα υπάρχει τρέιλερ, το πρώτο τρέιλερ, το οποίο αναφέρει πως αρχικά θα προβάλλονται όλοι οι αγώνες αυτοί από τον Sky. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην συνέχεια. Θάνος λέει Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι η πρεμιέρα. Πολύ σωστά το λες, Θάνο. Ολυμπιακός Ατρόμητος όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Σάββατο κιόλας είναι εκείνη η αναμέτρηση. Ναι, οπότε από το Sport FM TV θα βλέπουμε στο Sky τα πρώτα, ναι, για αρχή τουλάχιστον. Μου είπατε νωρίτερα ότι είναι και στο Mega ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΕΜΕΚ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 στην Ολλανδία. Mm-hmm. Εκείνη την μέρα θα παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, παίζουν και την ίδια ώρα του μεταξύ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τσέσκα Σόφιας 1948, Τρίτη 11 Αυγούστου τη Ρεβάνς. Και ο Ολυμπιακός εκείνη τη μέρα παίζει γι' αυτό στην δική του ρεβάνς με την Νταϊμέγγεν εκτός έδρας στην Ολλανδία. Πάμε καλά στην Ελλάδα πάντως, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Έφυγε και η πρώτη τουρκική ομάδα, τους Τούρκους του χρόνου θα τους περάσουμε. Μπορεί τώρα να είναι μεγάλη απόσταση, αλλά του χρόνου θα τους περάσουμε.
1: Το πιστεύω κι εγώ, το πιστεύω κι εγώ.
0: Όχι, θα τους περάσουμε γιατί σβήνεται η τελευταία μας χρονιά, το 22-23. Από εμάς, όπως βγαίνετε και από αυτούς, από τους Τούρκους, όπου είναι γύρω στους 10.000 βαθμούς στην Τουρκία, αν θυμάμαι καλά. Εμείς εκείνη τη χρονιά είχαμε κάνει το απίστευτο, 2.125 βαθμούς είχαμε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, όσον αφορά. Εκεί είναι γύρω πάντως, έτσι. Αν δεν είναι 2.125, μπορεί να είναι 2.000. Και θα σβηστεί, οπότε αυτοί οι 8.000 βαθμοί θα καλυφθεί αυτή η διαφορά. Πάρε τηλέφωνο.

0: Για πάμε όμως στον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θεμή μου. Πες να ξυπνήσουν λίγο εκεί πέρα. 10 λεπτά παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ εκτός λίστας της Ευρωπαϊκής Λίστας.
0: Και οι δύο, ε.
1: Και οι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζί φυσικά ο Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον. Αυτοί είναι οι τέσσερις αυτή τη στιγμή που είναι εκτός. Και φυσικά και ο Ορτέγκα. Αυτή είναι η λίστα που έδωσε η UEFA την ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι βάσει των κανονισμών ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει έως και δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Δηλαδή τη Δευτέρα το βράδυ προφανώς θα γίνουν δύο αλλαγές.
0: Άρα, τώρα, Κώστα, πάει με έναν καθαρό σεντερφόρο ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Δεν μπορεί να κόψει έναν από τους δύο τελικά.
0: No, με την τωρινή λίστα πάει με ένα καθαρό σεντερφόρο την Ελκαμπή.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Αλλά μπορεί όμως έναν από τους δύο να τους δηλώσει τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι περιμένουν. Τερματοφύλακες Πόποβιτς, Τουρνάρα, Τσομπανίδης, αμυντικής Άλιακας, Ορτέγκας, Μαΐλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο, Φορτούνης, Σαν, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίδης, Ελκαμπή, Ζέτσο, Μαρτίνης, Μασούρας, Σίλβα και Ρόκα είναι οι παίκτες που έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Επαναλαμβάνω, από την UEFA βγήκε αυτή η είδηση πριν από λίγα λεπτά. Και επαναλάβω την είδηση ότι είναι εκτός τα Ρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Αλλά τη Δευτέρα το βράδυ μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Ναι, δύο αλλαγές μπορεί να κάνει, έτσι.
1: Δύο αλλαγές, ναι.
0: Επίσης, η είδηση είναι πως σε ποιον νικαιές είναι και οι δύο μέσα που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού.
1: Ακριβώς. Που σημαίνει, γι' αυτό που καθυστερούσε ο Μεντελίπα, που σημαίνει ότι πάνε καλύτερα και πιστεύει ότι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα είναι εντάξει.
0: Μάλιστα. Κώστα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Όχι, πολύ. Αυτό.

0: Καλή συνέχεια, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσατε την είδηση από τον Κώστα Σαμοθράκη. Αυτή είναι η λίστα του Ολυμπιακού που δήλωσε χθες το βράδυ. Εκτός Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον και Αντρέ Λουίς, με έναν καθαρό σεντερφόρ λοιπόν ο Ολυμπιακός. Όπως επίσης εκτός είναι και ο Ρέτσος, να πούμε. Κάτι αναμενόμενο καθώς είναι. Όχι, ψέματα, είναι στη λίστα ο Ρέτσος. Αλλά δεν θα αγωνιστεί. Να πούμε ότι ο Ρέτσος είναι έτσι κι αλλιώς παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, οπότε δεν πιάνει θέση στους 17. Τους οποίους αναφέρουμε, πιάνει θέση στους τέσσερις που είναι παίχτες που μεγάλωσαν στην Ακαδημία της ομάδας. Καθώς να πούμε πάλι πως στις λίστες, οι λίστες αποτελούνται από 25 άτομα όσον αφορά την λίστα Α. Η λίστα Β έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2003 και έπειτα, οι οποίοι ανήκουν στον σύλλογο τουλάχιστον για 3 χρόνια και μπαίνουν στη λίστα Β γιατί ουσιαστικά έρχονται από την Β ομάδα. Παράδειγμα, ο Μουζακίτης μπορεί να μπει στη λίστα Β. Δεν είναι αναγκαίο να μπει στη λίστα Α. Okay. Η λίστα Α αποτελείται από 17 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι είτε ξένοι είτε Έλληνες, οι οποίοι δεν μπαίνουν στους 4 που έχουν παίξει σε ελληνική ακαδημία τουλάχιστον 3 χρόνια της ζωής τους από τα 15 τους μέχρι τα 21 τους, ή σε ελληνική ομάδα τέλος πάντων, όχι μόνο ακαδημία. Και άλλοι 4 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι μεγαλωμένοι στην ακαδημία της κάθε ομάδα, στην προηγουμένη περίπτωση του Ολυμπιακού. Και όπως ας πούμε ο Στουρνάρας, ο οποίος είναι ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Σάλιακας, ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, όπως είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος αν το βάλουμε στη λίστα Α, ξαναλέω μπορεί να μπει και στη λίστα Β ο Μουζακίτης για να μην πιάσει καθόλου θέση, αλλά μπορεί να μπει, είναι σε αυτούς τους τέσσερις. Όπως είναι ας πούμε ο Κουτσίδης, ο οποίος και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που μεγάλωσε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, είναι μέχρι 4, οι υπόλοιποι γεννημένοι από 2003. Και έπειτα μπορούν να μπουν στη Β λίστα. Αν παράδειγμα ο Ολυμπιακός έχει 5 τέτοιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γεννημένοι πριν το 2003, δηλαδή παράδειγμα Ρέτσος, παράδειγμα Στουρνάρας, παράδειγμα Σάλιακας κλπ. Αν έχει 5, ο ένας αυτός, οποιοδήποτε από αυτούς τους 5, μπαίνει στην λίστα των 17 που λέμε ότι δηλώνεται. Που είναι είτε ξένοι είτε άλλοι Έλληνες που δεν μπαίνουν στις 4 θέσεις της λίστας. Και πάει λέγοντας. Είναι κάπως μπερδεμένο το κομμάτι. Ελπίζω να το εξήγησα όσο καλύτερα μπορούσε. Άρα για center for ο Ολυμπιακός θα έχει Ελκαμπή. Θα μπορεί να παίξει εκεί και ο Ζόλ Ρόκα.
1: Κοίτα, θα ρώταγα κάτι, αλλά δεν λέει να το ρωτήσω γιατί έχουμε ακόμα 2 μέρες, οπότε μπορεί να γίνουν αλλαγές.
0: Για πες.
1: Αλλά μήπως είναι ρίσκο να πηγαίνει μόνο με τον Ελκαμπή?
0: Ναι, για μένα και αυτό μου προκάλεσε εντύπωση και ρώτησα τον Κώστα Μοθράκη νωρίτερα. Προφανώς υπάρχει ρίσκο. Ξαναλέω, μπορεί να γίνουν 2 αλλαγές μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Παράδειγμα, αν υπάρξει πώληση σήμερα του Ορτέγκα σε River Plate, θα γίνει κάποια αλλαγή τη Δευτέρα το βράδυ και στη θέση του Ορτέγκα θα μπει κάποιος άλλος. Αν γίνει πώληση του Ορτέγκα, ξαναλέω. Θα έχουμε την Δευτέρα, νομίζω, ασφαλέστερα στην περάσματα μέχρι και 24 ώρες πριν ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει αλλαγές. Πάντως, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πάει μόνο με τον Ελκαμπή, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει το 1/3 της προετοιμασίας περίπου. Αυτό μας δείχνει πολλά για Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι. Θα δούμε όμως ότι μας δείχνει. Θέλω να πω, θα φύγουν και οι δύο. Θα φύγει ένας από τους δύο και ο άλλος θα μπει στη λίστα, ας πούμε, στην συνέχεια.
1: Σου προκαλούν πολλά ερωτήματα.
0: Ναι, γιατί το να μένουν και οι δύο εκτός, ειδικά ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, ο οποίος είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας εκεί. Καταλαβαίνεις ότι κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Και νομίζω ο Ελκαμπίρ πήγε προς τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας. Δηλαδή
0: μια εβδομάδα έχει ο Ελκαμπίρ.
1: Ναι,
0: αυτό έχει παίξει σε φιλικά 45 λεπτά που έπαιξε το τελευταίο φιλικό του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Με την Αλκμαρ. Οπότε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά υπολογίζει για τη θέση του center forward τον Ελκαμπίρ. Και από εκεί πέρα σε εκείνη τη θέση έχει παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Έχει παίξει 23 μάτς στην καριέρα του. Έχει παίξει ο Ζόλι Ρόκα, ο οποίος όταν έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας αγωνιζόταν ως center for. Και θα πάει με αυτούς ο Ολυμπιακός. Αν δεν αλλάξει κάτι, ξαναλέω, υπάρχουν 2 αλλαγές μέχρι την Δευτέρα.
1: Okay, εντάξει, δεν έχω κάτι να σχολιάσω παραπάνω. Απλά, ναι, ό,τι είπες, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ό,τι είναι, θα το μάθουμε και την Δευτέρα και καλύτερα κιόλας.
0: Να πούμε ότι έγιναν γνωστοί και διαιτητές του Ολυμπιακού, Ισπανοί. Ο Σάντσεφ θα είναι ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ, ο οποίος έχει διευθύνει δύο αγώνες του Ολυμπιακού, αφότερη κόντρα στον ΠΑΟ για την Super League. Θα είναι ο διαιτητής στον αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν την Τρίτη το βράδυ. Ο Καμπανιέρο θα είναι ένας βοηθός, ο Μύρ θα είναι ο άλλος. Τέταρτος είναι ο Βερδούρα, στο ΒΑΡ είναι ο Γράδο και βοηθός στο ΒΑΡ είναι ο Ρουίθ. Όλοι ξαναλέω Ισπανοί έτσι. Όλοι Ισπανοί. Να διαβάσουμε λίγο δύο μηνύματα. Ναι. Ο Παναγιώτης ο Κάστης, ο οποίος κέρδισε τα τερτύπια, λέει ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Θα ενημερωθείς και στη συνέχεια για περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Bill by Taxi λέει φωνάξε για τον Ελαραμπή και πέστε του είναι stand-by. Λέει ο Bill by Taxi. Πήγε Μαρκό τώρα. Ναι. Ο Ελαραμπή. Bill δεν προλαβαίνει.
1: Θα παίξει τουλάχιστον με τον Ολυμπιακό. Το Β. Αλλά αντίπαλοι.
0: Ναι, θα παίξει αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β. Ο Θάνος λέει ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Όλοι παίζουν εντός οι μεγάλοι. Η πλατφόρμα του Sky θα έχει μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα παραμείνουν Nova Cosmote. Ο Χοχ λέει μενόμενος και ο Σαμοθράκης. Θάνο, αρχικά να αναφέρουμε και μια την πρεμιέρα, όλη την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς πολλοί κόσμος μπορεί να μην την έχει και κατά νου. Όσον αφορά. Πάμε να πούμε βασικά πρώτα την πρεμιέρα και μετά θα σου απαντήσω και στα υπόλοιπα ερωτήματα για να μην σου αφήνουμε για απορίες. Όλοι οι μεγάλοι παίζουν εντός αρχικά, ναι, και αυτό ναι. Αποφασίστηκε λόγω των υποχρεώσεων που έχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως εντός έδρας παίζει και ο Όφη, ο οποίος σε εκείνο το διάστημα, πριν δηλαδή και μετά, θα παίζει για τα play-off του Europa League. ΑΕΚ Ηρακλής, Σάββατο 8 η ώρα. Την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης. Ξαναλέω την ίδια ώρα, κρατήστε το αυτό. 10 η ώρα το Σάββατο, 22 Αυγούστου, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Κυριακή είπαμε τώρα, 7.30 ώρα, Όφη Βόλος. 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αυτή είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο διήμερο 22 και 23 Αυγούστου. Πότε θα λυθεί αυτό το θέμα ανάμεσα σε Κοσμοτέ και Νόβα, οι οποίες κάνουν συνεργασία από πέρσι και ακόμα δεν μπορούν να λύσουν, να βάλουν διαφορετικές ώρες, ώστε οι φίλοι και ο κόσμος να μπορεί να βλέπει όλα τα παιχνίδια. Πραγματικά απορώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναλύσουν. Ένα θέμα το οποίο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο με το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο Sport FM TV
1: ναι.
0: Και ο Ηρακλής εντός έδρας αγώνες. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, ότι την Κυριακή 9 η ώρα παίζει Παναθηναϊκός και φυσικά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 9.30 ώρα μετά παίζει Πανετολικός Αστέρας. Όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με Κηφισιά και Λεβαδιακό αντίστοιχα, δεν θα έχει τελειώσει το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Ή το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα δύο αγώνες ταυτόχρονα, ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό, γιατί κάνουν κακό στις εταιρείες και στον εαυτό τους. Σου μιλάω ειλικρινά και άσε μας τους υπολείπους που θέλουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
1: Κλαφτα χαρά λάμπε. Αυτό
0: αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που υπάρχει συνεργασία, να σου λέγα ότι ήμασταν στην προηγούμενη εκδοχή του άλλου Νόβα, άλλο Κοσμοτέ. Δεν έχουν σχέση μεταξύ τους και ότι πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, θα σου έλεγα οκ. Okay. Αλλά πάλι αυτό θα είναι όπως ρωτάς και εσύ. Το θέμα με τις ώρες δεν το έλυσαν και δεν ξέρω και αν θα λυθεί και πότε θα λυθεί. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό έτσι.
1: Ναι.
0: Κάνουν κακό στο προϊόν τους και νομίζω ότι δεν μπορούν να δουν και διαφορετική απήχηση όσον αφορά τις τηλεθεάσεις που υπάρχουν στις αναμετρήσεις. Γιατί πολλοί απλά είναι τις ίδιες ώρες.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιος θα δει ή Nova ή Cosmote. Ενώ μπορεί να δει και Nova και Cosmote άμα μπουν διαφορετικές ώρες. Ή τουλάχιστον να τελειώνει ένα παιχνίδι και να αρχίζει το άλλο. Να παίζει που λέει ο λόγος 5 ώρα το ένα παιχνίδι, 7 το άλλο. Παράδειγμα λέω τώρα έτσι. Τυχαίο. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να. Ο Μάνος Ταραμούμπουλος μας λέει: Cosmote TV ανανέωσε τη συμφωνία της για Serie A, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της οποίας είχε και την περσινή σεζόν. Το συμβόλαιο έληξε το καλοκαίρι και ανανεώθηκε. Πολύ σωστά. Θάνο, ο Ηρακλής και Παναθηναϊκός εντός έδρας παίζουν και τους δείχνει το Sport FM TV, το οποίο τουλάχιστον.
1: Έχω το χάρτη μπροστά μου.
0: Θα δείχνει τα και είναι. Τελικά αυτό με τα δικαιώματα των υπολείπων εκτός Παναθηναϊκού Ηρακλή παραμένουν ως έχουν.
1: Ναι,
0: Νίκο, διάβασε τα κι εσύ.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά η Cosmote TV έχει στην κατοχή της τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Όφη, του Πανατολικού, του Βόλου και της Κηφισιάς.
0: Των εντός έδρας αγώνων.
1: Των εντός έδρας αγώνων πάντα. Και η Νόβα έχει του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, του Ατρομήτου, του Λεβαδιακού και της Νοφώτης της Καλαμάτας. Ενώ το Sport FM έχει Παναθηναϊκό και Ηρακλή.
0: Σωστά. Αυτά.
1: Αυτά τα όλα.
0: Κύπελλο Ελλάδας από Sport FM TV.
1: Ναι, δεν. Κύπελλο Ελλάδας από Sport FM TV. Super Cup από Sky.
0: Ναι, την άλλη Τετάρτη στις 7 η ώρα. 7 η ώρα δεν είναι.
1: Ή 8. Ναι.
0: 8 νομίζω.
1: 8 είναι.
0: 8 η ώρα.
1: 8 είναι. 8 είναι.
0: 8 η ώρα, ΑΕΚ off.
1: Γιατί 10 η ώρα έχει και το Super Cup της UEFA.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα σε Παρί και Αστον Βίλα.
0: Άρα θα χορτάσουμε πάλι την άλλη Τετάρτη.
1: Αυτό ακριβώς. Και με αυτά τα ολίγα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς έχει περάσει νερό η ώρα. Και επιστρέφουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, όπου θα πούμε λίγο και περισσότερα για το τι παιχνίδια μπορούμε να παίξουμε το Σαββατοκύριακο. Τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.

0: www.mega.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Η ώρα είναι 5:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Θέμη.
1: Πολλές εκπλήξεις είχε χθες το πρόγραμμα.
0: Πράγματι.
1: Η Πάφος κατάφερε να περάσει την Χάιντουκ, ισοφάρισε
0: και το λέγαμε, και το λέγαμε και χθες. 4-0.
1: 90 και 4-0 στην παράταση. Συγχαρητήρια στην Πάφο. Μίτιλαντ, Μπεσίκτας, η Μίτιλαντ στο πρώτο ημίχρονο σφυροκοπάει την Μπεσίκτας. Πάλι μένει με 10 η Μίτιλαντ. Και εν τέλει βάζει δύο γκολ η Μπεσίκτας στο τέλος και καταφέρνει να περάσει.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Είχαμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Άουντα Στεάου Βουκουρεστή 4-1.
0: Ποιος το περίμενε πραγματικά.
1: Έτσι, με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζήρα Πάιντε, όπου το μεγάλο φαβορί εδώ ήταν η Ζήρα. Κατάφερε να περάσει η Πάιντε στη διαδικασία των πέναλτι μετά το ισοπαλό 1-1. Μπασαξεχήρ με 85 εκατομμύρια μπάτζετ χρηματιστηριακή αξία. Νουρίς Αχήν προπονητή. Έμεινε εκτός από την Ίντερ Τούρκου με 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία παιχτών. Υπάρχει που παίξει ο Παναθηναϊκός που λέγαμε ότι είναι μια ομάδα με μικρότερη δυναμικότητα, είχε 8.
0: Το χτύπημα του Τούρκου στους Τούρκους.
1: 4 εκατομμύρια. Ναι, δεν το σχολιάζω. 4 εκατομμύρια μπάτσε χρηματιστηριακή αξία έχουν ομάδες β' εθνικής, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί κάποιες να έχουν και μεγαλύτερο από αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ μπάτσε χρηματιστηριακή αξία. Τι άλλες εκπλήξεις είχαμε. Είχαμε την άνετη νίκη του Άγιαξ. Τα 4 γκολ του Παυλίδη, τα οποία δεν ανέφερα πριν.
0: Ναι.
1: Έχουν συμβεί πάρα πολλά και το ξέχασα, είναι αλήθεια.
0: Δεν πειράζει, μωρέ.
1: Ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής Έλληνας, ο οποίος σκοράρει 4 γκολ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στην νίκη 5-0 της Μπενφίκα επί της Εγκάλεν, όπου ανέτρεψε το 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Χαρτς. Την Χάρτ την βλέπω να μένει εκτός Ευρώπης τελείως, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω το να αποκλείεται από την Μπενφίκα. Μπαίνει ως αδύναμη στα play-off του Conference League.
0: Και εκεί μπορεί να τύχει.
1: Και εκεί μπορεί να μείνει εκτός. Οπότε δύσκολα τα πράγματα για την Χάρτ, για την ομάδα του Κιζηρίδη.
0: Και κρίμα, κρίμα.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα η Άντερλεχτ κέρδισε 3-1 Χάμαρμπι που λέγαμε για χθες. Με έναν ανθρωπή θα παίξει με τον Μπάοκ. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Τι άλλο θες να σχολιάσουμε από χθες?
0: Από χθες, εντάξει, τον αποκλεισμό της Καραμπάγκ από την Τζέσκα Σόφιας.
1: Επίσης, εντάξει,
0: που αποκλείστηκε στα πέναλτι.
1: Είχαμε μια επικίνδυνη ανατροπή χθες, το ξέρεις έτσι, την HD.
0: Σε ποιο μάτς, γιατί είχαν γίνει και πολλά.
1: Καλά, 51 μάτς είχαμε χθες. Η Ζαλγκίρις.
0: Α, ναι, το 7-2 λες που είχε χάσει 3-0 με την Δυναμό Τυφλίδας.
1: Την Δυναμό Τυφλίδας. Είχε χάσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε 7-2 και πέρασε την υπόλοιπη φάση. Τριποντάρες έβαζε, Ζαλγκίρις.
0: Βασικά, πέρασε. Γενικά η Ζαλγκίρις Βίλνιους και η Ζαλγκίρις Κάουνας αυτές τις μέρες.
1: Αυτή η Ζαλγκίρις που λέμε τώρα είναι η ίδια ομάδα με τη Ζαλγκίρις στο μπάσκετ.
0: Που κέρδισε 7-2.
1: Αυτή που κέρδισε 7-2.
0: Όχι.
1: Έχει το ίδιο σήμα ακριβώς.
0: Μήπως εννοώ αυτή είναι η Ζάλγκιρις Βίλνιους. Μήπως εννοείς την ομάδα που παίζει Champions League που κέρδισε την Κλάξβικ. Γιατί είναι δύο Ζάλγκιρις. Είναι η Βίλνιους και η Κάουνας.
1: Περίμενε λίγο. Η Ζάλγκιρις που. Ναι, μπράβο. Η Ζάλγκιρις η ίδια με την μπάσκετ είναι η που κέρδισε την Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε και προκρίθηκε και πέρασε τουλάχιστον σε League Phase Europa League, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή που λες είναι η Ζαλγκίρις Βιλνίους, αυτή που είπαμε το 7-2, έχεις δίκιο. Ζαλγκίρις και οι δύο πράσινα και λίγο μεταξύ. Πώς τα έχουν καταφέρει.
0: Και πράσινα και λευκά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. 7-2 επική ανατροπή. Σαββατοκύριακο θα μας τα πεις εσύ, θα μας δώσεις τα φώτα. Εγώ δεν έχω άποψη. Νόμιζα ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει εύκολα, τελικά δύσκολα. Οπότε κάπου εδώ σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας, είμαστε μαζί από τις 3.
0: Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Παγιούρα.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Θέμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σε καλά. Όπως καταλάβετε, έχουμε Betline που έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα. Κάναμε εκεί πέρα τις κουβέντες μας, τα σχόλιά μας. Απάντησε και ο Θέμης σε τα μηνύματα τα οποία είχαν απομείνει. Δεν νομίζω να έχει κάποιος παράπονο. Πριν όμως πάμε στο ψητό, γιατί. Έχουμε κάποια παιχνίδια, έχουμε δηλαδή από βουλγαρικό από πρωτάθλημα Βουλγαρίας, πρωτάθλημα Ελβετίας, έχουμε δράση. Πάμε να δούμε λίγο όμως μία είδηση από ένα μήνυμα το οποίο στέλνει ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, ότι η Cosmote TV βρίσκεται πρώτων υπογραφών για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Primera Division. το Ισπανικό πρωτάθλημα μεταδόταν και φέτος, ως και τον φετινό Μάιο από την Νόβα. Το συμβόλαιο επίσης εξέπνευσε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier Division αποκτήθηκαν από Cosmote TV μέσω per capita, απλά επειδή είχε γίνει και αναφορά προηγουμένως για την συμφωνία της Cosmote με την για την ανανέωση των δικαιωμάτων με την Serie A. Απλά θυμίζουμε για την Premier League ότι είναι μέχρι το 2028 τα δικαιώματα, το συμβόλαιο με την Nova για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Και πάμε σιγά σιγά να πούμε για τους αγώνες του Σαββατοκύριακο που έχουμε δράσει. Και εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει τα προγνωστικά του μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Interact Sports, για να στείλετε τα ταμεία σας, τις ιστορίες σας, τους κουβάδες σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, ο Θάνος στέλνει ένα μήνυμα για τα σημεία που είχε δώσει εχθές, τα οποία πέρασαν, και του βγάζω το καπέλο γιατί είχε πει άσο την Μπραν, διπλό την Παρτίζαν, γκολ τον Άγιαξ και διπλό και over την Ράκοφ. Και ο Θάνος έκανε το 4-4. Πραγματικά τρομερό. Θάνο, δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά μόνο έχω να πω μπράβο. Πραγματικά. Πάντως τώρα που αρχίζω και θυμάμαι, έχω πολύ καιρό να κάνω το τέλειο, τις τέλειες προβλέψεις, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, 3-3, 4-4. Στο Μουντιάλ είχαμε γενικά πολύ καλά αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πάμε λίγο να δούμε όμως τι αγώνες έχουμε. Θα πούμε λίγο για το Σάββατο, όπου έχουμε αγώνες στο πρωτάθλημα Αρμενίας. Στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας επίσης έχουμε, και εννοείται πως αυτά τα αναφέρω και για αυτούς που θέλουν να παίξουν και για τους φίλους της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε αγώνες σε Βολιβία, έχουμε κύπελο Βραζιλίας, έχουμε πρωτάθλημα Δανίας, Λίγκμπι Άρχους, έχουμε Super League Ελβετίας, τρεις αγώνες το Σάββατο, Major League Soccer για τους μερακλείδες, τους ξύπνιους, όποιος θέλει να παίξει σήμερα. Κολομβία έχουμε μπόλικα από όλες τις χώρες του πλανήτη.

Εντάξει, όταν μιλάμε για Λατινική Αμερική, αναφέρουμε Βραζιλία, είπαμε Κολομβία, δεν γίνεται να λείπει όμως και η Αργεντινή, καθώς έχουμε μπόλικη δράση από το αργεντινικό πρωτάθλημα και έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς ανάμεσα στην Newell's Old Boys και την Boca Juniors, το οποίο αυτό το μάτς είναι Κυριακή στις 2 Αυγούστου. Εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε παιχνίδια για στοιχηματισμό και στην συνέχεια τα bet line της Παρασκευής εννοείται πως θα γίνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε σιγά σιγά λίγο το πρόγραμμα στις διοργανώσεις και θα επιλέξουμε 3 παιχνίδια. Θα κάτσουμε να τα δούμε και θα δούμε τι καίει. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχει Super Cup Βελγίου ανάμεσα στην Bruges και την Union Saint-Gilloise στις 9.30. Μία Bruges η οποία με έχει αποκτήσει και τον Sommer, τον τερματοφύλακα της Ίντερ, που αγωνίστηκε και σε δύο, όχι σε δύο, σε έναν τελικό είχε αγωνιστεί ο Sommer, δεν είχε αγωνιστεί σε δύο. Το 2023 ήταν στην Bayern, ήταν ο Ελβετός τερματοφύλακας. Είχαμε κάποιους αγώνες από την Αργεντινή σήμερα. Αρμενία είχαμε το μεσημέρι ο αγώνας ανάμεσα στην Βαν και την Σαρνταραπάτ, όπου η φιλοξενούμενη ομάδα επικράτησε 4-1. Έχουμε Λας Κλίντς, την πρωταθλήτρια Αυστρίας απέναντι στην Γκράτσερ στις 8.30 ώρα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τι έχουμε. Είχαμε και αγώνες από την Βραζιλία σήμερα, 2 αποτελέσματα, Κορίνθιας Ατλέτικο Παραναένσε 0-0 και Κοριτίμπα εναντίον Κρουζέιρο 0-1, τελικό αποτέλεσμα. Επίσης έχουμε παιχνίδια στην Βουλγαρία που αναφέραμε προηγουμένως στις 7, Σλάβια Σόφιας, Τσέσκα Σόφιας, όχι, Σλάβια Σόφιας, Λοκομοτίβ Σόφιας στις 7 και στις 9 και 4 η Τσέσκα 1948 αντιμετωπίζει την Αρντά για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Έχουμε Ιρλανδία Ντάνταλκ, Σλάιγκο Ρόβερς, όπου είναι σε, όπου έχουν δύο τελείως, είναι δύο τελείως άλλοι κόσμοι την φετινή σεζόν, καθώς η Μεν Ντάνταλκ διεκδικεί θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η Σλάιγκο στην τρίτη θέση, ενώ η Σλάιγκο είναι στην δέκατη θέση και τελευταία, οπότε παλεύει για τον υποβιβασμό. Στις 10 παρατάρτο και στις 10 η Ντρογκέντα United αντιμετωπίζει την Shamrock Rovers. Έχουμε Κολομβία, είχαμε αποτέλεσμα για την Κλαουζούρα, Μπουκαραμάγκα εναντίον Λανέρος στο 1-1, η απόλυτη ισορροπία. Επίσης έχουμε και Δυναμό Ζάγκρεμπ Σλάβεν Μπελούπο και μάλιστα αυτό είναι το εναρκτήριο παιχνίδι της φετινής σεζόν στο ποδόσφαιρο της Κροατίας γενικότερα, καθώς δεν έχει κατακτήσει, δεν κατέκτησε διαφορετική ομάδα το πρωτάθλημα και διαφορετική το κύπελο ώστε να υπάρξει Super Cup, αλλιώς θα ξεκίναγε η σεζόν νωρίτερα. Έχουμε Λευκορωσία, Ντνέπρ Μόγκλιεφ εναντίον Ναφτάν στις 6, σε κανένα τέταρτο, σε 15 λεπτά περίπου. Έχουμε και Νορβηγία, Μπόντο Γκλίμτ Λίλεστρομ, και στις 10 και 2 ώρες νωρίτερα η Βαλερέγκα αντιμετωπίζει την Χάμκαμ. Από, και αν δεν κάνω λάθος, είναι η Χάμκαμ, είναι mid table, ναι, είναι στη 10η θέση η Χάμκαμ, και υπάρχει και εκεί μια μάχη τίτλου στην Νορβηγία ανάμεσα σε Viking, Bodo Glimt, και κάπου εκεί είναι βαθιά και η Lillestrøm, η οποία είναι στην 3η θέση. Συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Ο Θάνος γράφει: σήμερα θα δώσω για Παρασκευή ακόμα μια τετράδα. Bruges goal goal, Bodo Lillestrøm goal goal, Δυναμό Ζάγκρεμπ Σλάβεν
γκολ-γκολ με, να ξεκινήσει με γκολ-γκολ Δυναμό Ζαγκρέμπ. Όχι, συνήθως έχει καλές παραδόσεις στις πρεμιέρες η πρωταθλήτρια Κροατίας. Έχει πολύ καλές παραδόσεις η Δυναμό Ζαγκρέμπ. Λάσκ, κυρίες, γκολ-γκολ. Έχει ουσιαστικά επιλέξει 4 γκολ-γκολ. Οκ. Μακάρι να βγουν. Εντάξει, βέβαια, εσύ χθες έπιασες... Έπιασες ακόμα μια τετράδα και μάλιστα ανάμεσα σε 51 παιχνίδια επέλεξες 4 παιχνίδια και τα 4 σου βγήκανε, ρε μπαγάσα. Οπότε εντάξει, πάλι θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Αλλά ναι, οκ, γενικά δυνατός παίκτης ο Θάνος. Δυνατός παίκτης ο Θάνος.

Συνεχίζουμε με το Σάββατο, εκεί όπου έχουμε αγώνες από Αργεντινή, Μεντόθα, Ουνιόν Σανταφέ για την Λίγκα Προφεσιονάλ και η Ρίο Κουάρτο αντιμετωπίζει την Μπάνφιλντ για την Λίγα Προφεσιονάλ, την πρώτη κατηγορία της Αργεντινής. Έχουμε αγώνες από την Αρμενία στις 5 και στις 7, στις 5 η ώρα η ΕΜΚΜΑ αντιμετωπίζει την ΣΥΡΑΚ, ενώ η Γκάντσαζάρ την ΑΡΑΡΑΤ Αρμενίας. Bundesliga Tirol Sturm Graz είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Αυστρίας που ξεκινάει και αυτή. Ξεκινάει και αυτό το πρωτάθλημα και Red Bull Salzburg εναντίον Hartberg στις 8 οι αγώνες του Σαββάτου. Έχουμε και Βολιβία στις 12.30 τα ξημερώματα, The Strongest Aurora. Στις 2 η ώρα Real Tayabo εναντίον Academia de Balompié και Real Ορούρο εναντίον Ιντεπεντιέντε στις 10 το βράδυ. Πάντως άμα κάτσουμε να δούμε την κάθε χώρα που παίζει, έχουμε πολλά παιχνίδια. Κύπελο Βραζιλία στις 11.30 για το Σάββατο, Βάσκο Νταγκάμα Φλουμινένσε, ένα δυνατό παιχνίδι για τους 16 της διοργάνωσης. Έχουμε και στην Βουλγαρία δράση που πρέπει να κάνουμε αναφορά στο και στην Βουλγαρία, άμα θέλουμε να έχουμε κάποιο άμα θέλουμε να έχουμε περιεχόμενο για να στοιχηματίσουμε ρε παιδιά, για να παίξουμε λίγο κανά 2-3 ευρώ το πολύ. Εγώ δεν παίζω πολλά, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα παίξει πολλά, θα παίξω 2-3 ευρώ για την πλάκα μου και ό,τι κάτσει παιδιά, ό,τι κάτσει χαλαρά και αμετανόητα. Στις 7 η Λεύσκη Σόφια αντιμετωπίζει την Σεπτέμβρη Σόφια και στις 9 η Μπότεφ Πλόβντιφ αντιμετωπίζει την Τσέρνο Μόρε και είμαστε στην τρίτη αγωνιστική με την Λεύσκη Σόφια να θέλει να κάνει, να επιθυμεί να κάνει και να στοχεύει μάλλον να κάνει πιο σωστά το 3-3. Δανία Λίγκμπι Άρχους στις 7. Δεύτερη αγωνιστική πρωταθλήματος Δανίας, η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής. Πρωτάθλημα ησημερινού στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Λιμπερτάδ Ορένς εναντίον Μάντα Μουσουκερούνα και Ελβετία. Ελβετικό πρωτάθλημα. Στις 7 η ώρα Βασιλεία Λοζάνη και Ζυρίχη Σερβέτ και στις 9.30 Τουν Young Boys, που απλά να αναφέρουμε ότι στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση πέρσι στο πρωτάθλημα της Ελβετίας η Young Boys επικράτησε τη Σετούν, η οποία μόλις είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα οπότε έπαιζε αδιάφορα, επικράτησε 8-3 μέσα στην έδρα της Τούν. Ένα παιχνίδι το οποίο εκεί πέρα βλέπω ένα ωραίο goal-goal και ένα over σε αυτές τις δύο ομάδες. Θα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί και οι δύο ομάδες είναι ομάδες που σκοράρουν. Η Τούν έχει ξεκινήσει καλά στην Ελβετία, έχει επικράτηση 3-1 της Λουκέρνης. Η Young Boys επίσης επικράτησε 4-2 της Σιόν, οπότε θα μου άρεσε μια επιλογή από εκεί. MLS 2.30 έχουμε New York City εναντίον Toronto, αγώνας εναντίον μιας ομάδας από την Αμερική και μιας ομάδας από τον Καναδά. Πρωτάθλημα Κροατίας, Ίστρα Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ στις 7.30 και Γκόριτσα Όζιγεκ στις 10 για το Σάββατο και έχουμε 3 παιχνίδια στη Λευκορωσία, σχετικά μου βγάλε 6 το μηχάνημα που πηγαίνω και βλέπω τη συσκευή. Έχουμε Μολδαβία, έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε νομίζω και νησιά Φερόε. Νησιά Φερόε έχουμε. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία νησιών Φερόε. Και Νορβηγία, κάνουμε μια αναφορά στη βδομία με την Φρέντρικσταντ να αντιμετωπίζει την Σάντεφιόρντ και την Start να αντιμετωπίζει την Viking. Πολύ πολύ μπολικό πράγμα. Και Ουγγαρία, έχουμε και Ουγγαρία, Χόνβετ Βουδαπέστης, MTK Βουδαπέστης
τοπικό ντέρμπι, ενδιαφέρον μάτς και θα μπορούσε να γίνει κάτι στιγματικό, θα μπορούσε. Επίσης έχουμε και το Intermedio στην Uruguay, στο πρωτάθλημα Uruguay, Montevideo City εναντίον Wanderers στη μία τα ξημερώματα και Albion Danubio στις 6 και στις 9 Maldonado εναντίον Juventud. Είναι κάποια από τα κάποιος από τους αγώνες. Τώρα τι να επιλέξω. Έχουμε και Super Cup Πορτογαλίας. Έχουμε Super Cup Πορτογαλίας Πόρτο Τορένσε στις 10:15 το Σάββατο. Κοίτα να δεις. Είναι ψάξιμο όλα αυτά. Είναι θέμα ψαξίματος. Και πάμε λίγο να κάνουμε μια αναφορά γρήγορα στην Κυριακή. Τέλεια, μου αρέσει. Πάμε λίγο στην Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε με την Αργεντινή. Στις 12 έχουμε δύο παιχνίδια. Estudiantes Defensa Justicia. Justicia είναι κανονικά. Belgrano εναντίον Argentinos Juniors. Στις 2:30 τα ξημερώματα Racing Club Tigre. Στις 8:30 Aldosivi Gimnasia La Plata και Deportivo Riestra Baracas Central. Και στις 11 Newell's Old Boys εναντίον Boca Juniors. Πλάκα πλάκα, αν θέλετε κάτι ψαγμένο για Αρμενία, πάμε στο πρωτάθλημα της Αρμενίας, εκεί όπου έχουμε και ντέρμπι κιόλας. Στις 8 η ώρα έχουμε Ουράρτου Πιούνικ, δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στην χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Bundesliga επίσης έχουμε από Γερμανία, όχι την κανονική Bundesliga. Έχουμε την Αύστρια Λουστενάου εναντίον της Ρίντς της 6. Την ίδια ώρα Βόλσμπεργκ Αύστρια Βιέννης, ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Και Ραπίντ Βιέννης εναντίον Άλταχ. Άλταχ στις 8. Παράλληλα έχουμε και σε εξέλιξη ή έχει αρχίσει. Ή έχουμε... Θα κάτσουμε να το ψάξουμε τώρα, θα το δούμε. Γιατί έχουμε και αγώνες από το... Είμαστε σε εξέλιξη. Έχουμε αγώνες και από το κύπελο Εθνών Αφρικής Γυναικών. Γκάνα Καμερούν στις 8 την Κυριακή το βράδυ και στις 11 Μάλι εναντίον Πράσινο Ακροτήρι. Βουλγαρία έχουμε Λουντογκόρετς Μπότεφ Βράτσα στις 7 και Τσέσκα Σόφιας εναντίον Ντούνα Φρούσε στις 9 και 4. Επίσης έχουμε και τρεις αγώνες για το κύπελο Βραζιλίας. Στη 1:30 Ατλέτικο Μινέρο Γιουβεντούντε, Σάντος Ρέμος στις 3 και Παλμύρας Φορταλέτσα. Αυτό είναι από την Βραζιλία. Κύπελο Γεωργίας, Γκόρε εναντίον Τι Λαγκόρη, τοπικό ντέρμπι στις 7. Έχουμε και Δανία. Δανία έχουμε πολλά παιχνίδια. Μίντιλαντ Χόρσενς στις 3 την ίδια ώρα, Νόρτζελαντ Ράντερς. Μπρόντμπι εναντίον Βίμπορκ στις 5 και στις 7 Σίλκεμπορκ εναντίον Κοπενχάγης. Ενώ έχουμε και την Super League Αυστρίας, λέω Super League Ελβετίας, όπου έχουμε την Βαντούζα από το Λιχτενστάιν να αντιμετωπίζει την Σεντ Γκάλεν στις 3 η ώρα, Γκρασχόπερς Λουγκάνο στις 5:30 και την ίδια ώρα Σιόν Λουκέρνη. 14 παιχνίδια έχουμε στο MLS την Κυριακή. Έχουμε μπόλικα, έχουμε μπόλικο πρόγραμμα. Εγώ θα επιλέξω μια επιλογή του Σαββάτου η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, ένα ωραίο goal στο τον Young Boys. Μια επιλογή την οποία θα μπορέσετε να την βρείτε στις στοιχηματικές τις οποίες επιλέξετε να στοιχηματίσετε. Αυτή την επιλογή του goal goal θα μπορέσετε να την δείτε στο 1.40 περίπου, οπότε ανεβάζουμε την απόδοση στο over 2.5 και έτσι έχουμε ένα ωραίο 2.10-2.20 όσο βγάζουν οι στοιχηματικές. Ένα παιχνίδι του Σαββάτου και θα βάλω και το παιχνίδι της Κυριακής, το Newell's Old Boys Boca Juniors, που αυτό το μάτς το βλέπω ένα ωραίο διπλό σε απόδοση 2.05, ώστε να επιστρέψει η Boca Juniors
στις νίκες μετά από αυτό το κακό ξεκίνημα που έκανε. Αυτές οι δύο ήταν οι επιλογές, δεν είχαμε και πολύ χρόνο να πούμε πολλά. Εννοείται πως θα αποκτήσουν στην, εννοείται πως θα έχουμε και περισσότερο περιεχόμενο να πούμε και τις επόμενες Παρασκευές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Το Betline της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με ό,τι μπορούσαμε να πούμε, καθώς δεν είχαμε κάποιον αγώνα που να αφορούσε ελληνική ομάδα σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε στις 8 Αυγούστου, καθώς θα απουσιάζω σε διακοπές, οπότε

0: εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η ώρα είναι 6.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ έμειναν οι Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, Κλέιτον, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να κάνουν δύο αλλαγές μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Ολλανδικής ομάδας. Αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς, ο Σαντιάγκο Έσε. Εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Πιέζει για τη μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα η River Plate, σύμφωνα με δημοσίευμα την Αργεντινή. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσες θα σφυρίξει την αναμέτρηση στο Γιώργο Καρεσκάκης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: προθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Κυρίες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και η τελευταία εκπομπή του μήνα στην ουσία. Σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλιος.

Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαμε πότε πέρασε και ο Ιούλιος. Από αύριο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Μάλιστα. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Και φυσικά με όλους εσάς εκεί έξω που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας στο 6939-943-943. Είναι το Viber του σταθμού, λέω και πάλι 6939-943-943. 698-45-21-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

0: Λοιπόν, θα πάμε φίλες και φίλοι, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, ότι παντρεύουμε αθλητισμό με αθλητικό τουρισμό, με μουσική, με όλα αυτά. Θα πάμε στον Θανάση Λαμπρόπουλο. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Πάτρας, καθώς είναι χρόνια δίπλα στον Δημήτρη Φάκαλο, που τον έχετε ακούσει αρκετές φορές εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή μας. Και μεταξύ εκδηλώσεων γάμων και των σχετικών events, λοιπόν, έχει και μερικά δικά του διάσημα πάρτι στην πόλη της Πάτρας. Το Σάββατο, λοιπόν, το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ διοργανώνει το Οικοδεσπότες. Θανάση, καλησπέρα. Μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας.
0: Καλησπέρα στην Πάτρα, λοιπόν.
1: Καλησπέρα στην όμορφη Πάτρα.
0: Έτσι, όμορφη Πάτρα και αγαπημένη. Καταρχάς, πώς βγήκε το όνομα Οικοδεσπότες? Τι έμπνευση ήταν αυτή?
1: Βγήκε οικοδες. Πότες.
0: Τελείες πότες, ναι, εσύ το είπες σωστά. Το είπες σωστά γιατί είσαι και ο μπαμπάς, να πούμε. Εντάξει. Εγώ είμαι νονός.
1: Ναι, οικοδες. Τελείες πότες.
0: Πότες. Από το ποτό φαντάζομαι.
1: Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη σειρά των πάρτις, έπρεπε, σκεφτόμαστε ότι θα αποδεχθούμε τον κόσμο, θα γίνει το event, πώς θα στηθεί, πώς θα στολιστεί και ανάλογα με την εποχή υπάρχει και το κατάλληλο σλόγγαν που ακολουθεί το πάρτι. Όπως κουβεντιάζαμε εκεί με τα παιδιά, μου ήρθε μια έμπνευση, όπως έστεινα την αφίσα μαζί με το γραφίστα. Μου λέει θα βάλουμε οικοδεσπότες, Θανάσης Λαμπρόπουλος, Θόδωρος Πίγκας. Όπα του λέω, οικοδεσπότες, για να καταλάβουμε ότι έρχονται για ποτό, ασχέτου τι ώρα θα γίνει. Και έτσι βγήκε. Κάθε πάρτι το ακολουθεί ένα σλόγγαν. Φέτος, τώρα το καλοκαιρινό, έχουμε απολαύστε υπεύθυνα τον Αύγουστο.
0: Γιατί είναι 1η Αυγούστου, μιλάμε για αύριο.
1: Αύριο είναι. Θα ξεκινήσει από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
0: Α, οπότε δεν υπάρχει ξενύχτης.
1: Όχι, όλα τα πάρτι, τα δικά μου event πριν του καρναβαλιού που κάνω το χρυσό χορό εγώ, που είναι καθαρά βραδινό, όλα τελειώνουν στις 10.30 το βράδυ.
0: Μάλιστα, πριν ένα χρόνο το ξεκίνησες όπως μας είπες, θα γίνει και γίνεται θεσμός, πού θα γίνει?
1: Θα γίνει στην παραλία της Ροδινής, στο Μυρασόλ, στο Beach Bar Μυρασόλ, του Σάκη του Μαναφούρη. Είναι ένα μεγάλο μπιτσόμπαρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την αποδοχή. Είναι εδώ και μέρες όλες οι κρατήσεις έχουν τελειώσει. Από τις αρχές της εβδομάδας δεν υπάρχει κράτηση δηλαδή καθόλου. Ο κόσμος είναι έτοιμος να διασκεδάσει. Περιμένει τη στιγμή, γιατί η ζωή είναι στιγμές.
0: Εννοείται
1: είναι στιγμές και έτσι αρχίζουμε τον Αύγουστο να τους ευχηθούμε, να περάσουμε καλά, να έχουν καλές διακοπές, να έχουν υγεία και χαρές όλες τις οικογένειές τους, γιατί περνάμε δύσκολες στιγμές. Και από ό,τι βλέπω και σήμερα αυτές τις μέρες με τον καιρό, με τους αέρδες, η χώρα μας δαμάζεται από πυρκαγιές και,
0: ναι,
1: και έχουμε πάρα πολύ σφιδερά γεγονότα. Εμείς αύριο θα δώσουμε μια ανάσα ζωής, χαράς, να μαζευτούμε, να πιούμε ένα ποτό και να ευχηθούμε ένα στον άλλον καλές διακοπές και ό,τι επιθυμεί ο καθένας.
0: Αυτά
1: είναι τα πάρτι μας.
0: Μάλιστα, και θα έχετε και κόσμο από Αθήνα, από ό,τι ακούω.
1: Είναι πάρα πολύ, ναι, κόσμος, έχουν κλείσει πάρα πολύ και γνωστοί και μη γνωστοί από Αθήνα. Το πάρτι έχει αναγνωριστεί πολύ καλά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και φίλος και συνεργάτης δικός σας και φίλος μου δικός μου ο Σωτήρης Γεωργίου που είναι και θα είναι και εδώ ο ίδιος από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
0: Σε μια guest εμφάνιση θα πω εγώ.
1: Θα είναι στο πάρτι γιατί δεν χάνει τέτοια event. είναι παρόν εκεί σε αυτά. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τον κόσμο. Σήμερα το βράδυ στείνεται το τελευταίο, το μαγαζί θα στηθεί σαν μια πλατεία ενός νησιώτικου χωριού. Θα είναι αυθεντικό, θα στηθεί, θα αλλάξει όλο το μαγαζί.
0: Α, έχει και θέμα δηλαδή.
1: Έχει θέμα, ναι. Θα είναι όλος ο κόσμος σαν να είναι σε μια πλατεία χωριού, ώστε να χορεύουν όλοι γύρω-γύρω από το set των DJ που θα παίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίξει πρώτα στις 2 η ώρα, θα ανέβει ο Στέλιος Αποστολόπουλος, γνωστός μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ της πόλης από τους πολύ παλιούς, ο Στέλιος Αποστολόπουλος, με τεράστια αρχείο δισκογραφίας και τέτοια. Μετά θα ανέβει DJ Γκόγκος Λιακόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος, DJ Γκόγκος, γνωστός από τα καταστήματα της Μικόνου. Και μετά θα ανέβει αυτός που κάνουμε μαζί το πάρτι, ο Θόδωρος ο Πίγκας, που θα πάρει όλο το event πάνω του με τη μουσική.
0: Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Θόδωρα. Τα έχουμε πει εδώ στον αέρα.
1: Εννοείται.
0: Μαθαίνω πάντως θα είναι εκεί όλοι καλοί σε εισαγωγικά που λέμε Πάτρα, από τον κόσμο του επιχειρήν δηλαδή, μέχρι και showbiz, πολιτική. Πώς θα καταφέρεις όλο αυτό για το παντρεύεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Έχουμε, το λέω πολύ, τα λέω σάκι πολύ ομά εγώ.
0: Εμείς το καλύτερο θέλουμε, είναι αυτό.
1: Εγώ θέλω όλος ο κόσμος να γίνεται ένα, να διασκεδάζει και το είπα. Η ζωή είναι στιγμές. Δεν είναι εύκολο στον καθένα να βγαίνει ή δεν είναι στον καθένα τον εύκολο να κάνει μια ζωή. Μπορούμε να έχουμε, να διασκεδάσουμε για τους έχοντες και για τους μη έχοντες. Να το πάρουμε. Αυτή τη διασκέδαση προσφέρουμε. Γι' αυτό και η είσοδος είναι ελεύθερη και ο καθένας μπορεί να παραγγείλει ό,τι θέλει, όσα βαλάντια θέλει να χαλάσει.
0: Μάλιστα, ναι, όχι, πολύ καλό. Απλώς,
1: αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Πάτρα πλέον ο κόσμος βγαίνει στοχευμένα. Δεν βγαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπω, και πολυτέλεια να βγαίνει ο άλλος.
0: Βέβαια δεν υπάρχει.
1: Ναι, και δημιουργούμε κάποια πράγματα που δίνουμε τη στιγμή, σημειώνουμε την ημερομηνία, δεν δίνουμε μια αρχή, όλοι κάτι ώστε για να μπορούμε να χαρούμε.
0: Δηλαδή το κόνσεπτ είναι μπάνιο, καλή μουσική, διασκέδαση
1: και
0: φαγητό, και όπως θέλει διασκεδάζει ο καθένας.
1: Όπως θέλει διασκεδάζει ο καθένας. Το μαγαζί θα είναι ανοιχτό αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί, όπως είναι κάθε μέρα ανοιχτό από τις 10 η ώρα το πρωί. Έχει την ελεύθερη πρόσβαση, τα ρεζερβέτους ο κόσμος θα έχουν με τις ώρες τους που θα προσέλθουν. Το μεγάλο event ξεκινάει τις 4 και μετά.
0: 4 και μετά.
1: 4 και μετά.
0: Sold out, μας είπες. Τώρα, λίγο πιο επιμέρους να πάμε. Τι μουσική θα ακούσει ο κόσμος που θα έρθει? Μας είπες για τους DJ.
1: Τέλειος Αποστολόπουλος. Mm-hmm. Θα παίξει από τις 3 η ώρα και μετά. Από τις 2 θα ανέβει στην ουσία ο Στέλιος. Μέχρι τις 4.30 η ώρα θα παίξει δεκαετίες 1930-1960. Μετά θα ανέβει ο Γιώργος Λιακόπουλος, θα παίξει Afro House και Tribal και House, ας πούμε. Και από τις 6 ώρα και μετά 6.30 θα ανέβει ο Θόδωρος ο Πίγκας που θα παίξει ελληνικά.
0: Α, οπότε έχουμε απ' όλα στην ουσία.
1: Απ' όλα έχουμε, απ' όλα. Και μην ξεχάσουμε, κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου θα μπουν και ένα-δύο καρναβαλικά. Γιατί
0: Πάτρα είμαστε κοντά και βέβαια.
1: Γιατί δύο τραγούδια θα μπουν, γιατί έρχεται το 2027. Σιγά σιγά εμείς οι παλιοί καρναβαλιστές έχουμε ήδη ξεκινήσει και φτιάχνουμε πράγματα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το μότο αυτού του πάρτι, το σύνθημα ποιο είναι?
1: Απολαύστε υπεύθυνα τον Αύγουστο.
0: Α, μάλιστα. Ναι, μας το είπες στην αρχή. Σωστό.
1: Αυτό τώρα, είναι.
0: Τώρα, Αθανάση, με τόση εμπειρία που έχεις, τα πάρτι και οι εκδηλώσεις, για σένα πώς έχουν επιτυχία, ρε παιδί μου? Ποιο είναι το μυστικό για να το κάνεις για να έχει επιτυχία κάτι τέτοιο?
1: Ό,τι αγαπάς, να ξέρεις, σου πετυχαίνει. Εμείς το κάνουμε με αγάπη, θέλουμε να διασκεδάζει ο κόσμος. Είμαστε μαζί με τον κόσμο, μαζί καθόμαστε με τον κόσμο, διασκεδάζουμε με τον κόσμο και αυτό είναι η επιτυχία, γιατί η απλότητα δεν υπάρχουν, ούτε να το παίξουμε ούτε να το κάνουμε. Οπότε εμείς δεν έχουμε βγει να λέμε ότι κάνουμε ένα πάρτι, να λέμε ότι όχι, κάνουν και άλλοι πάρτι, εννοείται, και άλλα μαγαζιά κάνουν πάρτι. Εμείς είμαστε μια παρέα ανθρώπων. Πάντα εγώ και ο Θόδωρος ο Πίγκας είμαστε εμείς οι άνθρωποι που πάντα αλλάζουμε συνήθως τους συντελεστές στο πάρτι, τους DJ και αυτά, που, για να, ανάλογα με τη μορφή που παίρνει το event. Αλλά είμαστε απλοί, λαϊκοί, όπως πρέπει να είμαστε όλοι, να είμαστε σε όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια, τις διπλανείς πόρτες που λέμε.
1: Τις διπλανείς πόρτες, για να καθόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και να γελάμε, να πιούμε ένα ποτό, να φάμε, αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω αυτό είναι εκτιμή στον κόσμο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλα, σε ό,τι έχω κάνει είναι δίπλα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Και τους ευχαριστώ και για αύριο που όπου και να πας, παίρνω και έχω δεχθεί τέτοια μηνύματα που όλοι στην πόλη λένε τι θα γίνει εκεί.
0: Εύχομαι πάντα τέτοια. Κλείνοντας, Θανάση μου, θέλω να μου πεις πώς πάει η Πάτρα γενικά με τον τουρισμό φέτος, αν έχει ανέβει, τι πρέπει να γίνει με την εμπειρία σου που έχεις για να γίνει ακόμα, να γίνει και πάλι η Πάτρα η βασίλισσα της Δυτικής Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Σάκη, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Το πω πολύ στο ελληνικό.
0: Sorry, εννοείται. Του χρόνου θα είμαι εκεί σαν DJ τώρα, τι λέμε.
1: Εννοείται. Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγει αυτή η ερώτηση με πάρα πολλά σκέλη. Να την περιορίσουμε ότι η Πάτρα έχει ανάγκη από επενδύσεις, από επιχειρηματικότητα, έχει ανάγκη από ανθρώπους που αγαπάνε την πόλη να καταστηθούν δίπλα σε αυτή την πόλη και αυτή η πόλη να ξανανοίξει πάλι τα φτερά της. Μένω εδώ γιατί Είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα, πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν υποερωτήσεις, ερωτήσεις, υποερωτήσεις.
0: Και είναι και μεγάλη κουβέντα αυτό.
1: Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, αυτό θέλω να σου πω, και να καθίσουμε μια άλλη φορά σε ένα τραπέζι και να τα βάλουμε ένα-ένα. Αγαπάω την πόλη μου. Είμαι γέννημα Θερμαπατρινός. Ασχολούμαι με τα κοινά της πόλης, όχι μόνο με το event. Έχουμε και ένα ιστορικό πλήρωμα στο καρναβάλι. Ασχολούμαι ότι με ενδιαφέρει να γίνει κάτι καλό στην πόλη μου. Δεν πολιτικοποιούμε, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, η πόλη μας να ξαναστηθεί στα πόδια της.
0: Ακριβώς, ξέρεις, η Πάτρα είναι κοντά, όσο μακριά νομίζουν μερικοί, τόσο κοντά είναι. Και από την Αθήνα, αν κάποιος πάει στην Πάτρα, πόσες επιλογές έχει μέχρι να πάει και απέναντι το Λοκαρνανία, ορεινή ναυπακτία, ναύπακτο, να πάει προς το Πύργο, έτσι προς το Αίγιο. Έχει τεράστιες και πολλές επιλογές. Νομίζω συμφωνείς.
1: Σάκη, για να μην σε διακόπτω, αυτή τη στιγμή η πόλη της Πάτρας είναι κόμβος. Είναι Γιάννενα έρχεσαι σε 2 ώρες, Αθήνα έρχεσαι, Καλαμάτα έρχεσαι, από Τρίπολη έρχεσαι πλέον στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στους Δελφούς, στα Ολύμπια, πας. Είναι κόμβος. Έχουμε το λιμάνι. Να φύγει, περιμένουμε να ανοίξουν κάπως, να φτιάξουν το λιμάνι, να φύγει η κρουαζιέρα, φεύγει η Ιταλία. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας. Όπως και να το κάνουμε, η τρίτη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολύ ο κόσμος, οι διοικούντες και άνθρωποι που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να ξανανοίξει τα φτερά της αυτή η πόλη.
0: Σε 1,5 λεπτό, Θανάση
1: μου, την πόλη μας.
0: Θέλω να με βοηθήσεις, να μου πεις μια την ιστορία αυτό με το περίφημο καρναβαλικό, το Τσικίτα, καλά το λέω, πώς το λέτε αυτό.
1: Το τραγούδι το Τσικάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, την ιστορία αυτή.
1: Αυτό θα ακουστεί.
0: Αυτό, έπεσα μέσα.
1: Αυτό θα ακουστεί αύριο, ναι, το Τσικάνο του Μαρακαϊμπού.
0: Μάλιστα, και θέλω να κλείσουμε με τον Μπίγκα, ο οποίος είναι ο αγαπημένος και της Αθήνας, να ξέρεις.
1: Εννοείται. Και αυτό το πάρτι ήδη έχουν γίνει προτάσεις να ανοίξει τα φτερά του εκτός της πόλης. Εμείς με τον Θόδωρο είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε αυτό το event μαζί με τον κάθε επιχειρηματία που μας ήδη έχουν κάποιες προτάσεις, μας έχουν καλέσει να το συζητήσουμε, να το ανοίξουμε και πώς να γίνει.
0: Με το καλό.
1: Να μεταφέρουμε και το ρυθμό αυτής της ενέργειας που έχουμε, που πηγάζει μέσα μας, μέσα από το καρναβάλι. Το Τσικάνο είναι ένα ωραίο τραγούδι που όταν ξεκίνησε ήταν σε μια πολύ κλειστή παρέα.
0: Και το παίξαμε και εμείς όταν είχαμε τον Μπίγκα εδώ στον αέρα.
1: Ήταν ένα ρεβεγιόν, το οποίο, ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς, το οποίο έκλεισε η μουσική στις 10 η ώρα το πρωί, 9.30, και πάω εγώ μπροστά στον DJ και του λέω, δεν τρέπεστε, σε καλαμπούρι βέβαια, έτσι, ναι, να μην παίξετε ένα Τσικάνο, ένα να χορέψουμε, να πούσαμε εδώ ντυμένοι με τις γυναίκες μας. Καλαμπούρι ήταν πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Και ξανανοίγουν τη μουσική, το βάλανε και αυτή η πολύ κλειστή παρέα, αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα τραγούδι του καρναβαλιού. Όλοι λένε το βάλε, το περιμένουνε. Και ο κόσμος αύριο, να ξέρετε, ότι το περιμένει στο πάρτι.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Οικόδες. Πότε αύριο, λοιπόν, το μεσημέρι. Πότε.
1: Θανάση Λαμπρόπουλο, Πίγκα Θόδωρο, Πίγκα Θόδωρο, Θανάση Λαμπρόπουλο.
0: Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Θα μιλήσουμε και πάλι. Γεια χαρά, λοιπόν, ήταν ο Θανάσης Λαμπρόπουλος, διοργανώνει αυτό το μεγάλο πάρτι αύριο από τις 3 και μετά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον 9.43 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 9.43 λοιπόν. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και όχι μόνο. Είπαμε, παντρεύουμε πολλές φορές πολλά πράγματα με τον αθλητισμό εδώ στην εκπομπή. Ήταν μαζί μας νωρίτερα ο Θανάσης Λαμπρόπουλος, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Πάτρας, καθώς είναι χρόνια δίπλα στο Δημήτρη το Φάκαλο, που τον έχετε ακούσει εδώ. Και μεταξύ εκδηλώσεων λοιπόν γάμων και σχετικών events έχει και το διάσημο πάρτι εκεί και άλλα διάσημα πάρτι στην Πάτρα. Το Σάββατο το μεσημέρι λοιπόν αύριο διοργανώνει το πάρτι οικόδες πότες, όπως μας είπε και ο ίδιος. Και φυσικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Επίσημα πλέον, το περιμέναμε σήμερα, να γίνει η ανακοίνωση, ο Kings Kangua στον Παναθηναϊκό, 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ήταν και χθες εδώ στην Αθήνα, από χθες μάλλον, και παρακολούθησε από κοντά το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Σήμερα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία και μετά έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Αργότερα θα πούμε περισσότερα με τον Γιώργο Τσαμπά. Ανακοινώθηκε και η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε πιο μετά με τον Κώστα Σαμοθράκη. Έξω ο Ταρέμι, ο Γιάρεμσουκ, ο Αντρέ Λουίζ, ο Κλέιτον και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο νέο αποκτηθής τερματοφύλακας. Εκτός είναι και ο τραυματίας Γιαζίτζη. Θυμίζω ότι δύο αλλαγές μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι και την παραμονή του πρώτου αγώνα που είναι στις 3 του Αυγούστου. Το τρόπαιο της ΑΕΚ πέρασε από Νέα Φιλαδέλφια, μάλλον πέρασε από αρχαία Ολυμπία και επιστρέφει πλέον στην Νέα Φιλαδέλφια. Δέος και ρίγος, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα του φανέλα, τη νέα φανέλα για τα εκτός έδρας μάτς. Ο ΠΑΟΚ που με έναν Κωνσταντέλια χαρμαϊδέστε χθες.

Έκανε μια παράσταση ο Κωνσταντέλιας. Κέρδισε την Δυναμό Κιέβου με 2-0. Και τώρα θα έχει μάλλον απέναντί του την Άντερλεχτ. Για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε, όπως κάνουμε πάντα βέβαια, για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Derbet Sports.
0: Μάλιστα, από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τη FIFA και την UEFA, από αυτό το μεγάλο διχασμό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, όπου όπως δείχνουν τα πράγματα αρχίζει και βγαίνει νικήτρια. Τουλάχιστον μέχρι τώρα η UEFA στη διαμάχη της απέναντι στη FIFA, κάτι που σημαίνει ότι το σχέδιο, η πρόταση καλύτερα του Γιάννη Φαντίνο, του πρόεδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για να πουληθεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλλου, εν πάση περιπτώσει, και να δημιουργηθεί μια νέα εμπορική εταιρεία μέσα στους κόλπους της FIFA, που θα ηγείται ουσιαστικά ο αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζόσουα Κούσνερ. Δεν προχωράει, καθότι εχθές είχαμε την διαδικτυακή συνεδρία στην έκτακτη των μελών της UEFA, των 55 χωρών μελών. Είχαμε επίσης, που είπανε ότι αντιτίθεται σε αυτή την πρόταση, είχαμε επίσης μετά από λίγη ώρα την ίδια απάντηση από την αντίστοιχη UEFA της Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, της AAC, της ΟΝΚΑΚΑΦ, και σήμερα είχαμε και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, της AFC, όπου είχαμε 41 όχι από τη Βόρειο Κεντρική Αμερική, 55 όχι από την UEFA, και τα υπόλοιπα της Ασιατικής Ομοσπονδίας φτάνουμε συνολικά στα 143 όχι από τα 211 που έχει η FIFA. Οπότε βλέπουμε ότι είναι δύσκολο αυτό να περάσει, γιατί πρέπει να έχει τουλάχιστον τα 2/3, και δεν βλέπω να περνάει αυτό στο συμβούλιο της FIFA, που θα γίνει προσεχώς, γιατί το deadline που έχει δώσει ο Τζιάννη Φαντίνο στις όλες τις 211 ομοσπονδίες είναι 19 Σεπτεμβρίου, άρα τώρα νομίζω ότι αρχίζουν και γυρίζουν τα πράγματα.
0: Ναι, καθώς παραιτήθηκε και ο κορυφαίος σύμβουλος του Φαντίνο, ο Κορντέιρο, αν τον λέω σωστά, ο Κάρλος Κορντέιρο.
2: Ο Αμερικανός είναι ένας από τους συμβούλους.
0: Παραιτήθηκε, ναι.
2: Ο πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αμερικής.
0: Γιατί είναι αντίθετος από ό,τι διαβάζουμε το σχέδιο πώλησης.
2: Ναι.
0: Οπότε και μέσα από τους κόμπους, ας πούμε, της FIFA βλέπουμε να υπάρχει μια αντίδραση.
2: Ναι. Καλά, τώρα το να παραιτεί ένα σύμβουλο δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Δεν ψηφίζουν οι σύμβουλοι. Ψηφίζουν οι ομοσπονδίες.
0: Ναι, οπότε στο ψήφο ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι αντιδράει τα δεξιά του χέρια, να το πω.
2: Ναι, δεξί χέρι μόνο ο Γενικός Γραμματέας, ο Γκράφστρομ, που είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του.
0: Μάλιστα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ναι.
2: Ναι, καλά σου λέω, όλοι οι άλλοι σύμβουλοι είναι, έρχονται και παρέρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα περάσει αυτή η πρόταση, και μάλιστα τις προσεκτήσεις μέρες θα έχουμε και περισσότερα θέματα σε αυτό. Καθότι εκεί που μέχρι τώρα δείχνει ότι ο Τζιάννη Φαντίνο δεν θα έχει αντίπαλο στις εκλογές του Φεβρουαρίου στο Μαρόκο, τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται, πιέζονται αρκετοί μάλλον να θέσουν υποψηφιότητα. Ο πρώτος που δέχεται έντονες πιέσεις, αλλά αυτός δεν νομίζω ότι θα δεχθεί, είναι ο πρόεδρος Paris Saint-Germain, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA και πρόεδρος της μέχρι πρότινος επωνομαζόμενης ΙΚΑ, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, ο Νάσερ Αλ Κελαΐφι, ο Καταριανός. Αυτός δεν νομίζω να βάλει, οπότε θα δούμε κάποιους άλλους να θέτουν υποψηφιότητα.
0: Βέβαια, να πούμε και δύο λόγια για τον μεγάλο, τον τεράστιο, τον Φράνκο Μπαρέζι, φίλε.
2: Ναι, αυτό θα πω τώρα. Ο Φράνκο Μπαρέζι, πριν δύο χρόνια είχαμε συναντηθεί μάλιστα και με τον Ντανιέλε Μασάρο, έχω ανεβάσει και μια φωτογραφία στο Facebook. Ένας από τους κορυφαίους λίμπερο όλων των εποχών, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: 66 μόλις ετών, τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ από σοβαρή ασθένεια. Είχε πάρει 6 πρωταθλήματα με τη Μίλαν, 3 Champions League, είχε πάρει 2 Super Cup, είχε παίξει στον τελικό του 1986 στον Παγκόσμιο Κύπελλο Αντίον της Βραζιλίας. Ποδοσφαιριστής υπόδειγμα δηλαδή, κύριος. Εντάξει, και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μια μεγάλη προσωπικότητα. Τι να πω, είναι μεγάλη απουσία του.
0: Θέλω να μου πεις τι έγινε εκεί με τον Τσιμίκα και τον Τζόουνς για το Περιβραχιόνιο.
2: Ναι, στο παιχνίδι λοιπόν, το φιλικό παιχνίδι της Ρέξα Μέντιο της Λίβερπουλ, που έγινε στο Yankee Stadium στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αρχηγός ήταν ο Σομποσλάι ο Ούγγρος. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο Ιραόλα το κάνει αλλαγή τον Σομποσλάι. Mm-hmm. Βγάζει αυτό στο περιβραχείο να το δώσει στον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας είναι ένας από τους τρεις αρχηγούς, έτσι. Και παρεξηγείται τότε ο Τζόουνς, αυτός είναι άλλος αρχηγός, και πάει κοντά και προφανώς κάτι είπε τώρα, εντάξει δεν μάθαμε τι είπε, έντονες φιλοφρονήσεις, γαλλικά θα ανταλλάξανε.
0: Ευχές, καλό καλοκαίρι, ναι.
2: Τσαμπίζεται ο Τσιμίκας, βγάζει το περιβραχιόνιο, το πετάει στο έδαφος. Τώρα το λόγο έχει ο προπονητής ο Ιραόλα, που πρέπει να καλέσει τους δύο, τον Τσιμίκα και τον Τζόουνς, να πούνε τι ακριβώς έγινε. Δεν επιτρέπεται να πετάς στο περιβραχείο μιας ομάδας και δίκιο να έχεις.
0: Δεν γίνεται αυτό βέβαια. Εννοείται.
2: Έτσι, έτσι. Και δίκιο να έχεις. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει όλα με τον Καρέτσα, ο οποίος θα πάρει το νούμερο 10 που μέχρι πρότινος το φόραγε ο αρχηγός ο Γιούλιαν Μπραντ, ο οποίος έφυγε, έληξε η συνεργασία του με την Ντόρτμουντ, δεν ανανεώθηκε και έφυγε. Τι γίνεται όμως, δεν τον παρουσιάζει ακόμα γιατί ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, παλιός ωραίος επιθετικός, βρίσκεται με την ομάδα στην Ασία που δίνει κάποια φιλικά και παίρνει αυτά εννοείται. Λοιπόν, τι γίνεται, είπε αυτός ότι πρέπει να περιμένουμε να τον αποχαιρετήσει πρώτα πώς θα το κάνει η πρώην του ομάδα Εχένκ και μετά θα ακολουθήσουμε εμείς μόλις επιστρέψουν την Τετάρτη περίπου από την Ασία, από το ταξίδι στα φιλικά παιχνίδια. Έχουμε τώρα το Φινγκ, το Στεφινγκ είναι ο πρώην προπονητής της Χένκ και προπονητής της Άμστερνταμ Σπόρτορα. Ο ερωτηθής λέει, ο Καρέτσας χρειάζεται να βελτιωθεί σωματικά, γιατί άλλως θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το γερμανικό πρωτάθλημα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πιο δυνατό, πιο ισχυρό από ότι το βελγικό και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. 18 χρονών παιδί είναι ο Καρέτσας ακόμα. Εννοείται ότι πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να γυμναστεί περισσότερο. Εντάξει, αυτά εξυπακούονται. Τώρα πάμε και στον... να πούμε ότι το Netflix προσφέρει στη FIFA 200 εκατομμύρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Το οποίο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών θα ξεκινήσει μέσα στο 27 και πρέπει να δούμε εκεί αν οι ευρωπαϊκές ομάδες τώρα, αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή σε αυτήν την πρόταση, γιατί συμπεριλαμβάνονται στην UEFA και αυτές, έτσι, αρκετές από τις ομάδες.
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει, θα είναι το πρώτο μεγάλο crash test ανάμεσα σε FIFA και UEFA, αν δεν αποσύρει γρήγορα ο Γιάννη Φαντίνο την πρότασή του. Θα δούμε. Πάμε και στον Παυλίδη. Ο Βαγγέλης ο Παυλίδης λοιπόν χθες στο 5-0 που συνέδριψε η Μπενφίκα της Εγκάλεν, είχε χάσει 2-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία. Έτσι. Έγινε λοιπόν ο πρώτος σκόρερ από ελληνικής πλευράς της διεθνής διοργανώσης. Μέχρι τώρα τα περισσότερα γκολ από ελληνικής πλευράς πάντα, Ελλήνων υποσχεστών, τα είχε πετύχει 30 ο Δημήτρης Ολυμπικίδης. Μετά ήταν ο Αντώνης ο Αντωνιάδης και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Και τώρα περνάει πρώτος ο Βαγγέλης ο Παυλίδης με 31 γκολ συνολικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, ναι. Όσον αφορά τώρα τα χθεσινά παιχνίδια η Ελλάδα.
0: Ναι, να πούμε και δύο λόγια γιατί 2-3 λεπτά και έχουμε μόνο.
2: 200 βαθμούς από τη νίκη του ΠΑΟΚ 2-0 επί της Δυνάμο Κιέβου με κορυφαίο και σκόρερ τον Κωνσταντέλια, που τον αποθέωσε και ο προπονητής της Δυνάμο Κώστιου λέγοντας δεν έχουμε εμείς τέτοιο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνει κανένας για να το λέει ο αντίπαλος, δίνει αξία έτσι ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, έδωσε 200 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός που δυσκολεύτηκε με την πάξη, έτσι, έφερε αυτό το 2-2. Προσέφερε 100 βαθμούς. Η Ελλάδα παραμένει στην 12η θέση με 41.112 βαθμούς. Στην 11η θέση είναι η Πολωνία με 42.825. Μια Πολωνία χθες που πήρε οι ομάδες 700 βαθμούς, ενώ 1.600 πήραν οι ομάδες Τσεχίας. Άρα απομακρύθηκαν αυτές οι δύο που είναι ακριβώς μπροστά μας.
0: Και είδα, και να κλείσουμε αυτό, φίλε.
2: Να πω ότι ο Κουλιαράκης περνάει τώρα από ιατρικές εξετάσεις στη Ρώμη και μετά πετάει για το Κάρντιφ της Ουαλίας προκειμένου να ενσωματωθεί με τη Ρώμα που κάνει εκεί προετοιμασία για την νέα αγωνιστική περίοδο και βεβαίως πήρε εξιτήριο μάλλον από το νοσοκομείο ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα, ο Λαπόρτα.
0: Υπάρχει οριστική συμφωνία, γράφουν στην Αγγλία, Arsenal με Newcastle για τον Γκυμαράης, περίπου στα 90 εκατομμύρια.
2: Αυτό, εντάξει, ήταν ο μεγάλος και πρωταρικός στόχος της Arsenal, ο Μπρούνο Γκυμαράης, ο Βραζιλιάνος μέσος της Newcastle. απλώς η πρώτη πρόταση ήταν στα 80 εκατομμύρια. Η Νιουκάστρ είχε πει κάτω από 100 δεν τον δίνουμε. Οπότε αφού τον θέλει ο Αρτέτα, γιατί στόχο έχει φέτος να διατηρήσει τα πρωτεία στην Premier League και να πάρει και το Champions League, έτσι. Μάλιστα. Το χάσε το Μάιο από την Paris Saint-Germain. Θα δούμε.
0: Εδώ θα είμαστε, φίλε. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εντάξει,
0: καλά να περάσει.
2: Δουλεύουμε συνέχεια.
0: Καλά, είπαμε, ένας δημοσιογράφος 25 ώρες το 24ωρο δουλεύει.
2: Σωστό, σωστό. Να τα ακούνε
0: τα μικρά παιδιά αυτά.
2: Έτσι.
0: Γεια σου, Μάνο μου.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε για στα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τα σχόλια θα είναι περισσότερα από το ρεπορτάζ. Αναμένω και ευχαριστώ. Μας λέει φίλη μας η Βίκη. Χαίρομαι για τον Παναθηναϊκό. Μπράβο Βίκη, έτσι πρέπει να κάνει ένας υγιής φίλαθλος. Όπως είσαι εσύ. Καλό απόγευμα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα.

Μου γράφει η Γεωργία εδώ για έναν ακροατή που βγήκε, λέει, στην εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα. Δεν το άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Τι να πούμε για το Θέμη, βρεσί η Γεωργία. Είναι νούμερο ένα ο Θέμης. Θα είναι και σε περιγραφή του μάτς του Ολυμπιακού. Θέμης Παλιούρας, the best.

Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Σάκη, καλή εκπομπή. Ακούμε και σήμερα όλα τα θέματα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκη από τη Λευκάδα. Συνοδεύεται βέβαια το μήνυμα με μια φωτογραφία από τους καταράκτες στον Ιδρύ της Λευκάδας. Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφα, μπράβο. Καλά να περνάτε εκεί στη Λευκάδα. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παύλο. Σάκη, καλησπέρα σε όλους μας, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, που χθες νομίζω δεν το πρόλαβα το μήνυμά σου, Ελένη μου. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό, έγραφες χθες, εκεί στο νομό Ηλίας, η φίλη μας η Ελένη. Καλό που είμαι και στο φίλο τον Ανδρέα, τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη, στην Εύη και στον Βασίλη στο Ήλιον. Καλησπέρα φίλε Σάκη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου σε όλους και πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη Γεωργίου. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου Αλέξανδρε. Σωτήρης ήταν στον αέρα. Τώρα δεν έχει σήμα εκεί που βρίσκεται. Να δούμε, θα τον βρούμε πιο μετά. Για να τα πούμε για το μπάσκετ. Γιατί κάπου διάβασε και ότι ο Χεζόνια πάει στους Καβαλίερς.

Υπάρχει κάπου το πρόγραμμα του σταθμού, κύριε. Καλή εκπομπή από Κύθνο, λέει ο φίλος μας ο Λάμπης. Γεια σου, κύριε Λάμπη. Βέβαια, αν πατήσεις στο ίντερνετ, εκεί στο site του σταθμού, θα το δεις το πρόγραμμα. 943 Sports, πατάς και βλέπεις το πρόγραμμα.

Τι θα λέγατε να πάμε μια βόλτα στο κτήμα Αθηδών στη Χαλκίδα? Είναι πολύ κοντά από την Αθήνα. Το κτήμα λοιπόν Αθηδών στη Χαλκίδα, εκεί το hotel Αθηδών Estate, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Αθηδών Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Αθηδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή να έχετε. Η Ευρωπαϊκή Λίστα Ολυμπιακού δείχνει ποιοι είναι παρελθόν από τον Ολυμπιακό μας, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από την νοτιοανατολική Τουρκία που μας ακούει. Γεια σου Δημήτρη. Δεν θα διαφωνήσω. Για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Κώστα Σαμαθράκη λίγο μετά τις 7.

Σήμερα το απόγευμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποκάλυψε τη νέα εκτός έδρας φανέλα που θα φοράει η ομάδα στους αγώνες που θα παίζει μακριά από το γήπεδο της Τούμπας. Η νέα εμφάνιση έχει λευκή βάση και διακρίνεται για τις λεπτές ασημή κάθετες ρίγες, οι οποίες δημιουργούνται με μια μέθοδο εκτύπωσης τέλος πάντων. Το σχεδιασμό συμπληρώνει ο μαύρος πλεκτός στρογγυλός για κάσκετα μαύρα τελειώματα στα μανίκια, διατηρώντας μια λεπτή και κομψή αισθητική. Ο Σορετήρε συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και τίθεται στην διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ένωψε βέβαια τον αναμετρήσω με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Μεϊτέ, Ντεσπότοφ απ' την άλλη συνεχίζουν να ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας. Να θυμίσουμε ότι πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο Τάχα Άλλη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεπέρασε με δύο νίκες, φίλες και φίλοι, το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Καθαρό το σκορ και χθες στην Τούμπα. Πήρε γεύση και ο νέος προπονητής ομάδας από Τούμπα. Και πλέον στρέφει την προσοχή του στους επερχόμενες αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ, όπως σας είπα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τώρα, στο πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου σε 9 παρατέταρτο, πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα, γνωστός. Και στη ρεβάνς που θα γίνει στις 13 Αυγούστου σε 9.30 το βράδυ, διαιτητής θα είναι ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα. Α, και οι δύο γνωστοί μας, αν μπορώ να το πω έτσι. Συνέχισε να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Αυτή είναι μια αποθεωτική ανάρτηση του Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Πραγματικά, χάρμα ιδέες του Κωνσταντέλιας να τον παρακολουθείς με δύο υπέροχα γκολ που πέτυχε χθες. Από τη Γαλλία έρχονται πληροφορίες που λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ποδοσφαιριστή τον Λουσέ. Στον Άρη να σας πω πως ο Άρης κέρδισε με 3-1 στο τελευταίο φιλικό, στο φιλικό μάλλον κόντρα στη Μόνσα. Και η ομάδα άφησε καλές εντυπώσεις, ειδικά με την εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μέρος. Καντεβέρε πέτυχε νωρίς το πρώτο γκολ στο 10ο λεπτό. Στο 33 δεύτερο γκολ με το Γιαννιώτα που να βγάζει τον Ράτσις μόνο του. Και εκείνο τσιμπάει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα και κάνει το 2-0. Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Άρης στο 84 με τον Μπασίρου, αφού νωρίτερα ο Γρηγορίου άλλαξε τους 10 από τους 11 που ξεκίνησαν. Πάμε και στον Ηρακλή, όπου ο έκδοτος Ιταλός δημοσιογράφος ο Τζιανλούκα Ντιμπάρτσιο αποκάλυψε ότι ο Ηρακλής βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου Ντέιβιτ Μπούα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.

0: Από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Είναι το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 8. Όπως κάνουμε βέβαια κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, πρώτης τέρας και Παρασκευή. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της σεζόν, της ραδιοφωνικής σεζόν. Θα φύγουμε και εμείς τώρα τον Αύγουστο. Τελευταία εκπομπή για τον Ιούλιο και για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου. Από αύριο μπαίνει ο Αύγουστος, ο επόμενος μήνας των διακοπών. Πολλοί από εσάς είστε ήδη σε διακοπές. Καλά να περνάτε, πάντα στη τροφιά σας ο αγαπημένος σας σταθμός. Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ρεπορτάζ Ολυμπιακού λοιπόν με λίστα και όλα ό,τι υπάρχει από τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Τι κάνεις? Ντουαλίπα
2: ή Λίπα?
0: Παρακαλώ.
2: Ντουαλίπα, λέω.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Δεν ξέρεις την Ντουαλίπα?
0: Κάτω λιανάρα, παιδί μου, δεν με πιάνεις αδιάβαστο.
2: Δεν ξέρεις την Ντουαλίπα, την τραγουδίστρια?
0: Α, με κόλλησες τώρα. Ναι,
2: είπες Λίπα και λέω μήπως εννοούσες την Ντουαλίπα. Μου έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
2: Από την Ντουαλίπα, έτσι πράγμα.
0: Γιατί, ωραία, για πες μου ένα τραγούδι της, αν σου αρέσει, πόσα χρόνια την ακούς.
2: Όχι πολλά χρόνια, εντάξει.
0: Σιγά μην ασχοληθούμε με λίστες τώρα και ποιος έμεινε έξω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Να σου πω, πάντως υπάρχουν μηνύματα, άκου να δεις. Παίρνουν μηνύματα που λένε ότι βλέποντας τη λίστα, πιστεύουμε, λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού, από τα μηνύματα που έρχονται, δεν τα λέω εγώ αυτά.
2: Ναι,
0: ότι
2: ναι,
0: αυτοί που είναι εκτός λίστας ίσως να μην συνεχίσουν τον Ολυμπιακό.
2: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς θα πρέπει να περιμένουμε την οριστική λίστα τη Δευτέρα το βράδυ, λίγες ώρες πριν, 24 ώρες πριν από το μάτς. Αυτή είναι μια πρώτη λίστα, την οποία μάλιστα ανακοίνωσε η UEFA, έδωσε στη δημοσιότητα η UEFA. Γιατί μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν είχε δώσει τη λίστα μέχρι την ώρα που το μεταφέραμε πρώτη, ότι είναι εκτός ο Γιάρεμτσου, ο Ταρέμι. Εδώ και καμιά ώρα περίπου.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, δεν σου κάνει εντύπωση τώρα? Δεν έχει επιθετικούς?
2: Θα σου πω.
0: Για να τα πάρουμε με σειρά, πάμε.
2: Ναι, λοιπόν, θα σου δώσω απάντηση και στους φίλους που ρωτάνε. Λοιπόν, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμς, ο Αντρές Λουίς και ο Κλέιτον μαζί με τον Στέφαν Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, είναι οι πέντε που μένουν εκτός. Αυτοί που πέντε δηλαδή που έπρεπε να αναμένουν, δεν είναι 17 οι ξένοι. Έτσι. Και φυσικά εννοείται και ο Γιαζίτζη, ο οποίος δεν υπολογίζεται φέτος, έτσι κι αλλιώς είναι η τελειωμένη χρονιά για τον Τούρκο.
0: Ναι, λόγω τραυματισμού να θυμίσουμε.
2: Ναι, λοιπόν. Άρα αυτή τη στιγμή έχει 17 ξένους αυτούς που πρέπει που είναι υποχρεωμένος να δώσει ο Ολυμπιακός στη λίστα μαζί με τους Έλληνες. Ποιοι είναι 25, μάλλον δεν είναι 25, θα τους μετρήσω τώρα και θα σου πω. Πόποβιτς, Τουρνάρα, Τζομπανίδης, οι τρεις τερματοφύλακες. Σάλιακα, Σορτέγκα, Ισμαήλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρουνό. Φορτούνη, Σαν Γκαρθία, Σιπιώνη, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης. Και επιθετική, Ελκαμπή, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα και Ρόκα. Οκ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα μείνω στο Σίλβα. Και θα σου εξηγήσω γιατί θα μείνω στο Σίλβα. Οι εξηγήσεις που δίνει ο Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή, σε ερώτηση, ας πούμε, ή τις σκέψεις του, εν πάση περιπτώσει, πώς θα πάει μόνο με τον LKB Center Core, έτσι, είναι ότι μπορεί να παίξει πολύ άνετα ο Ζώτα Σίλβα Center Core, ο οποίος έπαιζε σε αυτή τη θέση και στις προηγούμενες ομάδες, έχει παίξει πολλές φορές, μπορεί να παίξει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει και πίσω από το center four, όπως τον είδαμε σε αρκετά φιλικά παιχνίδια, μπορεί να παίξει και center four. Τώρα, γιατί άφησε τον Ταρέμ και τον Γιάρεμτσουκ έξω? Για τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον ήταν αναμενόμενο. Okay, έτσι.
0: Για τον Γιάρεμτσουκ που μου κάνει εντύπωση εμένα, ο Ταρέμ πες ότι είναι να φύγει.
2: Και για τον Ταρέμι, ναι, ότι ψάχνει ομάδα να φύγει. Και για τον Γιάρεμτσουκ, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως τον είδε στα φιλικά παιχνίδια. Αλλά και ο Γιάρεμτσουκ δεν είμαι σίγουρος αν θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα, ναι, έτσι. Σωστό αυτό, ναι. Γιατί θέλει να παίζει.
2: Αυτά τα δύο, ναι. Κοίτα, η πρώτη εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι προφανέστατα αυτοί που έχουν μείνει έξω οι τέσσερις, δεν βάζω τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα μέσα, φαίνεται ότι να είναι δύσκολο να παραμείνουν στον Ολυμπιακό. Όμως, η εκτίμηση δική μου είναι αυτή, ότι στην περίπτωση που φύγει και ο Γιάρεμτσου και ο Ταρέμι, είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να ψάχνει ήδη και για επιθετικό.
0: Λογικό, ναι. Τουλάχιστον ένα. Έναν τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον ένα.
0: Ναι.
2: Δεύτερος, η ιεραρχία. Τρίτο, από τη στιγμή που το Σίλβα, το Ζώτα Σίλβα τον υπολογίζει, μπορεί να τον υπολογίζει σε σέντερφορ. Κοίταξε, φίλε, είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπα ζορίζεται πολύ με πολλούς παίκτες που έχει στο ρόστερ αυτή τη στιγμή και πρέπει να κάνει μια καθάριση. Δεν θέλει πολλούς παίκτες. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Δεν μπορεί να δουλεύει με πάνω από 25-26 ποδοσφαιριστές. Βέβαια, κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι σωστό, αν θέλεις. Εγώ απλά καταθέτω την άποψή μου, έτσι, αυτός προφανώς ξέρει καλύτερα. Γιατί με τις υποχρεώσεις που έχει ο Ολυμπιακός σε Ευρώπη, Ελλάδα και κύπελο, πρωτάθλημα και κύπελο, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, σωστά το λες, γιατί χτύπα ξύλο μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός. Κάρτες.
2: Δηλαδή, ήδη τώρα αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, ας πούμε, έσαι με το Σιπιόνι είναι αμφίβολη. Έτσι. Βέβαια, για να τους πήρες την λίστα σημαίνει ότι ελπίζει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους και θα είναι στη διάθεσή του. Για να τους πήρες την λίστα. Αλλιώς, αν ήταν σοβαρή κατάσταση, δεν θα τους έβαζε στη λίστα. Αλλά γενικά είναι φανερό ότι δεν θέλει πολλούς παίκτες. Αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι τίποτα καινούριο.
0: Ναι, καλά, το ξέρουμε χρόνια.
2: Συγγνώμη, δώσε μου μερικά δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Είναι 25 παίκτες ακριβώς αυτοί που δηλώθηκαν μαζί με τους 8 Έλληνες.
0: Να σε ρωτήσω, ο Μασούρας βλέπεις να μένει?
2: Αυτό φαίνεται. Και θα μείνει βέβαια, γιατί είναι το πρόβλημα με τους Έλληνες, έτσι. Αλλά δεν αποκλείται, ας πούμε, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα αριστερό μπακ ή κάποιον Έλληνα άλλο, σεντερφόρ ξέρω εγώ, λέω εγώ, και να φύγει ο Μασούρας. Να δοθεί. Γιατί ο Μασούρας ανοίξει τον Ολυμπιακό. Είναι περιουσία του Ολυμπιακού. Και το ότι τον είχε και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας σημαίνει ότι δεν ανοίξει το μυαλό του. Τώρα πώς τον έχει το μυαλό του δεν μπορώ να σου εξηγήσω, φίλε. Το θέμα είναι ότι ενώ περιμέναμε χτες το βράδυ να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα μαθαίνοντας τη λίστα, δεν βγήκε η λίστα. Χτες η UEFA την έβγαλε πριν από λίγο και μάθαμε την είδηση ότι ο Ταρέμ και ο Γιάρεμτσουκ είναι εκτός λίστας. Θα περιμένουμε όμως, φίλε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πρώτα τη συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ την Δευτέρα το μεσημέρι στις 5. Την καθιερωμένη συνέντευξη που μαζί με έναν ποδοσφαιριστή, μάλλον με το Φορτούνι, εν ώψη του αγώνα με την Έι Μέγγεν, προφανώς θα ρωτηθεί, έτσι, για όλα αυτά, και βέβαια την Δευτέρα το βράδυ όταν θα γίνει γνωστή η οριστική λίστα που θα παραδώσει ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή έχει δικαίωμα, συγγνώμη, δύο αλλαγές να κάνει.
0: Δύο αλλαγών είναι 24 ώρες πριν το μάτς.
2: Ακριβώς, δύο αλλαγές έχει να κάνει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει στο μυαλό του. Προσπαθώ να μπούμε στο μυαλό του τώρα, να τον διαβάσω λίγο, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, δηλαδή με εκπλήσει και εμένα, ας πούμε, αδιάφησε και τον Ταρέμ και τον Γιάρεμ Τσουκοκτός. Εκτός αν ήθελε να του στείλει ένα μήνυμα, ας πούμε, μήνυμα δυσαρέσκειας. Γιατί και οι δύο, ας πούμε, δεν δείχνουν διάθεση να κάνουν σαν τρελοί να παραμείνουν, ειδικά ο Ταρέμ, ο οποίος νομίζω ότι θα φύγει τελικά, αλλά και ο Γιάρεμ Τσουκ από τη στιγμή που θα φύγει ο Ταρέμ. Νομίζω ότι θα είναι καλυμμένος, θα έχει χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι, ανοίγει χώρο.
2: Μαζί με τον Ελκαμπή. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, θέλοντας να μειώσει όσο μπορεί το ρόστερ, αρχίζει και υπολογίζει, ας πούμε, τον Ζώτα Σίλβα σαν σεντερφόρ. Είτε σαν δεύτερο σεντερφόρ πίσω από τον Ελκαμπή, είτε σαν καθαρό σεντερφόρ όταν θέλει να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Ο οποίος Ελκαμπή, επισημάνω, δεν έχει βάλει όλη την προετοιμασία, έτσι.
0: Πάντως η χρονιά, κατ' εμέ, δεν βγαίνει μόνο καθαρό είμαι στο δερφόρο με τον Ελκαμπή. Αν φύγουν οι δύο που είπες, εγώ πιστεύω πρέπει να πάει για φόρο ο Ολυμπιακός.
2: Αυτό σου είπα. Ότι αν φύγουν και οι δύο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί να πάρει εκτός από αριστερό μπακ, εκτός από εξαρό οκτάρι, γιατί ο χαφ που θα έρθει δεν θα είναι ακριβώς οκτάρι, θα μπορεί να παίζει και στη θέση 6. Το διευκρινίζω αυτό γιατί ακούγονται διάφορα, έτσι.
0: Μάλιστα. Για τον αριστερό μπακ, για Σαλάχ Εντίν, τι γίνεται?
2: Περιμένουμε την απάντηση του παίκτη. Ολυμπιακός και Ρώμα τα έχουν βρει. Γύρω στα 7 εκατομμύρια.
0: Το σκέφτεται μπορεί ακόμα?
2: Προφανώς, για να μην έχει απάντηση ακόμα ο Ολυμπιακός, το σκέφτεται. Υπόψη ότι μπορεί να γίνει μεταγραφή, ας πούμε, και με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο με ρήτρα για το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχει και αυτή η λύση.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αν και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει τα λεφτά που θέλει η Ρώμα, 7 εκατομμύρια περίπου, να τον αγοράσει. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι περιμένουμε πώς θα απαντήσει.
0: Βλέπω αυτό. Δύο ονόματα που στέλνει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης από το Αγρίνιο.
2: Καλά, από ονόματα.
0: Για Σχυρή μου λέει από την Άντερλεχτ, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια, τον παίκτη, για τον Τιν Κιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. αλλού ψάχνει. Ο Ολυμπιακός, ο Χαφ, αυτό που ψάχνει θα είναι από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τώρα αν ο Σαλάχ Εντίν απαντήσει αρνητικά, θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Τι να σου πω.
0: Χωσέ Μαρία Σάνσεθ, μάλλον. Σου λέει τίποτα?
2: Όχι.
0: Λοιπόν...
2: Κάθε μέρα έχω και ένα όνομα.
0: Όχι, δεν είναι όνομα, αυτός είναι διαιτητής. Αν αυτός...
2: Αυτό... Α!
0: Ναι, είναι καλός.
2: Και πολύ αυστηρός.
0: Ναι, θα σφυρίξει αυτός το μάτς.
2: Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον και η σημερινή μέρα και το Σαββατοκύριακο και πολύ περισσότερο, φίλε, τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα θα γίνει και η κλήρωση του Champions League και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
2: Έτσι το μεσημέρι, μία η ώρα. Μετά θα είναι η συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ. Και βέβαια περιμένοντας πάντα την οριστική λύσα που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην UEFA.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Ναι, έχουμε θέματάκια πολλά.
0: Μάλιστα. Να σου ευχηθώ να περάσει. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο πάντως.
2: Όχι, τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια για το μάτς της Τρίτης.
0: Πόσα δεν ακούστηκες, πόσα?
2: 29.000.
0: 29.
2: Μέσα, βέβαια, μέσα σε αυτά είναι και τα 22.000 αδιαρκείας, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που έχουν διαρκείας μέσα στον Αύγουστο, ας πούμε, θα έρθουν Καρισκάκι, μακάρι να έρθουν, αλλά θα έρθουν και 1.500 Ολλανδοί.
0: Ναι, δικαιούται.
2: Όχι, τα έχουν πάρει από ό,τι ξέρω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν μείνει περίπου 3.000 αδιάθετα εισιτήρια, τα οποία θα προχωρούνται μέχρι την Τρίτη το απόγευμα.
0: Εντάξει, γεμάτο θα είναι από ό,τι φαίνεται.
2: Όχι, δεν θα είναι γεμάτο.
0: Γεμάτο. Σε γενικές γραμμές. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι, γεμάτο δεν θα είναι, γιατί είναι τώρα Αύγουστος, τώρα πολλοί κόσμος από
0: την Ελλάδα. Μπορεί να μην έρθουν με τα διαρκείας, όπως είπες, ναι. Αλλά πάντως θα έχει αρκετό κόσμο.
2: Εντάξει, γύρω στα 20-25.000 θα έχει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αλλά θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σου εύχομαι να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα, φίλε. Σε ευχαριστώ.
2: Επίσης, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης, Κώστας Αμαθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Να σας πω πως στον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Βέρμπιτς. Αποχώρησε από τον Λεβαδιακό, υπέγραψε στην Τσέλιε. Εκεί θα έχει συμπαίκτη τον Λεωνάντρο Κούτρι, συγγνώμη. Μάλιστα, η Τσέλια είναι και μία από τις υποψήφιες αντιπάλους της ΑΕΚ για τα play-offs του Champions League. Με το Λεβαδιακό έπαιξε σε 35 μάτς, πέτυχε 7 γκολ, είχε 7 assist και φυσικά τον θυμάστε γιατί νωρίτερα είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ταξίδι του ανά την Ελλάδα με έναν ιδιαίτερα, θα έλεγα, ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρέθηκε στην αρχαία Ολυμπία πριν επιστρέψει οριστικά στη φυσική του θέση εκεί, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος συνόδευσε ο ίδιος το κύπελο στον ιστορικό χώρο όπου ξεκίνησαν όλα, αποτείοντας έτσι φόρο τιμής στις αξίες του αθλητισμού. Μετά το τρόπαιο μεταφέρθηκε στο Δημαρχείο της πόλης, εκεί έδωσε την ευκαιρία στους φίλους Ένωσης να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν. Η παρουσία βέβαια του Μάριου Ηλιόπουλου προκάλεσε θερμή υποδοχή, με τους συγκεντρωμένους οπαδούς να τον αποθεώνουν και να φωτογραφίζονται μαζί του σε μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους της ομάδας.

Υπάρχουν πληροφορίες από την Ολλανδία που λένε ότι ο Φίλιπ Κώστιτς είναι 33 ετών, συγγνώμη, Σέρβος, ότι εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα, να συνεχίσει η καριέρα του στην ΑΕΚ. Είναι ένας έμπειρος αριστερός μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και προσπαθεί να αποφασίσει που θα πάει, γιατί η Αϊτχόβεν του έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Ολλανδία, του έχει καταθέσει και η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού. Το λέω αυτό γιατί ο αριστερός μπακ λειτουργεί και ως αριστερός εξτρέμ. Δίνει πλάτος, ανεβαίνει συνεχώς, συμμετέχει γενικά στην δημιουργία, καλύπτει ολόκληρη δηλαδή την πλευρά. Έχει τεράστια εμπειρία στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και είναι ένας παίκτης που μπορεί να ανεβάσει άμεσα την επιθετική, έτσι, παραγωγή της ΑΕΚ. Ο Κώστης, ο οποίος διατηρεί και καλή σχέση με τον Λούκα Γιώβιτς. Αν όντως ισχύει το ενδιαφέρον, οι εξελίξεις αναμένονται να είναι άμεσες. Είτε θετικά βέβαια, είτε

σας πω επίσης πως με το καθιερωμένο φατούρο στους νέους παίκτες της ομάδας ξεκίνησε η σημερινή απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά το τούνελ σε εισαγωγικά πέρασε ο Μάγερ, ο οποίος δεν γλίτωσε από τα χέρια των συμπαικτών του. Έτσι δέχτηκε το παραδοσιακό καλωσόρισμα από όλους τους κεντρινόμαυρους. Το ίδιο συνέβη και με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που πήγαν στην προετοιμασία, αλλά και με τον φυσιοδοπευτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Παυλίδη, από ό,τι βλέπω. Τώρα, αγωνιστικά, Ζήνη και Πεντράης εντάχθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης, δίνοντας περισσότερες επιλογές στον Νίκολιτς. Απόν ήταν μοναδικός, μάλιστα, ήταν ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζει λοιπόν την προετοιμασία της η ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους, ανεβάζει ρυθμούς σιγά σιγά και ο Νίκολιτς, εν όψει βέβαια της νέας σεζόν.

Η ΑΕΚ που θέλει να εντάξει στο δυναμικό της και έναν ακόμη χαφ, όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ η οποία έχει το τελευταίο της φιλικό προετοιμασία αυτή την Κυριακή με την ΣΕΝΤ του Ίντεν. Να δούμε αν εκεί θα είναι έτοιμος ο Αλεξίου. Πάντως ο Καλοσκάμης είναι έτοιμος για αυτό το μάτς. Για το χάφ ίσως έχουμε νέα Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα, να υπάρχουν εξελίξεις δηλαδή.

Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Στην τελική ευθεία, Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, με δικά σας γραπτά μηνύματα.

Ελένη μου στα Πάτρια Εδάφη. Εκεί θα επισκεφτώ το ησυχαστήριό μου. Μύκονο, Σαντορίνη και όλα αυτά τα αφήνω για το Βασίλη Γερασίμου, το φίλο μου. Άντε και το Δημήτρη Στραντάκη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Πέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι λέει, Πάτρα?
1: Εδώ, ζεστούλα.
0: Ετοιμάζεσαι για αύριο?
1: Για το πάρτι που άκουσα με τον Ανάστα Λαβρόπουλο, τον φίλο μου, και τον πήγα εκεί, ήταν ωραία. Yeah. Όποιος είναι, ευκαιρία.
0: Ναι. Θα έχει απ' όλα, δηλαδή, και από ό,τι μου είπε και οι μουσικές...
1: Ναι. Τα παιδιά, τα πάρτι που κάνουν είναι τα πάρτι που τα περίφημα στο καρναβάλι τη τελευταία Κυριακή, μετά ο Χρυσός Χρόνος, δεν είναι από τα καλύτερα πάρτι που κάνουν στο καρναβάλι, εδώ φτιάχνουν και κάποια πάρτι τα οποία να είναι σαν μάζοξη που λέμε, και κάποιες άλλες μέρες.
0: Ωραίος, φίλε, μου άρεσε ο τίτλος, οι κόδες, τελίτσα, πότες. Ξέρεις, έκλεισα για του χρόνου, έτσι, έκλεισα για δουλειά, θα παίξω το χρόνο. Έτσι γίνονται δουλειά στον αέρα, φίλε, έτσι κλείνουνε. Λοιπόν, εύχομαι έτσι καλά να περάσετε εκεί. Για να πάμε έτσι και στα δικά μας, για να μην χάνουμε χρόνο. Είδα, δεν ξέρω αν αληθεύει, ο Χεζόνια πάει τελικά NBA.
1: Εντάξει, έχει πει ότι πάει στο Cleveland με λίγα χρήματα, όμως 2,8. Τώρα το αν θα παίξει κανονικά εκεί, αν θα είναι ένα συμβόλαιο που το κάνει για να γυρίσει.
0: Από ό,τι βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι επίσημο. Δηλαδή έχει ανακοινωθεί από τους Cleveland.
1: Ναι, κοίταξε, ναι, ένα χρόνο και
0: για ένα χρόνο, ναι.
1: Αν τώρα βέβαια, ενώ τώρα δεν ξέρω μετά τι γίνεται, δηλαδή μπορεί να σπάσει μετά, να πει ας πούμε λίγο πριν το Τζάμπουλ, π.χ. λίγο στο Σεπτέμβριο, να πει ότι τελικά αλλάξαμε γνώμη και σπάμε το συμβόλαιο και μετά... Μπορεί να γίνει αυτό, δεν το ξέρω τα νομικήστικα τώρα, οπότε αν γίνει αυτό τότε μπορεί να σπουδάσει και να έρθει στην Ευρώπη. Τα λεφτά πάνω που θα πάρει και ζωή στο NBA, πολύ λίγα, γιατί είναι 1,5 εκατομμύριο καθαρό, έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι μου κάνει λίγο εντύπωση να πάει στο NBA, που δεν του πολύ αρέσει το NBA, θα είχε μείνει άμα ήταν, και να φύγει, να έρθει εδώ, ενώ να πάει στο NBA, ενώ θα μπορούσε να είναι εδώ με 3 εκατομμύρια, όπως είναι ένα τρίκ τελικά, που το λένε κάποιοι.
0: Ναι, αυτό ναι, που το έχουμε πει.
1: Μπράβο, για να γυρίσει στην Ευρώπη ξανά, επειδή δεν μπορούσε να φύγει από τη Ρεάλ υπό άλλες συνθήκες. Μπορεί, δεν το ξέρω, δεν φανεί. Πάντως αν ο Κεζόνι βγει στην αγορά, ακόμα και το Σεπτέμβριο, σίγουρα θα βρει η ομάδα. Καλή. Δεν είναι θέμα αυτό.
0: Για Παναθηναϊκό το βλέπεις?
1: Όχι, καμία. Δεν ασχολείται με Παναθηναϊκό, δεν το κάνει Παναθηναϊκό. Δεν ενδιαφέρει. Τελείως.
0: Επέστρεψαν επίσημα και ο Ματζούκας με το Μωραΐτη, να πούμε, στον Παναθηναϊκό.
1: Για το ελληνικό ρόστερ, για να υπάρχουν παίκτες εκεί για το ελληνικό ρόστερ, επειδή έφυγε και το Λιόπιν, εντάξει, και μάλλον θα φύγει ο Κουζέλογλου, έτσι.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει και τίποτα. Γενικά από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω με τον Ολυμπιακό, με το Γόκαπ, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα γενικά. Αυτό το οποίο θα κρατήσουμε μόνο είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει ρόλο που τελείωσε με τον Φρανσίσκο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητήσει για το αντιπίτες και ίσως για ένα ακόμα παίχτη. Δεν βιάζεται καθόλου, υπάρχει απόλυτη ησυχία και έχει ένα αντιπατικό λοιπόν με το WOCAP. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με κατά το 200 έχει θέματα. Όχι θέματα όμως που δεν αποσχολούν, γιατί το βασικό του ρόλο είναι κλεισμένο. Όλοι οι πεντάλλοντες είναι κλεισμένοι. Απλά ψάχνει κάποιους παγκίτες. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα πάντως του WOCAP σε εκκρεμότητα. Εάν ο ΠΑΣ χρηστικά κλείσει το Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι το Ντουμπάι θα γίνει το WOCAP. Θα έχει και το WOCAP, αλλά έχει τον Ράιτ, δηλαδή θα έχει τρεις κλασικούς δάσους. Ή θέλει να πλήξει με δύο χειριστές το ΠΑΣ στο 2 που δεν είναι στη θέρα όμως, από ό,τι έχει θέσει ο Πασκουάλ, και να πάρει και τον WOCAP. Το θεωρώ δύσκολο πάντως. Η αίσθηση δικιά μου ότι αν πάρει τον Μπάμπου που είναι κοντά, το κάνει γιατί δεν έχει να δώσει χρήματα σε κανένα και τα λεφτά που θα πάρει ο Μπάμπου είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια, 3 θα πάρει τον WOCAP. Είναι πάνω κάτω οι υπέρνες, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Ντουμπάι θα σταματήσει να σπέρνει τον Ολυμπιακό και τον WOCAP. Και ο WOCAP θα είναι άμα να... να το μοιραστούν Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί. Αλλιώς θα μείνει με τα λεφτά που έχει να λαμβάνει και θα έχει χειριστεί εντελώς λάθος την υπόθεση, γιατί μετά θα είναι μια υπόθεση η οποία θα έχει κοστίσει το WOCAP τα πάντα, γιατί ο WOCAP ξεκίνησε αυτό το κλίμα να ενοχλήσει με τις δηλώσεις που έκανε και μετά θα κινδυνεύσει να τυλάξει τον αέρα. Το όποιο, δηλαδή θα έχει χειριστεί άκοψα την υπόθεση, μετά θα πιέζει να πάει στο Ντουμπάι, που τελικά το Ντουμπάι από ό,τι φαίνεται αν δεν πάει Δεν και εγώ ήταν για τον Γουόκαπ, γιατί δεν ήξερα, θα πάρει λεφτά ο Ολυμπιακός και θέλει λεφτά. Άρα λοιπόν, ο Γουόκαπ θα βρεθεί ο μεγάλος χαμένος και θα πρέπει να συνεπάρξει και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, όχι δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός ο Μπαρτζόκας, αλλά να συνεπάρξει να βγαίνει σε ένα κλίμα το οποίο δεν θα είναι και το καλύτερο για αυτό και δεν θα είναι και ο τρίτος πλέον γκάρτ, ίσως και τέταρτος, γιατί μπορεί ο Τόντερ να προτιμηθεί και να του πούνε παίξε στην Ελλάδα που έχει το διαβατήριο. Βολεύει το Ολυμπιακός από αυτό με το διαβατήριο, αλλά από την άλλη, επαναλαμβάνω, το κλίμα θα έχει χαλάσει. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό, αν θα μείνει ή θα κοιτάξει κάτι άλλο. Γόκαπ, ίσως θα κοιτάξει τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, αν πάρει τον Γόκαπ, σαφώς με Όσμα κτλ. Αλλά πολύ επίπεδο για την πρώτη φαβορία την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, θα είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, οπότε ίσως να πιέσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Είχε ακουστεί πάντως, γιατί το λέω. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα μπαμ και με σέντερ κτλ. Ξανά και άλλο πέρα από τον Όσμα, μην το αποκλείς να πει του Γουόκαπ, επειδή είχε ρίξει το γυαλί, του πει του Γουόκαπ, εντάξει, πάρε 2 εκατομμύρια. Εσύ αρρώσει και 2 με τον Ολυμπιακό και θα χαρίζουμε.
0: Για να δούμε. Βλέπεις Θανάση το κούμπο στον Άρη, λέει ο φίλος Ανδρέας από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, παίζει και αυτό το σενάριο, τη θέση του Νόα. Είχε απομακρυνθεί γιατί υπήρχε η φήμη ότι θα τον πάρει ο Γιάννης μαζί στο Μαϊάμι. Θέση τυπικά, ρε παιδί μου. Αλλά αρχικά εγώ στον Άρη τον έβλεπα, το Γιάννη, το Θανάση, το θυμάσαι. Μετά εξαφανίζει το θέμα, οπότε λέμε θα πάει ανακριτικά με τον Γιάννη, τώρα θα ανέρχεται. Οπότε, ναι, λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Σπανούλη και των σχέσεων του Αντετοκούνγκου με τους ιδιοκτήτες, που είναι για μένα πολύ πιθανό. Τελικά αν τον πάρει και διότι δεν υπάρχει το NBA και να πει έρχομαι στον Άρη να παίξω στον Άρη που θα γουστάρει και όλος, γιατί θα του είναι και παλικάρι ο Θανάσης και θα ταιριάξει πάρα πολύ με τον κόσμο του Άρη και αγωνιστικά φυσικά είναι μια χαρά ο Θανάσης, δηλαδή μπορεί να έχει τραυματισμούς τα λοιπά, αλλά αγωνιστικά για 10-15 λεπτά την άμυνα και με το πάθος που είχε ο Θανάσης από το κουμπό ταιριάζει απόλυτα στον Άρη και με τον κόσμο του Άρη κτλ. Οπότε ναι, και είναι και ο Σπανούλης, οπότε ναι, νομίζω το βλέπω αυτό.
0: Μάλιστα. Και να κλείσω με να σου δώσω χαιρετίσματα από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά, από τον φίλο μας και από τον Νίκο από την Αύπακτο.
1: Ο Νίκος. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, φίλε, για τα αυριανά θα μας τα πεις τη Δευτέρα του πώς περάσατε.
1: Ναι, να είμαστε καλά.
0: Ωραία. Υγεία πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εμείς ροκάρουμε. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, να μιλήσουμε μάλλον για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Εδώ ξα το Θεό.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Εντάξει, μετρικές αιστείες φωτιάς που έχουν
0: σημαντική. Ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, τι να, εντάξει, αλλά όντως παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λέει ο λαός.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε κάγκουα, πριν πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, να ξεκινήσουμε με κάτι δυσάριστο. Και εντάξει, στενάχωρο είναι γιατί τραυματίστηκε ο Παύλος Παντελίδης. Έπαιξε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα σήμερα απέναντι στην Άθεν Καλυθέα ο Παναθηναϊκός. Φυσικά με τους ποδοσφαιριστές που δεν συμμετείχαν στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης.
2: Όχι,
0: φίλε. Ναι. Και αμέσως θα μπει στο χειρουργείο για αποκατάσταση. Αργά το βράδυ σήμερα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς. Τώρα, για το χρόνο της απουσίας, που θα είναι αρκετός από ό,τι καταλαβαίνω, θα καθοριστεί μετά την επέμβαση και την πορεία της αποθεραπείας του. Σίγουρα, όπως είπα, θα μείνει για αρκετό καιρό μακριά από την ενεργό δράση και είναι κρίμα.
2: Τι κατάρα είναι αυτή.
0: Κρίμα για αυτό το παιδί. Τι να πω, ρε, εσύ. Στενάχωρο.
2: Τι να πω, μόνο στον Παναγιώτο συμβαίνουν αυτά σε τέτοιο βαθμό, πριν τέτοια έκταση.
0: Κρίμα, τι να πούμε. Υπομονή, κουράγιο και καλή επιστροφή να ευχηθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Είχε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά ο Άκη Γκονσάλες σε ένα φιλικό με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε, όπως λέγαμε και χθες, που ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο Kings Kangua μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Σήμερα λοιπόν πέρασε από τα εργομετρικά, από τα ιατρικά, όλα αυτά και υπέγραψε ο μέχρι πρότινος παίκτης Χάμπελ Μπερσεβά, που βρισκόταν, όπως είπα, στη χώρα μας από χθες και παρακολούθησε τον Παναθηναϊκό στο χθεσινό παιχνίδι με την Πάξη. Λοιπόν, τι κρατάς, τι είδες από αυτό το μάτς, φίλε?
2: Κοίτα να δεις, Σάκη, εγώ κόντρα στην περιραίωσα ατμόσφαιρα και τη διαδικτυακή κυρίως που αρέσκεται στο να γκρινιάζει και να κατακρίνει και να κατακεραυνώνει, εγώ θα πω ότι κρατάω φυσικά την πρόκριση που ήταν το ζητούμενο και αυτό μετράει αυτή την εποχή. Εγώ θα ήθελα βέβαια να έχει γίνει αυτό με δύο νίκες και άξιζε να το έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια, ειδικά στο πρώτο μάτς αν ήταν και εύστοχος 3-4-5 γκολ θα μπορούσε να βάλει. Χθες ελέγχονται και τα δύο γκολ κατά την ταπεινή μου άποψη. Ειδικά το δεύτερο πάει χέρι μπάλα, δεν το βλέπει κανείς.
2: Αυτό είναι το επόμενο που θα πούμε πέρα. Εγώ είμαι αισιόδοξο, Σάκη, και θα το αιτιολογήσω. Εγώ είδα, καταρχήν, ο Παναθηναϊκός έχει κατά διαστήματα και στο πρώτο παιχνίδι και στο χθεσινό. Μου άρεσε και η ανάπτυξη και το πώς η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες ενώ η Πάξη αμυνόταν μαζικά. Μου άρεσε πάρα πολύ η συνοχή στις γραμμές και όποιος το έχει συνειδητοποιήσει, η μπάλα δεν γυρίζει πλέον στον τερματοφύλακα, πράγμα που γινόταν τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρυσι κατά κόρον. Δηλαδή είναι ζήτημα να γύρισε 3-4 φορές σε όλο το παιχνίδι την μπάλα εκτός του τερματοφύλακα, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί μέσα από τη δημιουργία και την ανάπτυξή του να έχει ένα επιθετικό πλάνο και να παίξει ποδόσφαιρο. Έτσι. Να πω ένα... Εντάξει, θα ήταν με μαγική εικόνα και άδικο να πήγαινε είτε το παιχνίδι στην παράταση είτε να αποκλείωταν ο Παναθηναϊκός. Όπως πολύ σωστά είπες, αν υπήρχε χρήση του VAR, είτε και τα δύο γκολ, είτε σίγουρα το ένα δεν θα είχε μετρήσει, οπότε θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι.
0: Δεν νοείται, άκου τώρα, έτσι για να κάνουμε διάλογο. Δεν νοείται στη διοργάνωση του ΣΟΕΦΑ, φίλε, να μην υπάρχει πλέον, γιατί είναι η τρίτη κατά σειρά διοργάνωση του ΣΟΕΦΑ. Δεν είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Να μην υπάρχει VAR, κωμικό να το πω. 2026 βρισκόμαστε.
2: Είναι τραγικό και έτσι, κατά σύμπτωση σε εισαγωγικά πολλά, πάλι ο Παναθηναϊκός έχει μια διαιτησία καρμανιόλα, γιατί όταν έχει δύο γκολ και ένα πάνω σου, δεν μπορείς να πεις ότι πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα. Εντάξει, έτυχε για ακόμη μια φορά. Όπως τυχαίνει σε όλους σκληρός ο Παναθηναϊκός να συμπάει το πιο δύσκολο αντίπαλο, έτσι τυχαίνει και στα περισσότερα παιχνίδια η αποφάση να είναι εις βάρος του.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ κρατάμε την πρόκριση που είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον προπονητή, γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχω να δω στο Παναθηναϊκό και οι πέντε αλλαγές.
0: Το πήρα από τις αλλαγές, φίλε, από τον πάγκο πιστεύω. Έκανε
2: ναι, οι
0: καλή δουλειά. Ναι.
2: Που έκανε, βοήθησαν και οι πέντε με τον τρόπο του καθένα. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει και βάθος στο ρόστερ πλέον, ενώ λείπουν και βασικά γρανάδια της ομάδας, έτσι, και παίχτες που θα βοηθήσουν και παίχτες που θα αποκτηθούν. Είμαστε αναμονή πάντα για ο Παναθηναϊκός να ενισχυθεί με ένα πολύ καλό παίχτη στα χαφ, όπως γνωρίζουμε. Και γενικά εγώ θα πω ότι μου αφήνει θετικό πρόσημο. Σίγουρα όταν τα παιχνίδια πάνε στην κόψη του κραφιού και όταν δέχεσαι πέρα από το αν ήταν άκυρα ή όχι τα γκολ, νομίζω ότι ο Τουμπά έτσι πάλι ευθύνεται σε κάποιες περιπτώσεις με την οθρότητα που αντιμετωπίζει την αμυντική τακτική.
0: Γι' αυτό είναι και αλλαγή, πιστεύω, και μπήκε ο Φαντρόκελεν και είδες, έδεσε η άμυνα.
2: Βέβαια, να λέμε, για να είμαστε δικαίοι, το μεγαλύτερο λάθος εχθές έκανε ο Καμαρά στο πρώτο γκολ, ο οποίος χάνει τον παίκτη του τελείως, γιατί ίσως πιστεύω ότι εφαιρεθεί φάουλ στο Τζάπρα. Ο οποίος Καμαρά όμως ήταν εξαιρετικός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δείχνει έτσι πολλά από τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν και νομίζω θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή στον χώρο του κέντρου του Παναθηναϊκού. Πολύ χρήσιμος.
0: Ωραίο γκολ ο Γιάκουσιτς, να πούμε. Ο Ταμπόρδα με το που μπήκε.
2: Ωραίο γκολ, βέβαια.
0: Ανέβηκε. Ναι, ανέβηκε γιατί έχει αυτό το απρόβλεπτο, το ένα εναντίον ενός. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμος και φέτος και ίσως θα πρέπει να παίρνει περισσότερο χρόνο, λέω, συμμετοχής.
2: Ναι, τώρα ξέρεις τι γίνεται, Σάκη, επειδή όλοι, επειδή έχουμε και αρκετούς ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιηθούν. Τώρα δεν μπορεί σε δύο παιχνίδια επίσημα να παίξουν όλοι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Θα παίξουν όλοι και ο Κουντούρη θα παίξει και ο Ταμπόρδα θα παίξει. Είναι πολλά τα παιχνίδια και θέλω πιστεύω θα είναι περισσότερα με την είσοδο στη League Face του Παναθηναϊκού. Και φυσικά MVP σε εισαγωγικά πάλι ο Σκοπιανός, ο φίλος Σκοπιανός με το γκολ που πέτυχε και δείχνει, ότι κοίταξε, θα δεις ότι είναι center forward έτσι με αξιώσεις και πραγματικά ο Παναθηναϊκός και με την επιστροφή του Ντέζερ και με τον Τετέι και με τον Εραυτόντερ θα έχει μια τριάδα πολύ καλή επιθετική φέτος.
0: Ο Ντέσσερ, ο οποίος μόνος του, ο ίδιος είπε χθες ότι περιμένει εκεί στην έναρξη του πρωταθλήματος να είναι έτοιμος. Να πω ότι αυτή την εποχή που είναι ο μήνας των διακοπών για τους υπόλοιπους, αλλά ο μήνας της προετοιμασίας για τις ομάδες, κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά ή όχι ο Παναθηναϊκός. Αυτό που μετράει είναι να παίρνει στην πρόκριση.
2: 1000% έχει δίκιο, Σάκη, και επιτρέψε μου να πω κάτι για την Μπάξη. Καταρχήν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με την Τζέσικα Σοφία 1948 έχω την αίσθηση ότι θα προκριθεί πιο εύκολα και με δύο νίκες αυτή τη φορά.
0: Μια πολύ πιο σφιχτή ομάδα παίζει πολύ άμυνα, δεν παίζει το στυλ παιχνιδιού της Μπάξη. Η οποία είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Η Μπάξη, επαναλαμβάνω, για όσους δεν είχαν καταλάβει, ότι βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Και οι άνθρωποι έχουν πάρει δύο κύπελλα τα τελευταία τρία χρόνια, έτσι. Και όπως είδαμε και στα δύο παιχνίδια και ειδικά. Και πριν τρεις μέρες φιλοδόρησαν με τέσσερα γκολ της Φενεντβάρος στο πρωτάθλημα. Άρα είναι μια ομάδα πιο έτοιμη από τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή παίζει ήδη στο πρωτάθλημα, το δικό μας πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα. Είδαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι είχε μια σοβαρότητα, μια αξιοπρέπεια και ένα πλάνο. Και εγώ θα πω ότι είναι άξιο συγχαρητήριο, γιατί σαν υπάρξει, είναι μια ομάδα που έχει υπάρξει 7,8 εκατομμύρια budget. Και αγωνίζεται μόνο με Έλληνες ποδοσφαιριστές, φίλε. Και κατάφερε με αυτό το πλάνο να έχει πάρει δύο εγχώριους τίτλους.
0: Και πρόσεξε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίρνουν 2 εκατοστάρικα, 2,5 εκατοστάρικα. Και λέω, κάποιες ελληνικές ομάδες δεν βλέπουν.
2: Μπράβο,
0: τώρα δεν θυμάμαι ονόματα. Είναι 2-3 που μπορούν να σταθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ο σκόρερ του πρώτου
0: πρωτάθλημα. Ναι.
2: 250.000 στο transfer market έχει. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Πιστεύω ότι χωράγει στο ρόστερ οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
0: Συμφωνώ.
2: Και να πω, δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης για παράδειγμα έχει 12,7 5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω, έτσι. Τυχαία ο Αστέρας Τρίπολης. Και λέω, γιατί να είναι σε ελληνικές ομάδες η πλειοψηφία οι ξένοι ποδοσφαιριστές και η μειονότητα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και να μην δίνουν, δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης πόσα κύπελλα έχει η Ελλάδος. Λέω τυχαία, ο Πανετολικός.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, ναι.
2: Okay. Και αυτοί με μόνο Όγκρους ποδοσφαιριστές έχουν δύο κύπελλα. Μην τα θεωρούμε εμείς. Ακούγα κάτι χωριό, κάτι έτσι.
0: Καφενείο, πιτσαρία και τέτοια.
2: Ναι, και εν πάση περιπτώσει το Ουγγρικό ποδόσφαιρο έχει μια παράδοση στο ποδόσφαιρο που είναι μεγαλύτερη από την ελληνική παράδοση. Έτσι.
0: Ωραία, να προλάβουμε να πούμε δύο πραγματάκια. Να πω, κλείνοντας με το χθεσινό, ότι η δουλειά έγινε. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, με πολλά νέα πρόσωπα. Θα έρθουν κι άλλοι. Και λογικό είναι, κατ' εμέ, να μην είναι η ομάδα έτσι όπως πρέπει να είναι αυτή την εποχή. Να πω ότι στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τέθηκαν από σήμερα στις 2 η ώρα τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση του τρίτου γύρου.
2: Μπράβο στον κόσμο. Μπράβο στον κόσμο.
0: Ακριβώς, ήταν 22.500 κάπου εκεί. Θα γίνει, το μάτς είναι με την ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι την επόμενη Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, από τις 2 το μεσημέρι. Τα φτηνότερα είναι 15 ευρώ από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό το μάτς, και σε αυτό το μάτς θα στηρίξουν την
2: ομάδα. Σίγουρα, και αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, πάλι θα έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, επίσης να πω ότι διαιτητής την Τετάρτη θα είναι ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη, 36 ετών, δεύτερης κατηγορίας, θα σφυρίξει για πρώτη φορά ελληνική ομάδα. Επίσης, να μην ξεχάσω μισό λεπτό, να πω ότι ο Σωτήρης Παντελέων, ο μεγάλος αυτός εμβληματικός Σωτήρης Παντελέων, με τεράστια προσφορά στον Εραστέχνη ως αθλητής, αποτελεί πλέον μέλος, ακριβώς, αποτελεί πλέον μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του ποδοσφαιρικού τμήματος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση
2: της φετοσφαίρησης που λένε οι ψάχμανοι, γιατί έχουμε τρελαθεί σε αγγλικές λέξεις.
0: Ναι, συμφωνώ, δεν θα
2: διαφωνήσω. Ακούω κάθε μέρα στα ραδιόφωνα τα αθλητικά τη λέξη aggressiveness. Πρέπει να μοιράστηκε ταυτόχρονα σε όλους. Δηλαδή η λέξη επιθετικότητα δεν μας κάνει, πρέπει να πούμε aggressiveness.
0: Όχι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ, να σου πω την
2: αλήθεια. Όχι, το ξέρω, αλλά το λέω και εγώ έτσι, έτσι σημειολογικά. Ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα και η μόνη νοηματική στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
2: Καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: 22.414 βρέθηκαν στο ΆΚΑ.
2: Και από σίγουρα θα ήταν παραπάνω. Σίγουρα θα ήταν παραπάνω.
0: Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω είναι η δεύτερη μετά τον Άγιαξ προσέλευση στο Conference League, η χθεσινή δηλαδή αγωνιστική, η δεύτερη ομάδα που έχει το περισσότερο κόσμο μετά, ξαναλέω, το μάτς του Άγιαξ, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
2: Ο κόσμος είναι εκεί πάντα και στηρίζει, θα κοιτάξει.
0: Άγιαξ και η Κοντίνα, 51.250 μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, θα πρέπει να κλείσουμε. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε τώρα προετοιμασία για ΤΣΣΚΑ. Θα έχουμε να λέμε από τη Δευτέρα.
2: Δεν μπήκαμε σε κανονικού ρυθμού, αγωνιστική σεζόν, φίλε.
0: Έτσι.
2: Την τρίτη αγωνίζει ο Ολυμπιακός, συγχαρητήρια και στον ΠΑΟ.
0: Μπράβο και, ναι, και ο Κωνσταντέλιας και τα γκολ που πέτυχε. Πάλι ο Κωνσταντέλιας ζωγράφησε. Να πούμε στους φίλους ότι ο Κάγκουα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ούτε σε αυτό, ούτε με το καλό αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Μόνο μετά, αν μπει στην.
2: Στην
0: Big Face, αυτό ήθελα να πω.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι θα μπει και θα τον απολαύσω.
0: Θα τον απολαύσω και η Ευρώπη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε, καλό απόγευμα.
2: Εγώ Σάκη, καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσαμε κάπως έτσι, φίλες και φίλοι. Με αυτά και με αυτά που λέγει μια ψυχή. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, hotel Antidon Estates στην Χαλκίδα. Μια ανάσα από την Αθήνα, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών, λοιπόν, θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια και για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη, γιατί όχι. Hotel Antidon Estate στη Χαλκίδα, λοιπόν, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Καλή σας παραμονή, όσοι πάτε, αξίζει τον κόπο. Κάπως έτσι θα σας αφήσω. Θα έρθει ο Δημήτρης Ατάκης, μάλλον δεν τον βλέπω, αλλά μάλλον ο Δημήτρης είναι μετά. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφυγε την οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περνάτε από όλους εμάς εδώ. Ευχές για
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211 95.

0: υγιής που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η ώρα είναι 8.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα φίλοι μου. Φίλες μου και φίλοι μου. Εδώ στους 94,6

2,3 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Μια μέρα δύσκολη και σήμερα λόγω των πυρκαγιών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Διότι έχουμε ξαναπεί, πέρα από τον αθλητισμό, πέρα από το ποδόσφαιρο που ασχολούμαστε πάρα πολύ και βεβαίως η εκπομπή είναι αθλητική, ο σταθμός ως το δυνατόν περισσότερο καταπιάνεται με αθλητικά θέματα, τα πρωτεύοντα είναι άλλα. Πραγματικά οι πυροσβέστες, τα ενιαία μέσα και γενικότερα οι εθελοντές δίνουν σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν, για την σεζόν 2025-2026. Πάμε και εμείς με την ποδοσφαιρική μεθοδολογία. Θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, Θεού επιτρέποντος, διεύθυνση επιτρέποντος από το Σεπτέμβρη. Άρα θα έλεγα ότι σήμερα είναι μια επαιτειακή εκπομπή. Θα ανοίξω τα μικρόφωνα από την αρχή της εκπομπής, ούτως ώστε οποιοδήποτε φίλος θέλει να πάρει, να αλληλοευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με όσο το δυνατόν μικρότερες φωτιές, μικρότερες καταστροφές. Να πω ότι είναι ανεξέλεγκτη φωτιά στην Βιωτία και ενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσίλη. Έχουμε δραματικούς απεγκλωβισμούς εκεί στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Έχουμε μπαράζ από 112 κάτω στο Ρέθυμνο, στην Πατρίδα. Κακός χαμός, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Βεβαίως, εκτελούνται κανονικά πλέον τα δρομολόγια των πλοίων, αφού οι άνεμοι κάπως κόπασαν, ήρθε και το απαγορευτικό στα πλοία. Ενδεχομένως αυτό να βοηθήσει, διότι εφόσον ήρθε το απαγορευτικό, οι άνεμοι κόπασαν και ενδεχομένως να βοηθήσει για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Αλλά αύριο Σάββατο, λένε ότι στην Αττική και στη Βιωτία ιδιαίτερα είναι πολύ κρίσιμη ημέρα. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή.

από τους 94,3 στην Αττική, σε όλη την Αττική, στον Άργο Σαρωνικό και στην Εύβοια. Από εκεί μας ακούτε, όπως και από Ράδιο Ένωση 97,3 στην Βιωτία και στη Φωκίδα, στον νομό Βιωτίας και στον νομό Φωκίδος. So 104,6 στον νομό Αρκαδίας.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για τις συχνότητες. Να ζητήσω συγγνώμη για την διακοπή, αλλά έχουμε επισκέψεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Χάτζημαν απέναντί μου έκλεισε, μάλλον διέκοψε τις διακοπές του για λίγες ημέρες και είπε να περάσει από τον Ελλάδα Sports.
1: Για πάρτε ό,τι θες. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Φίλε Μανώλη, είμαι ιδιαίτερα έτσι ευτυχής. Είναι μεγάλη μου τιμή που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Και επειδή είπα σήμερα ότι θα βγάλω τηλέφωνα, θα δεις ότι θα γίνει χαμός.
1: Θα πάει καλά.
0: Η
1: τιμή δική μου είναι η μισή.
0: Βεβαίως μαζί σου θα πρέπει να πω. Θα πρέπει λοιπόν να πω, ο κύριος που το ακούσατε είναι ο κύριος Σωτήριος Μπέλος, ο οποίος επίσης μας έκανε έκπληση. Στην αρχή μας είπε ότι δεν έρχομαι, έκανε λίγο τον δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εδώ επίσης μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Σωτήρη, βλέπεις ότι έχω χάσει τα λόγια μου.
2: Πήρα κάτι παραπάνω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί δεν ακούγεσαι καλά, νομίζω δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Όχι, δεν ακούγεσαι καλά. Είσαι στο 2, έτσι δεν είναι? Κάτσε, θα το φτιάξουμε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Μήπως να ενώστε το μικρόφωνο, για μιλά λίγο, 1, 2, 3, 4. Καλούτσικα, αλλά όχι καλά.
1: Αυτή η στεντόρια φωνή δεν ακούγεται.
0: Ναι. Α, μπράβο, για κάνε εκεί κάτι, κάνα μαγικό. Κάνε κάνα μαγικό, μέχρι να συνεχίσω εγώ την εισαγωγή μου. Πολλοί κόσμος λείπει σε διακοπές και όπως καταλαβαίνετε, μας ζητάνε από πού να μας ακούσουν. Για μιλά τώρα.
2: 1, 2.
0: Κάτι γίνεται, αλλά όχι τόσο, ρε φίλε.
2: Θα είσαι
0: μπάσος, ναι. Οκ, πάμε, πάμε. Είστε πάντα τα μικρόφωνα σας ανοιχτά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Για το φόβο των Ιουδαίων. Λοιπόν, στον ομό Ηλία σας είπα ότι από 98,6 πύργος Σαμαλιάδα Ζαχάρο και 98,6 επίσης στα Ιόνια, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, στη Λακωνία από 104,6 Σπάρτη Μονεβασιά Ελαφώνησος, στην Αιτώλου Ακαρνανία 100,9 Αγρίνιο Μεσολόγγι και ένα κομματάκι του Ιωνίου, στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο Πράιμ 103,7, Κύπρο Σούπερ Σπορτ 104, Βρυξέλλες Ραδιο Άλμα Αυστραλία Ραδιο Σπάρτη, σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελλάς ΣΑΤ.

0: Συνεχίζονται οι δοκιμές για να ακουστεί ο κύριος Μπέλλος.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Α, τώρα ακούγεσαι. Κάποτε, φίλε, ακούγεσαι. Ναι. Α, για ένα, δύο, τρία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όχι τόσο, είναι λίγο μπάσο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Απομόνωσε το αυτό, το κλείνω. Το κλείνω, το κατεβάζω. Και
1: πάμε στη μέση με το χάρι.
0: Μπράβο, μπράβο. Ενώστε λίγο τα σώματά σας.
2: Και τα σώματά.
0: Να γίνουμε μια παρέιτσα. Λοιπόν, να συνεχίσω να πω ότι. Μπορείτε να μας ακούσετε βεβαίως διαδικτυακά από όλο τον κόσμο, από όλη την Ιφίλιο. Ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Βλέπω η Ντίνα μας έστειλε. Τι τιμή είναι αυτή.
2: Η τιμή είναι δική μας.
0: Έτσι ρε φίλε, έτσι.
2: Να κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Το όμορφο νησί της Λευκάδας από που μας ακούει.
0: Βεβαίως, από 98,6. Όπως και Ζάκυνθο, όπως και Κέρκυρα, όπως και Κεφαλονιά. Έχω μια ψηλοένσταση εδώ, μήπως μας ακούει και από 100,6.

0: 9,9. Αυτό είναι ερωτηματικό. Ή από 100,9. Να σου πω, η Λευκάδα είναι απέναντι από την Τουλοκαλανία, έτσι τα καπάκια.
1: Πρέπεζα.
0: Τότε μάλλον μας ακούει από 98,6. Τέλος πάντων, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ή 98,6 μας ακούει η Λευκάδα ή 100,9. Βεβαίως εκεί υπάρχουν αναμεταδότες. Κάποιες ώρες της ημέρας ενδεχομένως
1: να μην παίζει,
0: ναι. Έχουμε και αυτά τώρα το καλοκαιράκι. Γι' αυτό έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε το ίντερνετ. Όπου και αν βρίσκεσαι, χαπ, βάζεις, ακούς Ολική Ανατροπή, ακούς Χάτζημαν, ακούς Σωτήρη Μπέλο και ακούς και το Δημήτρη του Στρατάκη. Έτσι.
1: Απαραίτητα.
0: Απαραίτητα για να περάσει η βραδιά.
2: Απαραίτητα και απαρέγκλητα.
0: Και απαρέγκλητα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Εν μέσω λοιπόν διακοπών μας ήρθες.
2: Καλησπέρα.
0: Αλλά δεν μας ήρθες με έτσι πολύ καλή. Δεν μας έφερες πολύ καλή
1: αύρα.
0: Όσον αφορά τη φωτιά, τι έγινε, Χαϊδάρι,
2: υπομονή,
0: τι πήγε να γίνει εκεί πάνω.
2: Υπομονή σε όλο τον κόσμο,
0: ναι,
2: που δοκιμάζεται, γιατί τραβάνε μεγάλο λούκι. Το λέω έτσι απλά και συγγνώμη για το ύφος. Μεγάλο λούκι. Πολλοί κόσμος που παραθερίζει, που είναι στα εξοχικά του και ειδικά σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια, Ψάφτα, Αλεποχώρη, σε όλες αυτές τις περιοχές που δοκιμάζονται και δεν ξέρουμε
0: τι θα γίνει.
2: Τι βράδυ θα περάσουν.
0: Έχεις δίκιο.
2: Στον πιτσιρικά μου λοιπόν υπομονή και ψυχραιμία σε όλο τον κόσμο.
0: Πού είναι ο πιτσιρικάς?
2: Είναι Αλεποχώρη.
0: Αλεποχώρη, μάλιστα.
2: Εμείς παρά μισό χιλιόμετρο γλιτώσαμε.
0: Αλήθεια, είσαι ψηλά, είσαι πάνω εκεί στο Άνω Χαϊδάρι.
1: Στο Άγιο Όρος.
2: Ευτυχώς είμαι δεξιά, κάτω από τις κεραίες και όχι αριστερά, γιατί καβάλισε φορτία την παλιά, τέλος πάντων την περιφερειακή εδώ, καβάλισε από πάνω. Και ερχόταν προς την Αφέα και προς το Δαφνί το ψυχικό.
0: Ναι, έβλεπα στην τηλεόραση.
2: Ευτυχώς για κάποιο λόγο βρέθηκαν μέσα μισή ώρα 7 καναντέρ, 2 ελικόπτερα και ένα Έρξον και ένα νερό.
0: Πάλι καλά. Αλλά, ήταν σε ετοιμότητα.
2: Αλλά οι υπόλοιπες περιοχές καίγονται.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Κάθε καλοκαίρι, φίλε, τα αντιμετωπίζουμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις προβλέψεις, ότι έτσι ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, το τραγικό ήταν τα παραπροχθεσινά. Με τρεις νεκρούς πυροσβέστες, έτσι.
2: Συλληπιτήρια και πάλι σε όλες αυτές τις οικογένειες που χάνουν κάθε χρόνο
0: τώρα,
2: άδικα
0: εντάξει,
2: τον κόσμο. Και
0: εμείς λέμε ένα συλληπιτήρια, αλλά καταλαβαίνεις,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Το λέω και το τραβάνε άλλοι και βέβαια τυχαία μπήκαν όλες αυτές τις φωτιές σήμερα.
0: Τυχαία. Και δίνει μεγάλο.
1: Και πολιτική... παράλληλα.
0: Και παράλληλα, ναι. Πάντα έτσι δεν γίνεται.
1: Τυχαία και παράλληλα.
0: Εντάξει, τώρα τελευταία πιάνουν και κανένα δυο. Αλλά...
1: πιάσε ένα δήμαρχο, λέει.
0: Ναι, άλλο αυτό. Στην Πάρο. Τον αντιδήμαρχο, άκουσε.
2: Που το μεγαλύτερο δέντρο στην Πάρο είναι ο Θάμνος.
0: Ρε φίλε, τι γίνεται. Τι, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Αντιδήμαρχος. Βέβαια, σαν εμπριστής, τον πιάσανε.
1: Απλά,
0: έχουν
1: χώρο,
0: σαν αφελή, σαν βλάκα.
1: Χώρο σκουπιδιών.
2: Όχι. Σαν υπεύθυνος, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Που βγάζουν για το τα χιτάκι. Σκουπίδια στο χιτά, ξεχωρίζουν,
0: ναι,
1: πλαστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και το τελευταίο φορτηγό, λέει, που άφησε, ξαφνικά σε 10 λεπτά πήρε φωτιά.
0: Ακούνα, δεις τι γίνεται. Δηλαδή, τρομερό. Προμέρω. Αύριο το μεταξύ έχει δώσει πολιτική προστασία ιδιαίτερη προσοχή στα κατακόκκινα Αττική και Βιωτία.
1: Θα κάνουν τα πάντα αύριο. Αφού τους
0: λες να κάνουν τα πάντα.
1: Ξέρουν που θα κάνουν.
0: Άσυμα στο τηλετρό
1: και εσύ. Ξέρουν που θα τους στείλουν, ρε Μίτσο. Σου λέει, θα καεί η Αθήνα και η Βιωτία.
0: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, είναι η άνεμη, είναι τα ταμποφόρια τέτοια. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Να δώσουμε μία ανάσα.
0: Ναι.
2: Να κάνουμε το σταυρό μας και αύριο βλέπουμε να μην φορτώνουμε κι άλλο τον κόσμο.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει, εφόσον έχουμε προβλέψεις, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ένα, και να έχουμε το νου μας, ρε φίλε, και για τους εμπριστές. Δηλαδή,
2: να έχουμε το νου μας.
0: Και να έχουν το νου τους και αυτοί που πρέπει να έχουν το νου τους. Μήπως δεν τον έχουν.
2: Μήπως επίτηδες με το που γίνεται αυτό από την πολιτική προστασία, ξέρουμε πού θα ανάψουν οι φωτιές.
1: Εγώ αυτό είπα με άλλο τρόπο.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει κάτι εσκεμμένο. Δεν το χωράει ο νους μου. Αλήθεια σου λέω.
1: Το είπε ένας κύριος σήμερα εμέσως πριν σαφώς. Στη Βιωτία, λέει, σε ένα χωριό, σε 20 λεπτά, είχε 4 μέτωπα.
0: Ναι, είμαι στον Άγιο Βασίλειο που χτύπαγε εκεί το
1: σκύλο.
0: Στον
1: Άγιο Βασίλειο. Ένα πίσω, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Τι γίνεται, ρε
2: παιδί. Και εύχομαι να μην πανηγυρίζουμε, να μην χαθεί κανένας φυσικά. Να μην πανηγυρίζουμε σε 2 μέρες επειδή δεν χάθηκε άνθρωπος.
0: Καλά, ναι.
2: Αλλά να δούμε πώς θα πάει το σημερινό και το βράδυ που είναι δύσκολο, γιατί δεν πετάγανε αεροπλάνα από τις 10 ώρα το πρωί στο Αλεποχώρη, στην Ψάφα,
0: δεν πετάγανε.
2: Δεν πετάγανε.
0: Για ποιο λόγο?
2: Λόγω
0: αέρων.
2: Δεν μπορούσαν να ανεφοδιαστούν. Μιλάμε για τρελό αέρα. Δεν συζητάμε δηλαδή ότι ναι, καθίσανε. Για τρελό αέρα, μιλάς εσύ ας πούμε που είσαι απ' έξω.
0: Πάντως να ξέρεις ότι τα μικροκλίματα, δηλαδή εγώ πήγα να αφήνω την κόρη μου να φύγει για Τίνο.
2: Θα φύγει.
0: Ναι, είχε μπει στο καράβι και τώρα διάβασα ότι ήρθε, λέει, το απαγορευτικό, μόλις το διάβασα. Εκτελούνται κανονικά, λέει, πλέον τα δρομολόγια των πλοίων. Ήρθε το απαγορευτικό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και λίγο, ενδεχομένως να πέσουν οι
1: αρέσει.
0: Ναι, ναι, είχε. Και μέχρι σήμερα το πρωί, ήταν να φύγει σήμερα το πρωί. Παιδιά, το τι φύσαγε στη Ραφή είναι άλλο πράγμα, έτσι. Δηλαδή, καμία σχέση με τα ενδότερα.
1: Πήρα μια φίλη προχτές στην Μπάρο και από τον αέρα δεν την ακούγα.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Δεν ακούγα τον φωνή.
0: Εντάξει, είναι και το κλίμα, αλλά εσύ, όταν είναι το κλίμα έτσι, θέλω εγώ αυτούς που πρέπει να προσέχουν, να προσέχουν.
1: Πότε?
0: Όταν είναι το κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι 6-9-39-9-43-9-43. 6-9-39-9-43-9-43, ο γνωστός αριθμός στο Viber. Και επαναλαμβάνω, ανοίγουμε τις γραμμές από τώρα κιόλας. Η εκπομπή είναι λίγο αλαλούμ σήμερα, είναι πετειακή. Είναι τελευταία τη σεζόν 25-26. Και όπως είπα και πριν, παιδιά, αλλά εσείς απουσιάζατε. Ενδεχομένως είναι σίγουρα η τελευταία τη σεζόν. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, διεύθυνση θέλοντος. Μπορεί να είναι και η τελευταία στον Ελλάδα Σπορ, αλλά μπορεί να είναι και η τελευταία της σεζόν από Σεπτέμβρη πάλι, με το καλό.
2: Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να κλείσουμε μαζί.
0: Έτσι. Θα είναι λίγο αλαλού με πετειακή, τηλέφωνα, λίγο γέλιο, λίγο να ξεφύγει και ο κόσμος.
2: Κάνετε...
0: Λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ Σωτήρη.
2: Και λίγο μπασκετάκι. Όπως γουστάρετε.
0: Λίγο να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον του Γιώργου από το Λονδίνο, ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη, αλλά είχε πεταχτεί στον Άγιο Δομήνικο.
1: Δίπλα είναι.
0: Πού τα ξέρεις, ρε φίλε. Εσύ και ο Γιώργος τα ξέρεις. Εσύ και ο Γιώργος.
1: Βρέχει το κορμάκι του, είναι Greek lover.
2: Και να ευχηθούμε τελικά να μην μας πάρει και να μας σηκώσει σήμερα ο αέρας.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θα μας πάρει. Όλα καλά θα πάνε.
1: Θα μας σηκώσει ο Γιώργος στον
0: τελευταίο. Μήπως θυμάσαι τα τηλέφωνα της εκπομπής να τα δώσεις εσύ, να τα ξαναπείς? Όχι.
2: 2-15-2-15-59-43.
0: Μεγαλός, ξαναπες το.
2: 2-15-2-15-59-43.
0: Ωραίος.
2: 2-10-22-05-9-43. 2-10-22-05-9-43.
0: Χάτζημαν, παιδιά, εγώ δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Χάτζημαν όμως κορυφή, τα θυμάται.
1: Φίρμα.
2: Πήγε καλά η Πάργα.
0: Θα μας πεις και για την Πάργα τώρα σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Πέρασε και εσύ ωραία, Σωτήρη. Πήγες, αλλά πολύ λίγες. Πολύ λίγο.
1: Δεν μπορούσες.
0: Ο Μεγιστάνας όμως εδώ δίπλα σου, πώς, μια εβδομάδα έκατσε, 10 μέρες, πώς έκατσε? Αυτά είναι, ρε φίλε.
1: Μια εβδομάδα.
0: Μετά από προσφορά Γιώργου. Είχε κάποιο φίλο εκεί γνωστό.
2: Αλήθεια.
0: Αυτά είναι ο Γιώργαρος. Άμα έχεις καλές νοημίες, ρε φίλε, είναι διαφορετικά.
2: It's καλά.
0: Different. It's different. Ο πρόεδρος το λες εσύ. Τώρα θα σου πάρει και το στοίχημα. Όλα καλά. Το στοίχημα θα στο πάρει. Άσε, ρε φίλε, θα τώρα. Ανοίχτηκες.
1: Θα τα κάψουμε, του είπα. Κάτσε, ξέρει πού.
0: Κάτσε λίγο, θα τα πούμε τώρα.
1: Πριβέ. Θα είμαστε πριβέ 4 μέρες.
0: Περίμενε.

0: Πάμε, πάμε, κλείνω το τραγουδάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, αλλά το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Ερωτικό. Δεν κλείνω αυτά τα ερωτικό.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν κλείνω. Είναι ερωτικό, είναι ερωτικό. Τέλος.
2: Κάτι, μα
0: αυτά είναι. Μα γι' αυτό ρε φίλε. Λόγω του ερωτικού. Λόγω του ερωτικού.
2: Δεν Μανώλη μου.
0: Κάτσε πιο πέρα, Μανολάκι. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής. Εγώ θα κάνω και τη θεματολογία της εκπομπής, ό,τι λέω κάθε μέρα, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει κάποια πράγματα που ακούει κάθε μέρα εδώ στην ολική ανατροπή.
1: Στρατηγός Στρατάκης.
0: Έτσι. Λοιπόν, 31 Ιουλίου σήμερα. Το έχετε
2: εγώ
0: πάρει
2: χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια παράκληση. Έχει πάρει ένα απόγευμα ένας κύριος Αναστάσης.
0: Ναι.
2: Θέλω να πάρει σήμερα να έρθουμε.
0: Να τον κάνουμε τι τον Αναστάση.
2: Να κάνουμε μια κουβέντα.
0: Για τον μπάσκετ.
2: Για τον μπάσκετ.
0: Να κάνεις εσύ με τον Αναστάση.
2: Ναι.
0: Οκ, εδώ είναι τα τηλέφωνα ανοιχτά.
2: Έτσι κι αλλιώ. Και τα χάπια μου έτοιμο.
1: Εμεί μπορούμε να πάμε για καφέ μετά.
2: Μπορείτε.
0: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Είναι τα φώτα ανοιχτά και τα σκυλιά δεμένα. Πώς τα λένε, οι πόρτες ανοιχτές, όχι τα φώτα. Α, τα φώτα θέλετε να σας ανοίξω καλά φώτα. Όχι, μια χαρά, διότι. Μπράβο, ναι. Έχουμε κάνει μια ερωτική ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνετε, περνάμε ωραία.
1: Και βέβαια, ερωτική ατμόσφαιρα χωρίς φαγητό δεν γίνεται.
0: Έχουμε και φαγητό.
1: Να μην έχουμε.
2: Κάτι έφερε.
0: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, 31 Ιουλίου, παιδιά, σήμερα. Σας το λέω, πάει και ο Ιούλιο. Πότε έφυγε, εσύ.
2: Αύριο Αύγουστο.
0: Καλύτερο. Λοιπόν, γιορτάζουν λέει ο Ευδόκιμος. Ξέρετε κανέναν Ευδόκιμο?
2: Όχι.
0: Εσύ...
2: Ευδοκία όμως ήξερα.
0: Από το Ευδοκία λες να είναι. Όχι. Ευδοκίμος. Άλλο Ευδόκιμος, άλλο Ευδοκία.
1: Ευδοκία έχουμε. Όχι.
0: Ευδοκιμία πρέπει να είναι. Η Ευδοκιμία. Ο Ευδόκιμος Ευδοκιμία. Ευδοκία είναι σε άλλο, δεν νομίζω.
2: Θα το δούμε και θα σου πω.
1: Ευδοκία,
2: θα
1: το δούμε. Είναι, Ευδοκία είναι το Φεβρουάριο.
0: Να, ναι, ρε, εσύ. Το θυμάμαι και εγώ. Είχα μια φίλη Ευδοκία. Ναι, ναι, Φεβρουάριο πριν, ναι, κάπου εκεί. Όχι 31 Ιουλίου με την καμία.
2: Επειδή χορεύεται το ζεμπέκο τη Ευδοκία.
0: Α, λε από εκεί, ρε φίλε, ναι. Α, ξέρει και πότε είναι η γιορτή τη Ευδοκία, επειδή χορεύει το ζεμπέκο τη Ευδοκία.
1: Και επειδή είναι η αδερφή μου.
0: Έλα, ρε φίλε, πε το μα, έτσι. Λοιπόν, Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων.
1: Και ο Μπέλο.
0: Ναι, οκ. Η γενέθλια μέρα λέει του Χάρι Πότερ.
2: Να ο Χάρι Πότερ.
0: Να τους ο Χάρι Πότερ. Και Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
2: Τι είναι αυτό?
0: Φύλακε του πάρκου.
2: Είχαμε και εμείς φύλακα στο πάρκο, αλλά μας τα βγάλανε.
0: Ποιο, πού, σε ποιο πάρκο?
2: Εκεί στο γήπεδο το δικό μας, τον ξυλώσαν το Δήμος Αθηνών, τον ξυλώσαν το φύλακα και τώρα γίνεται μακελιό μέσα.
0: Αλήθεια. Σήμερα γιορτάζει πάντως ο φύλακας.
2: Χρόνια πάνω στο φύλακα. Τουλάχιστον στο φύλακα που έχουμε στο στρέφι, στο άλλο γήπεδο.
0: Α, έχουμε και ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν και φύλακες στα πάρκα, έτσι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Άκου να δεις τι γίνεται.
1: Φύλακες έχουμε, πάρκα έχουμε.
2: Όχι.
0: Πάρκα, δεν ξέρω τώρα αν έχουμε. Κάτσε να μην χάσουμε τις διαφημίσεις. Γιατί είσαστε τώρα εδώ πέρα πειρασμός. Λοιπόν, άκου. Το 1801 ο Λόρδος ο Έλγιν, από τα Ελγίνια. Να τη μαθαίνετε και πέντε πράγματα εδώ πέρα. Μεταφέρει την πρώτη μετόπη, από εκεί ξεκίνησε, από το 1801. Σιγά σιγά. Μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
2: Εγώ με
0: το ένα κομματάκι.
2: Μετόπι
0: ένα...
2: στο κινήτο, ξέρω.
0: Α, εδώ το πρώτο κομματάκι το μετέφερε το 1801. Ο Έλγιν κουτσουκούτσου τα πήρε τα Ελγίνια. Και άντε να τα πάρει πίσω τα Ελγίνια.
2: Είναι δικά τους.
0: Ναι, λένε. Λένε. Μ' αρέσει χρυσή που λέγαμε, είμαστε έτοιμοι να τα πάρουμε λέει, πίσω να γίνει. Έχει σταματήσει τώρα γι' αυτό το
2: θέμα.
0: Ναι, κάτι άκουσα. Δεν θέλω ούτε να το συζητήσω.
1: Έχει γίνει χρυσή εκκλησία σαν τα γήπεδα.
2: Ξέρεις πόσο θέλεις για να ανέβεις στην Ακρόπολη?
0: Πόσο θέλεις, αλήθεια?
2: Για πες ένα νούμερο.
0: 25 ευρώ.
2: 30.
0: 30 ευρώ, ε. Είναι μαζί με την επίσκεψη όμως στο μουσείο, από ό,τι ξέρω, ρε.
2: 30 ευρώ.
0: Πολλά, ε.
1: Ναι. Για το μουσείο της Ακρόπολης θα έλεγα ότι είναι λίγα.
0: Ναι, σαν μουσείο είναι τρομερό, αλλά επειδή δέχεται τεράστιο αριθμό επισκεπτών, παύλα τουριστών, Έλληνες έπρεπε να ήταν τουλάχιστον το μισό, ρε φίλε. Να μην σου πω δωρεάν, 10.
2: Τα παιδιά
0: 10, αλλά δεν ξέρω τα σχολεία όταν πηγαίνουν. Φαντάζομαι ότι έχει καλύτερες τιμές.
2: Δεν ξέρω,
0: ναι. Θα σε γελάσω. Η κυρία Μενδών είναι, όχι. Okay. Ποια κυρία είναι εκεί πέρα στα.
2: Άλλη κυρία είναι.
0: Τέλος πάντων, άστο γιατί. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης. Ακούτε Πασχαλίδη? Είχε γεννηθεί στην Καλαμάτα ο Μίλτος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Αγόρι μου, το βλέπεις ο άνθρωπος ήταν και επίπεδο.
2: Καλλιτέχνης.
0: Ρε φίλε, το έντεχνο. Το εσύ τώρα εκεί, λαϊκούρα, ή Μάρτο.
1: Ακούμε και έντεχνο, ακούμε και λαϊκούρα, ακούμε και λίρα.
0: Ο άνθρωπος χορεύει, κάνει ράνι, είναι υπέρ του πολιτισμού, ρε φίλε.
1: Ακούμε και λίρα.
2: Πετέκι.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Πετέκι, λουλούδια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, εν μέσω πυρκαγιών. Ευχόμαστε ολόψυχα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το μαρτύριο. Βεβαίως με ευχές δεν γίνεται τίποτα. Μανώλη, γίνεται τίποτα? Να σου πω ότι για πες για την Παργά που έχεις πάει απάνω.
1: Είναι ένας προορισμός αγαπημένος.
2: Ναι.
1: Εδώ και τέσσερα χρόνια, εδώ και πέντε χρόνια είναι η τέταρτη φορά που τον επισκεφτούμαστε. Φέτος πνίγηκε.
0: Πνίγηκε από κόσμο.
1: Δηλαδή, οι δύο από τις πέντε βραδιές που καταφέραμε να πάμε Πάργα για βράδυ, την πρώτη βραδιά φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε.
0: Τώρα, σώπα,
1: μιλάμε για,
0: πολύ,
1: για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Έτσι. Ελάχιστοι Έλληνες.
0: Ελάχιστοι,
1: Πάρα πολύ

0: Βαλκάνη, πάρα πολύ Βαλκάνη, έτσι, με πολύ πολύ ακριβά αυτοκίνητα, στη μισή τιμή, καταλάβατε τώρα από πού, οι θάλασσες μαγικές.
1: Από πού ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω, Αλβανία.
0: Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, αυτά.
1: Αφήνουν λεφτά.
0: Αφήνουν, ήταν όλα τα μαγαζιά γεμάτα, υπήρχαν πολύ ωραίες παραλίες έτσι κι αλλιώς, αλλά ανακαλύψαμε φέτος και άλλες οι οποίες είναι διαμάντια πραγματικά.
1: Εσύ
0: που δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
1: Τις ανακάλυψες εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, φίλε.
0: Λίγο ρωτάς, λίγο ανακαλύπτεις.
1: Detective. Και... Detective Χάτζημαν παραλίων. Detective παραλίων. Κάτσε γιατί έχουμε γραμμή. Πρέπει να βγάλουμε σφήνα και έναν πελάτη.
0: Αμέ.
1: Και έναν ακροατή.
0: Για να δούμε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, άρχοντες.
1: Αυτά είναι, είδες. Γι' αυτό το βλέπω. Ήξερα εγώ ότι θα μας το πει έτσι. Γεια σου φιλαράκι μου, καλό.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος από το Πειραιά. Δεν καταλάβατε.
1: Κάτσε λίγο γιατί έκανε διακοπή. Είσαι ο Αλέξανδρος.
2: Από το Πειραιά.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε από τον Πειραιά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Χάτζημαν, προφανώς τον Μανώλη μου εκεί.
0: Καλώς ήταν.
2: Και προφανώς θα πω και μια καλησπέρα που με τιμή μου να την πω στον επόμενο, διότι ναι, με τον ακούω πολλές φορές σε κουπές του Βασίλη του Γερασίμου και του φίλου μου εδώ του Δημήτρη του Σωτάκη, αλλά δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ μαζί.
1: Του Σωτήρη.
2: Και μιλάω για του Σωτήρη τον Μπέλο, ναι, προφανώς.
1: Σωστά, σωστά.
2: Προφανώς. Είναι μεγάλη τιμή που μιλάμε με τον πρόεδρο. και προφανώς.
1: Έτσι. Και πού να τον δεις από κοντά, φίλε, και πού να τον δεις από κοντά. κλέβει την παράσταση, μόνο αυτό σου λέω. Κλέβει την παράσταση.
3: Δεν έχω κουρευτεί.
2: Δεν έχω καθόλου. Καταρχήν είναι πολύ ετοιμόλογος, είναι κάτι που μου αρέσει στους ανθρώπους. Δεν με απασχολεί ότι είναι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αυτό προφανώς δεν με απασχολεί καθόλου και το ξέρεις. Δηλαδή το ξέρεις, είμαι δικαιωμένος στην
3: Ελλάδα. Εννοείται.
2: Αυτό το ξέρετε πραγματικά, δεν με απασχολεί. Καταρχήν δεν έχω την παλότητα με τους άλλους φιλάδους.
0: Αυτό θα έλειπε, ναι. Είμαστε παρέα πρώτα από τους
3: χαβαλές να γίνεται.
2: Ακριβώς. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο χαβαλές που κάνει ο φίλος ο Σωτής με μητέπτω Νικός, αν πήρε και εκείνος.
3: Εννοείται.
2: Καλό με το δικό του όνομα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χαβαλές αυτός που κάνει ο φίλος, συνεπώς ο φίλος ο Σωτήρης. Και είναι κάτι που μου αρέσει, δηλαδή άλλο να πειράζω και να με πειράξει και να φτάσω στην αγραγή και άλλο να ξεφύγουμε από εκεί και να πάμε αλλού μετά και να αρχίσει να προσβάλλει στον άλλον ή να υψώνει φωνή ή και το χειρότερο ακόμα να κάνει επεισόδιο να έρθει στα χέρια. Δηλαδή
3: δεν υπάρχει λόγος, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι που το πεθάνουμε.
3: Αυτά είναι για τις πιτσιρικάδες που είναι 18 χρονών για να περνάει η ώρα τους.
0: Ο κύριος δίπλα είναι χούλικαν με φράκο, να ξέρεις.
2: Ο φίλος Σωτηρής.
0: Βεβαίως.
1: Με φράκο.
2: Εγώ το τι χούλικαν είμαι, Μανολιά, σε αυτό το πετύχει.
0: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή μπορεί και να εκτεθώ, αλλά χουλικάνος με βερμούδα.
2: Δεν εκτέθηκε καθόλου μέσα στο Γιάννα, ακριβώς.
1: Αλέξανδρε, πήγες διακοπές, είσαι διακοπές, πού βρίσκεσαι, τι έχεις κάνει?
2: Δεν είμαι σε διακοπές, είμαι στον Πειραιά, στον Πειραιά. Να σας πω παιδιά την αλήθεια, είχα σκοπό να φύγω, αλλά μόνο αυτή την τραγωδία των ανέμων, τη ζέστη και των πυρκαγιών, προφανώς πήρα μια αναστολή στις αποφασίες μου να φύγω, γιατί δεν ξέρω πού ακριβώς να πάω και να με πιάσει φωτιά. Γιατί όμως καταλάβατε, όπου και να πας τώρα δεν είσαι ασφαλής.
1: Άστα.
0: Και πουθενά να μην πας μπορεί να σου έρθει η φωτιά στο σπίτι, να ξέρεις. Όπως την πάτησα εγώ σήμερα.
2: Σαφώς είναι Μανώλη και προφανώς θα σου έρθει στην επιτρία μια κιλόμετρα της φωτιάς για τους ανθρώπους, τους προσβέστες που χάθηκαν πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντός τους για να σώσουν ό,τι μπορεί να περισσώσουν από αυτό. Έχουν αφήσει αυτοί που βάζουν τις φωτιές. Γιατί μου πει κανένας ότι τις φωτιές δεν τις βάζουν κάποιοι?
1: Όχι, πλέον είναι δεδομένο και αποδεικνυόμενο ότι οι φωτιές μπαίνουν από ανθρώπινα χέρια.
0: Οι φωτιές μπαίνουν τυχαία, να τα αφήσετε αυτά που ξέρετε.
1: Ναι, τυχαία.
2: Ακριβώς. Και δηλαδή, εχθές το βράδυ, ρε παιδιά, έκλαιγε η ψυχή μου που έβλεπα να κοινά και από εκεί ο φίλος μου Δημήτρης, χωρίς να ξέρει ότι και πολύ. Καλώς τον πούμε με την Κρήτη, και από τον εσύ ανθρώπους φίλους και από τον Πειραιά από όλους τους κριτικούς. Συμπατριώτες του. Αλλά βάσει αυτό που θα πω είναι με μαύρο δάκρυ, έκλαιγα χθες που έλεγα από το φοινικό δάσος της Πρέβελης.
1: Ευτυχώς, Αλέξανδρε, το σώσανε, το ψιλοσώσανε.
3: Για δεύτερη φορά.
1: Για δεύτερη φορά. Και τη μονή, να ξέρεις εκεί, και το μοναστήρι είναι απίστευτο. Δεν ξέρω, έχεις κατέβει, έχεις δει?
2: Δυστυχώς δεν έχω κατέβει, αλλά.
1: Θα πάθεις πλάκα.
3: Να κατέβεις είναι πολύ ωραίο.
0: Το έχω περπατήσει.
2: Έχω πολλές φορές την ευκαιρία να κατέβω Κρήτη, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από όλο το νησί της Κρήτης, όχι μόνο από το Ρέθυμνο που ήταν η φωτιά, αλλά και από τα Χανιά και από το Λασίδι και από το Ηράκλειο και από παντού. Και κάναμε συμφέρον τη ζωή κάτω αυτή τη βλακία να μην πάω, γιατί ήμουν εργαζόμενος τότε σε εξωτερική δουλειά και δεν προλάβαινα να φύγω να πάρω πλοίο από τον Πειραιά και να κατέβω στην Κρήτη. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία τους έχω επισκεφθεί ότι θα, είτε εγώ θα έρθω στο νησί να τους επισκεφτώ και να κάτσω κάνα δύο μήνες ή να έρθουν αυτοί στον Πειραιά και να με δουν. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά, φίλε Δημήτρη, χωρίς να το ξέρεις. Και τα αγαπώ πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλούς δρόμους με τους κριτικούς φίλους.
1: Είναι καλή κριτική, είναι καλή, είναι καλή, Αλέξανδρε. Είναι. Βέβαια υπάρχουν και κακοί. Έτσι, υπάρχουν και κακοί. Παντού, ρε φίλε.
2: Απλά
0: πίνουν λίγο παραπάνω.
2: Να σου πω κάτι, Δημήτρη μου. Αυτό το έχει η Ελλάδα. Δεν είναι Κρήτη μόνο.
1: Όντως. Συνεπώς,
2: γιατί να ρίξω αυτό στην Κρήτη, αφού θα δει με συγχώρηση η Αττική και ο Πειραιάς που εγώ για παράδειγμα είναι χασίε παρθένε προ του κριτικού.
1: Όχι, μόνο σε όλα τα μέρη υπάρχουν και καλοί και κακοί. Εντάξει, οκ.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εγώ σου εύχομαι να πας διακοπές, Αλέξανδρε, έστω και τώρα, ακόμα Ιούλιο έχουμε.
1: Καλά, δεν έχουμε πάει περισσότεροι. Μην κοιτάς που έχεις πάει εσύ. Οι περισσότεροι δεν έχουμε πάει, Μανολάκι μου.
0: Δεν έχω πάει μόνο εγώ.
1: Σωτήρι, και Σωτήρι, μια μέρα έχει πάει. Δεν έχει. Τι δεν έχει πάει.
2: Δύο. Εγώ πρόλαβα και πήγα τρεις.
1: Α, όπα, να το και ο Αλεξάνδρος.
2: Ναι, πού? Στενή
1: Εύβοιας. Ωραία,
3: ωραία.
2: Και μου αρέσει πάρα πολύ στενή, γιατί σχεδιάζει, όπως είχα πει, το πράσινο με το νερό.
1: Ναι, ναι, ναι, τρομερό.
2: Και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Στη στενή έχει το ποτάμι εκεί πέρα και τις δύο ταβέρνες που είναι πάνω και κοιτάνε το ποτάμι. Σωστό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μου αρέσει
2: πάρα πολύ.
1: Το νάτιμο, πάντως, παιδιά, πραγματικά, όπου και να πούμε, είναι πόσα πολλά όμορφα μέρη έχει η Ελλάδα. Άπειρα. Άπειρα.
0: Και στο πλακόστρο εκεί πέρα που έχει το καφενεδάκι δεξιά με τα
1: γαλακτοπούρεκα. Ο άνθρωπος είναι κινητή γεωγραφία, ρε φίλε. Πάπα, του να μη σε ματιάσει.
2: Γενικά, παιδιά, η Χαλκίδα είναι πανέμορφη.
1: Όντως, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Είναι πανέμορφη η Εύβοια.
3: Και πιο ωραία είναι η Βόρεια Εύβοια.
2: Ναι,
1: εντάξει.
2: Α, δυστυχώς δεν έχουν καυτεί κατά κάθε γράμμα.
1: Και σκέψου, αλλά μπράβο, αυτό θα έλεγα. Και σκέψου να μην ήταν καμένοι, έτσι. Και σκέψου να μην ήταν καμένοι.
2: Αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω. Τέλος πάντων, για να
1: φύγω
2: και μην είσαι και ένα άλλο ο κρατής.
1: Έγινε, Αλεξανδράκο μου, να σε καλά, φίλε.
2: Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Να δώσω τη χαρά μου στον κύριο Σωτήρη Μπέλο που τον γνώρισα σήμερα. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ μαζί. Την ευχαριστία μου στον Δημήτρη το Στρατάκη που μου δώσε την πιθανότητα από τη δυνατότητα πάλι να μιλήσω μαζί του και προφανώς με τον φίλο μου τον Χάτιμα γιατί ήταν στις διακοπές και δεν έχω μιλήσει αρκετό καιρό μαζί του.
0: Να σε καλά.
2: Θα σας ευχηθώ, παιδιά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Να είμαστε καλά, Αλέξανδρε, υγεία.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
2: Και να έχετε υγεία και να περνάτε πάντα καλά με τη οικογένειά σας.
1: Έγινε, φίλε.
0: Να σε καλά.
2: Σας υπερευχαριστώ, καλό σας βράδυ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, εμείς, να σε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ωραίος ο Αλέξανδρος, αρρώστιο και ο Χάτζημαν. Όπου και να πει οποιοδήποτε ακροατής.
3: Ταβέρνα γλυκό. Τα ξέρω.
1: Ξέρει, ταβέρνα γλυκό, ναι, ναι, ναι. Τα πλακόστρο, τα πάνω κάτω, θάλασσες, βουνά. Πόσα δέντρα έχει γύρω γύρω.
3: Τώρα έχω κάνει έτοιμα στο δήμαρχο.
1: Ναι.
3: Ο τόπος μπροστά μου.
1: Σε ποιο
3: περνάει,
1: δήμαρχο.
3: Περιστερίου.
1: Α, ναι.
3: Να μου το
1: στο Μαχαντουρίδη.
3: Να μου το κάνει πλακόστρο το με νερό να τρέχει.
1: Wow.
3: Για να έρχεται ο Χάτζημαν.
1: Καλά, έρχεται έτσι κι άλλο τρέχει.
3: Όχι, να έρχεται με το νερό μπροστά να τρέχει.
1: Α, ναι, θέλει το νεράκι. Θέλει το νεράκι.
3: Να βλέπει το νερό να τρέχει, να ρέει.
1: Πώς το λέει το τραγουδάκι, ρε.
3: Ήσυχο, ήσυχο.
1: Ήσυχο, ποταμάκι. Τι, πες. Είναι ψέματα.
0: Θα δώσω την καλησπέρα μου, ναι, τους χαιρετισμούς μου και εύχομαι να είναι δροσερά με λιγότερη υγρασία στο φίλο το Γρηγόρη κάτω στη Λάρνακα, στην καλύτερη παραλία στη Φινικούντα στη Λάρνακα.
1: Ναι, ρε,
0: γεια σου, Γκρέγκορη.
1: Ωραίος ο Γκρέγκορη, είναι τακτικός ακροατής. Να ξέρεις, μιλάω και με τον Γρηγόρη κατηδίαν. Είναι πολύ καλό παιδί. Μας έχει καλέσει τη Λάρνακα. Αλλά...
0: αυτό είναι λάθος.
3: Έχει πολύ γρασία, ρε φίλε Γρηγόρη.
1: Ναι, μωρέ, μας χαλάει γρασία. Δεν ερχόμαστε, Γρηγόρη, γιατί έχει πολύ γρασία. Αλλιώς εκεί θα ήμασταν. Τώρα ήδη.
0: 95%.
1: Όντως, ρε φίλε, Κύπρος λέει ότι έχει πάρα πολύ γρασία.
0: Και 45 βαθμούς είχα σκάσει εγώ εκεί στο αεροδρόμιο στη Λάρνακα.
1: Για τι εποχή?
0: 1993.
1: Όχι, τι εποχή. Αύγουστος. Α, είσαι ένα Ελδίκ.
0: Αύγουστο 6.
1: Ελδικάριο, ήσουν.
3: Ό,τι και να πα. Και Ιούλιο να πα, χειρότερα είναι.
1: Αλήθεια. Να. Ποια εποχή είναι που δεν έχει υγρασία?
3: Μέχρι το Μάιο.
0: Ποτέ.
1: Μάιο.
3: Όσο πιάνει ζέστη, έχει πιο πολύ υγρασία.
1: Δηλαδή, Απρίλιο είναι καλά.
0: Όχι.
3: Όχι.
1: Πότε να πάμε, ρε φίλε?
3: Ενδιάμεσα.
1: Τι ενδιάμεσα?
3: Θα μα πει ο Γρηγόρης.
1: Γρηγόρη, πες μας πώς να έρθουμε να μην έχει υγρασία, γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι.
0: Να μας φτιάξω, Γρηγόρη. Και
1: μας πιάνει η υγρασία τη μέση.
0: Λοιπόν, να τα κοκαλά μας.
1: Είναι πολύ καλό παιδί πάντως. Είναι πολύ καλό παιδί. Νομίζω δουλεύει σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο και κάτι σε νοσοκομείο δουλεύει, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
0: Υπομονή με τη ζέστη, θα του πω εγώ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, έχει συνηθισμένη και θα έρθει
3: και,
1: θα έρθει και Χανιά τέλος Αυγούστου. Αν είμαι κάτω, που δεν νομίζω να είμαι τότε. Θα συναντηθούμε. Δύσκολο όμως, διότι είναι μια εποχή η οποία ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Ξεκινάνε υποχρεώσεις.
3: Θα παίξεις στοίχημα.
1: Τι εννοείς?
3: Τον Αύγουστο.
1: Πάντα ρε φίλε, παίζω. Τι τον Αύγουστο θα παίξεις στοίχημα? Λοιπόν, τώρα που λες για στοίχημα, είδες τι έπαθε ο Φκάρας ο Παντελίδης, ρε φίλε? Δηλαδή πολύ άτυχο το παλικάρι.
0: Το ακούσαμε πριν λίγο. Να σου πω στον δρόμο.
1: Σοβαρός τραυματισμός στο φιλικό, λέει, με την Athens Καλυθέα. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός φιλικό με την Athens Καλυθέα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Λοιπόν.
0: Να κάνω εγώ μια χαζή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Και συγγνώμη τώρα από όλο τον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Το φιλικό του Παναθηναϊκού πότε έγινε?
3: Σήμερα.
0: Σήμερα,
1: ναι.
0: Χθες δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ναι, μάλλον.
3: Σήμερα παίζανε οι παίκτες που δεν,
1: που δεν έπαιξαν. Ναι, ναι. Και εκεί την πάτησε. Και, τώρα... και μάλιστα κατά τη διάρκεια 45 λεπτά, όχι.
0: Όταν έχει τύχει.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό μπορεί να το παθεί τώρα. Λένε ότι αν επιβεβαιωθεί το εύρος του τραυματισμού, θα μείνει έξω.
3: 9 μήνες.
1: 9 μήνες.
0: Πάει σε ζώνη.
1: Τι έπαθε το παιδί?
3: Το ξέρω από μένα, κύριε Στρατέκη.
1: Τι για πες, τι έχει παθεί?
3: 9 μήνες.
1: 9 μήνες. Ίδιο τραυματισμό. Κάταγμα κνήμης και περώνης.
3: Ό,τι πιο εύκολο μπορεί να φανταστεί και ό,τι πιο απλό.
1: Ωραία, φίλε. Περαστικά στο Παλικάράκι. Περαστικά στο Παλικάράκι.
0: Υπομονή, καλή δύναμη και να γυρίσει πιο δυνατό.
1: Πάμε και σε ένα μπασκετικό εδώ. Τέλος ο Σερέλης από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς δεν τον θέλει το Σερέλη. Σωτηράκι, δεν το θέλει το Σερέλη ο Μπράντοβιτς.
3: Θα πάει πρώτο στο Μαρούσι, φίλε.
1: Πού θα πάει?
3: Πρώτο στο Μαρούσι.
1: Στο Μαρούσι.
0: Τα ακούσατε από τον κύριο Μπέλο.
1: Όλες οι πληροφορίες εδώ μαζεμένες. Για πάμε σε έναν ακροατή να δούμε τι γίνεται. Για να πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Έλα ρε Δημήτρη, Γρηγόρης είμαι.
1: Έλα Γρηγόρη, έλα φίλε, Λάρνακα. Φίλε, άκου να δεις, πες μας ποια εποχή δεν έχει πολύ γρασία. Γιατί είναι μεγάλοι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις, έχουν προβλήματα. Μην κοιτάς τώρα εμείς τις πιστηρικάδες τώρα.
3: Ρευματικά.
1: Πώς?
3: Ρευματικά.
4: Εδώ που μένω δεν έχει πολύ γρασία, μην φοβάσαι.
1: Λάρνακα δεν έχει, παιδιά. Λάρνακα μένει το παιδί.
4: Εγώ πιο έξω από τη Λάρνακα μένω εγώ.
1: Ναι.
4: Η γρασία δεν έχει τόσο πολύ. 5 λεπτά η θάλασσα, πας.
1: Ορίστε ρε, εσύ.
4: Με ορίστε. Τα πόδια.
1: Μας τα λύσει τα προβλήματα όλα. Κλείσε, ο Γρηγόρης. Κλείσε.
0: Κλείσε.
1: Του χρόνου τώρα πια. Του χρόνου.
0: Του χρόνου.
4: Μια χαρά. Χρόνου σας περιμένω.
0: Το Σεπτέμβριο μια χαρά είναι.
1: Το Σεπτέμβριο.
4: Άρα, το Σεπτέμβριο. Οκτώβριο πάλι.
1: Καλά, ωραία, ωραία.
3: Θα κάνουμε δουλειές το Σεπτέμβριο, φίλε.
1: Έχουμε δουλειές.
0: Κάνουμε και εκεί δουλειές.
1: Γρηγοράκι, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, εσείς?
1: Καλά, καλά, καλά. Αν θυμάμαι καλά, δουλεύεις κάπου σε κάποιο νοσοκομείο κάτω. Μάλιστα, ωραία.
4: Είναι μέχρι εκεί, μην μπορώ να πω.
1: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Εκεί, εκεί μένω. Δεν, δεν, δεν θα.
0: Τι βλέπουν τα μάτια σου?
1: Τι βλέπουν τα μάτια σου, αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Τι βλέπουν?
4: Από όλα βλέπουν τα μάτια μου. Δεν θέλει να μάθει σήμερα τι ήταν.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, άστο τώρα. Από φωτιές πώς πάτε κάτω, έχουμε κάτι?
3: Τίποτα, τίποτα.
4: Κάτι είχαμε λίγες μέρες πριν.
1: Να μην και εγώ είμαστε ρε φίλε.
4: Είχαμε και μια μαλακία με κάτι πυρομηχανιά, κάτι που κάνανε κρίξεις.
1: Α, όπα, ναι.
4: Πήγανε 41 βαθμού να καταστρέψουν εκρηκτικά. Καταλάβεις τι έγινε.
1: Ωρε φίλε.
4: Γίνεται 41 βαθμού να πάνε να καταστρέψεις Αύγουστο καιρό.
3: Γίνεται μόνο έτσι.
4: Ιούλιο.
1: Γίνεται φίλε, άκου να δεις. Δύο πράγματα σκοτώνουνε. Μάλλον δύο από πολλά. Το ένα είναι η ταχύτητα και το δεύτερο η βλακεία.
3: Δεν το είπες καλά, το είπε καλά.
4: Εγώ λέω Γάλλος πως. Μια είναι το κάπνισμα και άλλη είναι το ποτό.
1: Καλά είναι και το κάπνισμα και το ποτό. Εντάξει, αλλά.
3: Ευτυχώς
1: θα ξέρω τι, τι λες.
0: Εγώ θα προσθέσω και τον τζόγο.
1: Δεν σκοτώνει μωρό ο τζόγος.
0: Σκοτώνει.
1: Έλα μωρό που σκοτώνει ο τζόγος.
0: Σκοτώνει κάθε.
1: Εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο της βλακείας λοιπόν.
0: Σκοτώνει κάθε λογική.
4: Έτσι.
3: Δεν έχετε πει το καλύτερο που σκοτώνει.
1: Ποιο?
4: Τώρα είναι στα Χανιά που
3: με τρία γράμματα.
4: Στην Κρήτη μόνο οι φωτιές δεν είναι ή κάτω αλλού?
1: Είναι παντού. Και στην Κρήτη φίλε, και στην Κρήτη είναι, αλλά είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα πλέον. Άστα εδώ τραβάμε λουκί μεγάλο. Τέλος πάντων.
0: Δεν αγαπάμε τη χώρα μας, θα πω εγώ.
1: Είναι στο ρέθιμο στον... εντάξει, δεν
0: εγώ
1: αγαπάμε.
0: Εγώ έτσι το λέω, τώρα από εκεί πέρα.
4: Η βλακία μας πάει σύννεφο δυστυχώς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ρικοράκο μου, τίποτα ρε φίλε, εσύ πες μας τον Ολυμπιακό πώς το βλέπεις.
4: Εγώ, εντάξει, Ολυμπιακό, θα σου πω την πρόβλεψη μου, τι βλέπω στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι. Ναι.
4: Προβλέπω ισοπαλία στο πρώτο και να κερδίζει το δεύτερο.
1: Ισοπαλία στο πρώτο, στο Καραϊσκάκι και να κερδίζει την Ολλανδία.
4: Ναι.
1: Οκ, okay, το κρατάμε.
0: Μακάρι.
4: Θυμάσαι που σου λέγα για την Wolfsburg ότι θα παίζει κατηγορία.
1: Για ποια, για ποια.
4: Ήμουν μοναδικός για την Wolfsburg.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο.
4: Και τόσα πολλά που είχα πει, τώρα θυμάμαι για αυτά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ωραία, εντάξει, θα δούμε. Πάντως θα περάσει. Θα περάσει ο Ολυμπιακός. Αυτό έχει σημασία. Να σε καλά, φιλαράκι, να σε καλά. Να έχεις υγεία. Να έχεις υγεία. Έγινε, θα το κανονίσουμε. Κοίταξε, κοίταξε. Εννοείται όταν θα έρθει στην Αθήνα να έρθει από το σταθμό 1. Και δεύτερον, αν το ξαναπεί και άλλη φορά θα έρθουμε.
0: Είναι απειλή αυτό.
1: Και εκεί είναι πρόβλημα, έτσι.
4: Δεν είναι απειλή. Μία ώρα και 15 λεπτά είναι η διαδρομή, παραλαμβάνω.
1: Έγινε, έγινε, έγινε. Άντε. Να σε καλά, να σε καλά, Γρηγόρη μου, να σε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, πάμε στο... Όπα, δεν έχουμε άλλη γραμμή, δεν έχουμε. Ωραίος ο Γρηγόρης, ε. Πολύ καλό παιδί.
0: Μια χαρά. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στον γίγαντα Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Γίγαντα, όντως.
0: Καλησπέρα, Μάνο μου.
1: Ο οποίος λέει πιο κόσμιες εκφράσεις. Τι να κάνουμε, μάλλον.
0: Και
1: τώρα
0: έχει δίκιο.
1: Ξεφύγαμε λίγο. Ξεφύγαμε λίγο. Θα τον βγάλουμε σε λίγο. Θα τον βγάλουμε στον αέρα. Μάνο, ετοιμάσου. Θα σε βγάλουμε στον αέρα. Μας πεις και δύο πραγματάκια. Δεν είναι μόνο η σημερινή εκπομπή χαβαλές. Χαβαλές. Δεν είναι χαβαλές.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι και χαβαλές.
3: Διασκεδαστική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέμε,
1: δεν είναι μόνο τηλεφωνία.
0: Λέμε αλήθειες με το δικό μας τρόπο.
1: Θα πούμε, θα κάνουμε και τη βόλτα μας στα διεθνή νέα. Θα βγάλουμε αργότερα και το φίλο μου τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο, με τα ωραία του. Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται και στη FIFA και στην UEFA. Ο χαμός, ο κακός.
0: Ο κύριος Μάνος είπε για κόσμιες εκφράσεις, οπότε δεν θέλω να εκφράσεις.
1: Όχι, όχι. Ο κακός ο χαμός, ναι, ναι. Είναι απίστευτο.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ το χρήμα έκανε το πάρτι του.
1: Έκανε το πάρτι του, δεν λες τίποτα. Έκανε το πάρτι του. Προσπαθώ να δω τώρα εδώ κάποια πραγματάκια. Για το Σερέλη πήγα να πω. Ναι. Για πες μας, για το Μαρούσι, είπες.
3: Εγώ πιστεύω θα πάει πρώτος στο Μαρούσι.
1: Ο Μπραντόβιτς θα φέρει το επιτελείο του γενικότερα, το δικό του.
3: Έχει φέρει το δικό του και λογικά θα πάει και με τον Θεοδόρο.
1: Ο Παπαθεοδόρου.
3: Του Αμαρουσίου προπονητής.
1: Αλήθεια λες τώρα. Από πού και ως πού.
3: Νομίζω κάπου έχουν ξανασυνεργαστεί πάντα.
1: Με τον Ομπράντοβιτς.
3: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Ήρθε και κούμπωσε δηλαδή ο Παπαθεοδόρου τώρα εδώ.
3: Τώρα μπορεί να μην χωρέσει να σου πω, γιατί έχει Μπατίστ, Διαμαντίδη. Τι άλλο έχει πάρει.
1: Δεν έχει. Δεν είναι στο άμεσο τεχνικό επιτελείο τον Μπράντοβιτς, Διαμαντίδης και. Είναι εκτός. Εκτός επιτελείου τεχνικού είναι ένα βήμα μετά, θεωρώ. Έτσι δεν είναι.
3: Ένα βήμα μετά.
1: Δηλαδή στο άμεσο επιτελείο το τεχνικό είναι άλλη.
3: Έχει
1: είναι...
3: δύο δικούς του από ό,τι ξέρω σίγουρα. Είναι δύο δικούς.
1: Ναι, εντάξει, okay. Εντάξει.
3: Αλλά φίλο... κάπου είχε ακουστεί η τράμπα Παπαθεοδόρου με...
1: Ο φίλος σου βλέπω δεν παίρνει ακόμα τηλέφωνο. Ποιος? Φοβάται μάλλον, φοβάται.
3: Φοβάται, έχουμε βάλει κι άλλο στοίχημα.
1: Τι στοίχημα, κι άλλο.
3: Έχεις ανοίξει το κινητό σου.
0: Μου ήρθε κάποια ειδοποίηση για ένα χρηματικό ποσό.
3: Πάραμε στοίχημα προχτές.
1: Εκ νέου.
3: Με πήρε.
1: Πάει το πρώτο.
3: Άμα δεν είσαι Κοτόπουλο, του λέω εγώ Κοτόπουλο.
1: Έτσι είπε, σε αποκάλεσε Κοτόπουλο.
3: Κοτόπουλο, όπως το λέω, με είπε Κοτόπουλο.
1: Φίλε.
3: Θα παίξουμε, μου λέει, άλλο ένα ίδιο νούμερο. Ναι. Ότι η ΑΕΚ θα είναι τρίτη φέτος στο πρωτάθλημα.
1: Η ΑΕΚ θα είναι τρίτη.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Πρώτη, δεύτερη θέση βάζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Και την ΑΕΚ τρίτη. Το στοίχημα είναι αυτό, ότι η ΑΕΚ θα είναι τρίτη.
1: Τι δουλειά τώρα έχετε με την ΑΕΚ, φίλε.
3: Αυτό ήθελε να βάλει.
1: Περίμενε, και εσύ είσαι υπέρ τη ΑΕΚ ότι δεν είναι τρίτη, για να καταλάβω τι στοίχημα είναι αυτό τώρα. Ποιο κερδίζει καταρχά.
3: Εάν η ΑΕΚ.
1: Εσύ κατάλαβε, κάτσε μόνο.
0: Κερδίζει ο Χάτσμα 3.000.
3: Εάν η ΑΕΚ βγει πρώτη ή δεύτερη,
1: ναι.
3: Χάνουμε και δύο.
1: Εάν η ΑΕΚ χάνεται και δύο, αν βγει πρώτη ή δεύτερη. Εσύ ρε παιδί μου, υπέρ ποιάνει ομάδα πριν τη ΑΕΚ.
3: Του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργο υπέρ του Ολυμπιακού. Για πρώτη ή δεύτερη θέση.
1: Ναι. Έχετε βάλει τέτοιο στοίχημα.
3: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Αυτό το στοίχημα τώρα είναι. Να μην πω τώρα.
3: Γιατί.
1: Υπέρ την ομάδα μας θα βάζουμε, όχι υπέρ την ΑΕΚ να μην βγει πρώτη δεύτερη.
3: Υπέρ την ομάδα μας είναι, φίλε.
1: Τέλος πάντων.
3: Αν βγει η ΑΕΚ πρώτη δεύτερη, πάει, τελειώσαμε. Χάσαμε και δύο.
1: Αν βγει η ΑΕΚ πρώτη δεύτερη, χάσαμε και δύο.
3: Θα
1: μα το θέμα δεν είναι να χάσει και δύο.
3: Θα κερδίσει ο Χάτσμαν.
1: Κάποιος πρέπει να κερδίσει.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα για τον Τζόγο πριν.
1: Ναι, τρέλα, ε. Τρέλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπάσκετ, παιδό, κανένα στοίχημα κανονικό έχετε βάλει.
3: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, τι για πε. Ποιος θα πάρει το αυτό, έτσι. Και θεωρείς τώρα ότι φοβάται, γι' αυτό δεν παίρνει και τηλέφωνο.
3: Του χαρίζω και τρεις νίκες.
1: Τι τρεις νίκες του χαρίζεις.
3: Αβάντζο.
1: Ωραία, φίλε. Έχει ανοιχτεί πολύ.
0: Όταν είναι λάρτζο άνθρωπος.
1: Ρε φίλε, κάτσε, συγγνώμη τώρα. Αυτή η αυτοπεποίθηση από πού ορμόμενη.
3: Έτσι την έχω δει, ρε φίλε.
1: Α, την έχεις δει. Όχι λόγω μεταγραφών.
3: Όχι, έτσι την έχω δει.
1: Α.
0: Είναι ο ίδιος που έλεγε ότι θα κερδίσει 3-1 Παναθηναϊκός πέρσι.
1: Δεν φταίω εγώ, φίλε. Δεν φταίω εγώ, φίλε.
3: Έχω τρόπο εγώ.
1: Τι τρόπο έχεις?
3: Μετά που θα φάει.
1: Αυτό, φίλε, δεν το ξεχνάει κανένας. Αυτό το 3-1 που το έλεγες, το ξανάλεγες, το ξαναματάλεγες και έχει ξεκινήσει νομίζω από 3-0. Ε, από 3-0 νομίζω έχει ξεκινήσει.
3: 3-1.
1: 3-1 από την αρχή.
3: Δεν είχα πλέον και εσύ, θα σφίξει δύο μάτσι.
1: Το αρχίσουμε. Βασούλα. Την τσαρούχα τώρα. Μας έφτιαξε η βασούλα τώρα. Ξεκινήσαμε τώρα πάλι. Τσαρούχα και βασούλα.
3: Ούτε τα είχαμε 96-32 βολές.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
3: Ένα μάτσο ολόκληρο.
0: Κλείστε το μικρόφωνο.
1: Ναι, το κλείνω. Καταρχάς είναι και παγιάτικα τώρα αυτά. Εντελώς.
3: Εγώ περιμένω τον άλλον να έρθει από το εξωτερικό να πει τα δικά του τώρα.
1: Ποιο είναι από το εξωτερικό?
3: Ο φίλος.
1: Ο Γεωργής.
3: Ναι, ο πρόεδρος.
1: Θα βγει.
0: Για να πούμε λίγα φρέσκα.
1: Ναι.
3: Μπορεί να βγει στο τέλος για να κάνει.
0: Τα κατάφερε και γλίτω στο έμφραγμα αυτό του Παναθηναϊκού.
1: Όπω φίλε, τι πήγε.
3: Εγώ χτες την έκλεισα.
1: Φίλε, απαράδειγμα του Παναθηναϊκού.
3: Την έκλεισα. Είχα ένα παλικάρι που έπρεπε να του λέω φίλε, κλείσει. Μου λέει κλείνω, τι χρωστά τίποτα.
1: Κατέβηκε πάξη, φίλε, έβαλε την μπάλα κάτω. Δεν ξέρω, θέλει πολύ δουλίτσα. Δεν. Καταρχάς, φίλε, δεν έχει center forward, δεν έχει. Δεν έχει επιθετικό.
3: Έχεις
1: ο Τετέο είναι πάρα πολύ ωραίο παίχτη. Ποιον, τον. Να το δούμε γιατί ακόμα δεν τον είδαμε.
3: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Να πούμε κάτι για κάποιον που είδαμε ξανά.
1: Όπα, παιδιά, μισό λεπτάκι. Επιτρέψτε μου, μισό λεπτάκι.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Κώστας Σαμοθράκης. Παιδιά, για να συντονιστούμε, για να συντονιστούμε. Τι λες, έχει γίνει κάτι?
1: Τον περιμένουμε, μακάρι.
0: Για να δούμε μετά τις διαφημίσεις, παιδιά, Κώστας Σαμοθράκης.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211 95.

0: Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Λοιπόν, δεν θέλω να χάνουμε τον καιρό μας. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Δυστυχώς όμως η γραμμή δεν μας βοηθά. Θα τον ξαναπάρουμε εννοείται.

0: Λοιπόν, τώρα τον έχουμε όμως τον Κώστα. Είμαστε όλο αυτιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, με όσα βλέπουμε στην τηλεόραση που μας πληγώνουν και μας φωνάνε,
0: εντάξει, ναι,
1: να μας πεις είδηση για τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς αυτή είναι η ζωή. Η ζωή, έτσι, συνεχίζεται.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Λοιπόν, υπάρχει ένα καλό μήνυμα που έρχεται από τη Ρώμη.
0: Ναι, για τον
1: και αφορά το Σαλάχ Εντίν, τον Μαροκινό αριστερό μπακ, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί αυτές τις μέρες. Ο Γκασπερίνη τον απέκλει, η Ρώμα αναχώρησε για την Ουαλία, όπου θα δώσει, θα ξεκινήσει ένα 15ο προετοιμασίες, θα δώσει φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Και ο Γκασπερίνη τον απέκλεισε. Και μάλιστα το μήνυμα είναι ότι πρέπει να βρει ομάδα να φύγει. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς, ο Ολυμπιακός και η Ρώμα τα έχουν βρει. Γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια ή με τη μορφή δανεισμού. Απλά στον Ολυμπιακό περιμένουν την απάντηση του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Στην αρχή έδειχνε να ήταν θετικός, μετά ζήτησε λίγο χρόνο. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά όταν ζητάνε λίγο χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση για όσους το γνωρίζουν, βλέποντας και το Κόπα Αφρικα και το Μουντιάλ, ο αριστερός μπακ του Μαρόκου, που έχει δώσει και πολλές αστίσεις στον Ελκαμπή, και επειδή λέει ο Ελκαμπή, ίσως να παίξει το ρόλο του τελικά ο Ελκαμπή, να τον πείσει δηλαδή ότι υπάρχει ένα καλό project στον Ολυμπιακό και να έρθει στην Ελλάδα. Είμαστε είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι μπορεί έστω και ακόμα και απόψε να έχουμε κάποια καλή είδηση.
0: Ουσιαστικά να απαντήσει θετικά στον Ολυμπιακό. Είναι εξαιρετικός,
1: ναι,
0: ο μπακ πάντως.
1: Ναι, εξαιρετικός. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι ένας, ναι, αριστερός μπακ που ταιριάζει στο παιχνίδι αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Πολύ επιθετικός, mm-hmm, και καλός στα αμυντικά του καθήκοντα. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για τη θέση αυτή. Από εκεί και πέρα, απλά θέλω να δώσω κάποιες εξηγήσεις από πληροφορίες που έχω για ό,τι αφορά τον αποκλεισμό, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα.
0: Ναι,
1: για ό,τι αφορά τον αποκλεισμό του Γιάρεμτσουκ και του Ταρέμι από την λίστα.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχάς, από την ευρωπαϊκή λίστα, συγγνώμη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι αυτή η λίστα δεν είναι οριστική. Μπορεί να, ο Ολυμπιακός να κάνει δύο αλλαγές μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Όχι και τους δύο,
0: ναι,
1: αλλά έναν από τους δύο. Το ερώτημα είναι πόσο με τη Λίμπαρ απέκλεισε, πήγε με τρεις σεντερφόρ και τελικά πάει με έναν.
0: Ναι. Ξένοι απορίες πάντως, ναι, η αλήθεια,
1: ναι,
0: είναι.
1: Το ερώτημα είναι απλό. Δηλαδή, μόνο με τον Ελκαμπή, τα δύο παιχνίδια για να τραυματιστεί, η ερμηνεία που δίνεται και που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ είναι ότι μπορεί να αποκτηθείς, πώς το λένε, ο Πορτογάλος, ο Ζώτα Σίλβα, μπορεί να παίξει άνετα στη θέση αυτή, center for δηλαδή, τον είχε δοκιμάσει και πίσω από το center for στα κάποια φιλικά παιχνίδια που πήγε πολύ καλά, και μπορεί να παίξει και center for σε μια θέση που είχε αγωνιστεί και στις προηγούμενες ομάδες της καριέρας του. Εκεί ποντάρει δηλαδή, το ενδεχόμενο, αν χρειαστεί, να...

0: παίξει τη θέση αυτή ο Ζώτα Σίλβα ή ακόμα και ο Μασούρας. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνεται, αλλά παραλαμβάνω, γενικά ο Μεντιλίμπαρ είναι απογοητευμένος και από τον Ταρέμι.
1: Το θεωρεί ανέτοιμο ακόμα.
0: Ανέτοιμο, αλλά και από τον Γιάρεμτσουκ.
1: Εντάξει, τώρα το που τα λέμε δεν είναι εικόνα τώρα αυτή του Γιάρεμτσουκ. Δεν έχουμε δει το Γιάρεμτσουκ που ξέραμε.
0: Δεν ξέρω αν ο Γιάρεμτσουκ θέλει να φύγει. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να μείνει, όπως ξέρουμε, αλλά με την προϋπόθεση να πάρει χρόνο, να έχει χρόνο συμμετοχής. Και ξέρει ότι και με τον Ταρέμι και με τον Ελκαμπή προφανώς θα γινόταν ό,τι γινόταν και την περασμένη περίοδο, και γι' αυτό ζήτησε τον Ιανουάριο και πήγε στη Λιόν με τη μορφή δανεισμού. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η εξήγηση που δίνεται. Okay. Προσπαθώ να διαβάσω όσο μπορώ περισσότερο τις αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ για ό,τι αφορά τους παίκτες τους 25. Είναι 25 αυτή τη στιγμή μαζί με τους Έλληνες, ναι. 17 ξένοι και 8 Έλληνες. Τι έχει στο μυαλό του, νομίζω ότι τη Δευτέρα το απόγευμα στη συνέντευξη τύπου, πριν ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΜΕΓΕΝ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, θα μας ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα λίγες ώρες αργότερα, γιατί είπαμε τη Δευτέρα το βράδυ θα έχουμε την οριστική λίστα στην UEFA για τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Δεν αποκλείεται, έτσι όπως βλέπω, αν δηλαδή δεν υπολογίζει στο Γιάρεμτσουκ και τον Ταρέμι, ο Ολυμπιακός εκτός από αριστερό μπακ και χαφ εξαροοκτάρι που ψάχνει, να κινηθεί και για την απόκτηση επιθετικού.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος να είναι πίσω από τον Ελκαμπή, ας πούμε.
1: Να.
0: Αυτά.
1: Να μην είναι καθαρό αιμοσυντερφόρο, δηλαδή λες. Να είναι πίσω από τον Ελκαμπή.
0: Ναι, ναι. Το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Κλέιτον το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, γιατί μπορούμε να κάνουμε και μια τέτοια σκέψη, ας πούμε. Άλλωστε δεν έχει πείσει ο Κλέιτον ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό, εκτός αν αλλάξουν πολλά πράγματα τη νέα χρονιά και για τον τραυματισμό που τον άφησε πίσω. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο, έτσι που μου έρχεται στα αυτιά, είναι ότι δεν αποκλείεται να ψάξει ο Ολυμπιακός την απόκτηση και ενός επιθετικού εκτός από τον αριστερό μπακ και τον χαφ, το εξαροχτάρι που ψάχνει εν αγωνίως. Ναι. Και θα είναι ένα μεγάλο όνομα από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα.
1: Σωστά. Πάντως υφίσταται, όπως μας είπες εδώ στην εκπομπή μου, αποκλειστικά έχεις βγει πρώτος και το ανέφερες, υφίσταται το θέμα και ο Ολυμπιακός είναι σε αναμονή απαντήσεων, να το πω έτσι κομψά.
0: Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή ό,τι αφορά το χαφ,
1: για το χαφ, για το χαφ, λέω, για το χαφ.
0: Το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι επικεντρωμένο, όπως σου είπα,
1: στο Σαλαχεντίν. Ναι,
0: και από εκεί και πέρα, νομίζω μετά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ, αφού ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θα γίνουν και οι υπόλοιπες κινήσεις για τον χαφ και ενδεχομένως, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, και για έναν επιθετικό ακόμα.
1: Έχουμε να δούμε πολλά. Μάλιστα.
0: Ναι, αυτά.
1: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ
0: καλό
1: θερμά.
0: Βράδυ,
1: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σου εύχομαι, φίλε, να είσαι καλά.
0: Καλά, καλό βράδυ. Καλό
1: για
0: βράδυ.
1: Για χαρά. Τα ακούσατε, κύριε, έτσι. Ένα αναμονή της απάντησης από Σαλάχεντίν. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μπακ. Είναι έτσι αριστερό, Μανώλη, είναι δυνατός.
2: Μακάρι.
1: Τον απέκλεισε ο προπονητής του. Αυτό είναι ένα καλό εντός εισαγωγικών σημάδι για τον Ολυμπιακό. Απομένει του παίχτη και να σπορέφεται και κάτι. Παίζει εδώ ο φίλος του Ελκαμπή, γιατί να μην έρθει.
2: Σε εισαγωγικά καλορίζικος.
1: Έτσι λες, ε. Εσύ Σωτήρη τι λες. Δεν έχεις άποψη.
3: Άμα δεν υπογράψει.
1: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι, ναι. Λοιπόν, εδώ ο Κωστής λέει, το διαβάσατε εδώ το μήνυμα. Θες να το διαβάσεις εσύ που είσαι Παναθηναϊκάκιας, Σωτήρη? Όχι, το διάβασες. Ναι, καλησπέρα. Λέει, δεν τρέπονται λίγο. Παιχνίδι χθες και φιλικό σήμερα. Έσχος όλους αυτούς που έχουν καταστρέψει τα πάντα. Είναι άσχετοι και επικίνδυνοι. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρονές.
2: Έκατσε τώρα η περίπτωση αυτή στον Παλικάρι.
1: Ρε φίλε, πάντως να σου πω τώρα κάτι. Δεν έχει και πολύ άδικο τώρα, Κώστας. Θα σου πω το εξής. Τις προάλλες έπαιζε ο Παναθηναϊκός φιλικό. Και θέλανε να παίξουν και ένα εξτρά 30 λεπτό. Σερνόταν το μάξι ο Παναθηναϊκός. Έφαγε 4 εκείνη την ημέρα.
2: Δεύτερη ζημιά εκεί.
1: Ναι. Και παθαίνει ζημιά ποιος? Κάτι τραυματιστική πάλι. Ποιος είναι αυτός, αυτές οι ιδιαιτερότητες, αυτές οι καινοτομίες που μόνο καλό δεν κάνουν? Ποιος? Δηλαδή.
2: Θες απάντηση?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί όχι. Άκου να δεις τώρα. Ο Αλαφούζος έχει μαζέψει στο επιτελείο του ανθρώπους ποδοσφαιράνθρωπους. Δεν είναι άσχετοι. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς δεν αποφασίζουν αυτοί.
3: Άμα προπονητή έτσι ρε φίλε, για να δει τους παίκτες σε 120 λεπτά.
1: 120 λεπτά να τους δει. Για ποιο λόγο να τους δει ρε φίλε.
3: Εν
1: καιρό προτιμά. Μα δεν έκανε αλλαγές. Δηλαδή το 30 λεπτό το εξτρά, το λέγαμε εδώ καλά ο Παναθηναϊκός, σερνόταν και την βραδιά και λέγαμε εδώ διάφορα με τον, δεν θυμάμαι, τον Γιώργο τον Ιωάννου, ο Γιώργος Ιωάννου το μετέδιδε. Ήταν απίστευτο, δηλαδή αυτό λέω, δεν το έχω δει πουθενά άλλου. Δηλαδή συγγνώμη ρε φίλε, έχεις δει δηλαδή καινοτομία στην Μπαρτσελώνα, εγώ να μην πω για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ, να κάνουν τέτοια πράγματα. Και δεν έχει δει και τώρα ο άνθρωπος. Σήμερα στην Καλυθέα 45 λεπτό να δεις τι ρε φίλε με αυτή τη ζέστη στο φινάλι και με αυτούς τους αέρες. Εντάξει τώρα, δεν λέω τώρα για το παιδί ότι έγινε επειδή έγινε το φιλικό και τραυματιστικό Παντελίδης. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω.
2: Όσα ξέρει ο προπονητής δεν τα ξέρει.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
2: Δεν κάνουμε καινοτομίες. Ναι. Να πέσουμε 85 λεπτά πάνω από το κανονικό, τα άλλα καλά.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι. Τώρα να πάμε και σε το χθεσινό το μπάσκετ, το Άντερ 18 το είδες, Σωτήρη.
3: Ας το μη μιλάς.
1: 29 πόντους ήταν μπροστά.
3: Μιλάς.
1: Το έβλεπες. Αλήθεια. Τι έγινε ρε φίλε, τι μπλάκα. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εγώ είμαι προπονητής. Δεν το βλέπω ότι έρχεται το ρημάδι. Κάτι να κάνω, να κόψω, time out, ξανά time out, να πέσει ένας να τραυματιστεί.
3: Μου μιλάς για θα βγει πάλι ο κύριος Σαραμόπουλος και θα μπει πιο κόσμος σε κράση.
1: Α, έχεις, θες να σούρεις, να σούρεις. Μάλιστα. Τι να πω. Πάντως ο Κάγκουα επίσημα πέσει στο Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Τον έχεις δει αυτό το Γκίνγκς Κάγκουα.
3: Δεν μου αρέσει το όνομα.
1: Γιατί ρε φίλε.
3: Ξέρω ρε φίλε.
1: Δεν σου κάνει Κάγκουα.
3: Όχι, δεν μου κάνει το Κάγκουα.
1: Σε παραπέμπει κάτι σε Κάγκουρα.
3: Εκεί.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
3: Εντάξει, μπορεί επειδή δεν είναι κάποιο γνωστό να βγει η διαμάντη.
1: Ρε φίλε, εντάξει, το παιδί, γιατί να μην βγει.
3: Για τα λεφτά που πήρε πρέπει να είναι καλό παίκτη.
1: Πάντως ήταν στην Χάπολ Μπερσεβά που έπαιζε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ καλό, βοήθησε την ομάδα, πέρασε. Μια χαρά ποδοσφαιριστής είναι. Είναι από τη Ζάμπια, νομίζω.
3: Δεν τον πήρε η ΑΕΚ, τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν τον πήρε η ΑΕΚ, γιατί δεν ήθελε να παίξει η ΑΕΚ στα προκριματικά. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Να τους δούμε στο χορτάρι όλους.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Όλους. Στο χορτάρι. Όλα, στο χορτάρι, όλα.
2: Και για το φιλαράκι με εδώ πέρα δίπλα, στο παρκέ όλους.
1: Στο παρκέ και στο παρκέ. Εντάξει, ρε, για το φιλαράκι στο έχω πει τώρα. Εγώ, η μεγαλύτερη μεταγραφή που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι μία, αλλά δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θέλω να το ξαναπώ, ξέρει ο ίδιος.
3: Είμαστε παιδιά της εκκλησίας, εμείς δεν μπορούμε να το πάρουμε αυτό.
1: Η μεταγραφή λέγεται Γιώργης.
2: Το ξέρω.
1: Γιώργης
2: το έχω καταλάβει, ο άνθρωπος είναι παιδί της εκκλησίας και δεν τον θέλει.
1: Ο οποίος ο Μπαρτζόκας νομίζει δεν πάει η εκκλησία. Πάει, μια χαρά πάει. Όχι, όχι, πάει. Κάθε Κυριακή πάει. Έχω πληροφορίες.
2: Είδα εδώ. Και αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μέσα και θυμιάται.
1: Όχι, ρε, έχω πληροφορίες, λέω. Πάει ο άνθρωπος. Πάει κανονικά. Και να σου πω και κάτι. Έχει διορθωθεί πάρα πολύ σε αυτό που λες. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης ο συγχωρεμένος δεν ήταν της εκκλησίας.
3: Ήταν.
2: Πολύ.
1: Θυμάσαι. Στον πάγκο τι έστερνε.
2: Όλοι θυμάμαι.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει.
3: Άλλα πράγματα όμως.
1: Τι άλλα πράγματα.
3: Δεν έριχνε το σοπολιθείο.
1: Τι.
2: Νομίζω.
3: Έριχνε άλλα.
2: Νομίζω.
1: Λάκα κάνεις.
3: Σε οίκια τελειώνει.
1: Σόπα.
2: Είναι πιο μικρός,
1: όχι,
2: δεν
1: ρε, όχι ρε. Μιλάμε ότι έριχνε.
2: Είναι πιο μικρός, δεν θυμάται.
1: Πόνο.
2: Να το πείτε στον κύριο Λυπηρίδη.
1: Τι είχε τραβήξει το παιδί αυτό, ο Λυπηρίδης.
2: Συγχωρεμένο.
1: Για πες τι.
2: Τίποτα αυτό.
3: Άλλα χρόνια ρε φίλε.
1: Άλλα χρόνια, εντάξει ρε φίλε, αλλά σου είπα, η μόνη λύση φίλε είναι αυτή. Ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσι, αλλά δεν μ' ακούς. Αν ήσασταν πιο καλά παιδιά λιγάκι, νομίζω.
3: Στο μεταξύ μας σου χαρίζω 15 πόντους άμα πεις.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ναι. Δεν διορθώνεται.
3: Νοέμβριο είναι.
1: Νοέμβριο και Φεβρουάριο νομίζω. Για την Ευρωλίγκα.
3: Πάνω στο άνοιγμα που θα κάνει
1: πάνω. Όταν λες 15 πόντους μου χαρίζεις, τι εννοείς.
3: Την ήττα σου.
1: Την ήττα μου 15 πόντους. Τα είδε ακριβώς.
2: Είναι πολύ καλό.
1: Τα λεκουάλ, έχει βάλει κασετούλα.
2: Είναι πάρα κασετούλα. Πολύ καλό αυτό ότι είναι ζωντανή.
1: Μπορείς να πας μαζί με τον Δημητράκη εκεί στο Σούνιο, είχες πάει και εσύ και έκανες πρόβες, πρόβα τζενεράλε για το που θα στηθεί το κύπελο. Ναι. Μας χαρίζει.
2: Δεν είπα τυχαία ότι ο κύριος είναι χούλιγκαν με φράκο.
1: Με φράκο. Ναι, με φράκο.
3: Να ξέρεις, ο Ζελίκο έκανε 3 χρόνια.
1: Ναι.
3: Για την τρίτη χρονιά η Ευρωλίγκα θα γίνει σου σεφ.
1: Α, ναι, θα γίνει.
3: Θα το φτιάξετε τώρα το χάρτη.
1: Άρα το 2030, 29 πότε είναι, 29, θα έρθει ο Ζέλικο να το πάρει στο σεφ. Ρεβάνς.
3: Και θα, εκεί θα λήξει την καριέρα του.
2: Εκεί θα το σηκώσει ο Λούκας.
1: Λούκας, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
3: Σαν βοηθός του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι ο Ζέλικο στην Παρτιζάν απέτυχε παταγωδός, έτσι. Παταγωδός όμως.
3: Δεν απέτυχε ο Ζέλικο.
1: Αλλά ποιος απέτυχε, Παρτιζάν.
3: Απέτυχε ο Ζέλικο.
1: Α, τώρα απέτυχε Παρτιζάν.
3: Δεν απέτυχε ο Ζέλικο.
1: Ποιος απέτυχε.
3: Γιατί το ζητάει ο κόσμος.
1: Ποιος το ζητάει ο κόσμος.
3: Ο κόσμος.
1: Την Παρτιζάν.
3: Βέβαια.
1: Το ζητάει ή όχι για προπονητή.
3: Όχι για προπονητή.
2: Ο κόσμος ζητάει να πιάσει και τον Τζόκερ.
1: Ναι.
3: Απέτυχε η διοίκηση Παρτιζάν.
1: Θα σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν.
3: Διάβασε λίγο.
1: Όπα, κάτσε, είχαμε γραμμή, τη χάσαμε μάλλον. Να ξαναπάρει ο φίλος, να ξαναπάρει μόλις έπαιρνε ο φιλαράκος.
2: Έπια στην πολυλογία, γρος.
1: Ναι, το έχουμε, ναι, εδώ έχει ο Σωτηράκης εδώ, μας έχει τρελάνει, μας έχει πάρει τα μυαλά, μας έχει πάρει τα μυαλά. Να σου πω, έχει, το έχεις ακούσει, δηλαδή έχεις πληροφορίες μέσα από την Ευρωλίγκα ότι...
3: Δεν λέω κάτι για Ευρωλίγκα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για το σεφ που είπες ότι θα γίνει εκεί το Final Four, το 30, το 29.
3: Το πιστεύω και το θέλω.
1: Ας την πιστεύεις, έχεις πληροφορίες.
3: Όχι, στο λέω, θα γίνει.
1: Θα γίνει. Έτσι ρε φίλε. Έτσι, καταλαβαίνεις, ε. Είναι πλέον το αποθυμένο τους. Φίλε, Χάτζημαν, το αποθυμένο τους.
3: Ναι. Το αποθυμένο.
1: Δεν αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει καταρχάς.
3: Το αποθυμένο σου είναι ότι πήρες την Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ, αλλά ναι, χωρίς εμένα.
1: Α, τότε εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Μαζί με σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκεί θα είναι το ωραίο.
1: Το ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, ξέρεις πόσο είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Τι. Είναι πολύ μακριά νομίζω.
3: Στα κύπελα.
1: Ποια κύπελα, το ρεκόρ νικών ητών.
3: Έχω 7, έχεις 4.
1: Ρα στα κύπελα τώρα τα 7 και τα 4. Εδώ.
3: Έχεις και 5 λάβαρα που κρέμονται για τη συμμετοχή σου.
2: Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα, δύσκολα όμως θα προλαβαίνουν. Άστο να λέει.
3: Στο παλιό σεφ, δεν πιστεύω να τα κρεμάσετε και στο καινούριο σεφ.
1: Και στο καινούριο θα κρεμάσουν, φίλε.
3: Παλάβαρα.
1: Στο καινούριο, φίλε, θα κρεμαστούν άνετα. Έχει γίνει ειδική προσθήκη εκεί για τα λαβαράκια αυτά. Διότι κάτσε ρε φίλε, εννοείς για τη συμμετοχή στον τελικό, αυτό εννοείς, έτσι. Δεν είναι και αυτό επιτυχία, τι είναι, αποτυχία είναι, ε?
3: Αποτυχία είναι ρε φίλε, αυτό δεν το πήρες.
1: Μα. Τέλος πάντων, σου είπα, η μεταγραφή είναι μία, λέγεται Γιώργης Μπαρτζόκας, αλλά δεν θα έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό, διότι δεν είστε καλά παιδιά.
3: Η μεταγραφή,
1: λήξεις.
3: Η μεταγραφή είναι μία, να μην σφυρίζει η Βασούλα.

0: Υποτίθεται είχαμε μια γραμμούλα. Δυστυχώς δεν μας βοηθάνε οι γραμμούλες σήμερα. Δεν μας βοηθάνε.
1: Είναι αυτά που λέγεται το Μπαρτζόκα.
0: Τι.
1: Έρχεται να πάνε το κάρμα.
0: Το κάρμα του Μπαρτζόκα. Το κάρμα, φίλε, να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Θα σε στοιχιώνει μέχρι να σταματήσει την προπονητική.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, τίποτε. Ήδη σα στοιχιώνει.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Τίποτε. Για πάμε να δούμε τώρα, είμαστε τυχεροί. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
2: Χατζημάν.
0: Μα,
2: καλά που στείλατε μήνυμα ότι θα είσαστε εκεί για να σας παρακολουθήσουν από την αρχή.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Δεν ξέρω, φίλε.
2: Άσερε, ο άλλος από εκεί που κάθε βράδυ μας στέλνει μήνυμα, βγήκε στο κουτσό ή δεν βγήκε στο κουτσό. Δεν μας έστειλε μήνυμα μας, τι θα είμαι το βράδυ με το Χατζημάν.
0: Καλά, δεν τρέπεστε. Δεν
3: το ήξερε ούτε αυτός, Γιώργο. Δεν το ήξερε ούτε
1: αυτό.
3: Δεν το ήξερε ούτε αυτός.
1: Εγώ ήρθα σφίνα.
3: 20 λεπτά πριν έρθω.
0: Γιώργο, αλήθεια λέμε.
2: Πόση ώρα δεν έστειλε το μήνυμα?
3: Οδηγούσε.
2: Δεν αφήνει το πείμα, ρε. Έχετε βγει από τις 6 και 7.
1: Και 6.
3: 8 και 10 ήρθαμε.
0: Αν τις 6 είναι εδώ, Γιώργο. Αν τις 6 και 10 εδώ είναι.
2: Καταλαβαίνεις γιατί Παναθηναϊκή είναι η παπάτσα.
0: Έτσι.
1: Άσε τώρα αυτά. Greek lover, άσε αυτά τώρα.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις, παιδιά.
1: Έχεις γίνει παπατζή, εδώ το φίλο το βράδυ που μιλάς. Έχεις γίνει παπατζή, έχεις γίνει.
2: Πρώτα απ' όλα, άκουσε να σου πω δύο πράγματα. Ο βραδινός είναι, τον γνώρισα από σένα. Έτσι. Τον βρήκαμε, δεν μας βρήκε. Λοιπόν. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, λες Παπατζηλίκη, εγώ δεν είπα, δεν έχω βάλει το στοίχημα εάν θα βγει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και θα βγει τρίτη. Είχες βγει και είπες ότι μας έχεις για 3 γκολ τον Ολυμπιακό,
1: ναι,
2: και για 3 γκολ τον Παναθηναϊκό.
1: Την ΑΕΚ.
2: Μπορεί λιράτη. Και τους από θα σας μοιράζω τριάρες, είπες.
1: Έτσι είπες.
0: Αλήθεια, τα έχει πει αυτά τα πράγματα.
1: Κάτσε
0: ρε φίλε, αυτό το στοίχημα που μας είπε Γιώργο πριν ισχύει αυτό το πράγμα, τον μπερδεμένο? Το σταυρόλεξο αυτό.
2: Το στοίχημα που βάζω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός, αυτός που θα μας μοιράσει τριάρες, ο Ολυμπιακός θα είναι πάνω και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό.
0: Α, περίμενε.
1: Το στοίχημα που βάλαμε στον Ιωσήχης ποιο είναι? Ότι η ΑΕΚ θα είναι τρίτη.
0: Ρε στην ουσία, αυτό που σου λέει.
2: Γιατί εσύ ισχυρίστηκες ότι θα περάσει στην ΑΕΚ. Ναι. Αλλά με αυτό το Παναθηναϊκό, αντιπαξούς που είδα εγώ χθες, αυτή η ομάδα θα περάσει στην ΑΕΚ.
1: Είναι Ιούλιος, ρε φίλε, ακόμα. Είναι Ιούλιος ακόμα. Θα στρώσει.
2: Συγχωρείς πολύ, ποιος Ιούλιος, ρε. Ποιος Ιούλιος.
1: Δηλαδή, εσύ άμα την τρίτη φας 3 γκολ, τι θα γίνει, ρε φίλε?
2: Άσε ρε τώρα, Ολυμπιακός τίποτα να μην κάνει την τρίτη, θα μας βλέπει στην Ευρώπη μέχρι το Γενάρη. Κοίταξε εσύ να πάρεις δύο προκρίσεις, γιατί σε βλέπω ογικό το μάνικο.
1: Άλλη μία θέλω. Τη μία την έχω σίγουρη.
0: Την έχει σίγουρη, Γιώργο. Την έχει σίγουρη, Γιώργο.
2: Άλλες δύο θέλεις, όχι άλλη μία.
1: Αυτή την έχω, την επόμενη θέλω.
0: Την έχει σίγουρη, λέει. Την έχει σίγουρη. Την επόμενη.
2: Όπως είχες και με τους Παξούς.
1: Τη 1945, πώς λέγεται.
3: 48.
2: Ρε, εδώ παίξατε με ένα χωριό, με μια πειραρία που λεγόταν Παξί, που μας την κάνατε υπερομάδα. Σήμερα έχουν βγει κάποιοι και μας λένε μην υποτιμάτε την ομάδα. Έβαλε 4 γκολ στη Βερεσβάρος. Έβαλε 3 στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή με συγχωρείς, τώρα μιλάμε. Εγώ γιατί ξέρεις, καλά για ποδόσφαιρο δεν γνωρίζεις. Μυρωδιάζεσαι τελείως.
1: Να σου πω κάτι, ρε αδερφέ. Κάνε λίγο φρένο.
0: Θα δουλεύεις για μπάσκετ, Γιώργο. Μόνο για μπάσκετ.
2: Για μπάσκετ ξέρει.
1: Έχεις παίξει και εσύ με χωριό. Το έχεις ξεχάσει. Έχεις παίξει και εσύ με χωριό. Το έχεις ξεχάσει.
2: Ποιος, εγώ?
1: Ναι, με την Πόντο Κλίμιτ. Ψαράδικο είναι. Ένα ψαροχώρι.
2: Βέβαια. Έχει βάλει 6 γκολ στη Ρώμα.
1: Ψαράδικο είναι.
2: Περίμενε. Και έχασε τον πέναλτι και αποκλείστηκα. Έχασε τον πέναλτι Ροτινέ και αποκλείστηκα. Και τους έπαιξα χωρίς σεντερφόρ.
1: Είναι ψαράδικο.
2: Όχι, δεν είναι ψαράδικο. Δεν πες μου κάτι. Έβαλε στρατάκι επειδή μας λέει ότι είναι ψαράδικο. Πες μου τώρα το ράκι της Πόντο Κλίμιτ και το ράκι του Παναθηναϊκού, ρε. Τώρα.
0: Το ράγκινγκ της Μπόντο Γκλίμ και το ράγκινγκ του Παναθηναϊκού. Θα σου πω αμέσως. Το ράγκινγκ της Μπόντο Γκλίμ είναι στο 30. Ναι, αμέσως. 32 είναι το ράγκινγκ της Μπόντο Γκλίμ.
2: Ολυμπιακός πού είναι?
0: Στο 33, αν θυμάμαι καλά, είναι μια θέση παρακάτω.
2: Επειδή είναι ψαράδικο, πες του.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στο νούμερο 174, αν θυμάμαι καλά.
3: Κάτσε να φέρω ένα κομπιουτεράκι.
2: Στο ψαράδικο, στο ψαράδικο που είναι, στην 32.
3: Να φέρω ένα κομπιουτεράκι να δω πού είναι η θέση του. Περίμενε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Επειδή είναι μυρωδιά στο ποδόσφαιρο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, δεν χρειάζεται τώρα να. Καλά, και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ, και στο μπάσκετ τώρα τον έχεις καταλάβει, δεν είναι και πολύ γνώστης.
3: Γιώργο, μην ασχολείσαι. Για κάνα κοντοσούβλι, για κάνα κοντοσούβλι, άστονα.
2: Το μπάσκετ, άκου, έχει γνώσεις. Εγώ την αλήθεια λέω, στο μπάσκετ έχει γνώσεις. Απλά έχει ένα πρόβλημα. Το ότι βλέπει τον Παναθηναϊκό που θα πάρουν τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ότι κερδίζει πάντα.
1: Και χαρίζω και 15.
0: Άκουσε τι μα είπε, μα χαρίζει λέει 15 πόντους σε όλα τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Καλά κάνεις και χαρίζει 15. Καλά
0: κάνεις,
2: καλά. Εγώ μια φορά την άλωση του ΟΑΚΑ την έκανα. Εσύ την άλωση του ΣΕΦ δεν πρόκειται να την
1: κάνεις. Χωρίς εμένα όμως την έκανες.
2: Ορίστε.
1: Χωρίς εμένα.
2: Την έκανα και με σένα. Σε έπαιξα στο πρωτάθλημα. Σε έπαιξα στο πρωτάθλημα και σε έστειλα σπίτι σου.
3: Ας ήσουν κι εσύ.
0: Έτσι. Τι να πεις.
1: Είναι πιο νωρίς από ό,τι περίμενα.
2: Λοιπόν, κάτσε να πούμε δύο πράγματα.
0: Άντε, ναι, έλα, Γιώργο.
3: Το μόνο σίγουρο είναι τα 3.000 που έχω εγώ στο τραπεζικό λογαριασμό.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι άμα ξαναγίνουν κανένα δύο παιχνίδια έτσι, ευτυχώς θα ηρεμήσει το κεφάλι μας από το Σάκη. Τον χάσαμε σήμερα. Σάκη, πού ήσουν, αρε. Που μας έλεγε ότι 10 χρόνια Ολυμπιακός δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Είχε βρει εκεί τον μικρό και βγαίνει στο μικρό και κάνει γελές ιστορίες. Ο Καναρίνης που είναι, Καναρίνη, τι βγήκε θα μας πει σήμερα, ρε.
3: Τώρα, τελευταία εκπομπή του κύριου Στρατάκη, τώρα να χαμηλώσουμε τους τόνους.
2: Χαμηλή είναι η φωνή.
0: Πες μου, η φωνή του Γιώργου είναι ψηλή.
3: Πες μου, σε ποια παραλία είσαι, πες μου.
2: Ας το ρε τώρα την παραλία. Η παραλία που βλέπω εδώ πέρα λέει Παναθηναϊκός. Πρέπει να είναι στα παραλία με την ομάδα.
0: Μπέλο, έφυγες, πού είσαι.
3: Δεν άντεξε.
0: Έφυγε από το μικρόφωνο. Έφυγε από το μικρόφωνο.
2: Δεν έφυγε.
0: Ναι, όχι, γενικώς.
2: Ήρθαν τα σουβλάκια γι' αυτό.
0: Όχι,
3: μετά έρχονται τα σουβλάκια.
0: Μετά.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα.
0: Πάμε.
2: Άκουσα τον Κώστα τον Σαμοθράκη.
0: Ναι, φίλε, τον άκουσα.
2: Και είπε ότι αυτό το παίχτη, εντάξει, είναι παιχταρά, θα το δούμε εδώ και στο χορτάρι. Η διαφορά είναι ότι όσο δεν κουνιέται όμως ο Ορτέγκα, ο άλλος δεν πρόκειται να πάρει τον τρίτο center back. Ναι, τον τρίτο back. Ναι, και νομίζω ότι εκεί έχει κολλήσει το θέμα. Όχι, δεν θέλει να έρθει. Νομίζω εγώ. Από τη στιγμή που δεν έχει δολουδεθεί η λύση με τον Ορτέγκα, ο Βάσκος τους έχει πει. Διώχνεται έναν, φέρνεται έναν. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει και Μπρούνο και Ορτέγκα, πού θα κολλήσει ο τρίτος, ρε φίλε. Ναι. Απλά δεν είναι τα πράγματα.
0: Καλά, ναι, αν δεν φύγει ο Ορτέγκα, ποιος.
3: Να περιμένουμε, Γιώργο.
0: Αλλά ναι, νομίζω θα μέχρι απόψε είναι, αν θυμάμαι καλά, η μεταγραφική έτσι, περίοδος στην Αργεντινή. Δηλαδή, αν θα γίνει, θα γίνει απόψε.
3: Νομίζω είναι και μέχρι και την άλλη εβδομάδα.
0: Για την Αργεντινή μιλάω.
3: Νομίζω είναι μέχρι και την
2: άλλη εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι είπε ο Σαμοθράκης, αν είχε πει με αφιβολίες, ναι, ότι η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή τελειώνει σήμερα.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Ναι.
3: Όχι, Γιώργο, νομίζω ότι το άκουσα. Τέλος πάντων, ότι δεν είναι σήμερα, δεν τελειώνει σήμερα, έχει ακόμα δύο εβδομάδες.
2: Αν στείλει ένα μήνυμα ο Σαμοθράκης να μας το διευκρινίσει.
3: Φυσικά, ναι, ωραία πάσα δίνεις.
2: Να μας διευκρινίσει, να ξέρουμε και εμείς, να ακούμε και εμείς, γιατί έχουμε και ένα άγχος. Θα φύγει ο Ορτέγκα. Εγώ έχω ακούσει ότι θα φύγει και ο Μπρούνο. Στο τέλος, ξέρεις τι βλέπω. Να φεύγει ο Μπρούνο και να φεύγει ο Ορτέγκα. Αυτό το μάγια έχει κάνει ο Ορτέγκα. Εγώ προσωπικά ο Ορτέγκα μου αρέσει έτσι, αλλά λέμε τώρα. Αν είναι να έρθει αυτός ο παιχταράς.
0: Ναι, ναι, είναι παιχταράς. Παιχταράς. Full back, ωραίος.
2: Πάμε στον Παναθηναϊκό.
3: Αμυντικά χαφ θα πάρουμε, ας τον Παναθηναϊκό.
2: Άσε ρε τα αμυντικά χαφ το Ολυμπιακό. Άσε τι θα πάρουμε, θα δει το άλλο Ολυμπιακό. Άσε τώρα, άσε, ξέρω τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Έρχεται. Το έχει πει και ο Γιώργος, το έχει πει και ο Σαμοθράκης.
3: Εγώ θα σου πω κάτι και μπορεί να με βρίζετε όλοι τώρα.
0: Αεροδρόμιο, ετοιμάσου.
3: Εγώ θα σου πω κάτι και βρίζετε με όλοι. Μην χαθεί αυτό το παλικαράκι ο Φίλης.
0: Ποιος?
3: Ο Φίλης.
2: Ναι, και ποιος σου είπε ότι θα φύγει?
0: Γιατί να χαθεί?
3: Όχι, μην χαθεί, όχι να φύγει.
1: Και εγώ θέλω να χαθεί ο Γκαρσία.
2: Κανένα δεν χάνεται.
1: Ο Γκαρσία να παίζει βασικό στον Ολυμπιακό.
2: Τι ευκαιρίες του τις έχει πάρει ήδη, όπως βλέπεις και του Πόποβιτς. Άφησε τον Ορτέγκα εκτός του τερματοφύλακα και καλά έκανε. Με τη Λίμπαρ φέτος το βλέπω ότι πάει με μια λογική. Είδα και κάποια πράγματα στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αγμάρα, ο οποίος ο Ολυμπιακός του τελευταίου παιχνιδιού της προετοιμασίας ήταν ο Ολυμπιακός του πρώτου 70 λεπτού, μπορώ να σου πω και ολόκληρου του παιχνιδιού, αν δεν έμπαινε ο άλλος ο Μαθαίο, Δηλαδή μιλάμε ότι αυτός ο μαφαίος, ρε παιδιά, χωρίς να θέλω να, γιατί θέλω να τον δω κιόλας λίγο, άμα είναι να κρατήσω τον μαφαίο, Μαρινάκη, στείλ τον εστηρίο, άμα φέρ τον Βρουσάη πίσω και ας το Σάλιαγα μπροστά. Και παίξε με Βρουσάη και Σάλιαγα και στείλ τον εστηρίο, άμα να πάρει να κάνει...
0: Γιώργη, να σου πω κάτι, έχεις καιρό να περιμένεις λίγο να πέσουν οι διαφημίσεις και να βγάλουμε και το Σαμοθράκι, μπορεί να το βγάλουμε και παρέα. Για περίμενε λίγο, για περίμενε λίγο, ναι.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Fly away from... Λοιπόν, κύριοι, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε 94,3. Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε στον αέρα. Έχουμε και τον Γιώργο στον αέρα. Όλοι πετάμε. Γιώργη, μας ακούς, ε?
5: Εγώ σας ακούω. Περιμένω τον Κώστα να ακούσω.
4: Λοιπόν, δεν θα βγει ο Κώστας. Μου τα έχει πει εμένα. Και θα σας ενημερώσω εγώ παρά αυτά. Όντως, μέχρι τις 12 σήμερα είναι η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή, αλλά
6: η πρώτη μεταγραφική περίοδος.
4: Η πρώτη. 10 μέρες δεν θα έχουν, δηλαδή 10 Αυγούστου ξεκινάει εκ νέου μεταγραφική περίοδος. Όπως και να έχει, μας είπε ότι ο Ορτέγκα θα πάει στη River Plate. Το θεωρεί δεδομένο. Το θεωρεί δεδομένο.
5: Μακάρι. Τότε έχει αρχίσει και ανοίγει θέση, γιατί εγώ ξέρω καλά ότι ο Βάσκος, εάν δεν φύγει ένα, δεν θέλει να μειώσει και το.
4: Εντάξει, λογικό είναι, φίλε, βεβαίως. Λογικό είναι. Τώρα πώς θα γίνει, έτσι είναι, έτσι.
5: Λοιπόν, για το Μαθαίο με το Βρουσάη, σου είπε τίποτα, ακούσες εκεί το.
4: Όχι, το αφήσαμε τώρα, εντάξει, Μαθαίο και Βρουσάη. Το Βρουσάη αποκλείται να στον Ολυμπιακό.
5: Το Μαθαίο λίγο καλύτερο από τον Τσάπρα. Είδα τον Τσάπρα χθες, ευτυχώς που δεν τον πήρε Ολυμπιακός. Ευτυχώς. Το λέω σοβαρά αυτό. Ευτυχώς τον έδωσε τα δύο παιχνίδια. Όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου να είχαμε δεξί μπακ αυτόν. Όχι Παναγία μου. Όχι Θεέ μου.
6: Καλά, είχαμε. Γιώργο, είχαμε άλλους δεξί μπακ και γέλαγε ο κόσμος.
5: Φιλαράκι, άσε τι είχαμε. Δεν θα μας βάλει στην αρνητικότητα. Τι έχουμε, λέμε.
6: Εντάξει.
5: Και είχαμε. Εντάξει, και κάποτε ο Ολυμπιακός έπεσε. Τώρα μην μου λες στον μπάσκετ με τον Κοκολάκι.
6: Είχαμε Βαρεσάνοβιτς και Λαλά, τα θυμίζω.
4: Το μπάσκετ με τον Κοκολάκη, τι είπε ο άνθρωπος, ρε
5: φίλε.
4: Το μπάσκετ με τον Κοκολάκη, ρε φίλε, άκου τη θυμήθηκα.
6: Έδειξε την ηλικία.
5: Να πάρεις θέση από το Σάλιακα ή από το Ροντινέη.
6: Ξαναπες
5: το
6: Κυρκό.
5: Μην τελάθουμε τελείως τώρα.
6: Ξαναπες το Κυρκό.
5: Δηλαδή ο Τσάπρας θα μπορούσε να πάρει θέση, να πάρει φανέλα βασικού και να βάλει από πίσω το Σάλιακα ή το Ροντινέη.
6: Να τους δούμε σε 1,5 μήνα.
5: Ή το Κοσίνια.
6: Να τους δούμε σε 1,5 μήνα, Γιώργο, όλους.
5: Ρε φίλε, αυτό που βλέπουμε σήμερα.
6: Αυτό που βλέπουμε, ο Μαθαίο δεν έπρεπε να περάσει ούτε έξω από το Ρέντι. Με αυτό που βλέπουμε σήμερα.
5: Αυτό λέμε.
4: Θα δούμε, παιδιά, είναι νωρίς.
6: Αλλά ας τον δώσουμε.
4: Γιώργη, ακούστε, παιδιά.
5: Εγώ τι βλέπω τα ματάκια μου. Εγώ βλέπω στα επίσημα παιχνίδια. Και 1,5 μήνα είναι φιλικό αυτά που παίξω πανάκο. Επίσημα είναι. Φιλικά έκανε Ολυμπιακός. Όταν εμείς φωνάζουμε στα φιλικά του Ολυμπιακού, δεν θα μιλάμε στα επίσημα του Παλαθηναϊκού. Σοβαρά, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε. Δηλαδή, εγώ βλέπω εχθές τον Τετέ που μας τον είχατε κάνει για σεντερφοράρα. Τον είχε παίξει και έπαιξε όλο το παιχνίδι. Έκανε 10 φάσεις και δεν μπορούσε μία να στείλει την μπάλα μέσα. Και μπήκε το παλικάρι στην Ελβετία. Και με το που μπήκε κάνει φάση, του βγάζει ο Άλεξ Κόνερ και σε 1,5 λεπτό κάνει το 2-2. Και να μου πείτε τώρα ότι αυτός είναι σεντερφόρ για να παίξει στον Ολυμπιακό. Λέω εγώ και φωνάζουμε για τον Ταρέμι και για τον Γιάρεμτσουκ.
4: Να σου πω, άκου Γιώργο, άκου τον Ιαν τι έστειλε. Έχει παρακολουθήσει λέει όλα τα παιχνίδια της Φόρεστ. Ποτέ ο Ζώτα δεν έπαιξε σεντερφόρ. Είχαμε μια κουβέντα, την άκουσες με το Σαμοθράκη πριν. Που άφησε εκτός λίστας Ταρέμι και Γιάρεμι. Ποτέ δεν έπαιξε σεντερφόρ. Ο θείος για τον Μεντιλή Μπαρλέ κάνει και λέει ότι του καπνίσει. Προχθές έβαλε το Ρόντι Χαφ. Μπορεί να τον βάλει και τερματοφύλακα. Λέει, κράτησε το βαδιστή τον Τάνι. Ήταν δική του απόφαση.
5: Πες του Ιαν να μας στείλει μήνυμα, να μας πει αν του άρεσε ο Ολυμπιακός. Όταν τον έβαλε και σέντερφορ το Ζώτα, τον έβαλε προχτές με την Αλκμάρ και σέντερφορ το Ζώτα κάποια στιγμή.
4: Ναι,
5: με δεκάρι τον Ταρέμι.
4: Ναι, όντως.
5: Με δεκάρι τον Ταρέμι.
4: Ήταν λέει δική του απόφαση έλευση της παλτουδιάς του Μαφαίου. Συμφωνεί με σένα προς το παρόν τουλάχιστον. Για κάτσε να το δούμε. Άστο σύντεχνε, λέει για μένα, τα έχει χάσει. Ή αν λέει για το Μεντιλίπαρο ότι τα έχει χάσει λίγο.
5: Δεν τα έχει χάσει.
4: Για, ελπίζω να μην είναι έτσι. Ελπίζω. Ολυμπιακός είναι και ο Ιαν, αλλά έχει τις ενστάσεις του.
6: Να τους δούμε. Να τους δούμε.
5: Εμείς λέμε τι βλέπουμε. Τον Ολυμπιακό που είδα την Κυριακή, το Σαββάτο, πότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Έχω χάσει και τις μέρες. Ναι. Λοιπόν, με την Αλκμαρ, αυτός ο Ολυμπιακός εμένα μου άρεσε. Πάρα πολύ. Και αν δεν έμπαινε ο Μαφαίο μέσα, ο Ολυμπιακός δεν είχε φάει μισή φάση, παιδιά. Και ας έφαγε τρία γκολ, το ένα είναι offside, το δεύτερο μπήκανε δύο μπάλες μέσα, δηλαδή γελάνε και τα τσιμέντα, πετάξαν δύο μπάλες. Αυτά σε επίσημα παιχνίδια δεν γίνονται. Και δίνει ένα πέναλτι που δεν υπάρχει, έτσι.
4: Για να δούμε, Κυριακή κοντή γιορτή, την Τρίτη, φίλε, το πρωτοφιλικό. Ναι. Το βλέπουμε, ναι, το βλέπουμε.
5: Κοίταξε, και... να σου πω κάτι. Αυτό που θα δούμε σίγουρα τον Ολυμπιακό μέχρι το Γενάρη. Ο Ολυμπιακός την πρόκληση την έχει κλείσει, φίλε, τη θέση. Σίγουρα θέλουμε να προπεράσει την Αϊμέγγεν, αλλά να σου πω και κάτι. Ναι. Άντε και την πέρασε στην Αϊμέγγεν.
4: Ναι.
5: Που είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Ναι. Γιατί ακούω και από δημοσιογράφους αντιπάλων ομάδων, τώρα θα μην αναφέρω, οι οποίοι μας κάνανε την πάξη για υπερομάδα, γιατί έβαλε 400 φορές βάρος, αλλά την Αϊμέγγεν είναι, λέει, καινούργια πρώτη φορά στο Δεσμονέ, αλλά η Αϊμέγγεν πέρυσι έπαιξε με τους 5 μεγάλους της Ολλανδίας, έκανε 5 νίκες, 4 ισοπαλίες και μία ήττα. Έτσι, και τερμάτσε τρίτη στην Ολλανδία.
4: Από την άλλη, Βερ Γιώργο, άμα θες να κάνεις τώρα πορεία, σαν τη περσινή, η οποία δεν ήταν ευκαταφρόνητη, ήταν μια χαρά πορεία στο Champions League, τώρα την Αϊμέγγεν την έχεις.
5: Δεν ξέρω αν την έχεις. Ξέρω ότι η δεύτερος προκριματικός του Ολυμπιακού θα είναι πολύ πιο δύσκολος, γιατί μπορεί να παίξει με τη Λιόν. Ναι. Και η Λιόν είναι μεγάλη φανέλα, δεν είναι μικρή.
4: Σωστά. Εντάξει. Σωστά.
5: Την έχω πετάξει όμως πολλές φορές έξω. Αλλά ξέρεις τι δεν θέλω, φίλε Δημήτρη. Και φίλε Χάτσμα και φίλε Μπέλο, Μπέλο, ακούς ρε ή έφυγες.
7: Ακούω, δεν λοιπόν, με ακούς, απολαμβάνω.
4: Τώρα τι κάθεσαι και ασχολείσαι με τον Μπέλο, δεν πω καταλάβω.
5: Ξέρεις τι δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούω από δημοσιογράφους, πάρα πολλούς, οι οποίοι βγαίνουν και αντικειμενικοί. Και δεν μιλάω για τον Σαμοδράκη που είναι, δηλώνει Ολυμπιακός. Μιλάω για δημοσιογράφους που θέλουν να μου κάνουν αντικειμενικά, δεν λένε και τι ομάδα είναι. Μικρή ή μεγάλη. Αλλά δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, ποια να είναι Μέγκεν. Θα είναι αποτυχία αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Σοβαρά ρε μάγκα. Θα είναι αποτυχία να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν που ήρθε τρίτη στην Ολλανδία, η οποία πέρυσι δεν έχασε ένα παιχνίδι, που κέρδισε δύο φορές την πρωταθλήτρια Ολλανδίας μέσα έξω. Και είναι η ίδια ομάδα συν την προσθήκη του Τάντιτς. Δεν ξέρω αν θα παίξει συν την προσθήκη του Τάντιτς. Ποιος Τάντιτς, 37 λένε ο Τάντιτς. Μην μπερδευόμαστε. Ναι. Και ξέρεις μπάλα και μας λες ότι δεν θα είναι αποτυχία Ολυμπιακός, σοβαρά.
4: Εντάξει, δεν θα είναι και επιτυχία πάντως.
5: Τέλος πάντων. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό.
4: Εγώ να κάνω πρόβλεψη ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει εύκολα την Αϊμέγγεν.
5: Μπορεί.
4: Θα την περάσει εύκολα.
5: Αυτό δεν θέλει, φίλε.
4: Εύκολα. Θα την περάσει, δεν θα καρδιοχτυπήσει, πώς να το πω.
5: Παίξανε οι τρεις ομάδες που έχουν παίξει, η τρίτη είναι ο Ολυμπιακός, από τη Δυναμό Κιέβου, από την Πάξη Αντιπαξή και αυτή την καφετέρια που παίξανε. Και
4: εντάξει, είναι καλύτερη η Αϊμέγγεν, εννοείται.
5: Και από την Αϊμέγγεν, η Αϊμέγγεν σίγουρα από την
4: Αϊμέγγεν είναι πιο ισχυρή.
5: Σωστά ή όχι.
4: Έτσι.
5: Και για να το τελειώσω, να μην το κλείσω, επειδή ο Καναρίνης είχε απορία, ποιον θα βάλουμε center for, λέει, γιατί αφήσαμε έξω τον Ταρέμι, μη σε ένα χώρια σε Καναρίνη, θα πάρουμε center for, αυτόν με την πυροκυλιά που είχε υπαξεί και σου έκανε τον γκολ. Αυτόν θα πάρουμε και να τον έχουμε αυτόν τον σαραντάρι να παίζει μόνο
4: πεχταράς,
5: με τον
4: Παναθηναϊκό
5: για να γελάμε τον Ντουμπά. Καταλαβες.
4: Μάλιστα. Γιωργαρά.
6: Να είσαι καλά, κύριε.
4: Καλησπέρα εκεί και στην παρέα σου και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εμείς θα τα λέμε εκτός αέρα.
5: Πότε γυρίζεις?
4: Από Σεπτέμβρη. Θεού θέλοντος, Θεού επιτρέποντος και διεύθυνση επιτρέποντος.
5: Τι διεύθυνση, δεν καταλαβαίνω. Αλλάξει διεύθυνση.
4: Όλα είναι πιθανά. Θα
7: αλλάξει σπίτι.
5: Δηλαδή πια θα αλλάξει διεύθυνση ο σταθμός, θα αλλάξει διεύθυνση το.
4: Κοίταξε, το πιθανότερο είναι ότι η εκπομπή, το πιθανότερο, να συνεχιστεί. Ναι. Από και πέρα δεν είναι ακόμα 100% κατοχυρωμένο και δεμένο.
5: Πάντως αυτό θα σου πρέπει... πω κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα πάρεις μια εκπομπή, θα τα συζητήσεις εσύ, ξέρεις εκεί. Αν δεν τα συζητήσεις θα δούμε τι λύσεις έχουμε. Το θέμα είναι να μπορέσεις να κάνεις μια εκπομπή και να ανοίξεις γραμμές κάποια στιγμή, το χρειάζεσαι, γιατί είσαι από αυτούς που μπορεί να γουλαντρήσεις πολλούς και να τους έχεις κρατήσει όλους σε ένα επίπεδο α χωρίς να ξεφεύγουν. Γιατί ακούω πολλά τρελά τον τελευταίο καιρό. Θα τα πούμε όμως και όταν κάποια στιγμή ανταμώσουμε.
4: Να σε καλά, φίλε.
5: Κάτσιμαν, επειδή μας δηλώνεις Ολυμπιακός, ποια θύρα είσαι, ρε, γιατί μπορεί να κάνω...
4: Μας δηλώνεις Ολυμπιακό, ό,τι είπε.
6: Επί αρκετά χρόνια στη 19, αν θελήσει ο Θεός και κάποιοι φίλοι, μπορώ να πάω και στη 14. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου.
5: Εγώ πάνω από τα δημοσιογραφικά σε βολεύει, άμα σε πάρω εκεί, δίπλα μου.
6: Δεν με χαλάει καθόλου, ακόμα και στα VVIP.
4: Γιώργη, λέει ο Ιαν ότι ο Γιώργος σε ό,τι λέει 100% μαζί του, Ολυμπιακός μαχητής. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα από παραλία Γλυφάδας, ο Γιάννης είναι δικός μου. Όλα θα πάνε καλά με το θρύλο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός, φαντάζομαι εννοεί με την Αλκμαρ. Χαιρετίσματα από τον Μανώλη, την Ταξιάρχη, τον Μενέλο, τον Αντώνη, τη Μάρθα, τον Γιάννη. Είναι όλα είναι αδέρφια, ξαδέρφια, ανήψια, χαμός, Γιώργο.
5: Θέλω να πω κάτι όμως που με έχει ενοχλήσει προσωπικά.
4: Παρακαλώ.
5: Και θα το πω. Προσωπικά στα φίλα του Ολυμπιακού, όχι προσωπικά σαν Γιώργος,
4: ναι,
5: έτσι.
4: Ναι.
5: Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Κάποιοι, και μιλάω απευθύνομαι στο ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Κάποιοι θα πρέπει στο ελληνικό κράτος, ναι. Ακούστε με, ναι. Να ξεκινήσουν να μαζέψουν κάποιους ραδιοφωνικούς παπαγάλους του Βορρά. Προσέξτε, ναι. Τι λέω,
4: ναι.
5: Γιατί δημιουργούν κλίμα πολλά χρόνια τώρα για όλες τις ομάδες των Αθηνών, για όλες, με αποτέλεσμα να ακούμε τα ευριστικά μηνύματα εκτές, βρίζοντας τις μανάδες των Ολυμπιακών, των Αεξίδων, των Αριανών.
4: Ναι, ρε φίλε, τι γάγκρενα είναι αυτή.
5: Αυτή η γάγκρενα όμως έχει ονοματεπώνυμο. Παραγωγή οπαδοί του Βορρά. Οι οποίοι, γιατί έχει νοτιά, φταίει το κράτος των Αθηνών. Γιατί βρέχει, φταίει το κράτος των Αθηνών. Γιατί κάνει ζέστη, φταίει το κράτος των Αθηνών. Όλοι φταίνε πάντα το κράτος των Αθηνών. Και η πλάκα είναι ότι λένε ότι μαζούσαν και τα φώτα του πολιτισμού. Ποια φώτα πολιτισμού μαζούσατε, ρε? Άμα δεν υπήρχε η Αθήνα, ακόμα υπό τουρκικό ζυγό θα ήσατε. Καλά που υπήρχε ένας Μελάς και ήρθε και σας ελευθέρωσε. Μετά από 90 χρόνια.
6: Ο Ζαφυρής.
5: Ναι. Λοιπόν.
4: Κάτσε, Σωτήρης Μπέλος. Άκου, Γιώργο.
8: Μου ήρθε ένα μήνυμα.
5: Πες μου.
8: Τα χάπια σου τα έχεις πάρει, λέει, σήμερα.
5: Ναι, αυτό που σου έστειλε το μήνυμα.
4: Από το Γερασίου προαυλίζεται.
5: Να κάνει καλές διακοπές, το εύχομαι. Να διασκεδάσει όπου θα πάει στη Χαλκίδα, να χαίρεται την οικογένειά του, τα παιδιά του. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι λίγο. Έχει ένα ελάττωμα, ένα εξής.
4: Ναι, δεν
5: πώς.
4: Πειράζει, είναι φίλος μας όμως. Εντάξει, όλα
5: είναι
4: καλά.
5: Μας,
4: όλα καλά. Γιώργο μου, να σε καλά, φιλαράκι. Να σε καλά. Έλα, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε με Μάνο Σταραμόπουλο. Δεν θα μπορούσε τελευταία εκπομπή να λείπει ο Μάνος. Τιμή μου και καμάρι μου. Γεια σας κύριε Σταραμόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Και δική μου, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ντερβέδε Σπορτς.
0: Έχουμε και καλεσμένο σήμερα Χάτζημαν Σωτήρης Μπέλλος, έτσι.
2: Καλησπέρα Μάνο μου.
1: Καλησπέρα.
0: Θες, θα σε πάω φίλε μια μέρα στο Σωτήρη τον Μπέλλο που έχει μαγαζί εδώ στο Περιστέρι και...
1: Περιμένω να κάνεις.
0: Ναι, ναι, θα το φτιάξουμε, να είσαι σίγουρος. Έρχεται, έρχεται. Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε.
1: Καταρχήν ο Κουλιαράκης αυτή τη στιγμή είναι στη Ρώμη, περνάει από αντρικές εξετάσεις και το πρωί θα φύγει για το Κάρντιφ της Ουαλίας, όπου θα πάει να ενσωματωθεί στην ομάδα της Ρώμα. Mm-hmm. Έχει υπογράψει συμβόλαιο, 5 ετές, 2 εκατομμύρια θα παίρνει ετησίως, 15 εκατομμύρια θα δώσει η Ρώμα στην ομάδα του Βόλσπουργκ, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει υπογραστεί στην δεύτερη κατηγορία και αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές έχουν φύγει, ανάμεσά τους βεβαίως και ο Μάγερ που τον πήρε η ΑΕΚ, έτσι, τον,
0: ναι,
1: τον κεντρικό
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι,
1: τον Κροάτη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τον Παυλίδη που χθες πέτυχε 4 γκολ και έγινε ο τρίτος Έλληνας που καταφέρνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση να πετύχει 4 γκολ. Είχαν προηγηθεί ο Αντώνης Αντωνιάδης και ο Ντέμις ο Νικολαίδης και παράλληλα ο Βαγγέλης ο Παυλίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας σκόρερ με τα περισσότερα τέρματα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεπέρασε τα 30 γκολ που είχε πετύχει ο Δημήτρης Σαλπικίδης που είχε παίξει Παναθηναϊκό, ξέρουμε όλοι, και ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Παυλίδης έφτασε με τα 4 γκολ τα 31, είναι ο πρώτος Έλληνας με τα περισσότερα γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα τώρα πάμε και στο θέμα της FIFA, όπου τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν για τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο.
0: Ναι.
1: Αφού ξέραμε χθες ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, οι 55 χώρες μέλης είχαν ψηφίσει εναντίον της πρότασης του Ινφαντίνο για να δημιουργηθεί μέσα στην UEFA μια ανώνυμη εταιρεία, θα ανήκε στην UEFA βεβαίως, αλλά θα ήταν και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κούσνερ, και ο αδελφός του Τζόσουα. Έτσι λοιπόν τα 55 χώρες μέλη της UEFA είπανε όχι σε αυτή την πρόταση. Ακολούθησαν οι 41 ομοσπονδίες της CONCACAF, δηλαδή της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Και σήμερα ήταν και η Ασιατική Συνομοσπονδία με τις άλλες χώρες της, ναι, όπου φτάσανε σε 141 ομοσπονδίες που είναι ενάντια στην πρόταση του Γιάννη Φαντίνο. Άρα 141 από τις 211 που είναι όλες οι χώρες της FIFA δείχνει ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό στην ψηφοφορία που σκεφτόταν να κάνει, μπορεί και ακόμα να το σκέφτεται, δεν ξέρω, ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο.
0: Ναι. Μπορεί να το τραβήξει,
1: μπορεί να το τραβήξει.
0: Μπορεί να το
1: τραβήξει, γιατί όπως έλεγε εμένα ήταν πρόταση, δεν ήταν υποχρέωση σε κάθε ομοσπονδία να το δεχτεί.
0: Ναι.
1: Και το συνεχίζει. Παρά τα αυτά βεβαίως σήμερα πριν από 2 ώρες παραιτήθηκε ένας από τους κυριότερους συμβούλους του, ο Αμερικανός ο Κάρλος Κορδέιρο, mm-hmm, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ και είπε ότι αυτά που γίνονται να μπουν επενδυτές μέσα στο ποδόσφαιρο δεν ισχύουν. Δεν πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι,
1: οπότε ακολουθεί
0: αυτό. Ευτυχώς υπάρχει μια υγιής,
1: ναι,
0: μια υγιής αντίδραση. Ευτυχώς.
1: Να θυμίσουμε ότι πρώτα ο Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεραρή, είχε πει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προϊόν για πούληση. Ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Άντι Μπέρμαν, είπε από την πλευρά του: κοιτάξτε να δείτε, το ποδόσφαιρο στηρίζεται στους οπαδούς, οι οποίοι κάθε εβδομάδα με βροχή και με κρύο και με ζέστη πάνε και ενισχύουν την ομάδα τους. Άρα δεν μπορεί να δοθεί η έμφαση σε επενδυτές. Και γενικά υπάρχει έντονη αντίδραση και από πολιτικούς παράγοντες. Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος σε θέματα αθλητισμού, ο Γκλεν Μικάλεφ, είπε ότι δεν πωλείται το ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα την αποσύρει την πρότασή του ο Γιάννη Φαντίνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει θέσει όριο ότι προθεσμία να τους απαντήσουν οι ομοσπονδίες, οι 211, μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, άρα 50 μέρες περίπου.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως μέχρι 27 έχουμε και τις εκλογές για τον πρόεδρο, όπου αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κανένας άλλος να θέτει υποψηφιότητα, αλλά πιστεύω ότι μέσα στις προσεκτικές ημέρες υπάρχουν κάποιες πιέσεις για τον Νάσερ Αλ Χελαϊφί, τον σημερινό πρόεδρο της Paris Saint-Germain
0: και πρόεδρο
1: της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, να θέσει υποψηφιότητα, αλλά ο ίδιος προς το παρόν δεν δείχνει διατεθειμένος να θέλει να λάει υποψηφιότητα. Οπότε μπορεί, όπως είπε ο Κρίστιαν Λάρς Όλσεν, ο παλιός διευθύνων σύμβουλος της UEFA, ότι καλό θα είναι να μην μπει κάποιο πρόσωπο μέσα από τον αθλητισμό, να είναι κάποιος εκτός αθλητισμού, πολιτικός, κάτι άλλο, βασίλειο. Θα δούμε τώρα, έτσι,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: δούμε, γιατί αυτό εξαρτάται τι θα αποφασίσει και το Συμβούλιο της UEFA, της FIFA ουσιαστικά, που, εντάξει, όταν έρθει η ώρα θα συνεδριάσει και αυτό.
0: Ωραία. Θέλουμε να πούμε κάτι στο Μανώ.
2: Να ρωτήσουμε μόνο αν ο κύριος Παυλίδης θα γίνει κάτοικος Βαρκελόνης.
1: Κοίτα, έχει παίξει το όνομα του, παίζει τελευταία, αλλά τις τελευταίες ημέρες. Ο οποίος Παυλίδης έχει βάλει και 4 γκολ, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Οδήγησε την Μπενφίκα κατά και θέματα εχθές.
1: Έχασε εκείνη μέρα, απίστευτο, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα το πιο σπουδαίο μέχρι τώρα στη σταδιοδρομία του, έτσι. Να βάλει εναντίον της Μπαρσελόνα δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο μοχλός πίεση να στρέψει αλλού την προσοχή. Ο βασικός στόχος των Μπλαουγκράνα είναι να πάρουν τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία Ατλέτικο Μαδρίτης έχει έτοιμη τη λύση αν το πουλήσει στα λεφτά που θέλει βεβαίως, γιατί τα 90 εκατομμύρια που πρόσφερε η Μπαρσελόνα θα έχει απορρίψει. Τα 90 εκατομμύρια τον είχε αγοράσει πέρσι η Ατλέτικο από τη Manchester City.
0: Έχει καμιά...
1: Η Ατλέτικο έχει ως εναλλακτική λύση αν τελικά τα βρούνε, που πιστεύω ότι στο τέλος θα τα βρούνε, γιατί και ο ίδιος ο Άλβαρες έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα. Οπότε η Ατλέτικο είναι σε συνεχή επαφή με τον Ογιαρθάμπαλ, που διακρίθηκε και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Ισπανία, στο άσος της Σοσιεδάδ. Και νομίζω ότι μόλις τα βρούνε θα πρέπει να ανέβει η Μπαρσελόνα, γιατί σήμερα πήρε εισιτήριο ο πρόεδρος ο Λαπόρτα από το νοσοκομείο, είχε κάποιες καρδιακές αρρυθμίες.
0: Ναι. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες.
1: Θα μπορέσει, πιστεύω, να κάνει τις δέουσες επαφές με τον ομολογό τον Μαρίν της και τον Θερέθο της Ατλέτικο Μαδρίτης, και θα βρεθεί η λύση ούτως ώστε ο Άλβαρες να πάει να γίνει, να παίξει με την πρωταθλήτρια Ισπανία σε βάση τελειώσει και να διεκδικήσει την προσεκτική αγωνιστική περίοδο Champions League, που αυτός είναι ο βασικός στόχος των Blaugrana.
0: Μάλιστα. Μάνο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλη τη σεζόν που συνεργαστήκαμε. Ελπίζω να συνεργαζόμαστε και από το Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε αυτό. Είμαι πραγματικά ιδιαίτερα περήφανος. Και που σε γνώρισα σαν άνθρωπο, αλλά και σαν δημοσιογράφο. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: Πες το, φίλε.
2: Από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους που έχω γνωρίσει.
0: Ναι, εννοείται. Χωρίς κόμπλεξ, χωρίς... Έτσι, αυτό που λέει ο λαός, να είναι ψωνισμένος. Και μιλάμε τώρα, και μιλάμε τώρα για ένα δημοσιογράφο. Απίστευτο.
2: Κόσμημα.
0: Δεν χρειάζεται να λέω παραπάνω. Πρώτα σαν άνθρωπος και μετά σαν επαγγελματία.
2: Όπως ακριβώς το λες.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι συνυφασμένα, φίλε. Είναι άσχετα τώρα αν. Εάν δεν είσαι καλός χαρακτήρας, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα είσαι και καλός επαγγελματίας.
3: Φούσκα.
0: Φούσκα λες.
3: Φουσκάει. Αν δεν είσαι επαγγελματίας, θα είσαι μια φούσκα που σκάει.
0: Α, ναι, αυτό. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 6-7 λεπτά ακόμα. Παρακαλώ, σας ακούω, κύριε. Σας ακούω.
3: Εγώ τι είχα να πω, το είπα.
0: Τα θέλει όμως, είδες.
3: Το γατάκι στην Αγγλία θα πονέσει το χειμώνα.
0: Το γατάκι στην Αγγλία θα πονέσει. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει το χειμώνα, έτσι. Καλά να είμαστε.
2: Να είμαστε καλά.
0: Καλά να είμαστε, να είμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Κάποιο μικρόφωνο θα βρούμε.
2: Να είμαστε καλά, να έχουμε όρεξη.
0: Ναι. Ναι.
2: Να είμαστε, να έχουμε καλή διάθεση, να είμαστε ακομπλεξάριστοι.
0: Σωστά, να έχουμε υγεία και
2: αυτό,
0: το δευτερεύον πολύ όμορφο πράγμα που κάνουμε στη ζωή μας, γιατί τα πρωτεύοντα είναι άλλα. Αυτό που αγαπάμε ιδιαίτερα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε από το μπάσκετ, όπως είδες, λόγω μπέλου. Να το χαιρόμαστε, να πειράζουμε ένα στον άλλο, όμορφα, ωραία. Έτσι, χωρίς ακρότητες και φανατισμούς.
3: Άμα δεν σε πειράξω, δεν με πειράξει.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν έχει να κάνει.
3: Κάθε σπίτι,
0: δεν
3: στο μόνο σου, βρίζεσαι με τους τοίχους.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε. Όποιος είναι. Πώς να σου το πω τώρα. Εγώ πήγαινα, ρε παιδί μου, και έβλεπα σε καφέ αγώνες. Έβλεπα κάποιους οι οποίοι ήταν απίστευτα, τοξικοί, απίστευτοι. Τώρα, φίλε μου, καλέ, γιατί δεν κάθεσαι στο σπίτι σου. Γιατί δεν κάθεσαι στο σπίτι σου και βρίζει τους τοίχους, ναι.
2: Γιατί εκεί έχει παντόφλα.
3: Γιατί τρώει παντόφλα από τη γυναίκα
0: το παιδί. Μπορεί, μπορεί. Και έρχεσαι εδώ πέρα και κάνεις ένα μαγαζί όπα. Το οποίο μαγαζί αυτό πληρώνει, μπορεί να σηκώσει μια καρέκλα κάποιος ο οποίος είναι επίσης τοξικός και να κατεβάσει μια τζαμαρία. Πόσα γίνονται, εγώ σου λέω τώρα το πιο light, γιατί έχουν γίνει κι άλλα. Και μαχαιρώματα και. Λοιπόν, όλα θέλουν μέτρο. Παιδιά, ηρεμήστε, χαλαρώστε, μιλάμε για παιχνίδι και ο για πλάκα.
3: Είναι πιο άρρωστος από τον τρελό από την Αγγλία.
0: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
3: Ολυμπιακός.
0: Μπατζανάκης.
3: Δεν βγαίνει σε μαγαζί.
0: Ναι, επίτηδες.
3: Για να μην τσακώνεται.
0: Γνωρίζει, έχει το γνώση σε αυτόν τον παιδί.
3: Δεν βγαίνει, θα τσακωθεί.
0: Έτσι, ρε φίλε, έτσι. Να πω κάτι για το πόλο. Αυτή την ώρα παίζει η Under 16 εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών. Παίζουμε με τις Ισπανίδες και προηγούμαστε 7-3. Ρε παιδιά, τι γίνεται και στο πόλο. Τι δεξάμενη αθλητών και αθλητριών υπάρχει. Άντερ 16.
2: Με τρία κολυμβητήρια στατική και πολλά, λέω, είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι στο αίμα μας τελικά αυτό το πράγμα, έτσι. 7-3 προηγείται η Μπιτσιρίκη.
3: Τρία κολυμβητήρια στην Αττική και μιλάμε για ένα κλειστό γήπεδο σε όλη την Αθήνα. Μπάσκετ.
0: Άλλο θέμα τώρα γι' αυτό.
2: Εσείς που είστε και μπάσκετ. Εγώ δεν φτάνω για να παίξω. Εγώ θέλω
0: φίλε,
2: να...
0: εδώ μιλάμε τώρα, έπαιζε στο NBA 1.60 παίχτης, τώρα τι δεν είσαι. 1.60 έπαιζε παίχτης. Πώς το λέγανε αυτό, ναι.
3: Είναι καλός σε μπριζόλες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είμαστε όλοι καλοί. Τι, μόνο εκείνοι.
3: Στο κοντοσούβλι, εγώ απάντημα.
0: Μόνο.
3: Κάνει καλές πάσες.
0: Και... σε αυτό, φίλε, είμαστε πολύ καλοί όλοι.
2: Και δεν μου φαίνεται από ό,τι έχεις δει.
0: Ναι, μια χαρά έχεις αδυνατήσει κιόλας.
3: Όπως είπε και το αφεντικό προχτές, έχεις αδυνατήσει.
0: Ναι. Έτσι. Ποιο είναι το αφεντικό καταρχάς?
2: Ένα είναι το αφεντικό.
3: Είχε πιει.
0: Α, το αφεντικό του μαγαζιού του δικού σου λες, έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους.
0: Ναι.
2: Εκτός από εμάς, γιατί εμείς είμαστε άλλο ανέκδοτο.
0: Ναι.
2: Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να παίρνει όση χαρά δεν φαντάζεται από τους ανθρώπους που είναι μαζί του και εκτιμά αυτά.
0: Πω φίλε, εναλλακτική ευχή, ρε φίλε. Περίμενε, δεν το σκέφτηκες τώρα αυτό. Αυτό το έχεις γράψει από το σπίτι
2: αυτό
0: και το έφερε.
2: Ήρθε τώρα.
0: Σου ήρθε τώρα. Ο άνθρωπος είναι ποιητής των όλων.
2: Δεν ξέρω αν καταφέρω.
0: Απόγονος του Γιάννη του Ρίτσου.
2: Δεν ξέρω αν καταφέρω
0: του Κώστα του Καβάφη.
2: Αν καταφέρω να ξαναπώ το ίδιο.
0: Δεν νομίζω. Εγώ το ξέχασα ήδη, να το ξέρεις.
3: Θα μπερδευτεί.
0: Ναι, αλλά... πάντως ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Αλλά αν θέλετε να κάνω μια απόπειρα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Πάμε πάλι. Ναι.
2: Πραγματικά εύχομαι σε όλους.
0: Ναι.
2: Να χαίρονται κάθε στιγμή.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Από τους ανθρώπους που αγαπάνε.
3: Αλλιώς το πεσπέρι να μην πειράζει.
2: Δεν μπορεί να το πει.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Πάνω
2: βάζει,
0: κάτω, στο περίπου.
2: Κανείς δεν βάζει δύο φορές την ίδια υπογραφή. Έτσι.
0: Άλλα. Έχει, φίλε, έχει ύστερα.
3: Θα πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ναι.
3: Να έτσι και ένα μπανάκι το καλοκαίρι προς τα κάτω.
2: Καλό καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει αύριο για πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, όντως. Ξεκινάει αύριο. Έχουμε πολλά και διάφορα. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια γραμμή ακόμα. Μια, έχουμε δύο λεπτάκια. Έχουμε. Για να δούμε. Καλησπέρα.
1: Μάγες, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βασίλης από Πλαταμόνα. Βασίλης από Πλαταμόνα, παιδιά.
2: Καλά,
0: τι ωραίο. Είσαστε. Πιο καλό κλείσιμο δεν θα μπορούσε στην εκπομπή μου. Να σε καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ, ρε Μαγκά.
0: Να σε καλά.
1: Έτσι πήρα να πω, εκτός από την καλησπέρα, και έτσι να πω και δύο πραγματάκια, επειδή έριξα κάτι κλεφτές ματιές, χορτάτες βέβαια, στο μάτι του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Όσο προλάβεις, Βασίλη.
0: Βασίλη μου, πήρες αργά, δυστυχώς. Έχουμε ένα λεπτό έχουμε.
1: Ναι, μια τα ίδια τα περσινά ο πρέσβης Παναθηναϊκός, βιαστικό ποδόσφαιρο αυτοδυσίας και ηρωισμό. Με τέρματα γκάζια, υπερέχοντας βέβαια καθολικά απέναντι στα καμένα γούρλα της Ουγγαρίας, όσο αντέχει βέβαια η αντρία τροφοδοσίας, έτσι. Και με ελεύθερους σκοπευτές στην επίθεση, πρώτα να πυροβολάνε και μετά να σκοπεύουνε. Η μπάλα δεν μπαίνει έτσι, ρε παιδιά, στον Παγκλαβωτό, ούτε με ταχυδρόμο. Ομάδα με μικρό ρεζερβουάρ, φίλε, ο Πανάθας, έψαχνε για βενζινάδικο μετά το 60, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, με αποτέλεσμα να πέφτουν οι στροφές, γυρίζοντας το μάτς σε βραδινό καρδιακιακό περίπατο με πασατέμπο, φίλε. Αναδεικνύοντας τελικά τη Γιούργια και την επιπόλαια αστοχία σε σήμα κατά τεθέν του μάτς, δίνοντας την ευκαιρία, εσύ φίλε Στρατάκη, στα ιαματικά λουτρά της Βουδαπέστης να παγώσουν καλοκαιριάτικα όλη την Καλογρέζα. Δεν ξέρω αν το προσέχετε, αν το προσέξατε. Φτύνανε παγάκια οι φίλαδοι. Και φάνηκε ότι ο φρέσκος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ολοφάνερο ότι κουτσάρι τρακαρισμένος. Ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι μια χαρά, Βασίλη. Απλώς, μιας και έγινε έτσι και δεν έχει έρθει ακόμα ο Τσουράκης, θα κάνεις μια παύση για διαφημίσεις και να το ξαναπάμε μετά τις διαφημίσεις. Έχεις χρόνο?
1: Όπως γουστάρεις.
0: Έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε διαφημίσεις, λοιπόν. Πάμε διαφημίσεις.
4: Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
7: με τραγανή ζύμη,
6: πλούσια σε υλικά
7: και μοναδική σε γεύση?
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
7: Αγνά υλικά,
6: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
7: φροντίδα και μεράκι
6: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
7: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis.

0: Λοιπόν, πάμε. Ο Βασίλης είναι στη γραμμή, μας ακούει, υποθετώ.
1: Έλεγε, ναι, ακούω, βέβαια. Έλεγα λοιπόν ότι ο φρέσκος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ολοφάνερο ότι κουτσάρει τραγαρισμένος. Αν δεν δέρασε με διορθωτικά, μόνο όταν τα κάνει στρα της ομάδας αδειάσανε, ρε φίλε. Και ευτυχώς ο ρέφερη κράτησε τους Ούγγρους με 10, τόσο όσο χρειάστηκε ο Πρέσβης να βάλει τον κόλ της πρόκρισης έστω και με το χέρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρόβλημα στους πράσινους δεν είναι πως παίζουνε, αλλά το πως τελειώνουνε. Ρε Παναθηναϊκοί, παίζοντας με παίχτες κοπηλάτες, δεν πάτε ούτε πέρα μαπαλούκια. Φίλε, χρειάζεται άμεσα και κάποιον πιδαλιούχο η πράσινη ομάδα να χαράζει πορεία. Γιατί αυτοί οι χαφ που υπάρχουν δεν κάνουν ούτε για δόλωμα σε αγκίστρι. Πάντως έτσι όπως είναι ο Πρέσβης αυτή την εποχή, δεν μπορεί, φίλε, να φωτογραφηθεί δίπλα στο θρύλο ούτε για πλάκα. Θα καεί το φιλμ. Αυτά είδα εγώ, δεν ξέρω αν είδατε εσείς κάτι άλλο που δεν είδα εγώ και ξέχασα να το αναφέρω.
0: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι θα πω κάτι το οποίο το λέει όλος ο κόσμος ή δεν το λέει όλος ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός. Τέλος.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός και είναι ολοφάνερο αυτό, έτσι. Έπαιζε με ένα ψητοπολείο της πλάκας και στο παραπέντε να τον κόψει κρύος υδρώντας. Να μην το πω ότι τον έκοψε. Τώρα λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομαδάρα. Και εγώ ρωτάω, αν ο Κωνσταντέλιας αύριο μεθαύριο ψιλοτραυματιστεί με κανένα τράβηγμα ή με καμιά ίωση, γιατί από ό,τι έχει αποδειχθεί είναι υπερεπής και ευάλωτος σε τέτοιου είδους ασχήμιες, ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, ρε φίλε? Θα υπάρχει? Γιατί από ό,τι είδαμε χθες όλοι ψάχνουν το φαγίρι για να βγάλει την κόμπρα από το καλάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντέλιας... Ναι.
1: Όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να ψάξει ο Φακίρης την υπόλοιπη ομάδα, θα τη βρει κάπου?
0: Για να δούμε. Για τον Ολυμπιακό, Βασίλη, για πες μας δύο λόγια για τον Ολυμπιακό για να κλείσουμε ή να πάμε και στην επόμενη εκπομπή.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν θα πούμε μόνο δύο λόγια, θα πούμε πάρα πολλά λόγια εφόσον δούμε την εικόνα του πρώτα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το υποπτευόμαστε. Ούτε να το υποθέτουμε, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, δεν μπορούμε να υποπτευόμεθα ούτε να υποθέτουμε, αλλά βλέποντας από τα φιλικά μπορεί να κάνουμε δύο-τρεις κρίσεις έτσι, για κάποιους παίχτες μεμονωμένα, για την τακτική του προπονητή κτλ.
1: Τα φιλικά είναι ότι είναι τα επιτραπέζια συγγενικά τσιμπούσια. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Και από ευγένεια και μόνο επειδή θα έχεις χορτάσει φαγητό, αν θα σε ρωτήσει η μαγείρισα πώς σου φάνηκε, καλό θα πεις ότι είναι και ας μην είναι καλό. Όταν ο προπονητής παίζει την ομάδα με το δοκιμαστικό κατσαβίδι στο χέρι, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Πρέπει να δούμε την ομάδα σε πραγματικές σκληρές συνθήκες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω να τα ακούσει όλος ο κόσμος ότι τα φιλικά τα μάτς είναι μάτς εξάσκησης, όπως κάνουν ακριβώς οι γιατροί για να πάρουν ειδικότητα, δημιουργώντας την πρακτική τους πάνω σε ομοιώματα ανθρώπινων ασθενών. Από εκεί και πέρα δεν βγάζει συμπεράσματα. Ένας γιατρός πάνω σε ένα ομοίωμα ασθενός μπορεί να είναι εξπερ, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να αντιμετωπίσει τον πραγματικό ασθενή, μπορεί αυτός ο γιατρός που πήρε άριστα πάνω στα ομοιώματα να γονατίσει μπροστά στην ομοί πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, ναι, όπως το λες.
1: Γι' αυτό τα πάντα κρίνονται επί του πράκτεου. Όλα στη χορτάρινη τσόχα. Μόλις δούμε τον

0: Ολυμπιακό εκεί να αρχίζει να παίζει τα πλήκτρα και να πετάει τις πρώτες νότες στον αέρα, τις πρώτες ποδοσφαιρικές νότες στον αέρα, εκεί σαν ερασιτέχνες στη χουργή θα πούμε την άποψή μας, φιλεστρατάκι.
1: Ωραία Βασίλη μου, ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε, να είσαι καλά, χάρηκα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εσύ.
1: Έστω όλοι και καλά. Τηλεφωνικά που έχουμε γνωριστεί. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Γεια.

0: Λοιπόν, αναμονή του Γιώργη, του Τσουράκη, ο οποίος θα πάρει σκυτάλι. Εγώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να έχετε υγεία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας όλο αυτό τον καιρό στις εκπομπές μου. Ελπίζω να τα πούμε από Σεπτέμβρη, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αν δεν τα πούμε από εδώ, θα τα πούμε από κάποιο άλλο έτσι ραδιοφωνικό μετερίζει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά το πιθανότερο είναι να τα λέμε από εδώ. Μόλις ήρθε και ο Γιώργος Τσουράκης, τα τηλεφωνήματα θα συνεχιστούν. Τα τηλεφωνήματα θέλω να συνεχιστούν και στο Γιώργη εδώ, έτσι κι αλλιώς βγάζει γραμμές. Άρτη αφιχθείς από διακοπές, Γιώργο.
1: Όχι, ξέρεις,
0: α, δεν ήσουν διακοπές. Ήσουν όμως και κάποιοι. Πας για μπανάκι, άψογος ο Γιώργος. Σας αφήνω σε πολύ,
1: όχι, κάτσε,
0: πολύ
1: σε
0: καλά. Όχι, εγώ θα φύγω γιατί έχω δουλειές πολλές, διάφορες. Εδώ ο Τσουράκης, τρομερός και φοβερός μίμος.
1: Καίγεται όλη η χώρα.
0: Καίγεται δυστυχώς όλη η χώρα. Ξανααναζωπυρώθηκαν οι φωτιές, Γιώργο, κάτω στην Κρήτη, στα μέρη μας. Εδώ στο Πορτογερμανικό γίνεται πύρινη κόλαση, όπως κάθε χρόνο βέβαια. Και αύριο λένε ότι η Αττική Βιωτία στα κόκκινα, έτσι. Τι θέλουμε να. Ναι, λοιπόν, σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη από τον φίλτατο, ακριβό και πολύ αγαπημένο φίλο, κατά πρώτον και κατά δεύτερον σύμπαραγωγό στον σταθμό, τον Δημήτρη Στραδάκη, όπου τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10. Τα λέει για όλους και όλα. Εδώ όλα ίδια και όλα αλλιώς, ύστερα από διβδόμαδη ανάπαυση. Να κατεβάσω λίγο τα gain, παιδιά, γιατί εγώ είμαι και λίγο βροντόφωνος και βαράνε τα gain, εμένα σκάνε τα μικρόφωνα. Εδώ στον, όπως προείπα, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Η συνήθεια της Παρασκευής, κάθε Παρασκευή 10 με 12 το ψυχίατριο άνοιξε. Σας περιμένω όλες και όλους εσάς, είπαμε διβδόμαδη διακοπή. Χρειάστηκα και εγώ, παιδιά, λίγο να ηρεμήσω το κεφάλι μου, αλήθεια, όχι από το σταθμό, προς Θεού. Από όλα τα υπόλοιπα, ο σταθμός δεν μας επιβαρύνει, δεν μας βαραίνει την ψυχή. Αλλά μας βαραίνουν την ψυχή και κατά κύριο λόγο αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες να συμβαίνουν στη χώρα μας με τις φωτιές. Παιδιά, μικρό παιδάκι ήμουνα και έχω φτάσει σχεδόν μεσοκόπο στα 47 και κάτι ψηλά έτοιμο. Η δασική υπηρεσία καταργήθηκε, κάτι λέγανε κάποτε για δασοφυλακή, για επανασύσταση αγροφυλακής, για. Και όμως τίποτα, και ειδικά στην εποχή που έχουμε την υψηλή τεχνολογία στα χέρια μας. Και όμως και πάλι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου και ακόμα πιο χειρότερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, στην εποχή λοιπόν που ζούμε, στην οποία έχουμε την τεχνολογία, παιδιά, την τεχνολογία. Θυμάμαι κάποτε, όχι πριν πολλά χρόνια πίσω, καμιά πενταετία, ένας εφευρέτης εδώ Έλληνας είχε μια ευρεσιτεχνία με ένα πυροσβεστικό το οποίο πετούσε νερό με μια υδροτουρμπίνα με πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω, δεν το υιοθέτησαν εδώ οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, κυρίως από το κράτος πέραν αυτά, έτσι. Μετά έχουμε drones. Παιδιά, θα μπορούσαμε να έχουμε σε κάθε επικίνδυνο δασικό κομμάτι ένα drone να παρακολουθεί. Δεν είναι δύσκολο. Δύο. Τόσα λεφτά ρε δίνετε ρε, σε σαβούρες ρε και σε σάπια πράγματα ρε, δώστε για τον εξοπλισμό, δώστε για τον κόσμο. Τη δασοφυλακή κάποια στιγμή είπαν θα κάνουν επανασύσταση, δασοφυλακή, αγροφυλακή, κάτι τέτοιο. Κάποτε θυμάμαι ήταν το 191 η δασική υπηρεσία, την καταργήσανε, οι δασικές φωτιές είναι διαφορετικές από τις αστικές. Ρίξαμε το βάρος όλο στην πυροσβεστική και τρέχουν οι άνθρωποι. Κάθε καλοκαίρι οι πυροσβέστες που τους κατηγορούσαν για τεμπέληδες. Τους πυροσβέστες ρε, που είναι οι καθημερινοί ήρωες. Είναι ήρωες του καιρού μας. Και βγαίναν κάποιοι πολιτικοί και τους λέγανε ταυλαδόρους και τεμπέληδες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ντροπή ρε, ξεφτύλες να πούμε. Ντροπή ρε, η χώρα μας, ο φυσικός μας πλούτος, ρε, αυτό μας έχει απομείνει, τίποτα άλλο. Ξεφτύλες, έχω ψυχά Αθήνα, πούμε. Και να ξέρετε, όποιος έχει πάει, παιδιά, σε δασική φωτιά, είναι ένα φαινόμενο από κόσμο, όπως σας το λέω, από κόσμο. Εκεί που έχει σβήσει, ξαφνικά κάνει μια αναζωπήρωση, κάνει ένα πράγμα και βλέπεις μια φλόγα δύο και τρεις φορές μεγαλύτερα από αυτή που έσβησε. Έτσι και τα δύο παιδιά κάτω στην Κρήτη, οι δύο πυροσβέστες που παγιδεύτηκαν με το πυροσβεστικό τους όχημα και τους κατάπιε η φωτιά κανονικά. Έτσι και τα θύματα στο μάτι. Τους κατάπιε η φωτιά τελείως, ρε παιδιά, ρε γάμο. Ρε εσείς, τη χώρα μας, ρε, αυτή τη χώρα των 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ρε, μια φτισιά στο χάρτη, ρε, και έχει τόσο πολύ φυσικό πλούτο, είχε μάλλον, και αυτόν πάλι τον έχουμε καταρακώσει, ρε γάμο, τον μπέλα σας μέσα. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον κύριο Ηλία που μας πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943, εδώ στο Δημοκρατικό Ήλιον. Καίγεται, βλέπω, το Πόρτο Γερμενό, αναζωπήρωση στην Κρήτη, στη Θήβα, εδώ. Ζούμε ρε, κάθε καλοκαίρι μια τρέλα ρε, καίνε ρε. Ρε πόσα θα κάψετε, διάολοι.

Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας είναι τα τηλέφωνα, το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο, υποψήφιο βουλευτή εδώ στη Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Με το Πασόκ, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αγάπα τους φίλους με τα ελαττωμάτα τους. Και αυτόν τον φίλο εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω. Χαράλαμπε, καρπούζο, φίλε αγαπημένε. Εδώ, μακάρι φίλε να εκλεγείς εδώ στην πολύπαθη Δυτική Αθήνα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ιάκωβο, το Σχίζα. Καλησπέρα λέει κύριε Γεώργιε. Πόσο μου αρέσει να με λένε κύριε, να με λένε Γεώργιο, αλήθεια ρε φίλε. Αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα Αποστολία. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γεώργια, επιστρέψατε με γεωμάτες μπαταρίες. Τσιμπαταρίες λέει να με αντιμετωπίσετε εκτός αν δεν θέλετε να καλέσω. Ιάκωβος από Πειραιά, εννοείται να καλέσει ρε φίλε, τι λες τώρα. Η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, Αποστολή Γαβρίνα, εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Φιλιά στον Στρατάκη και στο Βασιλάκη που παντρεύτηκε να ζήσουν. Ποιος Βασιλάκης παντρεύτηκε, Αποστολία μου? Καλησπέρα, καλησπέρα στην ξάδερφο Θεία. Γεια σου Βολικάκη, τι κάνεις παιδί μου? Ναι Μαρή, ναι, και σένα σ' αγαπάω. Ακόμα και τις κατσαρίδες σ' αγαπάω. Δεν θα αγαπάω εσένα. Που τις κατσαρίδες μόλις έτσι παίζω μια κατακέφαλα.

Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα χωρίς χρέωση, εννοείται, στο Viber του σταθμού μας, στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, περιμένω τα μηνύματά σας. Να ξέρετε, γεια σου Γιαννιός Κορδαλέ, γεια σου φίλε, γεια σου Σάκη Λόκο 13. Στα social media με βρίσκεται Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά πάντα και μόνον. Στο Messenger εννοείται, απαντά όλα τα μηνύματα, μπαίνω και στα spam εννοείται. Γιώργος Τσουράκης πάντα με κεφαλαία ελληνικά. Και στο κανάλι μου στο YouTube. Ενώ. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Mac Tsur. Το Mac, παιδιά μου, το έχει βγάλει ο αγαπημένος μου φίλος, ο αδερφός μου, ο Χρήστος Σοβατής, όταν ήμασταν παραγωγή του Sport FM. Mac σημαίνει μίμος από κούνια. Τρομάρα μου. Τραυματίστηκε και ο Παύλος ο Παντελίδης. Άσχημος τραυματισμός, κάταγμα ακνή μη περώνει. Το έχω ζήσει, παιδιά. Εγώ το έχω ζήσει σε τροχαίο. Να ξέρετε, όταν σπάει κνή με την περώνει, πώς πιάνεις στο χέρι σου το αγκούρι και το σπάς και ακούγεται αυτό το κρακ. Αυτό τον ήχο, παιδιά, κάνει το κόκαλο. Αυτό η κνήμη, αυτόν τον ήχο κάνει. Ο Βασιλάκης λέει που βγαίνει στο σταθμό μου, λέει εδώ η αποστολία μου. Και τραγουδά, πες με. Ο Στρατάκης είπε πως μπορεί να φύγει από το σταθμό. Δεν θέλει να φύγει, Στρατάκη. Στρατάκη, μείνε. Εγώ σε θέλω, να ξέρεις.

Ο φίλος ο Σάκης έστειλε ευχές στο Δημήτρη μας, στο στρατάκι μας. Καλά μπάνια, λέει, να περάσει καλά, καλή ξεκούραση. Εγώ, παιδιά, πήρα την αδειά μου, 2 εβδομάδες που έλειψα. Από την αυτή την εβδομάδα δούλευα κανονικά, σήμερα ήρθα εδώ, αλλά τα μπανάκια μας τα κάνουμε ανελίπως. Εγώ χωρίς θάλασσα δεν μπορώ, ειλικρινά. Και προσπαθώ σε κάθε ευκαιρία να πηγαίνω θάλασσα μαζί με τα παιδιά μου, εννοείται. Έχω γιο πολίστα και κόρη μπασκετμπολίστρια. Αν δεν πάρω αυτά τα παιδιά για μπάνιο. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο φίλος μου Σάκης ο Λόκο 13. Γεια σου Γιώργη Τσουράκη. Τσουράκης δε σε Σάκη, ταφ σίγμα. Καλησπέρα και από μένα, Σάκης Κόρυδος. Βρε καλά τους τα λες, αλλά όλοι αυτοί δεν νοιάζονται από φύση. Δεν θέλουν οξυγόνο, το έχουν ήδη αυτοί. Θέλουν να κάνουν όλα τα βουνά, να φέρουν ανεμογεννήτριες, να γεμίσουν παντού πάνελ, να τραβάνε τον ήλιο. Εκεί είναι το χρήμα, φίλε μου. Δεν μας βλέπουν. Που λένε και ποδοσφαιρικά. Ναι, ρε Σάκη, αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Καλησπέρα, κυρία Βολικάκη μας. Το ρινιό μας. Του Αγίου Ευδόκιμου σήμερα, παιδιά, να στείλω τις θερμότερες ευχές μου στο φίλο μας, φίλο και του σταθμού και της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, στον Ευδόκιμο το Σαμαρτζίδη που ζει στα Χανιά, στρατιωτικός ο Ευδόκιμος. Αδερφέ μου, πολύχρονος. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 σας έχει και 2 πάρα πολύ ωραία δώρα. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει φυσικά η θέα στον Ιβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Αυτό το λένε πρώτο, παιδιά. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate τη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Η Χαλκίδα είναι πολύ όμορφη. Γενικά η Εύβοια είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει μικρά διαμαντάκια τα οποία δεν τα έχει ανακαλύψει ο πολύ ο κόσμος. Παιδιά, στη Βιωτία το πύρινο μέτωπο μετακινείται προς Πόρτο Γερμενό. Τι να πω ρε μάγκες, ειλικρινά τι να πω. Και στο, νομίζω, στο δάσος Χαϊδαρίου, κάτι τέτοιο εδώ, στην περιφερειακή του Γάλλαιο. Βέβαια, στην περιφερειακή του Γάλλαιο έκαιγε χαμηλή βλάστηση, ξερόχορτα κατά κύριο λόγο. Στην περιφερειακή του Γάλλαιο, να ξέρετε, γίνεται συχνά αυτό το πράγμα, επειδή περνάω πάρα πολύ συχνά με το όχημα της πρωινής μου εργασίας. Κάθε τρεις και λίγο, εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία τρέχει και δεν φτάνει. Τι να πω. Εδώ η φίλη μου Ειρήνη μου γράφει εκένωσαν το Δαφνί. Θα το διασταυρώσω όμως, Ειρήνη μου. Εδώ ο συμπατριώτης μου, Γιάννης ο Σκορδαλός. Γεια σου Γιάννιό μου, γεια σου μωρέ γίγαντα Γιώργη. Στεναχώρια ρε σύντεκνε σήμερα, απλά άθλιοι άνθρωποι. Χαιρετισμού στο κοριτσάκι σου που το είχαμε ακούσει από τον σταθμό και σε όλη τη φαμίλια, ο Ιαν. Γεια σου Γιάννιό μου, γεια σου φίλε. Η κόρη μου είναι νούμερο ένα φίρμα στο ραδιόφωνο, ξέρεις. Την έπαιρνα παλιά και στο Λύρα FM που παίζαμε τα κριτικά εκεί.

την καλησπέρα μας και στον φίλο την Ιρακλή που έκανε και εκείνος έτσι τη δική του παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, να είσαι καλά. Καλησπέρα Ρενάτα, γεια σου Ρενάτα μου, καλησπέρα. Πάμε για το διαλυματάκι των 10.30 και επιστρέφουμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς 9.43, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Η εκπομπή που επιμελείται, σιγά μην την επιμελείται, αλλά την παρουσιάζει ο Γιώργος Τσουράκης. Κάθε Παρασκευή 10 με 12. Κοινωνικό σχόλιο και όχι μόνο. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη και την Μαρία. Μαριό, πολυχρονή. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να σε χαίρεται και εκείνη, τον υπέροχο άντρα σου και τα δυο εκπληκτικά αγόρια σου. Αυτό έχω να πω. Και πάμε γρήγορα στον φίλο μου τον Τζακ που τον έχουμε στον αέρα. Συνέφακια του αέρα, πάμε οπουδήποτε.
1: Καλά, κράτα τα άλογα σου για λίγο.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Να σου πω για τη Θίσβη.
0: Για την
1: Θίσβη.
0: Θίσβη, ναι, βεβαίως.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό?
0: Η Θίσβη.
1: Ναι.
0: Περιμένω να μου πεις. Η Θίσβη καταρχάς είναι δήμο στην Ελλάδα. Η Θίσβη ήταν κάτι, ήταν στην μυθολογία ένα πρόσωπο.
1: Όχι βέβαια, τώρα τι είναι η Θίσβη?
0: Η Θίσβη είναι κάποιο χωριό στην...
1: Βρένα είναι, βρε.
0: Πώς?
1: Η Δομβρένα που καίγεται.
0: Αχα, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Ξηρονομή, Θίσβη και πάμε μετά. Η Θίσβη μάλλον είναι λίγο πιο κάτω.
0: Στον νόμο Βιωτίας είναι.
1: Ναι.
0: Καλώς,
1: κοντά
0: καλώς.
1: Στην παραλία.
0: Καλώς, καλώς. Είναι ένα μυθολογικό πρόσωπο η Θίσβη, να ξέρεις.
1: Ξέρω, πώς δεν ξέρω.
0: Έτσι. Ποιος ποταμός περνάει από τη Βιωτία?
1: Ποιος από όλους?
0: Ο πιο γνωστός της Βιωτίας, ποιος ποταμός?
1: Πώς.
0: Ο Ασοπός.
1: Ναι.
0: Ή το κόρι του Ασοπού, να ξέρεις.
1: Με ωμέγα το πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και ο μικρόν ύψιλον το τελευταίο. Το πι μην ξεχάσεις. Το 3,14.
1: Μόνο αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αΐ ο Θεός ο Μέγας.
0: Ναι.
1: Γεωμετρή.
0: Α, ωραίο αυτό. Μάλιστα.
1: Τα ξέρεις αυτά?
0: Κάτι γνωρίζω κι εγώ. Λίγα ψιλικοκό, ψιλικοκό. Ό,τι πιάνω από όλους σας. Ό,τι πει ο καθένας το πιάνω τσακ τσακ.
1: Και να σου πω και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθεσαι όμως?
0: Εννοείται, καθιστώ σήμερα γιατί με έχει μια ηλικία, δεν μπορώ να στεκόμουν και ορθίος.
1: Α, ναι. Γιατί έχει πολλά ψηφία.
0: Για ρίχτω.
1: Άπειρα. Τι να ρίξω, μωρέ, δεν έχουν βρει άκρη. Ακόμα την ψάχνουν.
0: Για το 3,14.
1: Δεν τελειώνει αυτό το νούμερο, άμα το δεις.
0: Ναι.
1: Ένα σκάσμα νούμερα έχει ακόμα.
0: Ναι, είναι άπειρο.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Αυτό σου λέω, κάθεσαι.
0: Καθιστός.
1: Ναι, έτσι. Αν και καθιστός λέει, ορδώς ομιλήσε.
0: Κάτι γίνεται, βρε. Κάτι γίνεται, βρε, Γιακώβο. Εδώ,
1: πέρασες καλά, αυτό έχει σημασία.
0: Τι πράγμα?
1: Πέρασες καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, ήμουνα με τα δύο παιδάκια μου.
1: Ναι.
0: Στη Λούτσα πήγαμε.
1: Πώς τη λέτε, που έχετε και τα κέντρα εκεί που διαφημίζετε, στην Αρτέμιδα.
0: Αρτέμιδα, θα σου πω, υπάρχει λόγος που λέγεται Αρτέμιδα όμως.
1: Γιατί?
0: Όπως και, και η μεριά της νέας Λούτσας, όχι αριστερά όπως μπαίνουμε η παλιά Λούτσα, η νέα Λούτσα λέγεται και Βραβρώνα.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι?
1: Εγώ πώς δεν κάθομαι.
0: Ωραίος. Λοιπόν.
1: Η δικιά μου είναι μεγαλύτερη από τη δικιά σου μάλλον.
0: Όχι, και εγώ είμαι μεγάλο κοπέλα, είμαι και εγώ, μην νομίζεις.
1: Πόσο είσαι?
0: Τον Οκτώβριο γίνομαι 48.
1: Έλα βρε παιδί μου, θα σου είναι 70 είμαι εγώ.
0: Εντάξει, είμαι δουλεμένο κορμί όμως, δεν είμαι αϊντάιντε.
1: Α, καλά.
0: Έχω δουλέψει μπόλικο. Είναι ταλαιπωρημένο αγόρι. Λοιπόν, λέγεται είτε Αρτέμιδα είτε Βραβρώνα, γιατί? Καταρχάς η Λούτσα έχει αρχαιολογικό μουσείο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Λοιπόν, στα σύνορα εκεί όπως πάμε προς Χαμολιά, προς Πορτοράφτη, υπάρχει ένας αρχαιοελληνικός ναός.
1: Ναι.
0: Ο ναός της Βραβρωνίας Αρτέμιδος, αγαπητέ Ιάκωβε. Και έτσι έχει πάρει το όνομα του εκεί, το όνομα της εκεί, η ευρύτερη περιοχή. Από Λούτσα δηλαδή έγινε Αρτέμιδα και Βραβρώνα. Λοιπόν, αυτός ο ναός ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό λατρευτικό σημείο των αρχαίων χρόνων, όπου συνέρεε πολλοί κόσμος από διάφορα μέρη του τότε γνωστού κόσμου ώστε να εκδηλώσει την πίστη του. Παρόμοια λατρευτικά μέρη ήταν ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στα...
1: Ακόμα γυρίζει, άστονε.
0: Δεν γυρίζει, λοιπόν.
1: Το ξέρω ότι δεν γυρίζει, αλλά γύριζε, άστο.
0: Λοιπόν, εκεί στα βουνά, στα σύνορα της Μεσσηνίας με την Ηλία, διάφορα τέτοια μέρη. Αυτά, ο ναός της Αθηνάς στην. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Πω, ρε φίλε. Το μαντίο των Δελφών, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για πες μου τα δικά σου. Άδεια. Εσύ άδεια δεν παίρνει, συνταξιούχος προφανώς.
1: Ναι.
0: Είσαι σε μια μόνιμη άδεια.
1: Ακριβώς. Και δεν ξέρω και τι μέρα είναι, δεν συμμετρά πια.
0: Την καλύτερη, το ότι δεν γνωρίζεις τη μέρα, κάνεις την καλύτερη δουλειά. Καλησπέρα, Μάνο Σταραμόπουλε, άρχοντα.
1: Να καλησπέρισω και τους φίλους που τα λεμπορούμε εδώ μεταξύ.
0: Ποιον από όλους?
1: Όλους που μας ακούνε, λέω.
0: Α, δεν τους ταλαιπωρούμε, δεν είναι καλόβολο το κοινό μας, φίλε.
1: Και ευπροσίγωρο.
0: Ευπροσίγωρο, λοιπόν, η λέξη ευπροσίγωρος. Άκου να δεις τι έπαθα κάποτε. Λοιπόν, εγώ παρουσιάστηκα τον Γενάρη του 1998, ήτι δηλαδή ήμουν 98 ΑΕΣΟ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, στο Μεγάλο Πεύκο. Το γνωστό σε όλους. Λοιπόν, με ένδειξη ΙΕΑ, υποψήφιος έφεδρος αξιωματικός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μας μπάζανε στο διοικητήριο κάποια στιγμή, όταν κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, κάποια ημέρα λοιπόν, όσα άτομα ήμασταν στο ΚΕΔ, σε ομάδες των 40, αν θυμάμαι καλά, μας βάζαν στο διοικητήριο. Ήταν και ο διοικητής του ΚΕΔ, ο συνταγματάρχης ο Χρυσταντώνης, ο υποδιοικητής, ο ταγματάρχης ο Πετρόπουλος, διάφορα στελέχη των ειδικών δυνάμεων εκεί του στρατοπέδου, και μας κάνουν ερωτήσεις. Λέγαμε ο καθένας τι είμαστε, τι έχουμε κάνει στην πολιτική μας ζωή κτλ. Ήταν μία ψηλή κρυσάρα που πέρναγαν όσοι είχαν ένδειξη ΙΕΑ,
1: ναι,
0: για να γίνουν δόκιμοι, για να κόψουν κάποιους. Λοιπόν,
1: δηλαδή γιορτάζει και σήμερα εσύ?
0: Περίμενε. Όχι, δεν μπήκα εγώ, δεν έγινα δόκιμος έφεδρος αξιωματικός. Λοιπόν,
1: εδώ είναι ευδόκιμο, λέω, που γιορτάζει.
0: Ο ευδόκιμος γιορτάζει, είναι φίλος μας εδώ, αδερφός μας. Λοιπόν, και όταν έφτασε η σειρά η δικιά μου, με ρώτησε ο συνταγματάρχης και τα λοιπά, ο κύριος Χρυσταντώνης, καλή του ώρα, ωραίος αξιωματικός. Μου έκανε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική μου ζωή, τι έχω, τι γραμματικές γνώσεις έχω, αν εργαζόμουν κτλ. Και μου κάνει κάποια στιγμή, σε όλους έκανε μία ερώτηση κλειδί.
1: Για να ακούσω.
0: Πρόσεξε με. Μία ερώτηση κλειδί. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, διάφορες ψιλοερωτησούλες για να καταλάβει πάνω κάτω λίγο το επίπεδο του καθενός. Γιατί ναι, εκεί υπήρχαν και παιδιά τα οποία ήθελαν να έρθει από την επαρχία, από χωριά, παιδιά τα οποία είχαν μπει από πολύ μικρά στη βιοπάλη και δεν είχαν τελειώσει ούτε καν το γυμνάσιο, ξέρω εγώ, ας πούμε.
1: Ρατσιστή μου εσύ.
0: Όχι, όχι. Μα είδες που δεν με πιάνεις. Αλλού εγώ πάω να καταλήξω. Παιδιά, λέω, τα οποία ήταν και από επαρχία, που είχαν μπει από μικρά στη βιοπάλη και δεν καταφέραν να τελειώσουν το γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είπα κακώς δεν καταφέραν να τελειώσουν το γυμνάσιο. Λέω παιδιά που είχαν μπει από μικρά στη βιοπάλη. Έκανε όμως σε όλους μία ερώτηση κλειδί για να καταλάβει λίγο το γραμματικό επίπεδο του καθενός. Και όταν έφτασε η σειρά μου, με ρώτησε διάφορα πράγματα και φτάνουμε στο τέλος και μου λέει, θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει η λέξη ευπροσίγωρος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Εγώ προσέχω πάντα.
0: Εκεί λοιπόν δούλεψε το μυαλό μου πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν γνώριζα τι σημαίνει η λέξη ευπροσίγωρος. Σε μία έτσι πολύ αστραπιαία ετυμολογική ανάλυση που τη έκανα, στο μυαλό μου λέω η λέξη F, όποια λέξη έχει μπροστά το πρόθεμα F, σημαίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Προσίγωρος, αυτός που προσιγόρεται, προσετερίζεται, πηγαίνει, πλησιάζει κάποιον. Και του λέω, θεωρώ, επειδή δεν γνωρίζω το ακριβές νόημα της λέξης στην οποία με ρωτήσατε, θεωρώ ότι σημαίνει αυτός ο οποίος είναι θετικά προσκύμενος σε κάτι, έχει θετική σκέψη ή κινείται θετικά προς κάποιον. Τελικά, φίλε, αυτή ήταν η έννοια, αυτή είναι η έννοια της λέξης.
1: Ναι.
0: Της. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μικρή ιστοριούλα για τη λέξη ευπροσίγωρος.
1: Τα νέα ελληνικά είναι ο Καπάτσος.
0: Ο Καπάτσος.
1: Ναι, δεν το ξέρεις.
0: Δεν τον εγνωρίζω τον κύριο.
1: Ο Καπάτσος.
0: Ο ευπροσίγωρος, όχι ρε εσύ ο Καπάτσος. Όχι ρε εσύ.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Ο Πονηρούλης, ο Καταφερτζής. Όχι ρε, καμία σχέση.
1: Όχι, ο Καπάτσος είναι αυτό, τουλάχιστον το ξέρω
0: εγώ. Ο Καπάτσος είναι ο Καταφερτζής ρε εσύ, Τζακ.
1: Βαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι.
1: Α, κάνει και μαλαγανιές αυτός δηλαδή.
0: Κάνει. Δεν είναι ο Καπάτσος.
1: Εγώ νόμιζα πως είναι ο Καπάτσος. Δηλαδή...
0: Μπορεί να είναι ο Καμπάτσο.
1: Όχι.
0: Τζακ, θα μας τρελάνεις. Λοιπόν, ο Λάμπης, ο φίλος μας ο Λάμπης λέει: θρύλος και καριστιανού μέχρι τη Δευτέρα Ορουσία. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη δροσερή Δριοπίδα Κύθνου. Λοιπόν, αυτά, Τζακ.
1: Ο κύριος.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου.
1: Για μένα, τη δικιά μου, φίλε μου.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Άλλη, καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Παναγία μου, καλό χειμωνάκια και εσύ.
1: Γιατί?
0: Όχι, ρε φίλε, από τώρα έχει 35 βαθμούς έξω. Λοιπόν,
1: εσύ, είπαμε, συνταξίουχος είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Να και κάνει ζέστη, να και κάνει κρύο.
0: Για σένα είναι κάθε μέρα καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, bye-bye, bye-bye.
1: Επίσης.
0: Bye. Γεια σου, Τζάκη.
1: Γεια σου, φίλε,
0: για χαρά. Αυτό ήταν και ο φίλος ο Ιάκωβος. Πάρτε τηλέφωνο. Εδώ σας θέλω, καβουρές και καβουρίνες. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Βαράνε και τα Viber εδώ και τα Messenger. Μάνος Σταραμόπουλος, αδερφός μας. Μάνο μου, αγαπημένα μου. Καλησπέρα, Πέννη μου. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Να μπω, λέει, ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, βρε. Εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Και μου στέλνει ο φίλος Μωσάκης. Καλό χειμώνα, ρε Ιάκωβε. Ας να δούμε κανένα γυάλιο υπερθέαμα. Να γουστάρουμε. Γιώργη Τσουράκη. Έτσι, φίλε Σάκη. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, κάνω μπάνια μέχρι και. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη κάνω μπανάκια. Πηγαίνω. Γουστάρω. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το φίλο μας τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Μπιλή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Τι μου γίνεσαι.
1: Μια χαρά. Καλώς επανήλθες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ.
1: Τώρα θα πας σε σερή. Για θα ξαναφύγεις με άδεια.
0: Όχι, δεν έχω. Κοίτα, την άδεια θα σου πω. Εγώ είμαι παραγωγός, δεν είμαι δημοσιογράφος. Ο περισσημένο ότι δεν βιοπορίζομαι από αυτό. Την άδεια την πήρα από την πρωινή μου εργασία και αυτομάτως αδείομαι και από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, εντάξει, το συνδυάσεις. Ναι.
0: Οπότε δύο εβδομαδούλες καλοκαίρι για να πάρουν κι άλλοι συνάδελφοι, γιατί είμαστε πολύ και εκεί πέρα που εργάζομαι.
1: Και τώρα οι μεταφορές υπάρχει και κίνηση.
0: Ναι.
1: Και με τουρισμό και με τέτοια, έτσι.
0: Κοίτα, εγώ η πρωινή μου εργασία δεν έχω θέμα να το πω. Δουλεύω σε πολύ μεγάλη γαλακτοβιομηχανία ελληνική, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είμαι οδηγό σε μεγάλο φορτηγό κτλ. Λοιπόν, και είμαστε αρκετά άτομα εκεί πέρα, οπότε ξέρεις, πρέπει να μοιραστεί όλο αυτό.
1: Ναι. Τι φορτηγό οδηγάς? Δηλαδή διαξιονικό 19-32, να το πούμε.
0: Όχι.
1: Διαξιονικό τράκτορα.
0: Ένα μικρό ατέγκο 8-15.
1: Μικρό?
0: Μικρό ατέγκο 8-15.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εγώ είμαι αδιάβασος. Εγώ ξέρω τα φορτηγά μέχρι το 95-2000. Το ατέγκο τι μάρκα είναι?
0: Mercedes.
1: Α, Mercedes.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα ξέρω, εγώ ήξερα 19-32, τέτοια ξέρεις.
0: Ναι, πας σε πιο μεγάλο τονάζ.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, διανομή τώρα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τόσο μεγάλα αμάξια δεν μπορεί να κάνεις. Οπότε θέλει κάτι πιο ευέλικτο.
1: Και αυτό είναι 8-11 είπες?
0: Όχι, 8-15.
1: 8-15, δηλαδή 8 τόνους μεικτό, 150 ύπους.
0: Κάπως έτσι μεταφράζεται. Κάπως έτσι μεταφράζεται. Ναι. Είναι η πρώτη γενιά Τέγκο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καλά αμαξάκια, ωραία, καλοτάξιδα. Είναι ωραία.
1: Ναι,
0: και
1: εντάξει.
0: Είναι και κοψομούρικα κόβουνε.
1: Εντάξει. Άσε με το κοψομούρικο που μου λες τώρα. Εγώ ξέρεις που έπαθα να οδηγάω 12-13 ετών. Man Boozing 22-320 Αντερφλούρ.
0: Εντάξει, εσύ τώρα. Αυτά είναι ιστορικά οχήματα, δεν είναι τώρα για καλά μπουργιά.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πρόσεχε, έμαθα να οδηγάω σε φορτηγό. Και όταν πήρα την πρώτη κούρσα μου.
0: Την πήγαινε σαν φορτηγό.
1: Δεν μπορούσα να την οδηγήσω. Ναι, πήγαινα στις στροφές και είχε τη μούρη μπροστά με τις ρόδες.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσα να πάρω στροφές. Τι να κάνω, γάμο.
0: Είναι θέμα συνήθειας, Βασιλή.
1: Ναι. Έλεγα, εδώ πέρα 15 μέτρα νταλίκα και την κάνω κομπολόι και δεν μπορώ ένα τάτσο να το πω έτσι να το στρίψω.
0: Είναι να πάρεις τα γράδα που λένε.
1: Ναι. Ξέρεις, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Καθόμαστε πάνω από τη ρόδα.
0: Ναι.
1: Και όπως στρίβουμε, έτσι.
0: Στρίβεις μαζί.
1: Ναι, στρίβουμε μαζί με τη ρόδα. Ενώ όταν έχεις τη ρόδα μπροστά, πρέπει να στρίβεις κάπως έτσι διαφορετικά. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει,
1: μετά πήρα το κολλάει. Αυτό που σου λέω, τις δύο πρώτες μέρες, έτσι.
0: Αυτή την κουβέντα είχαμε φίλο, πολύ στενό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος είναι πουλμαντζής. Και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δυσκολεύτηκα στην αρχή, επειδή εγώ το τιμόνι μου λέει το έχω πίσω μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το πούλμα το έχει πίσω, ναι.
0: Είναι πίσω ο κατευθυντήριος άξονας, είναι πίσω από τη θέση του οδηγού. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς. Σε πούλμαν εννοώ, ξέρεις, αυτά τα καινούργια, αυτά πολύ μεγάλα. Που έχουν πολύ μακρύ πρόσθιο πρόβολο κτλ. Μου λέει, μπορεί να φανταστείς πόσο περίεργο μου φαίνεται. Εντάξει, μου λέει, κάποια στιγμή το πήρα το κολλάει.
1: Ναι, περίεργο.
0: Είναι περίεργο.
1: Όπως παράδειγμα, είχα μάθει παράδειγμα. Εντάξει, δεν ήμουν τόσο καλός, γιατί λίγες φορές το σειρώμενο. Σειρώμενο που λέμε είναι η ρεμούλκα, δηλαδή είναι φορτηγό με καζόνι, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Φορτηγό τριαξονικό.
1: Φορτηγό με καζόνι, με καρότσα.
0: Μπράβο.
1: Και από πίσω τραβάει ρεμούλκα. Ενώ το επικαθήμενο είναι το φορτηγό, που, το μικρούλικο που έχει το πέταλο πάνω και έχει από πίσω όλη τη ρεμούλκα.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ήθελα να σου πω τώρα για τους οδηγούς που οδηγούν τα αρθρωτά, τα οχήματα γενικά, επικαθήμενα και ερημουλκούμενα. Ο καλός οδηγός αρθρωτού είναι καλλιτέχνης. Ο καλός οδηγός αρθρωτού είναι καλλιτέχνης, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά βλέπεις αυτά τα οχήματα και πολλές φορές και με μεγάλα τονάζ, με 30-35 τόνους επάνω, και τους βλέπεις και τα μανουβράρουν σε πολύ πολύ...
1: Πρόσκαλη, το σειρώμενο, δηλαδή αυτό που είναι φορτηγό με καρότσα πάνω, κασόνι να το πω έτσι, πάνω το πω τώρα, έτσι.
0: Όπως
1: και από πίσω τη ρεμούλκα, έτσι, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το, από το τράκτορ που έχει το επικαθήμενο.
0: Αυτό μου το έχουν πει αρκετοί συνάδελφοι.
1: Έτσι. Γιατί σπάει στη μέση το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ στο τράκτορα μπροστά... σπάει μπροστά.
0: Λοιπόν, τον έχω ακόμα τον άνθρωπο φίλο, πολύ αγαπημένος φίλος και ακροατής μας εδώ, Κωστής Ρουτζομάνης από Πάτρα, ο οποίος δούλευε επικαθήμενο κάποια περίοδο και τον πετύχε να φίλε στα πρακτορία με τα μεσονύκτια, γιατί εγώ δούλευα κάποια περίοδο πατρόλ στα πρακτορία πριν καμιά 16 χρόνια και τον πετύχε ένα και την έβαζε, φίλε, την ταλίκα μέσα σε ένα στενάκι στο οποίο χώραγε ίσα-ίσα. Νύχτα, χωρίς φώτα, χωρίς λάμπες εκεί η περιοχή, χωρίς τίποτα. Αυτό έχει να κάνει με την καλλιτεχνία που έχει ένας καλός οδηγός αρθρωτού οχήματος. Είναι καλλιτέχνες.
1: Κοίταξε, σε βοηθάνε πάρα πολύ οι καθρέφτες και μάλιστα οι καθρέφτες αυτοί, οι κύλοι.
0: Οι πανοραμικοί που έχουν, λες.
1: Ναι, που είναι έτσι. Όπου όταν στρίβει, παράδειγμα, έχει σπάσει το φορτηγό, έτσι μπορείς και το βλέπεις. Το θέμα είναι το εξής, να μπορείς να βλέπεις κατά πίσω, να το πω έτσι, τον προφυλακτήρα.
0: Ναι.
1: Ή δεξιά ή αριστερά, όταν κάνεις όπισθεν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κατά πίσω άκρο.
0: Με την τεχνολογία.
1: Από εκεί και πέρα το μανουβράς, το πάσο που θέλεις.
0: Με την τεχνολογία τώρα που πολλοί βάζουν και κάμερες δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, δηλαδή...
0: Αλλά σκέψου πιο παλιά.
1: Ναι, όταν πήγαινα, όταν πήραμε το 92 τότε με τον πατέρα μου, το Scania 142 intercooler,
0: ναι.
1: 480 άλογα, μιλάμε...
0: Εργαλείο.
1: Μέσα από το Πούσινακ νόμιζα ότι ήταν διαστημόβλιο.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι έχουμε ακροάτρια με σχολείο οδηγών, η φίλη μας η Πέννη, η οποία είναι από τις πρώτες νταλικέρισες στην Ελλάδα.
1: Α. Μπράβο της.
0: Δυνατή.
1: Λοιπόν, κάναμε καλοκαίρια τέτοιο καιρό, 92, 93, 94, 95, 3-4 χρόνια, κάναμε μεταφορά κρασιά, δηλαδή αυτό κάναμε με το κρασιά, αλκοόλες, λάδια, τέτοια.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε, Ευρώπη δεν πήγαινα μακριά και τα λοιπά, απέναντι Ιταλία και μέχρι το Ρέτζιο, εκεί πέρα πηγαίναμε. Λοιπόν,
0: στην Καλαβρία είναι το Ρέτζιο.
1: Δεν άκουσα.
0: Καλαβρία λέω. Το Ρέτζιο
1: είναι προς τα κάτω, έτσι.
0: Είναι επαρχία της Καλαβρίας. Ωραία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και κάναμε έτσι μεταφορές τώρα. Και πήγαινα με το Σάμενα. Έτσι έβγαινα Καρλόβαση ή στο Βαθύ, τέλος πάντων. Φορτώναμε, ερχόμαστε Πειραιά. Λίγο πιο πάνω από τον Πειραιά ήταν κάτι δεξαμενές. Το φορτώναμε εκεί πέρα. Δύο δρομολόγια κάθε... την εβδομάδα έβγαινε. Λοιπόν, το έβαζα και το έβγαζα. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να το βγάλει ή να το βάλει. Εντάξει, πήραμε την ταλίκα τώρα, ήταν στην ηλικία μου τώρα, 60-61 ετών τώρα ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Όταν πήραμε, εντάξει, να το οδηγήσει μπορούσε, αλλά να το μανουβράρει μέσα στο πλοίο, να το κάνει όψεν και τα λοιπά, δεν μπορούσαμε τίποτα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και το ανάλαβαν εγώ εκείνο το κομμάτι, να το πούμε έτσι.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι από τα Μέγαρα.
1: Ναι.
0: Τώρα με τις φωτίες εκεί πέρα δεν έχετε κάποια ανησυχία εσείς από εκεί, έτσι.
1: Όχι. Κοίταξε, εάν η φωτιά, παράδειγμα, πάει δυτικά, θα φτάσει στο Αλεποχώρηση Ψάθα.
0: Ναι.
1: Πάνω από την Ψάθα, στο Αλεποχώρη είναι το Πόρτα Γερμανό. Εκεί πέρα, εντάξει, έχει πευκοδάσει. Πέρσι, πρόπερσι που είχαμε φωτιά στα Μέγαρα, σε εκείνη την περιοχή περίπου ήτανε αυτές οι φωτιές. Εγώ έχω ένα εξοχικό έτσι με μεγάλο κτήμα στο ενδιάμεσο. Δηλαδή είναι Μέγαρα Λεποχώρη 21 χιλιόμετρα, εμένα είναι γύρω στο 10 χιλιόμετρο περίπου, ναι. Έτσι περιψωμένο, αλλά δεν έχω πρόβλημα, γύρω είναι χωράφια, πώς να σου πω τώρα, δεν έχουν δέντρα και τέτοια, το έχω καθαρίσει, τα έχω φρεζάρει εγώ γύρω έτσι αυτά τέτοια,
0: ωραίος,
1: τώρα
0: ωραίος.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι το έχεις φροντίσει εκεί το μέρος, έχεις προνοήσει. Μα έτσι πρέπει και όλοι μας τώρα. Δεν
1: ναι, και είμαι και από τους πρώτους που, που τα λέμε, που το δηλώνω ότι το καθαρίζω μέσα. Έχω, αυτό το χωράφι έχει περίπου 60 ελαιόδεντρα έχω.
0: Α, ωραίος.
1: Δηλαδή, όχι χωράφι, είναι και σπίτι και αγρό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι, εξοχικό με 60 ελαιόδεντρα. Είναι πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι και έχω και αχλαδιές, ροδιές μέσα και άλλα δέντρα. Αλλά εγώ, εντάξει, πιστεύω δεν έχω πρόβλημα, αλλά τώρα ξέρεις, με τα θερμικά φορτία με αυτά δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και η ελιά είναι δέντρο πολύ έπλεκτο, έτσι, παίρνει φουντώνει με τη μία.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Οι ελιές. Το θέμα είναι να μην γίνει.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Σήμερα πέρναγα με τα παιδιά μου που είχαμε πάει για μπάνιο και κατεβήκαμε μετά για να επιστρέψουμε από Νέα Μάκρη και ανεβήκαμε έτσι από την Ανατολή εκεί, βγήκαμε Διόνυσο και ξέρεις, τα βλέπαμε όλα αυτά εκεί από το Νέο Βουτζάκι, από το Μάτι. Όλα φλάτα, αδερφέ. Κάποτε όλα αυτά ήταν κατά πράσινα. Πλέον έχουν μόνο, έχει πράσινο, αλλά πουρνάρια, έτσι. Είναι όλα φλάτα.
1: Κοίταξε, το δάσος ξαναγίνεται.
0: Οι άνθρωποι δεν γίνονται ξανά.
1: Ακριβώς. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι, όταν καεί το δάσος, εκεί πέρα εγώ θέλω την πολιτεία. Οργάνωσε λοιπόν και δώσε και μεροκάματα σε κόσμο, μαζί με το δασαρχείο, με τους δασοπόνους, με όλα αυτά, και φτιάχτα τα δάση. Δηλαδή, αραίωσε κατά κάποιο τρόπο τα δέντρα. Βάλε κοντά σε οικισμού, σε τέτοια, ξέρω, βραδιφλεγή δέντρα.
0: Δρύς.
1: Που κρατάνε τον άνεμο, τα θερμικά κύματα αυτά.
0: Να βάλουν δρύς. Όχι πέφκα.
1: Πες το. Δρύς και στην παραλία κάτω το χαρουπιές.
0: Έτσι. Βάζουνε, κάνουνε,
1: τα κυπαρίσια πάλι.
0: Κάνουνε δενδροφυτεύσεις παντού με πεύκα, ρε φίλε. Σαν να λένε παιδιά εδώ, σας τρώνουμε καινούριο έφλεκτο υλικό. Ορίστε, πάρε να έχετε.
1: Το πεύκο είναι ένα δέντρο το οποίο είναι, καταρχάς, να το πω έτσι, είναι πανφάγο, δηλαδή δεν αφήνει να λυτρώσει τίποτα άλλο, τα τρώει όλα. Ό,τι υπάρχει γύρω του, ξέρω εγώ, άλλα δέντρα τα τρώει, και ένα πεύκο, δηλαδή μπορεί να δεις να έχει ένα μικρό κορμό και να έχει ρίζες 50 μέτρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μετά είναι αυτό που λέμε ότι στα 30 χρόνια περίπου το δέντρο έχει αρχίσει και γερνάει και μέσα ο κορμός του είναι μπαρούτι. Ναι. Κανονικότητα, δυναμίτης, από το ρετσίνι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Και πρέπει, όπως το λες και εσύ, να το περιορίσουν κάπως. Τουλάχιστον κοντά σε οικισμούς. Ναι. Δηλαδή είναι, ας πούμε, τώρα τις περιοχές αυτές που μου είπες δεν τις ξέρω, Νέο Βουτζά και τέτοια. Αλλά στο χωριό, ρε παιδί μου, περιμετρικά.
0: Αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που καήκανε το
1: 18 με το Μάτι.
0: Ναι, εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, ωραία, εκεί πέρα. Περιμετρικά λοιπόν.
0: Ναι.
1: Φτιάξε, βάλε, ξέρω εγώ, όπως το είπες, δρύς. Δηλαδή βαλανιδιές για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, βελανιδιές.
1: Βαλανιδιές, έτσι, βελανιδιές. Βάλε χαρουπιές, ξέρω εγώ, στα παράλια που οι χαρουπιές κάνουν και αντέχουν και στην Ξηρασία και στην Αλμύρα και σε αυτά. Που είναι δέντρα που δεν καίγονται εύκολα. Οι ευκάλυπτοι, το ίδιο, δεν καίγονται εύκολα οι ευκάλυπτοι.
0: Ναι.
1: Έτσι και έχουν και ταχεία ανάπτυξη. Και είναι και ανεμοφράκτες.
0: Ναι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Η πολιτεία πρέπει κάτι. Σε αυτό το πράγμα, τι θέλω πολιτεία, την πολιτεία.
0: Σε Βασίλη, παιδάκια ήμασταν, να πούμε, και έχουμε φτάσει στη Μεσόγειο και ακόμα κάθε καλοκαίρι τα ίδια σκατά, ρε σε Βασίλη μου.
1: Εγώ το περίμενα, κοίταξε με το που.
0: Κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε.
1: Βλέπω και φυσάει λίβας από κάτω, και ήταν νοτιοδυτικός ο άνεμος. Λέω εντάξει, κατάλαβα. Θα ετοιμαστούμε για φωτιές.
0: Μπίλι, να σε κλείσω, θα πάμε στο διάλειμμα των 11.
1: Λοιπόν, έγινε, χάρηκα.
0: Την αγάπη μου, φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Βασίλη μου. Αυτός ήταν και ο φίλος ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Πάμε στο διαλυματάκι των 11. Μην λείψει κανείς. Εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Το ιατρείο έχει ανοίξει, παιδιά, και δέχεται επισκέψεις. Το ψυχιατρείο, μάλλον.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιώργης Τσουράκης στο μικρόφωνο. Γιώργης Τσουράκης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Interveten.

συμμαχικά ραδιόφωνα καθάπασαν την επικράτεια. Κάντε κουράγιο, παιδιά, κάντε κουράγιο όπου υπάρχει πυρκαγιά. Πραγματικά κάντε κουράγιο. Τρόποι επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Οι γραμμές είναι πάντα ανοιχτές για όλους και όλες εσάς. Το θέλουμε, το περιμένουμε να τα λέμε εδώ στον αέρα. Είπαμε κοινωνικό σχόλιο επί παντός επιστητού, φίλες και φίλοι. 69-39-943-943 τα μηνύματα του Viber. Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά στο Facebook και το Messenger με βρίσκεται και εκεί. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Και Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά επίσης στο κανάλι μου στο YouTube. Στο Facebook περιμένω τα μηνύματά σας και τα αιτήματα φιλίας, γιατί όχι, εγώ δεν έχω μόνο τον κόσμο, δεν με πειράζει. Αρκεί να μην με πειράξετε εσείς. Λοιπόν, συγχαρητήρια στις κορασίδες μας, Εθνική Κορασίδων στο Πόλο. Νίξε 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 16 στο Ζάγκρεμπ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μπράβο στα κορίτσια μας. Όπως η εθνική μας των ανδρών πριν λίγες μέρες κατέβαλε την μεγάλη Ουγγαρία, την υπερδύναμη Ουγγαρία, αλλά και η εθνική μας ομάδα κατατάσσεται στην ελίτ του παγκοσμίου πόλο, είτε μας αρέσει είτε όχι. Για εμένα αυτή είναι η επίσημη αγαπημένη, αν και είμαι μπασκετικός, παιδιά, τι να κάνουμε. Τα νούμερα και οι διακρίσεις το λένε ξεκάθαρα. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας που διαπρέπουν στις πισίνες.

στο hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, φίλες και φίλοι. Μια ανάσα από την Αθήνα, τίποτα εδώ. Δυο σουβλάκια δρόμος που λέμε. Εγώ δεν καπνίζω για να πω ένα τσιγάρο δρόμος, αλλά τρώω, οπότε θα πω δυο σουβλάκια δρόμος. Εντάξει, δυο τυλιχτά έτσι έχει παραπάνω, δεν πάει παραπάνω. Καλά είμαστε με δυο τυλιχτούλια. Λοιπόν, στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το ξενοδοχείο Anthidon Estate. Anthidon Real Estate το είπα εγώ, ρε παιδιά, δεν είμαι στοιχογραφείο. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση. Γιατί, κρατηθείτε, διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και μια υπέροχη θέα στον υπέροχο ευωικό κόλπο. Η Εύβοια γενικά έχει πάρα πολλά και κρυμμένα διαμαντάκια. Ένα από αυτά είναι και το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ιδανικό και για πας φύσεως εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια και για μια μονοήμερη απόδραση από το κλεινό νάστη, η οποία πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Μπείτε στο site του ξενοδοχείου ή τηλεφωνήστε στο 22210 96 465 για πάνω πληροφορίες αλλά και τις κρατήσεις σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτς 943. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Κάθε Παρασκευή 10 με 12. Σχολιάζουμε τα πεπραγμένα και όσα διαδραματίστηκαν την εβδομάδα που περνάει, που πέρασε, που μας αφήνει, που τελειώνει, που τελείωσε. Αυτή η δουλειά κάνουμε πάντως. Κοινωνικό σχόλιο, παιδιά, κοινωνικό σχόλιο. Γελάω πάρα πολύ με κάτι μηνύματα στα social media, κυρίως στο TikTok. Μου στείλε τώρα μια κυρία. Γεια σας, ονομάζομαι κυρία Τάδε και είμαι ελληνικής καταγωγής. Επιθυμώ να αναδωρήσω την περιουσία μου σε ένα καλό πιστό άτομο για συγκεκριμένους λόγους. Παρακαλώ ενημερώστε με εάν ενδιαφέρεστε, ώστε να σας παρέχω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ή ξέρω εγώ, στέλνει η άλλη, είμαι άρρωστη, πάσχω από καρκίνο, έχω μια περιουσία 557.000 ευρώ και θέλω να κάνω ένα καλό να τη δωρήσω. Στείλτε μου IBAN, WhatsApp, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να σας παρέχω περισσότερες πληροφορίες. Ρε, είστε τρελοί, ρε. Ήθελα να ξέρω πραγματικά ποιος, μα ποιος τσιμπάει με τέτοιες μπούρδες.

αίσθηση επίσης έχει πραγματικά κάνει η εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο στην Θέουτα της Ισπανίας. Να ξέρετε ότι η Θέουτα βρίσκεται σε έδαφος της Αφρικανικής Υπήρου. Είναι εκεί στο Γιβραλτάρ. Είναι από την κάτω μεριά της Ευρώπης. Και εκεί λοιπόν πάρα πολλές χιλιάδες μεταναστών από το Μαρόκο έκαναν πραγματική εισβολή, φίλες και φίλοι. Αλλά να σας πω κάτι, είναι ανθρωπιστική η κρίση που διάγουμε τα τελευταία χρόνια. Και σκέφτομαι ένα πράγμα. Τις ομάδες από την Σαουδική Αραβία, από την Μέση Ανατολή που προσφέρουν, τις ποδοσφαιρικές ομάδες που προσφέρουν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμυρίων για κάποιον παίχτη, ο οποίος θα πάει εκεί για τα τελευταία ένσημα, έτσι, θα πάει και για να μεγαλουργήσει. Απλά τι κάνουν, τους πληρώνουν, τους βάζουν στα γήπεδα και είναι το πλήθος από πάνω στις εξέδρες, αλλαλάζει ως άλλο πλήθος ρωμαϊκής αρένας, παρακολουθώντας τα καινούργια του παιχνίδια, γιατί ως παιχνίδια φαίνονται αυτοί όλοι οι πολύ διάσημοι ποδοσφαιριστές με τα τεράστια, με τα υπέρογκα συμβόλαια. Γιατί αυτοί που το παρακολουθούν μυρωδιά από ποδόσφαιρο δεν έχουν κούπα. Αυτά λοιπόν τα εκατοντάδες εκατομμυρίων τα οποία θα μπορούσαν να γλιτώσουν πραγματικά έναν ολόκληρο λαό από την πείνα και τη φτώχεια. Εν τούτης όμως τα δίνουν για να πάρουν, για να εντάξουν στις ομάδες τους παίκτες οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη, μόνο και μόνο για να πούνε έφερα αυτόν, έφερα εκείνον, έφερα τον Α, τον Β, τον Δίνα, τον Τάδε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Every breath feels bold. Ειλικρινά, πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι ποιο θα ήταν το κατάλληλο σημείο μηδέν ώστε να κάνει restart η ανθρωπότητα όλη. Η ανθρωπότητα όλη, φίλες και φίλοι. Γιατί πραγματικά η κρίση την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπιστική, φίλες και φίλοι, δυστυχώς.

Στο Earth News, στην εκπομπή Πρόσωπα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην την μεγαλύτερη ρεμπέτησα που έβγαλε τούτος εδώ ο τόπος και δεν είναι άλλη από την Σωτηρία Μπέλου. Αληθινή μάγκησα, παρόλο που εγώ δεν υπήρξα ποτέ θειασότης, όχι του ρεμπέτικου, αλλά αν το θέλετε και του ρεμπέτικου, παρόλο που ασχολούμαι με τη μουσική επαγγελματικά. Δεν υπήρξα ποτέ φαν του ρεμπέτικου, είμαι παιδί του λαϊκού τραγουδιού. Βέβαια, ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας κάποτε είχε πει το εξής, ότι όλα είναι λαϊκά τραγούδια. Τι έντεχνα, τι ρεμπέτικα, τι λαϊκά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλα από το λαό δεν πηγάζουν και για το λαό δεν είναι όλα. Άρα λαϊκά, αλλά μας αρέσει, ρε παιδί μου, να τα ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα, να βάζουμε τις ταμπελίτσες μας, τις γουστάρουμε. Και οπότε θα το πω έτσι, ας πούμε. Η μεγαλύτερη ρεμπέτισσα εδώ που πάτησε σε αυτόν εδώ τον τόπο.

Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο το οποίο είχε συμβεί μεταξύ της Σωτηρίας Μπέλου και του στιχουργού, του μεγάλου Δήμου Μούτσι. Όταν τελικά την έπεισε να γράψει το «Δεν λες κουβέντα». Η Μπέλου το έγραψε, αλλά στην πορεία της φάνηκε κάπως το τραγούδι, πολύ αρνητικό, πολύ... Και πήγε και έκανε ιστορία του Μούτσι. Παρ' όλα αυτά όμως το τραγούδι αυτό βγήκε στην κυκλοφορία και έχει γίνει είναι ένα τραγούδι πραγματικό ορόσημο. Όλα αυτά για το «Δεν λες κουβέντα». Μακάρι να μπορούσα να το παίξω, ρε παιδιά, μακάρι.

δεν μπορώ να το παίξω, αλλά μπορώ να το απαγγείλω. Πριν λίγες μέρες σε μια συναυλία ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, παρόντος του μεγάλου Μανώλη Μητσιά, του απαγορεύτηκε να τραγουδήσει τραγούδια του επίσης μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, γιατί το 2026 είναι έτος αφιερωμένο στον Μάνο Χατζηδάκη και ο διαχειριστής του έργου του, ο θετός γιος του, απαγόρευσε τρόπον τεινά να τραγουδηθούν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, πολύ αγαπημένος μου Μανώλης Μητσιάς, απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά. Έτσι κι εγώ θα απαγγείλω λίγους στίχους από το «Δε λες κουβέντα». «Δε λες κουβέντα», λέει, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα και ακούω μόνο συνθήματα μεταλλικά των μικροφώνων. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω μια διέξοδο, ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Περνούν οι νύχτες τα δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδείκτες, ζητώντας κάτι που να μην γίνεται ουρλιαχτό και οφθαλμαπάτη. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Στον χιλιομέτρων, την ερημιά και στη σιωπή των χρονομέτρων, ακούγονται τώρα σιρήνες μεταγωγικά και ασθενοφόρα. Είναι από το άλμπουμ «Φράγμα» του Δήμου Μούτση. Τελικά σωστό είπα όλο το, σωστό, απήγγειλα όλο το τραγούδι. Και εγώ όποτε είμαι σε κάποιο μαγαζί στο οποίο η ορχήστρα ξέρει να το παίξει, δεν χάνω την ευκαιρία να το πω το κομμάτι αυτό. Προσπαθώ με όσο σεβασμό, όσο περισσότερο σεβασμό γίνεται.

Η Κρήτη, να ξέρετε, δεν έχει μόνο το Φοινικό Δάσος που είναι στο Βάη, έχει το Φοινικό Δάσος στην Πρέβελη, το οποίο πλέον δεν υπάρχει γιατί μπήκε και εκεί μέσα η φωτιά και τα κάψε όλα. Όποιος έχει πάει καταλαβαίνει γιατί φυσική ομορφιά μιλάμε. Λοιπόν, σιγά μην καθαρίζατε τόσο εύκολα. Κοινωνικό σχόλιο δεν θα ήταν. Κύργιε, χαρτί και μολύβι το λοιπόν και πάμε. Τα κανόνια νερού που βρίθουν στον Θεσσαλικό κάμπο, τα ξέρετε, τα ξέρω. Βάζω από κάτω, υποθέτω, σε κάθε δάσος διάσπαρτα, κάθε 50 μέτρα, να πούμε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και σωλήνες θα τα συνδέουν με παροχή νερού. Πόσο θα κόστιζαν, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν νομίζω να κόστιζαν και πολλά. Δεν έχουν απομείνει δά και τόσα πολλά δάση. Αυτό κάνουν στην Ιαπωνία πριν την ανακάλυψη Αμερική, την οποία τώρα προσπαθούμε να την ανακαλύψουμε εμεί. Βάλε τώρα τα καναντέρα από την άλλη μεριά, συμπληρώματα, συντηρήσαν. Τι λέει εδώ, συντηρήσεις και τα λοιπά. Ναι, τι έχουμε να λέμε την επόμενη Παρασκευή, Παρασκή μάλλον. Φιλιά πολλά, ευπροσίγωρε. Γεια σου ρε Τζακ. Τζακ, δεν είναι μόνο αυτό, κατήργησαν τη δασική υπηρεσία. Το 191, αν θυμάστε παλιά, υπήρχε διαφήμιση στην ΕΡΤ, η οποία τι έλεγε? Αν δείτε καπνό σε δάσος ή φωτιά, καλέστε το 191. Ήταν δασική υπηρεσία. Δεν γίνεται, δεν είναι το ίδιο πράγμα μια δασική φωτιά, μια δασική πυρκαγιά με μια αστική, και έχουμε ρίξει το βάρος όλο στην πυροσβεστική, ρε μάγκες, είναι δυνατόν?

0: Πραγματικά, φίλες και φίλοι, αν μπείτε στο site Φωτιές Τώρα, καίγεται όλο το Αιγαίο γύρω-γύρω. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές και εμείς και η Τουρκία. Μου λέει εδώ ο Τζακ, ωραίος, ο Τζακ είναι ωραίος συνοδοιπόρος, φίλες και φίλοι, ωραίος συνοδοιπόρος εδώ στις εκπομπές. Μωρέ, εδώ δεν βλέπουμε τον κρεμό που μας σύρουν οι τράγοι και θα θυμηθούμε το 191 εκοντομνήμονες. Η ταγή βέβαια μου το γράφει, αλλά μου βάζει και ένα ρο μέσα σε παρένθεση. Τραγική, τράγη, όπως θέλετε πείτε το. Έχουμε φωτιές στην Κρήτη, έχουμε φωτιές στη Βιωτία, έχουμε φωτιές στην Πάρο, έχουμε φωτιές στην Άνδρο, έχουμε... Ωχ ρε φίλε, πω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι να πω ρε γάμο το, πραγματικά ρε γάμο τον πελά τους μέσα. Αργολίδα βλέπω εδώ, Αχαΐα βλέπω, Μαγνησία βλέπω. Ωραία φίλε. Ένας χαμός παιδιά κάθε χρόνο, κάθε χρόνο ένας χαμός. Καλησπέρα φίλε Μπαμπή. Καλησπέρα σας μου γράφει, τι σας μωρέ. Καλησπέρα Γιώργο να γράφεις και Γιώργη να μαθες ό,τι γουστάρεις. Πάμε, πάμε, διάλειμμα 11:30.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ είμαστε. Στο τσάκ το πρόλαβα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μπάμπης λέει: καλησπέρα Τζόρζιο, πώς είσαι, τι κάνεις φίλες μου, φίλε μου. Καλά είμαι, μπαμπίνο μου, καλά είμαι. Το σταπατζάκι μας χάσατε, Κύριε, με τις φωτιές. Ο αναχρονιστικός, έλα ρε, αναχρονιστικέ. Εισέτηκε μονίμως. Αδερφέ, και λίγο αναχρονισμός δεν πειράζει. Να πάμε λίγο στα παρτοπαράδοτα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, 2-3 λέξεις τώρα προς το τέλος. Τρώω, δεν ξέρω γιατί.

Να είσαι καλά, φίλε Μπάμπη. Μπράβο, σου λέει. Πολύ χαίρομαι που είσαι καλά. Προσπαθώ, ρε φίλε, όπως όλοι μας. Και πολλά χαιρετίσματα, πολλά χαιρετίσματα στην Λίμνο και στην Πάτρα. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι έτσι. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για τις εφαρμογές. Τις εφαρμογές ραντεβού γνωριμιών. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ευελίνα μου. Καλησπέρα Γιωργάρα, τι τραβάνε και οι πυροσβέστες μας. Παντού φωτιές, μας κάψανε καταστροφές παντού. Αγαπημένοι μου φίλοι, κάθε καλοκαίρι το ίδιο βιολί. Μα τι να πω ρε φίλε, καίμε. Στο τέλος θα μείνουμε τα κατσάβραχα ρε παιδιά. Με τα κατσάβραχα ρε παιδιά, και αυτό μας αξίζει στην τελική. Τόσο όμορφη χώρα και την έχουμε, τι να πω. Την ξοδεύουμε, τη σπαταλάμε. Την ξοδεύουμε, τη σπαταλάμε σαν να είναι δικιά μας ρε μάγκες. Δεν είναι δικιά μας. Την παραλάβαμε δανεική από τους άλλους και πρέπει να τη δώσουμε στους επόμενους πάλι δανεική. Όπου και εκείνοι θα τη δώσουν στους μεθ επόμενους πάλι δανεική, μάγκες. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε από την εργασία τους. Ξέχασα να το αναφέρω αυτό, το λέω πάντοτε, αλλά σήμερα μπήκα λίγο σύφουνας. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στο δρόμο και εργάζονται, στους οδηγούς των ταξί, στην κίτρινη φυλή. Όχι, λέει, με ανεμογεννήτριες ή Ευελίνη. Άστα ρε εσύ κορίτσι, άστα να πάνε. Λοιπόν, στους οδηγούς των ταξί, στην κίτρινη φυλή, την καλησπέρα μας. Ξέρω ότι είστε πολλοί εκεί έξω που μας ακούτε. Στους οδηγούς των πούλμαν, των λεωφορείων, των τρόλεϊ. Στους μηχανοδηγούς των σειρμών, του μετρό, του τραμ, του προαστιακού, του ηλεκτρικού. Παιδιά παλιά με τον ηλεκτρικό κινούμασταν όλοι. Τι ωραία που ήταν. Αλλά κατά κύριο λόγο στους οδηγούς των φορτηγών, στους άρχοντες του δρόμου, της ευωδιαστικής αλυσίδας, τα αδέρφια μου. Θα περιμένουμε ο άνθραξ από τις φωτιές να γίνει πετρέλαιο, ναι αδερφέ. Όποιος ή όποια πήρε τηλέφωνο να ξανακαλέσει γιατί δεν τον πρόλαβα. Τι μου είπε ο Τζάκ εδώ, ναι, θα περιμένουμε ο άνθραξ από τις φωτιές να γίνουν αδάμαντες. Αδάμαντες φίλε, ή πετρέλαιο. Από την πίεση μαζί με τα οργανικά υπολείμματα. Και θα μου πει εδώ φίλος μου ο Μπάμπης γνώμη για το βίντεο που ο Τσίμι που πέταξε το βραχιόνιο. Αδερφέ, δεν το είδα. Αλλά ξέρεις τι, εκεί ο ποδοσφαιριστής ειδικά αν είναι και μια στιγμή έντασης δουλεύει 180 παλμούς. Τώρα τι να πεις. Θα σου πω απλά ότι σαν κίνηση δεν είναι ωραία. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν θέλω να κατηγορήσω τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρεις τι του είπα να γίνει την ώρα, δεν ξέρεις τι του κάνανε, καταλάβεις. Και ο Τσιμίκας τώρα δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δώσει δικαιώματα. Δεν είναι παίχτης, ας πούμε, που πώς να το πω, είναι αλυτόφατσα. Νομίζω ένα αξιοπρεπέστατο παλικάρι, ένας αξιοπρεπέστατος επαγγελματίας, αξιοπρεπέστατος αθλητής. Πιθανότατα κάτι να του πάνε εκείνη τη στιγμή, να ήταν και ένταση της στιγμής και να έκανε αυτή την κίνηση. Δεν είναι ωραία κίνηση, έτσι. Όχι μόνο για τη Λίβερπουλ που είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και τεράστια δυναμική. Και στην Άννα Κορακιάνα να έπαιζε και να το έκανε αυτό, πάλι δεν θα ήταν ωραίο. Αλλά σας λέω και πάλι ότι εκεί ο ποδοσφαιριστής είναι ψηλά η παλμή του, δεν ξέρετε τι του είπαν, τι έγινε, τι παίχτηκε, ας πούμε, και έκανε αυτή την κίνηση ο Τσιμίκας. Στους φουρναρέους μου λέει ο Μπάμπης, στους φουρναρέους.

2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43, το Viber του σταθμού το 69-39-943-943. Θα περάσουμε έναν ωραίο χειμώνα πάντως πιστεύω εδώ παρέιτσα, με μπόλικη επικοινωνία, πολλά εφιολογήματα και ωραίες ατάκες. Να περνάτε όμορφα κι εσείς και εγώ μαζί. Κοντά μας είναι το Hotel Anthidon Estate, το κτήμα Anthidon στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Πήγα να πω μίνι φούστα. Ο νους μου στο κεχρί, αλλά άμα είσαι τόσα χρόνια μπακούρι, όσο είμαι εγώ, λογικό δεν είναι. Γνώμη μου λέει ο Μπάμπης για τον τεράστιο Kevin Keegan. Μπάμπη μου, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ μικρός για να πω μια γνώμη για αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή και αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή και όχι μόνο, αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Ήτανε τεράστια προσωπικότητα, όχι απλά τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έντονα πολιτικοποιημένο άτομο και έτσι νομίζω πρέπει να είναι ο αθλητής. Γιατί οι αθλητές, φίλες και φίλοι, έχουν οι πράξεις τους και τα λεγόμενά τους αντίκτυπο στην κοινωνία, έχουν επέκταση προς τα έξω. Άρα φίλες και φίλοι, πρέπει να διάγουν και ένα σωστό βίο. Λοιπόν, να μην το λησμονήσω αυτό το ξεκίνησα. Το Hotel Anthidon Estate, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκίδα, ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, με φάρμα, με πισίνα, με pool bar και μια υπέροχη θέα στον κόλπο του Εβοϊκού. Στο κτήμα Anthidon θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Αυτά είναι τα καλά ρε φίλε, μεσογειακή κουζίνα. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσει, τη φάρμα και πισίνα και pool bar. Μεσογειακή κουζίνα, τέλος αυτό. Ιδανικό και για πασφίσως εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή και μια μονοήμερη εκπομπή με το άλλο σας μισό που θα σας μείνει αξεχαστή. Εγώ δεν θα πω απλά μονοήμερη και μονονύχτια. Εδώ η φίλη μου πήγε Φιλανδία, Νορβηγία, πού πήγε, βέβαια. Με το αμόρε. Και οι υπόλοιποι εδώ πέρα τρώγαν τις σάρκες τους. Δεν βαριέσαι ρε φίλε, όλα καλά. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και για μεγάλους κυρίως. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 2210-96465 για περισσότερες πληροφορίες. Ας τα ακούσει και καβούρια ονειρεύεται, βασιλοκάβουρα ονειρεύεται εγώ το κορίτσι. Εγώ μόνο τυλιχτώ και όχι με γύρω, γιατί η γύρω είναι επικίνδυνη. Τυλιχτώ με σουβλάκι χοιρινό, αγάπη μου. Α, Νορμανδία, Γαλλία, μια χαρά. Τι πήγατε να γιορτάσετε την D-Day. Αυτό το Anthidon Estate, παιδιά, μου έχει κινήσει πολύ την περιέργεια. Θα το επισκεφτώ. Το μόνο κακό είναι, το μοναδικό κακό είναι ότι, εντάξει, το ότι δεν έχουμε άλλα λεφτά, οκ, δεν βαριέστε, θα βρούμε. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω παρέα να πάω στο Anthidon Real Estate. Εδώ οι κυρίες του ακροατηρίου με έχουν αφήσει ασυνόδευτο. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι άμα νιώθεις παραπεταμένος ρε παιδάκι μου. Είναι ώρες που νιώθω ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν φταίω εγώ ρε παιδιά, δεν φταίω εγώ. Στην Κρήτη λέμε κουκιά ή φαγαλέ, κουκιά μαρτυράω. Και το έχει πει και ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης. Αυτή η στάνη αυτό το γάλα βγάζει.

Μου λέει η φίλη μου Ευελίνα, έρχομαι εγώ για παρέα. Όχι, εσύ καπνίζεις. Εγώ έχω και το άλλο, παιδιά, να ξέρετε. Τραβάω πολύ μεγάλο ζόρι. Βέβαια, θα μου πείτε, ασχολούμαι με τη μουσική. Τώρα στα ξενυχτάδικα καπνίζει ο κόσμος και τα λοιπά. Ναι, οκ, okay, δεν καπνίζω εγώ. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν κάνω σχέση με καπνίστρια. Άρα, με τίποτα όμως. Να πάμε το αμόρε μου Κόρινθο, θα είναι ωραία. Με ποιο αμόρε μου να πάω, μάνα μου, και Κόρινθο κιόλας, τι έχεις στην Κόρινθο? Κόρινθο πολύ πολύ να πάω. Εγώ λοιπόν έχω ένα θέμα. Όχι, εγώ δεν το έχω εγώ το θέμα, οι άλλοι το έχουν το θέμα. Είναι με ένα τσιγάρο όλοι στο χέρι. Εγώ δεν καπνίζω, είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Δεν κάνω σχέση με καπνίστρια, μάγκες. Με τίποτα ρε, η ωραίτερη γυναίκα να είναι. Πήγα να πω η ωραίτερη γκόμενα, κατάπτυστη λέξη. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε ποτέ. Η ωραιότερη γυναίκα να είναι. Άμα έχει τσιγάρο στα χέρια, πώς το βλέπουμε που κάνει. Αυτό είναι καθοδική κάθοδος. Μάνος Ταραμόπουλος, αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Να και μια είδηση που μου κάνει τη μεγάλη τιμή ο Μάνος να την στείλει εδώ σε μένα και να την αναφέρω εγώ. Αναθερμάνθηκε λοιπόν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, φίλες και φίλοι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού λογικά θα το έχουν ακούσει το όνομα αυτό και από τους ρεπόρτερ εδώ του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Αλλά σίγουρα και από τα site, τα social media. Τώρα παιδιά εδώ γίνεται ένας χαμός με την ροή των ειδήσεων. Μου λέει ένας φίλος κάποτε, μου λέει παλιά, μου λέει, μου λέει η Ευελίνα, δεν είπαμε σχέση, είπαμε παρέα. Δεν θέλω να πάω, παρέα πάω και με τις ξαδέρφες μου, πάω και με την αδερφή μου, πάω και με τη μάνα μου, δεν θέλω, ευχαριστώ. Ρε ένα κορίτσι ρε, ένα κορίτσι ρε, νορμάλ ρε, μια που να μην είναι παντρεμένη. Που να θέλει από κούμπι, ντε και καλά, δεν ξέρω, γράφει στο κουτέλο μου παρηγορήτρια. Και μια που να μην καπνίζει και να μην μυρίζουν μασχάλες της. Εσύ θα κάνεις, λέω, ότι εσύ θα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Θέλεις και εσύ ό,τι θέλεις. Καλά, εννοείται θέλω και εγώ ό,τι θέλω. Τι? Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ, Ευελίνα. Το λένε και στην Πάθρα αυτό, να ξέρεις. Το λέω και εγώ. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ. Και μου λέει Πένι, ούτε και εγώ δεν θέλω καπνιστή. Βεβαίως, βεβαίως. Μπράβο, Πένι μου, γι' αυτό τον σύζυγο τον διάλεξε να μην είναι καπνιστής. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Α, και θέλω να ανεβαίνει σε μηχανές, παιδιά, έτσι, γιατί εγώ είμαι μοτοσυκλετιστής. Cool, ναι, εσύ μοσχομυρίζεις, δεν ξέρω, Μανουλά, πώς μυρίζεις, τι να σου πω. Ή ξέρω, δεν ξέρω. Τι έχω τρελά. Τι τρελά, κόμπλεξ. Δεν βαριέσαι. Πάντως να ξέρετε ότι πολλές φορές με έχουν πει κόμπλεξικό επειδή δεν κάνω σχέση με γυναίκα καπνίστρια. Αλλά να σας πω κάτι, δεν με νοιάζει τα μπελερίνια μου.

Λοιπόν, παιδιά, έχω βγει πριν αρκετό καιρό ραντεβού με κυρία εξαιρετική, αξιοπρεπέστατη, ωραιότατη, να είναι καλά. Όλα καλά, όλα ωραία. Η κουβέντα έχει ωραίο flow, υπήρχε ωραία χημεία, μια χαρά. Της άρεσα κι εγώ, μου άρεσε και εμένα. Όλα good, μια χαρά. Πήγαινε το ραντεβού, πένα. Έχουμε παραγγείλει και ποτάκια, ήταν έτσι και ωραίος ο καιρός. Κατάλληλος εννοώ, ήταν ψηλό χειμωνάκος, ήμασταν σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, με τζάκι μέσα κτλ. Και ξαφνικά, παπ, βγάζει ένα, πώς το λένε αυτό ρε παιδιά, αυτές τις θήκες δερμάτινες με τον καπνό που πίνουν μπάφους και παίζουν προ, κάτι τέτοιο. Και μου λέει, έχω να καπνίσω από το μεσημέρι. Και έτσι κάνω, για δες καιρό που διάλεξες. Εντάξει, δεν έφυγα από το ραντεβού, αλλά στο τέλος του ραντεβού ήμουνα πάρα πολύ τυπικός, πολύ καθώς πρέπει και τα λοιπά, και έρασα κιόλας. Και στο τέλος του ραντεβού λέω, συγγνώμη, λέω, επειδή εγώ δεν είμαι καπνιστής, δεν είμαι καπνιστής, είμαι αντικαπνιστής. Δεν θα συνεχιστεί η γνωριμία μας, το ραντεβού μας, γιατί εγώ δεν καπνίζω. Και μου κάνει, το σέβομαι, όταν θα βρισκόμαστε δεν θα καπνίζω. Της λέω, ακόμα και αν έχεις καπνίσει την προηγούμενη μέρα, εγώ το καταλαβαίνω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχεις πρόβλημα, είσαι κομπλεξικός, έχεις αποθυμένα, είσαι μικροτσούτσουνος, μικρο έτσι, μικρο αλλιώς, μικρογεύματα. Μικρόκοσμος και ό,τι άλλο συνθετικό σε μικρό που θα μπορούσε να μου πει. Δεν αντέδρασα, είπα δεν πειράζει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σου επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς. Να είσαι καλά, ευτυχώς λέω, γιατί εκεί φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Και μου λέει, φίλοι μου, υπένει, κυτρινίζουν και τα νύχια και τα δόντια. Και αν είσαι άντρας που έχεις μουστάκι, είναι και το μουστάκι κίτρινο καφετί από την νικοτίνη, Παναγιά βοήθα. Είχα μια φίλη, όχι, την έχω ακόμα, να είναι καλά, να είναι καλά. Φίλη όμως, η οποία όμως είναι άνθρωπος έτσι πολύ του στενού μου κύκλου, ας πούμε. Ακόμα και το ότι μπορεί να μην βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε βρεθούμε θα είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα από την τελευταία μας συνάντηση. Καπνίστρια και εκείνη, γυναίκα εξαιρετικής ομορφιάς και εξαιρετική ψυχή. Ήμασταν τώρα σε νεανική ηλικία και κάναμε αυτή την κουβέντα και του λέω, ξέρεις, εγώ έχω πρόβλημα με αυτό, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και μου κάνει, άρε τσουράκι, μου λέει, τα φιλιά σου θα μυρίζουν φράουλα, μύρο και αγιόκλημα. Και από τότε λοιπόν, παιδιά, το έχω υιοθετήσει αυτό και το λέω. Τα φιλιά μου μυρίζουν φράουλα, μύρο και αγιόκλημα. Άντε και λίγο κοκακόλα ζύρεου. Κάναμε και διαφήμιση. Τι πάθαμε. Νεύρα πραγματικά μπλιάχτη, να λέμε τώρα. Μα είναι δυνατόν να έχεις σχέση τώρα με μια κοπέλα ή μια κοπέλα με έναν άντρα και να πάει να φιλήσεις, ας πούμε, και να μυρίζει τα σάκι, μωρέ. Τώρα είμαστε σοβαροί. Να ξέρετε ότι από την επόμενη Παρασκευή, για να κάνουμε αντίπραξη στον σεφ τον Άκη Πετρετζίκη, θα βγάζουμε εδώ σε ένα ειδικό ένθετο πεντάλεπτο την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη. Άκης Πετρετζίκης, Πετρούλα Ακιτζίκη. Το πιάσατε, είμαι σίγουρος. Πιασμένο το είχατε από πριν. Θα βγάζουμε εδώ σε ένα ένθετο πεντάλεπτο τηλεφωνικά την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη, η οποία θα προτείνει γκουρμέ συνταγές, αλλά με μεγάλη πρωτοπορία και δικές της προσωπικές πινελιές μέσα. Για όλες τις φίλες και τους φίλους, εννοείται, που θα ετοιμάσουν το οικογενειακό τραπέζι το Σάββατο, είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, θα έχουν μία συνταγή
να πορευτούν από την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη, η οποία θα βγαίνει εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 στην εκπομπή μας κάθε Παρασκευή σε ένα ειδικό, Παναγία μου, ειδικό ένθετο πεντάλεπτο να μας δίνει έτσι μία συνταγή για να έχουμε να πορευόμαστε το Σαββατοκύριακο. Παναγία μου. Μόνο μπάμιες και αγκινάρες με άνηθα να μην μαγειρέψουμε. Χριστέ μου, θα πεθάνω.

Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, τούτης εδώ της εκπομπής, κατά μεσής του καλοκαιριού. Βαθιά μες στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως και βαθιά μέσα στην περίοδο των πυρκαγιών για τη χώρα μας. Μια ωραία είδηση όμως, ύστερα από, μετά από 30 χρόνια μάλλον ενεργής παρουσίας στο μπάσκετ, μπήκε στον 31ο χρόνο στα παρκέ ο δικός μας Batman, ο Αντώνης Φώτσης, όπου κανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ηλυσιακό, μάλλον όχι 31ο, 30η σεζόν του στα παρκέ. Να είναι καλά ο Φώτσαρος, να έχει υγεία ο άνθρωπος.

Και όπως αναφέρει σε ένα πολύ ωραίο του σχόλιο εδώ, πολύ καλός μου φίλος και παλιός συνεργάτης, ο Χρήστος Χριστόπουλος, ο ιδιοκτήτης του Μουσικού Μεζεδοπολίου Αλεπού, ο οποίος είναι πολύ μπασκετικός σχετικά με το Φώτση. Σχολιάζει, άρε Αντώναρε, με την περίπτωση του Φώτση μαθαίνεις ότι όλα στη ζωή είναι δυνατά. Όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Αν και ο Ολυμπιακός, θα πω ότι αυτό το παιδί που δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη είναι αγαπητό από όλο τον φίλαθλο κόσμο. Για την μπασκετική του αξία δεν χρειάζεται να πω κάτι, όλοι ξέρουν. Εγώ θα πω, θα ανταποδώσω αντίστοιχα με τον Γιώργη τον Πρίντεζη, παιδιά. Ο Γιώργαρος ο Πρίντεζης, αγαπητός και από τους Παναθηναϊκούς, λατρεμένος για τους Ολυμπιακούς, αλλά αγαπητός και από τους Παναθηναϊκούς. Και το παιδί είναι Ολυμπιακός από τα παιδικά του χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη. Πολύ ωραίος, με ήθος παίκτης, με ψυχή. Και ωραίος παίκτης, παιδιά. Ωραίος παίκτης, ρολαριστός, στρωτός. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να συγκρίνω καλύτερος, χειρότερος κτλ. Πολύ καλοί παίκτες και οι δύο και πολύ καλοί χαρακτήρες. Δεν δώσαν ποτέ δικαίωμα και αυτό είναι προς τιμήν τους να είναι καλά τα παιδιά και να έχουν υγεία να συνεχίζουν να υπηρετούν τον μπάσκετ ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Λίγο-λίγο φτάνουμε κι εμείς προς το τέλος. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχετε σας παρακαλώ, ειλικρινά προσέχετε. Και να προσέχουμε και αυτό τον τόπο μας, ρε παιδιά, τη χώρα μας. Πρέπει. Τέλος πάντων, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνον εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους, μην γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες, αρκεί να μην σας ζαλίζουν τον έρωτα. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή πάλι. Same bad channel, same bad time. Έτσι δεν ήταν το κλείσιμο στο πρώιμο, στο πρώτο Batman, το οποίο το παρουσίαζε εδώ το κανάλι 7X. Με τον Bart Ward στον ρόλο, νομίζω, του Robin ή του Batman, ένα από τα δύο, αλλά δεκαετίας του 60 το σύριαλ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ ραντεβού παραίτσα στους 94,3 στον Interveten Ελλάδα Sports. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το επιλεγμένο από όλους εμάς πρόγραμμα για όλους εσάς. Με ωραίες μουσικές επιλογές. Αύριο το πρωί λογικά Γιώργος Αντωνής μαζί με την σύνδρομη του μέγιστου Βασίλη Κερασίμου. Εκτός και αν έχει άδεια ο κύριος Γιώργος. Όπως και να έχει, εσείς εδώ μείνετε κολλημένοι στην συχνότητά μας. Καλό μήνα! Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Καλό Αύγουστο να έχουμε. Γεια σου Ευελίν, καλό μήνα, καλό βράδυ. Φιλιά σε όλους, την αγάπη μου. Γεια χαρά!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.